0: Ώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, Sky 100,3, Δημήτρης Θούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και φάτος και μαζί και χωριά.
0: Και φάτος, ναι, γιατί έχει λίγο γλυκάνει ο καιρός, εχθές ήταν πολύ δύσκολη η μέρα.
1: Έχει πέσει ένα ελαφρύ έτσι δροσερό κάπως αεράκι το πρωί, μετά δεν ξέρω,
0: αλήθεια,
1: θα δούμε.
0: Είναι προβληματισμένος δε. Όμως, γιατί είμαι προβληματισμένος, γιατί σαν σήμερα σου θυμίζω είναι η θλιβερότατη επέτειος, θλιβερή επέτειος του Ματιού. Μία επέτειος που δείχνει τις αδυναμίες του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του προτεραιότητες, στο να προστατεύει τους πολίτες, τις υποδομές του και ουσιαστικά να παρέχει το αυτονόητο, το δικαίωμα των πολιτών στην ζωή. Εμβληματική επέτειος για μένα είναι το Μάτι. 105 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γιατί κάποιοι τους έστειλαν σε λάθος σημείο, κάποιοι άλλοι δεν τους ενημέρωσαν καν και έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στις διακοπές τους ή στην διαδρομή προς τη δουλειά ή το σπίτι τους. Είναι τραγική αυτή η επέτειος και κατά την άποψή μου είναι μια επέτειος που πρέπει να τη θυμίζουμε τακτικά για να είναι για να αποφεύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τα αποφύγουμε στο μέλλον, γιατί πολλές φορές τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η βαριά τραγωδία έχει σημαδέψει πλήρως κυρίως όσους έχουν διοικητικές και κυβερνητικές ευθύνες, άρα να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση. Αλλά και οι πολίτες, γιατί θυμίζουμε ότι πολλές φορές από τα απλά συγκεντρώνονται, όπως λέμε, 1, 2, 3, 4 λάθη και γίνεται μια καταστροφή
0: δεν
1: ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ήταν ανεπάρκεια, ήταν αδυναμία κατανόησης, είναι ένα κράτος το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή κατά την άποψη. Προετοιμασία επίσης και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Καταδικάστηκαν και μερικοί για ευθύνες.
0: Προφανώς, όχι όσοι θα έπρεπε.
1: Διοικητικές.
0: Όχι όσοι θα έπρεπε, όχι όταν θα έπρεπε και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, οι νεκροί του Ματιού είναι νεκροί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι νεκροί που τιμούμε, για παράδειγμα, με καντιλάκια στο Σύνταγμα. Έτσι, ούτε έχει γίνει καμιά σπουδαία εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να τους τιμήσουν όπως κάποιους άλλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτοί οι διαχωρισμοί. Υφίστανται όμως.
1: Πολλές φορές πάντως και οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα τέτοια μέρα.
0: Ξέρεις που θέλω να κάνω.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές όσοι έχουν και το πιο άμεσο θέμα ως συμμέτοχοι ή ως παθόντες πολλαπλώς, γιατί δεν είχαμε μόνο τους 104 νεκρούς, είχαμε και πάνω από 60 βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που έχουν ακόμα συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελε μεγαλύτερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες πέρα από το θέμα αλληλεγγύης και πώς εκδηλώνεται από το ευρύτερο κλίμα το κοινωνικό. Αλλά ας ελπίσουμε, γιατί θυμίζω ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, το είπα και σε μια πρωινή συζήτηση στο κανάλι εδώ σήμερα, ότι λέμε για το Μάτι, αλλά ξεχνάμε και την ιστορία της Ηλίας που είχε προηγηθεί, η οποία σε υπάρχει δύο σχετικά αθρηστικές δόσεις είχε περίπου 80 νεκρούς.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά όμως σε αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην Ηλία. Το κράτος έδειξε ότι ήταν εκεί. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν, ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε ένα τηλεφωνικό κέντρο άμεσα για τους πολίτες.
1: Λες για μετά πρόσβαση. Τώρα όμως. Λες για μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγινε το γεγονός της πράγματι της όταν ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε ώρες όμως είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν και έδειξε το κράτος ότι ήταν εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το Μάτι, που ήρθε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό τότε και έκανε σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, έλεγε ότι θα πετάξουν το πρωί αεροπλάνα για μια φωτιά που είχε σβήσει. Άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν στη θάλασσα, λιμενικό δεν υπήρχε να τους διασώσει, είτε κολυμπούσαν είτε ερχόντουσαν οι βάρκες των ψαράδων. Και την άλλη μέρα το ίδιο το κράτος, γιατί τα ξεχνάμε, βγήκε και είπε σε ζωντανή μετάδοση, σε συνέντευξη τύπου, το θυμάμαι σαν χθες, με τον αδιανόητο τότε εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και τους κρατικούς αξιωματούχους, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και βάλανε πυροκροτητές και φωτιά και εμπριστικούς μηχανισμούς. Παρένθεση, θυμίζω ότι καταδικάστηκε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά από το σπίτι του. Κλείνει παρένθεση.
1: Ο
0: ηλικιωμένος. Ότι ήταν το σύστημα που ενεργοποιήθηκε, το Κοπέρνικος, και είδανε από πού ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι εμπριστές που βάλαν τη φωτιά. Μια θεωρία συνωμοσίας αδιανόητη, προκειμένου να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους. Να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες όταν υπάρχουν και να προσπαθεί να τις διώξει από τις πλάτες του. Εκεί λοιπόν για μένα είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται ακόμα χωρίς ντροπή. Αυτοί που είχαν βγει δημοσίως και έκαναν αυτές τότε τις δηλώσεις.
1: Εγώ θα πρέπει να θυμίσω ότι δημοσίως και τότε είχα σχολιάσει επικριτικά και το θέμα εκείνης της συνέντευξης, που ήταν απαράδεκτη και ήταν αρκετοί υπουργοί παρόντες την επόμενη ημέρα, που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να κατασκευάσουν με χάρτες κλπ. Τα θυμίζω, τα θυμάσαι και εσύ καλά, τα είπες προηγουμένως, όπως και η εικόνα της βραδιάς. Που έδειξε την απόλυτη προχειρότητα.
0: Επειδή ξέρω εκείνη τη βραδιά.
1: Και την λογική του να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Ναι. Δηλαδή το τίποτα. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι τα βαρύτατες.
0: Πολιτικές ευθύνες. Είναι
1: εγώ λέω τώρα τις πολιτικές και τις διοικητικές. Το είπα και πριν.
0: Πολιτεύεσαι, Δημήτρη, για να κάνεις τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Για να βελτιώσεις έστω και ενός πολίτη τη ζωή του. Και σου συμβαίνει αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνη άμεσα για το τι συνέβη αυτό. Αλλά σου συνέβη. Προσπαθείς να πεις ψέματα και λες ψέματα και συνεχίζεις να πολιτεύεσαι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή είναι ντροπή. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, θα το κρίνει η ιστορία στο μέλλον. Το
1: δεν είμαστε οι μόνοι που έχει συμβεί, πάντως. Δυστυχώς. Εδώ είναι το θέμα τι ενσυναίσθηση κουβαλάει
0: αυτό,
1: ο κάθε πολιτικός.
0: Όπως το λες.
1: Και
0: το
1: σε θυμίζω... όχι βαριές μονοκαταστάσεις και σε ελαφρύτερες που είναι πάλι. Μαύρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει σημασία να νιώθει ο πολίτης ότι πέρα από τις ευθύνες που είναι συγκεκριμένες και που πολλές φορές δεν αποδίδονται ούτε πολιτικά ούτε διοικητικά, καμιά φορά και δικαστικά, όχι, δεν αποδίδονται, αυτό εννοώ, όπως θα ήθελε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπάρχει και ένα θέμα συμπεριφοράς, όπως λέμε, χειρισμού ανθρώπινου. Βέβαια. Να δείχνεις ότι προσπαθείς έστω με τα θύματα και τους άλλους να συμπάσχεις και όχι απλά να βγάζεις λόγους την ή να λες συνθήματα.
0: Την ώρα γιατί το ανέφερες, του σοου του βραδινού που προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, την ίδια στιγμή ζητούσαν από υπηρεσίες σάκους για να θάψουν τα θύματα που ήταν στο δρόμο. Και κάνανε θέατρο στην τηλεόραση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι αν είχαμε κάποιο θύμα ή δεν είχαμε κάποιο θύμα. Αυτά είναι τα τραγικά και η ντροπή, που δεν μπορείς να εξηγήσεις στην κοινωνία ότι σου ανέθεσε έναν ρόλο, καθήκοντα συγκεκριμένα, και δεν έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς. Και αντί γι' αυτό τον κοροϊδεύεις το πρόσωπο, κατάμουρτρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν την ζωή τους, δεν ήταν οι τελευταίοι, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκεια του κράτους. Θα το θυμόμαστε πάντα αυτό το συμβάν. Θα το θυμόμαστε πάντα γιατί ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες,
1: τουρίστες
0: που κάναν τις διακοπές τους. Είναι κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς έχει τη δική του ιστορία, κάθε μία από τις οικογένειες αυτές έχει το δικό της βάρος σε αυτή την ιστορία. Και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας θα το θυμόμαστε, χωρίς καντιλάκια στο Σύνταγμα και χωρίς έτσι κόμματα που δημιουργούνται από αντίστοιχα γεγονότα προκειμένου να εργαλειοποιούν δράματα. Πάμε σε άλλα θέματα τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη αυτό το ζήτημα.
1: Είναι βαρύ το θέμα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παραμένει βαρύ, όχι γιατί ήταν πολλές μόνο οι απώλειες και λιγότερες να ήταν οι απώλειες. Είναι βαριές, έχω ξαναπεί, το θέμα στις τραγωδίες δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ακριβώς πένθους και ουσιαστικής συμμετοχής, πώς να το πω, στο να μην ξανασυμβεί αυτό που είπες προηγουμένως. Και θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον άντε να πω μια κουβέντα, όπως πάμε μέχρι φέτος, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες και την επαλήθευση ότι πάρα πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγων έχει την ευθύνη να ξεσπάσει μια πυρκαγιά η οποία διακινδυνεύει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες κλπ. Μου έκανε εντύπωση και ο υπουργός που θύμισε τις συνθήκες. Τις καιρικές συνθήκες που έλεγε για χτες, προχθές είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει ότι είναι συνθήκες που πρέπει να προσέξουμε όλοι, και παρόλα αυτά μετά συγκίνανε και μερικές συλλήψεις μερικών που κάνανε, όπως λέμε, τις γνωστές αυθαιρεσίες. Ο καθένας ακούει τον εαυτό του και κάνει μια κίνηση απαράδεκτη. Και έχουν αποδειχθεί στις στατιστικές ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ως αιστείες στο ξεκίνημά τους είναι απόλυτα ευθύνη των ανθρώπων.
0: Σχεδόν σε 99,9% είναι αυτό. Πλέον όμως, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των παροχημένων συστημάτων, είναι και ευθύνη των συστημάτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, διαβάζω μόνο από τα πολλά μηνύματα που έχουμε και δεν έχουμε προλάβει να συστηθούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα της κυρίας Χριστίνας Καραγιώργου, που λέει ότι πήραμε πρωτοβουλίες, σιγά που δεν πήραμε, λέει, είναι θέμα αξιοπρέπειας από τους ματιώτες για τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θυμίζω ότι πάντα γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο. Άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν και σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης και σε επίπεδο αποζημιώσεων για όσους έχασαν την περιουσία τους και ό,τι άλλο χάθηκε εκείνη την μαύρη νύχτα. Σαν σήμερα, Δημήτρη, και θέλω να αλλάξουμε θέμα, γιατί πιάσαμε με αρνητική έτσι προδιάθεση τους
1: ακροατές. Όχι, απλά το ναι, θυμίζουμε, το καταγράφουμε, να κρατάμε μια εγρήγορση για τα ζητήματα αυτά. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα, σε μια σειρά, ας το πω έτσι, παραλιακές περιοχές στην Αττική, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στο Μάτι μπήκαν πινακίδες που λένε ποια είναι η οδός, η πιο πρόσφορη και γρήγορη οδός προσέγγισης προς την παραλία, που δεν υπήρχαν πριν. Λίγες μεν, αλλά έχουν μπει. Όχι μόνο στην περιοχή στο Μάτι που έγινε η τραγωδία, μιλάω και για την νότια, την παραλία, την, όπως λέμε εδώ, προς το Σούνιο. Κάτι είναι και αυτό που δείχνει ότι αντιμετωπίζουν, και πολλές φορές η αντίδραση πολλών, ενώ και πρωτογενώς των αρμοδίων, και η πρωτοβουλία του κόσμου είναι χαμηλή. Το βλέπαμε και με την καθυστέρηση στην αποψήλωση των οικοπαίδων και την προσπάθεια.
0: Όμως
1: αλλά κάτι περπατάει.
0: Για την αποψήλωση βάζει σε μια διαδικασία τους πολίτες να ασχοληθούν με την περιουσία τους. Έστω και αν είναι κοστοβόρο, έστω και αν είναι μπελαλίδικο.
1: Και η πίεση.
0: Βάζει. Και η πίεση,
1: καλό είναι.
0: Η απειλή προστίμου κλπ.
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θέλω να ανατρέψω τη συζήτηση. Απλά προσθέτω, υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα γενικότερο πολεοδομικών σχεδιασμών μακροχρόνιων, ιδιαίτερα στο πώς αφήνονται να έρθουν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν, δεν λέω μόνο μετά από τραγωδίες, μιλάω και από άλλες καταστάσεις, αδιέξοδα και προβλήματα του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου. Και έχουμε ένα θέμα εκεί. Χρόνια. Από κάποτε, αν δει κανείς τις παλιές φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και πώς μετεξελίχθηκε και διάφορες άλλες περιοχές που ακόμα και τώρα σε νησιά μερικές φορές επαναλαμβάνονται ακραίες καταστάσεις. Και δεν λέω τώρα ούτε για τη διαφορά ούτε τίποτα. Λέω το μαύρο χάλι του να μην προνοείς που είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Και επειδή είχαμε και το χθεσινό, να το προσθέσω, επειδή μας ανησύχησε όλους και διακόπη η κυκλοφορία και τα λοιπά με τη διαρροή του αερίου στον Πειραιά. Θυμίζω άλλη μια φορά, το είχαμε ξανασχολιάσει μαζί και νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός που δεν θα συμφωνήσει, ότι αυτή η ιστορία με τα βενζινάδικα που είναι μέσα σε πολυκατοικίες ή πολύ δίπλα σε χώρους με σχολεία και τα λοιπά, πραγματικά το ότι έχουν δοθεί οι άδειες αυτές εδώ και δεκαετίες, δεν μιλάμε για το ερεινό φαινόμενο, είναι προβληματικό.
0: Βέβαια.
1: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιστεία διαφθορά στη χώρα παραμένουν οι πολεοδομίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι μηχανισμοί για τις άδειες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.min.edu.gov.gr. Γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα δουν και θέλουν να τα δουν πού και πώς θα μπουν στην υποενότητα του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι κοντά στους 90.000 υποψηφίους διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε επίσης ότι και φέτος θα λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε για τα παιδιά που μπορούν να δεν θα μπουν στα δημόσια και θέλουν να αναζητήσουν τις σπουδές τους σε διαφορετικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα φέτος να το κάνουν με εναλλακτικό τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία και ένα παράλληλο μηχανογραφικό, εξ όσων γνωρίζω, που αφορά και αυτή την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια Σπουδαία μέρα για τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ
1: καιρό. Και καθοριστική πολλές φορές.
0: Και καθοριστική και περιμένουν να δουν πού ακριβώς και πώς περνάνε. Βέβαια,
1: παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το λέμε.
0: Το ξέρουν,
1: δεν είμαστε πολύ. Του τσιμέντου σε εισαγωγικά. Λέμε ότι και όποιος ατύχησε. Και εγώ νεαρός είχα τύχει για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα.
0: Δεν ατύχησε, Δημήτρη.
1: Δεν τελειώνει η ζωή εκεί.
0: Το ότι δεν πέρασε σε μία εξέταση κάπου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή κάποιος να ήθελε στα 18 του να γίνει, να έχει την αλφα κατεύθυνση στη ζωή του, την κατεύθυνση, ξέρω εγώ, της νομικής και τελικά να αλλάξει άποψη στα 25 και να ανακαλύψει ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε διαπιστώσει και να σπουδάσει κάτι άλλο τότε. Νομίζω ότι πια η πρόσβαση στη γνώση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κατά την άποψή μου και πιο φτηνή, διότι για την εποχή που αναφέρεις, τη δική σου εποχή, το εναλλακτικό ήταν να φύγεις στο εξωτερικό και μόνο, όπως έφυγες εσύ για να σπουδάσεις ιατρική στην Ιταλία.
1: Ευτυχώς ήταν οικονομική λύση η γειτονική Ιταλία.
0: Ήταν
1: λοιπόν
0: οικονομικότερη λύση από τη μηδενική επιβάρυνση. Όμως οικονομικότερη από την μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά πιο ακριβή από τη μηδενική. Σήμερα είναι πολύ πιο φτηνά τα εναλλακτικά. Υπάρχει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπάρχει εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση που κάποια πανεπιστήμια έχουν ισοτιμία.
1: Το πιο απλό, κάποτε στα παιδιά μου φρόντισα πολύ γρήγορα να πάρω μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, γιατί τώρα είναι μεγάλα και τα παιδιά. Σήμερα ο άλλος που θέλει να αποκτήσει μια γνώση ψάχνοντας το ίντερνετ και στα διάφορα εργαλεία που σου προσφέρει, έχει γρήγορη πρόσβαση και αναζήτηση πηγών με αξιοπιστία, άμα κάνει και διασταύρωση και επαλήθευση και πρωτότυπα κείμενα. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα είναι το μεγάλο βήμα άλμα προς τα μπρος. Όχι μόνο για τον μαθητή και για τον πολίτη.
0: Η συσσωρευμένη πρόσβαση στη γνώση, όπως τη λες.
1: Και με την ευκολία
0: και με την ευκολία,
1: και αλλά με την επιβεβαίωση.
0: Αλλά στην επιστημονική γνώση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τις εναλλακτικές πληροφορίες μέσω των διαφόρων εργαλείων, πολλές φορές χρησιμοποιεί από μόνη της προσεγγίσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει μια πληροφορία στο AI και του πει, στο ChatGPT για παράδειγμα, ότι με βάση την δική μου πληροφορία συμβαίνει αυτό, το ChatGPT θα το υιοθετήσει. Και αν κάποιος επίσης φτιάξει 10 πλαστές πηγές πληροφορίας που έχουν τις δικές του προσεγγίσεις, το ChatGPT θα το πάρει αυτό και θα το θεωρήσει ως δεδομένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε ψάχνει την γνώση να κοιτάει τις πρωτογενείς πηγές και όχι αυτά τα εργαλεία τα οποία συσσωρεύουν πηγές. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το ποιος το λέει, ποιος το γράφει, ποιος επιστήμονας το υποστηρίζει και η δευτερεύουσα έτσι, πηγή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη ευκολία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα άλλα αντίστοιχα.
1: Και δεν
0: εργαλεία.
1: Εγκαταλείπουμε το πρωτογενές της ανθρώπινης επαφής δασκάλου μαθητή, φοιτητή κτλ. Και όχι μόνο δασκάλου, αλλά και ενός ανθρώπου που θέλει να βοηθήσει ακόμα και το γείτονά του να δει κάτι διαφορετικά ή κάπως πιο ολοκληρωμένα, ή το να σταθεί πιο υπεύθυνα ως πολίτης σε μια σειρά κοινά προβλήματα και ζητήματα. Μην τα πιάσουμε τώρα αναλυτικά.
0: Πάντως, μια που αναφερόμαστε στο OpenAI, στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία OpenAI, η εταιρεία δηλαδή που έχει φτιάξει το μοντέλο ChatGPT, που είναι το πιο δημοφιλές αυτή την περίοδο και στην χώρα μας, παραδέχτηκε και είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του, επαναλαμβάνω, από μόνο του πήρε την πρωτοβουλία,
1: πρωτοφανή
0: κυβερνοεπίθεση σε, σε εταιρεία και κυβερνοπαραβίαση. Δηλαδή κατάφερε από μόνο του να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, δεν του έδωσε κάποιος την εντολή και μπήκε και έκανε μια πολύ πολύ σημαντική κυβερνοεπίθεση, χάκαρε δηλαδή συστήματα, ισχυρά συστήματα μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δούμε.
1: Είναι θέμα που παίζει διεθνώς πάρα πολύ μπροστά και έχει σημασία, κεντρίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί και μια αγώνιμη συζήτηση, πιστεύω. Απλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, επειδή η επισήμανση που κάνουν, αλλά λίγο πιο χαμηλά, είναι ότι ήταν σε δοκιμαστικές φάσεις όλη αυτή η κατάσταση που ξέφυγε. Και δεύτερον, νομίζω ότι με έναν τρόπο, όχι μόνο με το σημερινό αυτό που συζητάμε με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα θέματα, αυτές οι big tech, όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, οι μεγάλες αυτές οι εταιρείες που σήμερα, όπως έδειξε και η συνάντηση τελευταία στο Παρίσι, το είχαμε σχολιάσει και μαζί τότε που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς των μεγάλων αυτών γιγάντων της τεχνολογίας και της πληροφορικής μπορούν να καθορίσουν ενδεχομένως πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, ξαναλέω, ρυθμιστικό πεδίο, όχι μόνο αυτορυθμιστικό από τους ίδιους, αλλά και ρυθμιστικό από τις χώρες και τους διεθνείς φορείς. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις, όπως λέμε, που πολύ καθυστερημένα θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ πιο δύσκολα, και όχι μόνο ηθικής, αλλά και επιδραστικότητας στη ζωή και στους θεσμούς.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που θα έχουμε στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίζετε.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος των επιθέσεων, η απόδοση ευθυνών στο Ιράν και η μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτηση του επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε25. Σόκα έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα χθες η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα. Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια στο Sky 100,3.
0: Απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Πέτρος Μωραήτης και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-4800-170-174. Ο Δημήτρης Γιαννήρης πάντα έχει την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική μας επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr μέσα από το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη, πολλά μηνύματα και για το μάτι. Κυρία Αργυροπούλου, κρατάω το μήνυμά σας για τον τρόπο που θεωρείτε ότι δεν έχει ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του για τα ζητήματα τα πολεοδομικά και την επικοινωνία που είχατε με τον τέος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος αποπέμφθη και παραιτήθηκε για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και έχει και αυτό την αξία του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, τον Υπουργό Πολεοδομίας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος τον έχουμε για καλό σκοπό. Και τον έχουμε για καλό σκοπό, γιατί αύριο εγκαινιάζεται ο Ε65, εάν δεν κάνω, σήμερα ή αύριο.
1: Νομίζω το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός.
0: Αν είναι σήμερα το απόγευμα, ακόμα καλύτερα. Από αύριο νομίζω αρχίζει να λειτουργεί, εάν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και αύριο δίνεται στην κυκλοφορία λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Βοηθήστε μας. Ο Ε65, για όσους...
1: Είστε εμπρόθεσμοι πρώτα απ' όλα να πούμε, γιατί ναι, μας είχατε ξαναμιλήσει και πρέπει να το θυμίσουμε, να είμαστε συνεπείς, ότι τέτοια περίπου περίοδο προς το τέλος Ιουλίου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ότι τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα και είναι ένας βασικός άξονας που λύνει πολλά ζητήματα για πολλές περιοχές από το κέντρο προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα, βοηθήστε μας κύριε Υπουργέ, ξεκινάει ο Ε65 και φτάνει μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς. Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη στον Παφέ με την Εγνατία Οδό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι συνδέει τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρακτικά συνδέει δηλαδή τα λιμάνια, να το πω, του Βόλου με την Ιγουμενίτσα. Και είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι τα 45,5 χιλιόμετρα τα οποία δίνουμε στην κυκλοφορία αύριο είναι πολύ σημαντικά, καθώς αυξάνουν την συνδεσιμότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.
0: Και περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάω για τη συνδεσιμότητα. Σκεφτείτε ότι πλέον από τα Γρεβενά, για να έρθει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα μέσα στις 4 ώρες να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή συνεχώς τίθεται το ερώτημα πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Άρα μην ξεχνάμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Είχαμε ύφεση σημαντική στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξασφαλίστηκαν πολύ σημαντικοί πόροι. Αυτούς τους πόρους τους αξιοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κρίσιμες υποδομές της χώρας, μεταξύ άλλων και το Ε65.
0: Μας είχατε πει επίσης, γιατί παίρνω την ευκαιρία σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στούμπος πάλι στην εκπομπή μας, ότι θα είναι έτοιμοι και οι προέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τέλος του καλοκαιριού. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Σωστά, ναι, βεβαίως ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Να σας πω ότι συνεχίζονται με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Ακόμα και χθες το βράδυ είχαμε δοκιμές, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Εφόσον περάσουμε αυτές τις δοκιμές επιτυχώς, τότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία. Όμως μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν πολύ καλά. Κατασκευαστικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των 5 σταθμών. Τοποθετήσαμε και μέσα στην εβδομάδα και το σήμα του μετρό έξω από τους 5 νέους σταθμούς. Άρα πλησιάζει μέρα και η ώρα.
0: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Βλέπω ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Καλαμαριά με το μετρό. Αυτό βλέπω, γιατί η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα είναι φωτισμένο επικοινωνιακά και πολιτικά. Άρα θα έχετε κι εσείς ως αρμόδιος υπουργός να επιδείξετε κάτι πολύ σημαντικό ως asset για την κυβέρνηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά την πόλη αρχικά. Σε συνδυασμό με τα πολύ σημαντικά μέτρα που έλαβε η τροχέα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και με τα έξυπνα φανάρια που αξιοποιούνται την νοημοσύνη, έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 16 μήνες να μειώσουμε την κίνηση, τα οχήματα πιο σωστά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση του μετρό 5 πλέον σταθμούς θα έχουμε καθημερινά χιλιάδες περισσότερους χρήστες, άρα θα μειωθούν ακόμα περισσότερα τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, στις μεγαλύτερες ταχύτητες και στον λιγότερο χαμένο χρόνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε και άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, που αναμένουμε τον περίφημο ΒΟΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά όντως είμαστε πίσω από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, το τμήμα από τα Χανιά στο Ηράκλειο, την υπογράψαμε 9 Μαΐου του 2025. Την προαίρεση ώστε να επεκταθεί παραχώρηση και δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο την ενεργοποίησαμε 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ήδη έχουμε εργοτάξια έξω από την πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του... Άρα προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή έχουμε η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Εκεί πέρα είναι πολύ όριμες οι εργασίες και προχωράνε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Και το δημόσιο έργο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι και αυτό είναι και με την προτροπή προφανώς και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβώς. Υλοποιούμε και έχουμε υλοποιήσει ήδη 2 παρεμβάσεις στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αντίστοιχα μέτρα με αυτά που υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τι περιλαμβάνει αυτό? Είναι από την τοποθέτηση διαχωριστικών κόνων, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, φωτισμούς, πράγματα που μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρων οδικής ασφάλειας.
1: Ωραία, αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τώρα, εκτός από τις καλές κουβέντες, μια σειρά απορίες έστω ως ερωτήματα, επειδή είμαι και από τη Δυτική Αθήνα. Λέω το εξής: η μεταφορά του ΚΤΕΛ που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό. Υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, περιμένουμε κάτι έστω και μεσοπρόθεσμα, γιατί ήταν ένα βασικά από τα ζητήματα να αποφορτιστεί η ιστορία του Κηφισού. Και δεύτερον, πρόσφατα κάνατε τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά με τριετή ορίζοντα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά όλα, η δρομολόγησή τους πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και θα είναι πραγματικά αποτελεσματική?
2: Λοιπόν, αρκά να πούμε ότι το έργο για την αναβάθμιση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά το δημοπρατήσαμε πριν από 8 μήνες. Τελείωσε η διαδικασία με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πράγματι υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα τη σύμβαση και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί.
1: Όχι 3 μήνες, 3 χρόνια.
2: Τρία χρόνια, με συγχωρείτε, 36 μήνες. Τρία χρόνια. Μακάρι να ήταν τρεις μήνες.
1: Μακάρι.
2: Τρία χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αναβαθμίζουμε τους τρεις κόμβους, του Σκαραμαγκά των Ναυπηγείων και του Σχιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σχιστού. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο τα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Υπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
1: Υπηρεγόητη Διαγώνιος, ναι.
2: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Ενόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου θα είναι τόσο εντός χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμών.
0: Μάλιστα. Θες, Δημήτρη, να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 27 την Άνοιξη?
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδονται και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021, που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλους δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές, έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τι πάμε να κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Σωστά. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό σημαίνει διότι οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες. Θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2032, αν δεν κάνω λάθος, με στόχο, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση, και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
2: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο μετροπόντικας, η Αθηνά έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα έγινε το τελικό breakthrough, ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές, και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. Και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής, και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς, και θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να

0: Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση ούτε σε ζητήματα ασφάλειας, ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα
2: τα
1: έργα.
2: Πάντως,
1: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας θα έλεγα και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα. Το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγάν, μετέδωσε ότι οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν κατοικημένη περιοχή. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον των Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών, μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά, η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα παραδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ προκαλεί στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Στην Τουρκία συνελήφθη influencer Fatma Soydas, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα επειδή έδειξε το πόδι της σε βίντεο. Η Fatma αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάξή της, ενώ διατάχθηκε ο αποκλεισμός πρόσβασης στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις. Ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν χρωματιστεί τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο, έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες, και έχω δίπλα μου τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συνδότη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρύωνε, δεν κατεβαίνει η δημοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Αγαπητέ το σκύλο, τόσο να
1: βγάζω το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά όταν θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι, εγώ ήθελα στι 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι απ' όλα.
1: Έχει σειρά.
0: Άμα έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμο στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία,
0: ήθελε αλλαγή
1: στο Πακιστάν και στα άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή, θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι ΗΠΑ. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι ΗΠΑ. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου, τους Χούθη δεν τους είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, τους κρατούσε εφεδρεία. Και τώρα τους έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει τους σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο, γιατί
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Απ' την άλλη μεριά δεν κάνει και τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Έκανε, είδα ο καινός πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ ότι έκανε μια κίνηση. Το γράφει και στο
1: άλλο. Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε. Όλα αυτά τα περάσματα έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει καθένας σας πει. Δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψανε άρον-άρον, έγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Και τώρα αυτοί προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι, γιατί προσπαθούν να βρουν κάτι τώρα αυτοί.
1: Ναι, έχει κάποια ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία. Τα κοιτάσματα σχιστολιθικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030, που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση, δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. Έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία, αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες προφανώς, καλές επιχειρήσεις και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά οι ακρίβειες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο...
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον, δεν το συζητάμε, και επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ τι γίνεται, εδώ επειδή το παρακολουθούν πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι, τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά, να είναι θετικό. Δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Και το ψιλοκαταφέρνουν. Απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από το εισόδημα
0: το με 35%. Το πιο ακριβά ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο να το
1: καταφέρει. Το ενίκιο και
0: μέσα.
1: Το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Άρα καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι αν δημόσιο έβαζε, αγαθό η κατοικία.
0: Άμα του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να το ανοίξει. Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Mm-hmm. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λέω και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα. Σώθηκαν άνθρωποι ξαφνικά. Άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν κτλ. Ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση, γιατί το χειρίστηκε επιθετικά, όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά τη Ταμείο Ανάκαμψη.
0: Τώρα βλέπουμε
1: προσδοκία.
0: Ότι δεν θα είναι ένα-δύο δις. Άλλο ένα-δύο δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω στη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι στις αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει μπροστά. Έχουμε την εγχώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζετε. Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικών δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Γενικά αν κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα κοιτούσα τα βενζινάδικα, τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Λέει το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται σε οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω το πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό δεν θα περάσει ναι. ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, όχι, επειδή δεν ξέρω, θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Ναι. Κάθε σκέψα ό,τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε αιτήσια βάση θα φτάνει τις 1570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Άρα γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη σοβαρή, 6-7% ας πούμε, το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή πήγαινε να ανατραπεί, τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης. Δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών. Δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική. Πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις, πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε, εγώ θα έλεγα όσο πρέπει. Τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο. Πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε. Ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει γιατί θα
0: είναι κλειστό.
1: Γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγίδα. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι δεν τους διευκρινίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με το καλό, τι εννοείται. Εδώ πέρα πάμε λίγο.
0: Θα φύγεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Θα φύγω, θα πάω σε μέρος με αέρα. Δεν μπορώ. Τα μέρη χωρίς αέρα με κουράσατε. Γεια σου.
0: Καλές διακοπές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος των επιθέσεων, η απόδοση ευθυνών στο Ιράν και η μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάς, δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον των Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα. Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα. Και ο καιρός νεφός σήμερα στην Αττική, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε στη ρύθμιση του ήχου Νότσο Παπαγιαννάκο, στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρη Γιαννήρη, στι μουσικέ επιλογέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-4 και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Νίκη Κεραμέο, στην Υπουργό Εργασία, γιατί έχει, προχωράει σε διάφορε ενδιαφέρουσε πρωτοβουλίε. Τώρα διάβαζα το πρωί για μια πλατφόρμα, λέει, που βγάζει μια εφαρμογή που βγάζει προσλήψεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πράγματι, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγο καιρό μια διάταξη που προβλέπει τις λεγόμενες fast track προσλήψεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την μειωμένη ανεργία να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, η μεγάλη αγωνία των επιχειρήσεων είναι πώς θα βρουν εργαζόμενους και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνονται όσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες. Ναι. Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα. Στο κινητό, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή και, ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης εργάνη.
0: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού το μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play, εργάνη App.
0: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλε, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Mm. Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1, αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, μόνο ένας δείκτης και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
0: Και κάποιοι και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο. Συνολικά, τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολιτισμένη εξέλιξη για τη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν για να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
0: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή, ναι, πόσοι πλέον, ναι, έχουν, ναι, γυρίσει τη χώρα και σας λέω είναι 473.
0: Ναι, όχι, από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα, επιτόπου, ναι, χωρίς, ναι, καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω στα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, με 2 μήνες. Αλλά κρατάει. Γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρόλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επί τόπου.
0: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε στο 79%.
0: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλο συνέχεια για την Κρίνια, ναι, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση χώρας έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Θα έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορεί να πει κανείς, μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
0: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και 2 μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις?
0: Σε αυτούς τους 2 μισθούς
1: παραπάνω.
0: Δηλαδή,
1: ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται το επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνει το επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς, πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
0: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο, γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
0: Γεωργία.
1: Ναι. Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα 3 παραδείγματα. Η προτεραιότητα δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
0: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκο, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα αυτά, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές. Για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούν να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ταπόσταση, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων, άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
0: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε, σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών. Άρα πάμε και βάζουμε νέους τομείς της ελληνικής οικονομίας, προστατεύουμε ακόμα περισσότερους εργαζομένους, συνολικά πλέον αγγίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο πέρσι κατεγράφησαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος θα χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
0: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Ναι. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
0: Μία το κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Και εδώ έρχομαι και κάνω την εξής γέφυρα. Προχτές ψηφίστηκε, μάλιστα με πρωτοφανή ομοφωνία στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε. Τα κόμματα που ψήφισαν εκείνο το βράδυ την τροπολογία που έφερα για τις συντάξεις κυρίας, ψήφισαν όλα ναι.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν τι κάναμε, πήγαμε και διορθώσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Ήταν ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου του 2016, ο οποίος είχε προβλέψει ότι αν χάσεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, παίρνεις το 70% της σύνταξής του και μετά από 3 χρόνια αυτό πέφτει στο μισό. Και αυτό ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σκληρή, γιατί έχεις ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας. Άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
0: Και τώρα,
1: τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο, επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας, αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία. Και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν. Και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι σε αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
0: Κύριε Κεραμέο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που διαβάζω στην Καθημερινή, πως δηλαδή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας το σύστημα μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία, ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβησε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιες εταιρείες. Έκανε κατά κάποιο τρόπο το κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομη συμπεριφορά των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς. σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το AI. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το AI θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Κιούμπρικ, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει, τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να τον αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούρια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην ακρόαση. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάξ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα. Το πρακτόριο ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει δύο πολεμικά της πλοία που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς, μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν, τόνισε ο Αυστραλός Υπουργός Εμπορίου, ενώ η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνιακός δασμός 12,5%. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της θα γίνει από το κημητήριο, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3 ζωντανά, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή σήμερα με τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα, με τις βροχές και τις καταιγίδες, με τον κόκκινο συναγερμό στον οποίο βρίσκονται κάποιες περιοχές της πατρίδας μας. Προσοχή λοιπόν, όταν θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ας περιοριστούμε στα άκρος απαραίτητα και εντελώς απαραίτητα, για να μην κινδυνεύσουμε, και φυσικά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εσείς οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι τουριστικά, θέατρα, σε καταλήμματα και όλα αυτά, ενημερώνετε τους πελάτες σας για τα καιρικά φαινόμενα όταν και αυτά ξεκινήσουν. Οπότε λοιπόν, να μην έχουμε τίποτα και σε ανθρώπους οι οποίοι θα απολαμβάνουν και θα περνούν ανέμελες στιγμές στις παραλίες, αν και εφόσον τα δεδομένα και τα γεγονότα εξελιχθούν στο βαθμό στον οποίο υπάρχει η σχετική πρόγνωση. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, και βεβαίως να επιστήσετε και εσείς την προσοχή σε αυτούς τους πελάτες και στους συμπολίτες μας. Ένα καλό πρωινό λοιπόν να έχουμε όλες και όλοι. Παρασκευή, είπαμε, στο 24ο πρωινό του μηνός Ιουλίου, του 7ου μήνα του έτους. Η ώρα είναι 5 και 10 ακριβώς, στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη στη διάρκεια της ημέρας και της προηγούμενης ημέρας, αλλά και στην νύχτα. Με όλα αυτά τα οποία συναντούμε και σας παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μία ώρα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, τα δικά σας θέματα, ειδικές καταγγελίες, ειδικές επισημάνσεις, όλα αυτά για τα οποία έχετε κάτι να μας πείτε, και φυσικά όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί έχουν ετοιμάσει για να σας παρουσιάσουμε και εμείς εδώ στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Με τον Άντι Παπαγιαννάκο είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Με τη Μελίνα Σαμαραδέλη να έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Κωνσταντίνα Βαρσάμι να συνδέει το χτες με το σήμερα και να μας θυμίζει σημαντικά γεγονότα και στο πεδίο της μουσικής. Και η κυρία Γιώργια Μελιάρη είναι εδώ για να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού ή του διαδικτύου που θα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Εγκαινιάστηκε χθες ο αυτοκινητόδρομος Ε65, όπου διασχίζει την κεντρική Ελλάδα, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση με τις θεσσαλικές πόλεις αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι λοιπόν από τη Λαμία θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, και η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα μειωθεί σε 4 ώρες, αλλά και βεβαίως η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη μόλις σε 4,5 ώρες. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή εγγενείων, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία.

0: χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με μνήμες φυσικά να παραμένουν πολύ πολύ ζωντανές, αλλά και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδότησε έτσι νότι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ, εξετάζει νέα επιδότηση και νέα μέτρα η κυβέρνηση, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα το πετρέλαιο, το οποίο επηρεάζει και όλη την υπόλοιπη παραγωγή και όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της οικονομίας. Δώδεκα ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην κατασκευή των συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα με ένα έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανταποκρίνεται έτσι λοιπόν στο 25% που έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση ως όρος για συμφωνία που αφορά εξοπλιστικά προγράμματα. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν ενέκρινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό συνολικά 11 προγράμματα ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα αυτή του Αχιλλέα θα πρέπει να παραδοθεί σε 3 χρόνια από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συνολικά 13.187 θέσεις έμειναν κενές φέτος στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 616 λιγότερες από πέρσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη περισσότερων θέσεων στις στρατιωτικές σχολές, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος που σημειώθηκε στις πολυτεχνικές σχολές σε αντίθεση με τις καθηγητικές που έχουν πτώσει. Έχουμε μια νέα διαδικασία με πρόσληψη εξπρες μέσω του κινητού τηλεφώνου που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας εργαζόμενος. Από την άλλη έχουμε την πλήρη λειτουργία ή σε λειτουργία ξεκινάει ο κρατικός τηρεσίας. Πώς θα βγαίνει το σκορ της φερεγγιότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όλα αυτά βεβαίως αναλυτικά εδώ στο πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3. 5 και 14 ακριβώς. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχουν επιμεληθεί αυτοί από την Αθηνά Μαράκη και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε και πάλι ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, παραλαμβάνουμε προσοχή στην αλλαγή του καιρού που θα έχουμε ιδίως εδώ από το μεσημέρι και μετά και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένης με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα στην έναρξη αυτών των φαινομένων αλλά και βεβαίως στην καρδιά αυτών των φαινομένων. Η Κεντρική Διοίκηση λοιπόν των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνίας, παράκτης, εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται πάντοτε με την ναυσιπλοεία. Η CENTCOM λοιπόν υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμόζ. Η Αμερικανική Διοίκηση με σχετική ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η διεθνή θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στην ίδια ανακοίνωση, η Αμερικανική Διοίκηση κάνει λόγο ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο πάντα της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Τα ιρανικά μέσα αναφέρουν για πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς. Ενώ έκρηξη ακούστηκε και στα νότια και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Από την άλλη, το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας Χόρμοζγκαν, μετέδωσε ότι οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν την κατοικημένη περιοχή. Ο Παπαμερικανός Πρόεδρος σταματά τις αναρτήσεις στα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα. Από αυτό το σημείο και στο εξής λέει: και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης εχθές δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο κύριος Τραμπ επίσης θεωρεί και εξαπολύει επιθέσεις και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σαν αρτησίου του επικεφαλής τώρα της ελληνικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγατσί, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά στην άρτησή του. Με τις τιμές τώρα των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και την χανδρομπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει η άνοδο περίπου 24% τον μήνα Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Στο τραπέζι λοιπόν είναι η επαναφορά της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης αλλά και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Το πρώτο είναι ψηλά στην ατζέντα, δεδομένου ότι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης διαχέονται μέσω του κόστους μεταφοράς αλλά και παραγωγής σε ολόκληρη την οικονομία. Για τους λογαριασμούς τώρα ρεύματος, όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων ή πάροχοι. Από αυτό μάλλον θα κριθεί και εάν η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει εκ νέου το μέτρο των επιδοτήσεων. Οχτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν όπως είπαμε ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο εκείνο απόγευμα της 23 Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την πεζοπορία προς τον Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια. Όλα αυτά η μέρα μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά. Δεν είναι η μέρα θλίψης, αλλά η μέρα αγώνα για να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους μας στην ανθρώπινη ζωή, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών Κάλλη Αναγνώστου, κάνοντας λόγο για 177 θύματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την ίδια ώρα πάντως, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Από την άλλη, τώρα η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όπου συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε χθες τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές της στρατιωτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε πυκνό πυφικό δάσος και μέσα σε λίγες ώρες έχει κατακάψει σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη είναι και με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση που κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να σβήσουν οι φωτιές. παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Στην ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση πάντως ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πάντως πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών αλλά και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρομών Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Σε περί τώρα λειτουργία τίθεται το νέο κρατικό σύστημα πιστοποιητικής αξιολόγησης μέσω του οποίου θα βαθμολογείται η φερεγγιότητα κάθε πολίτη και επιχείρησης, δηλαδή η ικανότητά μας να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο δημόσιο. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά αλλά και περιουσιακά δεδομένα από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα βγάζει το σκορ, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μέσω των στατιστικών μοντέλων και αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης. Η πιστοληπτική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, θα έχει ισχύ 3 μηνών και θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από το δημόσιο όσο και με ρητή συνένεση των ενδιαφερόμενων από ιδιωτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, εταιρείες αλλά και επιχειρήσεις που θα έχουν συμβληθεί με το κράτος. Το σύστημα αυτό προβλέπει επίσης διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και τακτικούς ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την κυβερνοασφάλεια. Η νέα εφαρμογή Εργάνη App, το application δηλαδή, για εργοδότες σε συνδυασμό με την αναβαθισμένη πια My Εργάνη App για εργαζόμενους, επιτρέπει πλέον την ολοκλήρωση μιας πρόσληψης διάρκειας 2 ημερών από το κινητό πλέον τηλέφωνο μέσα σε λίγα λεπτά. Με το νέο αυτό μοντέλο, ο εργοδότης έρχεται στην εφαρμογή, καταχωρίζει την ειδικότητα, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, την αμοιβή και τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής My Εργάνη και αποδέχεται ψηφιακά τη σύμβαση. Το 2025, αγαπητέ Νότι, ο αριθμός των Ελλήνων που κάναμε έστω και ένα προσωπικό ταξίδι αυξήθηκε κατά 7,2% από 5,4 εκατομμύρια άτομα στα 5,4 εκατομμύρια άτομα. Στους άνω των 65 ετών, όμως, η αύξηση αυτή ήταν 24%, ενώ αυτών που επέλεξαν ταξίδι στο εξωτερικό το 19%. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τώρα την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρώπη, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δεσμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός. Στην Τουρκία συνελήφθη η influencer Fatma Soydaş, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα, επειδή έδειξε το πόδι της σε βίντεο. Η Fatma αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση ασέμνου υλικού. Σήμερα τέλος το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδηση ακολουθεί. Θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το Πρωτοκημητήριο Αθηνών. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στον πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και βεβαίως ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως μετά του καιρού, διότι επαναλαμβάνουμε, έχουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή για το τελευταίο έτσι αυτό 24ωρο το οποίο έρχεται, το οποίο αλλάζει. Κακοκαιρία λοιπόν προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώτες μεσημερινές ώρες του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο σαγερμό σήμερα θα βρίσκονται οι σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Το πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και πυρκαγιές, παράλληλα πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, κατηγορίας 4 για σήμερα στην περιφέρεια της Ρόδου και φυσικά όλα αυτά. Έχουμε και τις, από τη μια είπαμε την κακοκαιρία σήμερα, από την άλλη οι πυρκαγιές και βεβαίως έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά ταυτόχρονα και πολλές καταστροφές με τις χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
2: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την ασημενία.
1: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδες καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
2: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι διγλυψιδρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν με την Αλεξανδρούπολη. Προσοχή και σήμερα παραλαμβάνουμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες στην καρδιά του ζητήματος και των καιρικών φαινομένων αυτών. Περιοριζόμαστε στα ακριβώς απαραίτητα. Ενημερώνουμε, όπως είπαμε, και τους λιόμενους και τους Έλληνες αλλά και τους τουρίστες που είναι γεμάτη η χώρα μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως, μηνύματα αυτά να ξέρετε ότι στέλνονται και από το 112 και στα λατινικά. Οπότε λοιπόν, για να γνωρίζουν και να μαθαίνουν και οι τουρίστες. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όταν αρχίσουν να εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα. Ας μπούμε μέσα, ας προστατευτούμε, ας μην μπούμε, εντάξει, θα περάσει και όλα αυτά. Ας μπούμε, ας προστατευτούμε καλύτερα, φύλλα στα ρούχα σου και να έχεις τα μισά, παρά να τρέχεις μετά και να μην έχεις και τίποτα. Επιστρέφουμε από τους κυριότερους σελίδες των ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη, με πολλά περισσότερα, αλλά και βεβαίως με τον Πρωθυπουργό χθες από τον Ε65. Σήμερα, αν θέλετε, 9 παρατέταρτο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει συνέντευξη στο Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στο Open.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών υποθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, ενώ το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην Τεχεράνη. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε αναρτήσή του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Ραχτσί. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σόκα έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λόγω μάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός νεφός σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τα Κάρια από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, να είστε καλά. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Προσοχή, αναλαμβάνω και σήμερα με τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουλίου. Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Χριστίνα Χριστιανά, Χριστίνα Χρήστα και ο Αθηναγόρας. Ανατολή του Ιουλίου, 6:21 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου, 20:41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα, το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Πιέτρη σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1974, 1.000 λαού υποδέχονται σαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, στις 2 τα ξημερώματα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερίζης Καρντεστέν, ενώ 4:15 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, σαν σήμερα, Γιάννη Κολοκυθά καταργείται, με έτσι εδώ σηκώνει και τα χέρια και ενώ της Παπαγιαννάκος, καταργείται με νόμο του Πασόκ η ποινική δίωξη της Μυχείας. Σαν σήμερα, το 1783, γεννιέται ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Το 1970, σήμερα γεννιέται η J-Lo, η Jennifer Lopez, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής, σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 φύγησαν σήμερα η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, και υπήρξε βεβαίως η ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.

Και από τον Τάκη Μουσαφίρη, σαν σήμερα αγαπητέ Νότη, το 1971 παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Simon & Garfunkel με το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ λοιπόν του ντουέτου των Αμερικανών που κυκλοφόρησε σήμερα το 1971 και περιέχει το άλμπουμ αυτό, είναι το Bridge Over Troubled Water και περιέχει ένα από τα τραγούδια τα οποία ακούμε, το Sicilia.

0: Καλημέρα λοιπόν, έτσι με Simon & Garfunkel από τα κλασικά τραγούδια τους. Καλημέρες και στους υπόλοιπους εδώ που έχετε ήδη στείλει τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος Σίσκας, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Γιώργο Κοτσαρή και όλο το εκεί το επιτελείο, οι συνεργάτες σου στην Αστέρα Σταύρο, το οποίο πνίκα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντοχή. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ναδερνέ, με όλα εκεί τα ωραία τα οποία ζείτε και περνάτε στη Φωκίωνος, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Άγγελο, ο οποίος Άγγελος από τον Παγκράτη Νότι μου, τελευταία μέρα του εργαστηρίου εκεί και εκείνο στην εστίαση. Αφήνει πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή του Παγκρατίου. Άγγελε, να είσαι καλά. Καλή έτσι τώρα νέα ζωή με όλα αυτά τα οποία θα ζεις και με όλα αυτά για τα οποία θα θυμάσαι πάντα εκεί στην περιοχή του Παγκρατίου. Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό από την Ευελπίδων, εκεί Ίδρας, στην περιοχή Ίδρας, στην οδό Ίδρας. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, μαμά Χρυσάς, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και παρουσία του Πρωθυπουργού λοιπόν, κυρία Κουμητσοτάκη, αλλά και τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς τα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Αυτά λοιπόν χθες από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα το μεσημέρι δίδεται στη κυκλοφορία για εμάς τους πολίτες και σήμερα το πρωί 9:15 ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή εχθές έλειπε το παιδί της αλλαγής εχθές, ενώ ότι ήσασταν μόνο με το κορίτσι. Η Μαρία Ανσταζοπούλη, διότι εχθές γράψανε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό λίγο πριν τα εγγένεια. Ο Γιάννης λοιπόν Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ερωτούν εκείνη τον Πρωθυπουργό πολλά. Σήμερα 9:15 στην τηλεόραση του Open, στην εκπομπή του Γιάννη και του Μάνου. Πολλά περισσότερα θα σας πει για τα παρασκήνια και όλα αυτά, καθώς επισκέπτηκε. Γιάννη, ο Πίνατ καλά ήρθε. Θα ακούσω το μεσημέρι αν σας υποδέχθηκε και ο Πίνατ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και πώς υποδέχθηκε. Εσύ έχεις και τον Αλέκο, οπότε κάτι θα μύρισε και θα ήταν πιο αγαπητός και με την ουρά του εκεί, καθώς είναι και ζωηρούλης. Πολλά περισσότερα θα σας πει και ο Γιάννης το μεσημέρι. Στην τελευταία για φέτος εκπομπή των παιδιών της αλλαγής. Φεύγουν νωρίς τα παιδιά της αλλαγής. Εμείς 10 Αυγούστου, ο Γιάννης από σήμερα, τελευταία του εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα επιστρέψουν όμως τέλη Αυγούστου και εμείς επίσης. Οπότε λοιπόν, πολλά περισσότερα θα ακούσετε και στα παιδιά της αλλαγής σήμερα στην τελευταία τους για φέτος εκπομπή με τη Μαρία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μπροστά. Τώρα, για το ενδεχόμενο της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις κατά το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, φουντώνει και η κόντρα για όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενο στον τόπο του δυστυχήματος. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
3: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί, ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
4: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στο Ατέμπι και να κάνει ήταν, ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
5: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
2: Την ίδια ώρα στα Ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
6: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλίους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
3: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
8: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
9: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
10: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Τώρα πάμε σε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει να ταραχεί στο χώρο του Πασόκ, στο κόμμα του Πασόκ, του Παπαγιαννάκο, διότι έχει προκαλέσει να ταραχεί η διαδικασία και ο νόμος του κ. Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η κατάργησή του ΙΜΗ. Έχουμε λοιπόν τη δήλωση και τη διαφορετική ανάγνωση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έφερε σε πρώτο πλάνο τις αποχρώσεις στη γραμμή του Πασόκ απέναντι στην Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου λοιπόν διαφώνησε με τη θέση που παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου, ενώ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δοδονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Δέσποινο Λεπάκη και τα δύο σχετικά ηχητικά, τόσο με το τι είπε ο κύριος Καρχημάκης στο Άξιο 24, αλλά και τι απάντησε την επόμενη μέρα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, επίσης από το Άξιο 24.
2: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί ένα μπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε, όπως τελικά, ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιαννακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
11: Εμείς θα αλλάξουμε το άρθρο 16 και θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ξαναλέω, με πολύ υψηλές προδιαγραφές και βεβαίως σε σύνδεση με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας και βεβαίως της περιφέρειας. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο, τα κολέγια του 1,5 ορόφου στην Αθήνα, όλα. Δεν θα το έχουμε με Πασόκ.
0: Άρα θα ξυλώσετε ένα νόμο πάντως, αυτό μας λέτε.
11: Και θα φέρουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο.
12: Και άρα θα κλείσουν αυτά που έχουν ανοίξει.
11: Το οποίο θα ρυθμίσει. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βεβαίως στις υψηλού επίπεδου και προδιαγραφές οι οποίες θα θέσει το Πασόκ, θα συνεχίσουν τη λειτουργία. Παιδιά...
13: Εγώ έχω μία πάγια, είχα διατυπώσει και ποια ήταν η προσωπική μου πάγια θέση για το θέμα του νόμου Πιερακάκη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο, αν μη τι άλλο, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, με το πώς διαβάζουν, πώς καταλαβαίνουν και βεβαίως πώς εκφράζονται βουλευτές και στελέχοι. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και στην κυβέρνηση αυτού του τόπου. Και θυμίζω σήμερα ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Ρένα Δούρου ενημέρωσε την Προεδρία ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου όπως διαβάζουμε στα παραπολιτικά των των διάφορων εφημερίδων αλλά και ηλεκτρονικών εφημερίδων και το γράφει ο συνάδελφος Νίκος Χρυσαπόπουλος. Κιόσκι και έξω κήπος σήμερα, ξεχάσετε, διότι ενημερώθηκε η Προεδρία και από τους αρμόδιους βεβαίως ότι μάλλον εκείνη την ώρα θα είναι εκεί η καταιγίδα. Οπότε θα στηθεί. Και όσο και εσωτερικά δεν παστηθεί, θα στηθεί ένα μικρό έτσι, αντίστοιχο σχήμα με καναπέ και κάρε και πολυθρόνες για τους πολιτικούς αρχηγούς στο εσωτερικό, στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Αυγέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
15: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Αυγέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
14: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το ΠΑΣΟΚ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσεις σίγουρα θα έχουμε γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
0: Το ΕΞΕΑ τώρα έδωσε το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό δίχτυ προστασίας της χώρας μας που θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία, το Iron Dome και τρία συστήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
16: Το ΚΙΣΕΑ βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλλέα που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
17: Μια σύγχρονη μηχανή στελεχωμένη με άρτιο τρόπο με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
16: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δέν για να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
17: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
16: Στο πακέτο των εξοπλιστικών, η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με τρία αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ ανεφοδιασμού.
17: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
16: Ο στρατός Ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθετης απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με Heron UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός Ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
17: Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
16: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
0: Στην ολομέλεια της Βουλής τώρα συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και αργότερα και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς είχαμε την έναρξη της πρώτης ημέρας στην Βουλή, το ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάτου.
18: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
19: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε, Όχι, δεν σας τις δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δειλία.
18: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνησης από το γεγονός πως στη σημερινή προτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
20: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
21: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
18: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
23: Αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για Σύνταγμα. Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
24: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
25: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά, και την οποία την θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
9: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
18: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: 8 χρόνια.
9: Αυτός είστε.
18: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια.

0: βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
1: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
0: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κόκκινο λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
0: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια την ημέρα της πυρκαγιάς.
3: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
4: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι και τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου γράφει προσωρινή.
0: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
5: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Μέρι Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
6: Στα 91 της χρόνια έφυγε από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
7: Η μόνη μου λακτάρα και πτυχία.
6: Η Μέρι Λίντα, η κατακόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ρέστη Λάσκο, που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα.
7: Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις.
6: Κάπου εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα εποχής, ώσπου σε ηλικία 11 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Pingles. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.
7: Και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κορονάκι.
6: Οι δύο τους παντρεύονται το 1958.
8: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Θα το χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
7: Μα που ρίξω μια ματιά, κάνω καρδιές και κλαίνε.
6: Ο χωρισμός τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα.
7: Την ώρα που άνοιγα πανιά, γιατί να πάνω γειτονιά.
6: Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της αποδιαρρήκτης το 1970.
9: Δείχνει μια από τις κορυφαίες βραχές τραγουδίστριες. Μία παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
5: Αυτά από εμάς, η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά 2 ώρες κοντά στο Γιώργο Ψάλτης. Εμείς στις 7 στον Αναλυτικό Μαγκαζίνο και αύριο στις 5 ώρες το πρωί του Σαββάτου. Να είστε καλά, καλημέρα, προσοχή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα έχουμε και εδώ στην Αττική. Γεια χαρά!

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε αεράμινα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτήση του επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028. Ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πούσε Θανάση είναι σαν το πούσε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν σήμερα, το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια, στον Πειραιά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Σωστό. Αλλά ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλη δύο μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε, έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί, να θυμίσω και να πω, να καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Του γυάλιμα ώρα. Λοιπόν, άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι πήγαν σε σχολές, μπήκαν σε σχολές οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα και φέτος, θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε ό,τι τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα, τώρα βέβαια το γύρισε, στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, μπορεί να και 24 αλλά δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα Νότια Προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριάκο. Ο Κυριάκος από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριάκο. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη, μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2.30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, όχι θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 50. Δύο χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν δύο γενιές μετά. Δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93 και την περίοδο τώρα πολλά σκέφτομαι τέλος πάντων της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται λέει το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι λέει η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρεταία ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο. Έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62,67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο. Είναι 95 και στο πετρέλαιο. Διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν αυτά τα νέα, έφερε λίγο δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει, λέει, 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος. Δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχαν οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία, λέει, κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας ρεψάλλει την καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Α, ο Αύγουστος, τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου, λέει, και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια της καλημάς, θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ, αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους, λέει, στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε, λέει, 22 και 23 Ιουλίου. Εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών, γιοταχή και φορτηγών, μάλιστα. Η έρευνα, λέει, δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρέμβαση της αρχής, καθώς, λέει, η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα, και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, Νοτάκο. Σε βλέπω το προσπερνά στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το Αγιολόγιο, καπίτονος Ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφίλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα να τη λέω ήλιος, ε. Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρωί στα κανάλια. Μια χαρά έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και δις ηλίου στις 8 και 42, 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10. Και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι, θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε, πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες, με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει, γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρετε τώρα. Δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισέα, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισέα για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη. Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι, 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, επεξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει, 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν 13η νύχτα, τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία, και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λέει ένα ΟΧ 7 με 10. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίρη, γιατί ο κύριος Γιαννίρης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπαίδου, αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί ατελεστή στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι Ιταλο, πώς θα το πω, ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. Skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα. Άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για μισό λεπτό. Που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει: έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδών για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο στο άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει, αυτό βλέπω κάθε πρωί. Διερωτώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2-3 εισόδους στο ποτάμι, Άγιαν Άργυρη, πλην το Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει. Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρο να χαλάνε κλπ. Παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια. Σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν, πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγουν, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν. Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το είδα και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφιλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρουνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρουνο να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα, εκεί που έχει φαγητό θα πάνε, πάνε αλλού δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει, δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά, έλα ντε, που δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον ε65 στο σύνολό του, αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία, ας τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος. Την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση, θα μου πεις, μας κάνει στη ζωή, πατίνει ψάλτη, τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείεται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική μάλιστα. 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΕ65, 182 χιλιόμετρα, επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Χθες μου λέει και μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπεις και μέσα, δεν μπεις. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς, είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή. Και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι, είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτα, σας θα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, έρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, το 1,98 τη βενζίνη, πα, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, αν βάζεις λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, βάζει και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Όπου, πολλά λεφτά, λίγα. Το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο. 400 χιλιόμετρα. 4 ώρες και 33 λεπτά. Σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα να και το κόστος. Και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο. Σου λέει και πού είναι. Να. Αφίδινες 3,9. Θήβα 4. Γιατί 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55. Αγία 32,1. Λιανοκλάδη 2,05. Σοφάδων 3,7. Τρικάλων 3,25. Και πλευρικά Καλαμπάκα. Γιατί την Καλαμπάκα μπαίνει. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο έκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε. Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων. Βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 10 τα 2 πρώτα θα ναυπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία, που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας, για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι μαζί μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει και τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας τυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Η φίλη μου υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρο άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάληρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή, λέει, της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκαν. Το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε. Δεν ξέρω πού πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδικής ζωής αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει, μπλέξαμε, λέει, με τον Πορτοκαλί πρόεδρο. Υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα, μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω, ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι, αν έχει σχέση με, το, με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει λέει 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη, λέει, από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου ρε Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα, ωραία τα λες για τον Επισόδιο 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας, λέει, προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάση της σύμβασης να κάνουν έργα. Έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως.

0: κομμάτων και πήγαν εκεί σε μία από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, ένα ακόμα κύκλωμα για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές διώξεις, λέει, για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων, του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί πιθανής παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Εκεί, λέει, που τέλος πάντων κάποιους είχαν πιάσει, λέει, για κυκλώματα ναρκωτικών κλπ., βγαίνανε χαρτιά, λέει, αν κατάλαβα καλά, που ουσιαστικά έλεγαν ότι αυτοί είναι χρήστες και δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τα κυκλώματα κλπ. Κλπ. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πόσα είναι τα δρομολόγια, ρε ψάλτη, των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην βγει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια. Και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα. Επιστρέφουμε 7 και 4. Αναλυτικά θα μιλήσουμε με την κυρία Σούζη, ξεκινώντας. Καλημέρα σας.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Ενώ μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Λάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και η Αργυρόγια Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΑΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή της, η Αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ της Αμερικής. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Συνάντησή του τώρα με επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, ο κ. Σαραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής, αλλά και μνήμες για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά ακτή στο μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύπλοκος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νόμων της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα ανατολικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία και κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάλαμο του Σκάιβερ και τη μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα, λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα, στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στη Σποράδη, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου, και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια που μας αποχαιρετά σήμερα. Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes, μου λέει, έχω ήδη φύγει και δεν
0: ακριβώς,
1: το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που μου είπα. Σας λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει, πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και τέτοια, έτσι. Βέβαια. Ναι,
0: και θέλει προσοχή, υποψιάζομαι.
1: Θέλει. Σε κάποιες περιοχές, ναι, θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι περιοχές?
1: Οι περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε, περιμένουμε.
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και σχετικά μεγάλη ένταση. Α, μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς.
0: Okay.
1: Η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Αλληλεπίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο.
0: Πώς να το πω, πράγματα,
1: πιο φθινοπορεινό, να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι αύριο το πρωί, ας πούμε.
1: Σχεδόν. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι δηλαδή, σημαίνει αυτό,
1: τι
0: το κίτρινο?
1: Ναι,
0: ναι, βάλτε μας και αυτά τα κόλπα, αφού βάλτε κίτρινα, που να καταλάβουμε εμείς.
1: Ότι
0: κίτρινα.
1: Δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου. Αν θέλει, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όχι ότι θα βρέξει και πιο κάτω, και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά κυρίως θα είναι εκεί.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναι, ναι. Αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης, τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη, το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν.
1: Από αύριο το μεσημέρι και
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό θα έλεγα. Μετά τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Γυρίζουμε
0: πάλι στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε, θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες.
1: Α, τον έργο.
0: Βέβαια. Από πριν τον έχω προετοιμάσει. Ο κύριος Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετερολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: ο οποίος παραμένει
1: στα τηλεφωνικά, φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε.
1: Ναι,
0: καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Έχει, ο καθένας έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική
0: κυρία
1: του τρέλα, ακριβώς.
0: Κυρία Χριστίνα, ναι, μας. Λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Στο Επανειδήν.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος
0: Αυγούστου. Μα πού είπα Κροατή. Το πρωί σε εκεί.
1: Και μου λέει
0: τέλος Σεπτεμβρίου, μου λέει.
1: Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Οκ, ωραία. Να βρίσκετε, να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο αυτό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι θα σας χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι,
0: ευχαριστούμε,
1: καλώς,
0: κύριε
1: Τρέλα, δεν πάει στα βουνά. Χριστίνα, πάει.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας, το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας, ε. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο, νομίζω και στο λεκανοπέδιο, μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη, Δηλαδή έχουμε περιστατικά. Ό,τι έχει το νου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

0: Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν. Να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο, γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου, άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λένορμαν και στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες ως Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 40.

6 χιλιόμετρων από την Καλαμπάγκα μέχρι τα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Και ο καιρός νεφώσε σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευση να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένοι, τα οποία περνάνε τη λεωφόρο ρίπηδοντας τις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαραλάμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη... Πώς... Δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην το προκαλούμε, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια σύνεση. Όπα, και μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Και ψάχνετε. Καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, αμέσως ξεκινάω γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε FAPAX είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
1: Από 16 εβδόμου μέχρι 24 εβδόμου.
0: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα υποβληθεί είναι εμπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή βεβαίως.
0: Okay,
1: και αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 εβδόμου. Το βράδυ στις 23:59, έτσι λέει ο νόμος.
0: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
1: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
0: Μάλιστα.
1: Τότε θα πάρει την έκπτωση του 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου, αν είχε
0: προβληθεί. 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει η ΕΦΑΠΑ.
1: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2 είναι τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay, ωραία. Τώρα, πάμε παρακάτω γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση, λέει, ενδικοφανούς προσφυγής ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
1: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία,
0: ναι,
1: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
0: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
1: Ναι, δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις. Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και βγάλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε να. Η παράταση ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
0: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα, φίλο ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13 Δεκάτου, η αίτηση.
0: Μάλιστα. 13 Δεκάτου, μάλιστα.
1: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή στις 26 Μαΐου του 2025,
0: ναι,
1: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτή τη διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας. Γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τη μήνυ της, που είναι και υπάλληλη της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
0: Okay.
1: Και είναι βεβαίως είναι προς τη μήνυ της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα. Πολύ
0: υπέρ του πολίτη,
1: πολίτη
0: προφανώς.
1: Υπέρ του
0: πολίτη.
1: Μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν εμπρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
0: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής: είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, κεντρώστε το απομηχανέστε όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση υποθήκης, είναι η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξωνεπέρνει και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωσή μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωσή μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση,
0: ναι,
1: δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τα καθήκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, νόμος, λέει, η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον...
0: Αλλά δεν μπορεί λοιπόν να του μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του, λέει, για τη διοίκηση ή για διαχείριση, λέει, μέσα στη η απόφαση.
0: Okay.
1: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση, ούτε σφράγιση.
0: Κατανοητό.
1: Ούτε να του κάνει προσημείωση υποθήκης.
0: Αυτό τίποτα. Πάλι το πάει στην αρμόδια. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεημένη?
1: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της Υποκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
1: Ναι, μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η αφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
0: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
1: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά ναι, στα επόμενα δύο χρόνια ή στο ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
0: ναι,
1: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
0: Τώρα έχω ακόμα ένα ερώτημα, αν το μπορείτε να το απαντήσετε. Λέει ο Γιώργος μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
1: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα. Θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν.
1: Ναι, θα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
0: ναι,
1: και τον ένα του δίνεται ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και θέλει να τον αποκληρώσει,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό.
0: Μάλιστα.
1: Το μισό από το σπίτι, το 50% του της αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση, με το νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
0: ναι,
1: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 26 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
0: αλλά
1: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον έναν αδερφό. Γιατί το κάνανε στην Επιτροπή? Διότι, από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και επιτακωμούς μέσα στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας που δικαιούσε.
0: Μέσω χρημάτων, δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
1: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
0: Θα παίρνει χρήματα.
1: Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σεημένη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκη, τη Γεγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας τα έχει πάρει στο κρανίο. Μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπουλοι μπροστά του κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένα με πατίνι χωρί κράνο μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, ένα του Γκορνάνου και αυτό χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκη κλομπή και ανάπαθα στην Ερμού. Του βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά του. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατίνια. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ. Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα. Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, Ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν εχθές, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα?
1: Από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα με
0: τα γραφή.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7, 15,70, δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Διότι αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9. Θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές, καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων, είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά. Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα. Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός. Έτσι, και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
0: Άλλοι μονό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν. Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν με φοιτητές. Μπράβο. Δεν πέτυχε αυτό. Ναι. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και άλλη διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία, ακόμα διδάσκονται μέσα και πολύ σωστά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές, αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία? Ξέρω διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα...
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα και έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές, και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε λοιπόν όλοι. Ως μία ετικέτα. Δηλαδή, κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε, και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
0: κουβεντιάζει
1: θα
0: εργαστεί τώρα
1: ένα σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή θα έχουμε πανελλαδικές. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι σχολές χαμηλή ζήτηση είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν και νέες θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό.
0: Μα λένε.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Κύριε Στρατηγάκη, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του Λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
1: Η βαθμολογία του Λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του Λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του Λυκείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα νηψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα
0: το απόγευμα σε ένα μαθητή, αλλά θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς. Βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος.

0: δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. Τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
1: Άρα έτσι θα...
0: Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική και οικονομικά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, για να κλείσουμε. Άρα έτσι θα μειωθούν και τα φροντιστήρια, λέω εγώ τώρα. Αν είναι 9 μαθήματα.
0: Τα φροντιστήρια, όσο υπάρχουν 140 θέσεις και 2.500 υποψήφιοι.
1: Θα υπάρχουν.
0: Θα υπάρχουν, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεν έχει σχέση αν θα μετράνε οι βαθμοί του σχολείου, αν θα είναι 4 ή 9 τα εξεταζόμενα. Η ζήτηση για συγκεκριμένες σπουδές είναι αυτή που δημιουργεί τα φροντιστήρια, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι όταν γινόντουσαν οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών. Συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πτυχίο, άρα είχαν κριθεί ως επαρκείς για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά τα φροντιστήρια για εκπαιδευτικούς ανθίζανε.
1: Υπήρχαν,
0: διότι ξέρανε, ναι, ότι έπρεπε να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι τόσο απλό.
1: Ευχαριστώ, κύριε Στρατηγάκη, και μια ακόμα φορά. Πολύ ενδιαφέρουσες την απόψη σας. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άποψή σου. Η άποψή του, 35-40 χρόνια πέρασε μέσα στα θρανία. Το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε νωρίτερα 2-3 τροχέα. Τα μάτια σας 14. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς την Κυριακή 10 με 12 θα κάνουμε παρέα, όταν εσείς θα κάνετε βουτιές. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια ως Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Λιφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65.

0: Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβενά. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά, η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώμες ημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚΣΙ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι, έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γεροί δυνατοί όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός, Ιουλίου. Μου λέει σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσόψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο. Να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από τον εκεί στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουτζούρα του κάθε επικραμμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής. Είναι ενός καλλιτέχνου, προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα. Θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες, συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο, I-N-O. Ναι, τι να σας πω, μπράβο του, είναι ένα πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι, στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την έννοια. Κρύωμα είναι σκαλωσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Λάθος το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, αν το θυμάμαι, το 80 ποτέ ήταν,
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι, όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτοσάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφοριολωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί σφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε τώρα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα από θησάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως, καμία αντίρρηση, αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου, αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της, το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση, βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπει οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του, θα αναρωτηθεί κανείς. Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούν, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε ότι είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το όπως δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας, Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτή την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο που, για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον προσεχή Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάφνη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία επιβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννηρή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στην παραλία τώρα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίων νωρίτερα και από Μοσχάτο μέχρι Αλυπέδου. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείων κατά μήκος Χολαργού και στην κάθοδο της Ρεδιτού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Το τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων. Δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή. Και σε μεγαλύτερα εννοείται δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική, είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας εκεί που θα είμαι. Θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα, πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεός, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνικοί μύθοι και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του ελληνικού πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο οι ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
2: Πολύ
13: καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
2: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλή σύνδεση πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
13: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-65, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει. Αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
2: Πολύ ξεχασμένη, πολύ. Πολύ
13: και φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Από το κινητόδρομο στο Λίδι, έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό, έλεγα χθες στον Αθαχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξή ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάση, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
2: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
13: Μου είπαν κάτι για Πρίκα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει ως ύλη και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως. Έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Κυρία πολλών η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
13: Η άρια αυτού του δρόμου, η Βιργινία Δημαρίση, η Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
12: Κάναμε ένα επεισόδιο.
2: Ορίστε, Βιργινία.
12: Ένα ειδικό επεισόδιο για την R3.
2: Ναι.
12: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό, πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος να σημειώσουμε.
2: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
12: Σωστό και αυτό. Αλλά
2: ναι.
12: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
13: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ξένες τράπεζες οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
2: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορες τέτοιες ανοησίες τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
13: πρέπει να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
2: Στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουβλιάκη, ναι. Καραμαλή, έτσι, να μην το αδικούμε.
13: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
2: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
13: Να πηγαίνει. Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα και 10 ευρώ από τα διχόσια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά τα έργα έχουν κόστος για να.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
13: Δεν γίνονται αυτά.
2: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω. Συγγνώμη.
13: Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα.
12: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
2: Γιατί λες σχεδόν και όχι κανονική, απλώς δεν νιώσαμε τις συνέπειες τη χρεοκοπία την οποία υπέστημεν. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
13: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν θέλει να το δεχθεί, όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι άλλο. Ο άλλος νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
2: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτες ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από το νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
13: Για το χιονοδρομικό.
2: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
14: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
2: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι.
13: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα χτύπι, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουμε στη Βουλγαρία, στα χιονοδρομικά σκι, στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν, Αλλά
2: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
13: Ναι, μα, καλά κάνει.
2: Καλά κάνει, σωστά, σωστά.
13: Ναι. Κατά τα άλλα πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα πλέον είναι γέρνη πλάστηγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
2: Ναι, βέβαια όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό.
12: Ούτε,
2: ναι.
12: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
2: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
12: Γιατί
2: δεν ξέρω.
12: Φαντάζομαι
2: δεν ξέρω
12: ότι,
2: τι λέει. Δεν ξέρω τι
12: φαντάζομαι
2: λέει.
12: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο ο πολίτης στην τσέπη του. Γιατί με το θα δεν.
2: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γεώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει, με άλλη αντίληψη βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστή
13: νομίζω,
2: ναι. Ορίστε
13: Άρη
2: Δημήτρη, συγγνώμη.
13: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συνυπασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περίπου να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό. Απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Τσίπρα θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
12: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
13: Ναι, για την Καριστιανού λες.
12: Ναι.
13: Εντάξει, την Καριστιανού από την αρχή θα ήταν θεσμικό η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
12: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα.
2: Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
12: Χωρίς Άρη.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω με χαρά δηλαδή. Εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
13: Κλείσε κι άκου. Κλείσε κι άκου στάτους.
2: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
12: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρά.
2: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
13: Εγώ φεύγω τώρα. Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
12: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού.
12: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
2: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο. kirgreece.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
2: Από τον προσεχή Οκτώβριο. kirgreece.gr.

0: Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Seeker. Time for change.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μήνυμα από την Ραφίνα. Καλημέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας και λιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε, φαντάζομαι, η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, τι έγινε πραγματικά. Αλλά χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, αποκαθίσταται η τάξη μετά την. Η οποία τάξη. Ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω δύο επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό και οι δύο κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα. Το αντιλαμβάνομαι τα παράπονα. Μου έχουν στείλει και οι δύο φίλοι, και ο κύριος Σοφιανός και ο κύριος Ιωαννίδης, την λογική τους αντίδραση. Δεν είναι μηδενιστές ούτε στη μαύρη αντίδραση. Οπότε κάποια στιγμή, Σάβα μου και αγαπητέ Ιωάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Ενώ από το τώρα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, το αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα η οποία εισπράττει από τον τουρισμό 30 δις, κάποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν. Είναι αντιληπτό εκεί από το λιμάνι. Τώρα πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία στο λιμάνι είναι μια άλλη συζήτηση, αυτή θα την κάνουμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίνης αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού, εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία, σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κονέρ, ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Λέωνορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα ως και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στη Βασιλής Σοφία στο τμήμα Σύνταγμα Γυάλινος Δρομέας ανά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στον άξονα από Καλυμάρμανο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα τη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Λένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Για μένα είναι το δεύτερο μέρος, για σας το πρώτο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, το αργό δηλαδή, τα 2 ευρώ με τη βενζίνη και το ντίζελ, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα αργήσουν τα μέτρα που, τα οποία λογικά θα επαναφέρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην αναζωπηρώσει περαιτέρω την ακρίβεια. Τουλάχιστον αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί έχοντας τα προηγούμενα. Τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Δύο πλευρές, αλλά κατά κύριο λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζουν αυτόν τον βομβαρδισμό εκεί των σημείων που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Προφανώς γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το συμφωνητικό των 60 ημερών δεν το έχει πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Αλλά έχουμε και άγνοια δεδομένων, να σας πω την αλήθεια. Πλήγα πράγματα βλέπω που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρά μόνο να σκεφτούμε λογικά ότι βομβαρδίζοντάς τους προσπαθεί να τους φέρει στα νερά του. Μπορεί, τι να σας πω, μπορεί να κουμαντάρει τους κατσαπλιάδες. Πιάσει εννοώς μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω και δεδομένα για να μπορώ να κρίνω. Ας μείνουμε στα δικά μας, εν πάση περιπτώσει εδώ στα της ζωής μας. Η Περιφέρεια Αττικής, διαβάζω, τοποθέτησε τις 388 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβίαση κόκκινου σήματος σε κάποιους επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Για φανταστείτε τώρα, χρειαζόμαστε κάμερες για να πιστούμε ότι δεν πρέπει να περνούμε το κόκκινο, το οποίο είχαμε συνηθίσει να το περνούμε διότι υπήρχε μια αποχαλήνωση πολλών ετών. Συνεχίζεται η εκκρεμότητα για την εγκατάσταση χιλίων καμερών, οι ονομαζόμενες έξυπνες κάμερες στο δικό δίκτυο, και ακόμη δεν λέει να προχωρήσει ο διαγωνισμός του Οργανισμού Συγκοινωνιών για την εγκατάσταση άλλων 250 καμερών σε επιλεγμένα αστικά λεωφορεία προκειμένου να καταγράφεται η παραβίαση στις λεωφοριολωρίδες. Τι να σας πω. Ένα θέμα είναι ένα κεντρικό θέμα είναι αυτοί οι διαγωνισμοί περίφημοι. Δεύτερον η καθυστέρηση. Τρίτον ότι συζητάμε τα ίδια πράγματα διαρκώς. Προσωπικά βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τον συχαίνω με τον εαυτό μου όσο επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα για αυτήν την ιστορία με τις κάμερες. Οι κάμερες οι οποίες στο μεταξύ υπάρχουν στα σπίτια μας, οι κάμερες αυτές που βάζουμε στα σπίτια μας, στις πολυκατοικίες στις οποίες ζούμε ή στα καταστήματα τα οποία κρατούμε ως ιδιοκτησία, είμαστε ένοικοι. Αυτές οι κάμερες είναι παράνομες μεν, αλλά δίνουν το υλικό στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνη η αντίληψη που έλεγε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τις κάμερες, αυτή μια αριστερούλικη κατά βάση αντίληψη, η οποία αυτοδιαψεύδεται υπό την έννοια ότι όλες οι υποθέσεις εγκλημάτων και βίας που εξιχνιάζονται ακριβώς αυτές τις κάμερες βασίζονται, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά κράτη με εκλεγμένες κυβερνήσεις, και έχουν αποδώσει. Σε εμάς μόνο υπήρχε μια προσήλωση σε αυτήν την αντίληψη των υποτιθέμενων προσωπικών δεδομένων που μάλλον ήταν για να προφυλάσσουν τα δεδομένα των εγκληματιών και των παραβατών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της Demand επέστρεψε μετά από 15 μέρες. Ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε. Πριν από δύο Παρασκευές. Ποια είναι η Demand? Η Demand είναι μια εταιρεία ανάπλασης αστικού χώρου, αστικού περιβάλλοντος. Αναλαμβάνει παλιά κτηριακά συγκροτήματα τα οποία τα γκρεμίζει ή τα ξαναφτιάχνει προκειμένου να δοθούν σε άλλες χρήσεις.
1: Αυστηρά τα ξαναφτιάχνει. Δεν γκρεμίζει.
0: Δεν γκρεμίζει. Κύριε Ανδριόπουλε, μαζεύουμε παλιά κτίρια, είμαστε ρακοσυλλέκτες παλιών κτιρίων ως αντίληψη, ως νοοτροπία και συμπεριφορά.
1: Αγαπητέ Άρη, ναι, για να το κάνω πιο έτσι εύθυμο παρασκευιάτικα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συλλέγουμε παλιά κτίρια, παρατήσαμε τα παλιά κτίρια,
0: ναι,
1: είχαν ερημώσει πρώην βιομηχανίες που βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό και τώρα αυτό που γίνεται είναι αγοράζουμε αυτά τα παλιά εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
0: Εσείς ως demand.
1: Εμείς ως
0: εγώ
1: εταιρεία.
0: Εγώ δεν έφυγα από την εταιρεία τώρα. Είπα πώς συμπεριφέρω, γιατί προχθές μπήκα, είχα πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Πήρα την λεωφόρα Αθηνών, το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες. Ανέβηκα την Αχιλλέως για να πάω προς την πλατεία Καραϊσκάκη και λίγο πριν να στύψω δεξιά, να πάρω την Πειραιώς, να πάω Ομόνια. Λοιπόν, και την ώρα που είμαι πάνω στον ανισόπεδο κόμβο της Αχιλλέως, δεξιά και αριστερά είναι δύο τέρατα, δύο φρικιά κτίρια παρατημένα, και πήγαινε μου φύγει το τιμόν, τρόμαξα που τα βλέπα. Τι άθλια εικόνα για είσοδο της πόλεως. Προφανώς, για μην να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην demand. Έχουμε μια αντίληψη να παρατούμε τα κτίρια μας. Το λέω ως αντίληψη πολιτείας και ηθινόντων κτλ. Το δεξιά ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, offset λέει απ' έξω, αλλά κακή εικόνα, την οποία τουλάχιστον δεν την καλύπτουμε με έναν τρόπο απ' έξω, με ένα πανί, ξέρω εγώ, με μια.
1: Ναι, τώρα κατάλαβα ποιο ζήτημα θίγεις. Ναι. Κοίταξε, πολλές υποδομές δημιουργούν κενά σε κτίρια όσον αφορά τη χρήση τους. Ναι. Αυτά τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες ή δεν υπάρχει ο καινούριος χρήστης για να τα κρατήσει ζωντανά. Η κρίση, η δεκαετής, η ελληνική, αυτό το ανέδειξε πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα. Τώρα έχει τα τελευταία 6-7 χρόνια και διορθώνεται, γιατί βλέπουμε πολλά κλειστά μαγαζιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια να έχουν πάλι ζωή, γιατί υπάρχει ζήτηση για καινούριους χώρους. Το συγκεκριμένο.
0: Υπάρχει δηλαδή. Το συγκεκριμένο, ναι,
1: το συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, όταν έγινε αυτός ο ανισόπεδος κόμβος για να βελτιωθεί η κυκλοφορία, τι έγινε, πέρασε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια αυτών των κτηρίων όλη αυτή η κυκλοφορία, ήταν ανυπόφορα να ζει κανείς εκεί μέσα και έτσι εγκαταλείφθηκαν. Θα μπορούσε μια ιδέα να είναι ένα πράσινο κρατικό ταμείο, όπως τα λέμε, να τα αγοράσει αυτά, να τα γκρεμίσει και να δημιουργηθεί περισσότερος πράσινος χώρος. Ας πούμε μία ιδέα.
0: Ναι, ναι. Γενικώς έχει βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό της διαχείρισης των κτηρίων. Δηλαδή υπάρχει ειδικότητα στην αγορά.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δρόμοι που το 50% των καταστημάτων ισόγεια ήσαν κλειστά επί μία δεκαετία και τώρα αν κανείς παρατηρήσει θα τα δει όλα πλέον ανοιχτά. Θα πω ένα πιο, έτσι, από τα πιο κεντρικά σημεία, η Πατριάρχο Ιωακήμ από την πλατεία Κολονακίου μέχρι τον Ευαγγελισμό, αν θυμάσαι το 2015-16-17, ήταν προβληματική. Okay. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανίκια στο ισόγειο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια επιλέξαμε την Πατριάρχειο Ιωακήμ. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της πόλης τα οποία είναι βυθισμένα ακόμη, έτσι.
1: Ισχύει, ναι, σε λιγότερο βαθμό σε πάρα πολλές γειτονιές, ναι, της πόλης.
0: Για να μείνω σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, η Σταδίου είναι ακόμη προβληματική. Δηλαδή το Αττικό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση. Στην αρχή στα Χαυτεία υπάρχει πολύ μουντζούρα στους τοίχους.
1: Η Σταδίου, ναι, που αναφέρθηκες, αυτή, ναι, τη στιγμή, όπως γράφτηκε ένα πρόσφατο άρθρο, ναι, υπάρχει μια έκρηξη επενδυτική και αλλάζει όψη.
0: Μακάρι.
1: Θα τη δούμε ολοκληρωμένη σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά αν την περπατήσεις από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, θα δεις αυτή τη στιγμή ότι αναπαλαιώνονται και εξυγχρονίζονται πάνω από 10 κτίρια, μεγάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μείνει στο ότι πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική κατοικία. Mm-hmm. Ποια είναι η αντίληψή σας ως demand τώρα στο σκέλος κοινωνική κατοικία?
1: Ναι. Να ξεχωρίσουμε την κοινωνική κατοικία από την προσιτή κατοικία. Αυτό που λένε οι ξένοι affordable housing και social housing. Η κοινωνική κατοικία είναι, ας το πούμε, οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που κατά κάποιο τρόπο οφείλει το κοινωνικό κράτος να δίνει εύκολη πρόσβαση και σε πολύ καλή τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη την Ελλάδα υποχρεούνται μέσα από τις μεταθέσεις να δουλέψουν. Είναι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πυροσβέστες,
0: οι γιατροί, οι δάσκαλοι
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους το οποίο νομίζω το έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό, να τους προσφέρει και πρόσβαση με την έννοια της διαθεσιμότητας, αλλά και μια προνομιούχα τιμή που να μπορούν από το μισθό τους να την πληρώνουν χωρίς να τρώνε όλα τα λεφτά στον νίκη. Η προσιτή κατοικία είναι ένας πιο γενικός όρος που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι το ενίκιο δεν πρέπει να σου τρώει σε εισαγωγικά πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική και πολιτική. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση, και θα πρέπει αυτό να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γενική ακρίβεια, να εφαρμόσουν πολιτικές. Υπάρχουν ορισμένες, σχεδιάζονται κάποιες άλλες μέχρι το 2035, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, ώστε να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, και εννοώ τα χαμηλά και μέσα κοινωνικά στρώματα, σε διαμερίσματα που δεν θα πληρώνουν ενίκιο πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους.
0: Και θα γίνει αυτό πώς?
1: Αυτό καταρχάς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και θα γίνει συνδυαστικά από το ίδιο το κράτος και τα προγράμματά του, αλλά κυρίως μετά θα γίνει από ιδιώτες, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν αποφασιστεί και υπάρχουν οι συνθήκες, πολύ πιο γρήγορα από το κράτος. Και για να το καταλάβει ο κόσμος, το κράτος για να οριμάσει τέτοιου είδους ακίνητα, να τα μετατρέψει σε κατοικίες και να βγουν στην αγορά με τις διαδικασίες του, θέλει 5 με 7 χρόνια. Η ορίμανση ακινήτων από τους ιδιώτες, που είναι δικά τους και που θα έχουν κίνητρα να τα κάνουν προσιτή κατοικία, αντί για 5 με 7 χρόνια κρατάει 2 έως 4. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Πώς θεραπεύεται το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Να διατεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους μεγάλος αριθμός κατοικιών στην αγορά.
0: Ναι. Να δούμε πρακτικά, που σημαίνει ότι έχω ένα διαμέρισμα, το κρατώ κλειστό. Σε ποιο τύπου ιδιοκτήτη αναφέρεσαι?
1: Κοίταξε, για να μην περιοριστούμε στα κλειστά διαμερίσματα και αρχίσει μια κουβέντα πόσα είναι, πόσα ανοίγουν και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, να το πιάσουμε ίσως αργότερα. Να πούμε το εξής.
0: Αν σας ενδιαφέρει εσάς να κάνετε μια τέτοιου τύπου επένδυση, σε ποιους θα απευθυνόσασταν? Σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες? Δεν ξέρω, για αυτό εξής.
1: Αυτό λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες αποφασίζουν να κάνουν προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παλιό εργοστάσιο, ένα οικόπεδο, και σου βγαίνει βάσει της, ας το πούμε, των πολεοδομικών όρων να κάνεις 300 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή το κόστος γης, το κόστος κατασκευής, το χρηματοοικονομικό κόστος, το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας που δεν συμψηφίζεται, οδηγούν ένα πραγματικό κόστος που πρώτον δεν είναι χρηματοδοτήσιμο για να το κάνεις προσιτή κατοικία και είναι αρνητικό. Η ακρίβεια δηλαδή όλων αυτών που σου είπα παράγει ένα ελάχιστο ενίκιο που είναι το 70% του εισοδήματος, ας το πούμε, των 1.000 ευρώ. Άρα καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις με ζημιά, δεν μπορείς να δανειστείς και ούτω καθεξής. Είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο σου το περιγράφω.
0: Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει και το κράτος να μπει.
1: Όχι, φυσικά. Πώς να το κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από το 2018 και μετά, που άρχισε η οικονομία να βελτιώνεται, είναι να γίνονται οι παλιές γνωστές πολυκατοικίες ή τα ακριβά ή πανάκριβα διαμερίσματα, γιατί η ζήτηση εκεί και το διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει για να τα υποστηρίξει. Τι δεν γίνεται και υπάρχει?
0: Αυτό δηλαδή από την γνωστή εργολαβική αντίληψη.
1: Ακριβώς. Οι εργολάβοι κάνουν πολυκατοικίες στο Μαρούσι, στην Πεύκη κτλ. Και πουλάνε 5, 6, 4,5 χιλιάρικα το μέτρο. Αυτά είναι ένας συγκεκρισμένος κόσμος που μπορεί να τα καλύψει. Ο κόσμος που έχει 2.000 διαθέσιμα ή που δεν έχει ούτε τα 2.000 διαθέσιμα, το μέτρο εννοώ, αλλά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει γιατί βγάζει 1.200, δεν βρίσκει διαμέρισμα. Είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει το κράτος, εκτός από τα μέτρα που παίρνει για την κοινωνική κατοικία, είδες τώρα υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων για πρώτη φορά που φτιάχνουν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για στρατιωτικούς
0: για να καλύψουν τις
1: μέσα στα στρατόπεδα. Ναι, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι έψαχναν έξω στις πόλεις που να μείνουν. Άρα εκεί θεραπεύεται μια μεγάλη ανάγκη. Ξέρω κι εγώ υπάρχει ένα κάπου επιδοτούμενο ενίκιο. Υπάρχουν άλλες δράσεις του Υπουργείου που είναι η κυρία Μιχαηλίδου ή της κεντρικής κυβέρνησης σαν σχεδιασμό. Αυτά όλα θεραπεύουν ή προσπαθούν να θεραπεύσουν τις ανάγκες της κοινωνικής κατοικίας. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν και κίνητρα, όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ιδιώτες, για τις ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν φτηνότερα και να έχουν την υποχρέωση αυτά τα διαμερίσματα για τουλάχιστον 20 χρόνια, πρώτον να είναι ή να υπάρχει πλαφόν στην τιμή και δεύτερον να τα νοικιάζουν μόνο, να μην μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και με άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Ο κύριος Πακού, το ονομάζεται Δημήτρης Ανδριόπουλος, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας οικιστικής ανάπλασης Demand. Τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, προηγείται το διάλειμμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας το όπεν, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δήλωσε πως θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες η γυναίκα μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, για να δούμε και πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ.
8: Καλημέρα Άρη, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχή έως Αχαρνών, στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Και να θυμίσουμε τέλος ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
9: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά όλες και όλοι όσοι έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ο κύριος Ζαχαράκης, η κυρία Κοσμίδη, ο φίλος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο κύριος Μπούρικας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγης Αντωνίου, κυρία Μαρία Τούγια και πολλοί ακόμη φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μηνύματα από τα Γρεβενά. Θα τα διαχειριστώ σε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Συνεχίζω προς το παρόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Κύριος Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα το οικιστικό, είναι ένα σκέλος των δραστηριοτήτων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με την οικιστική ανάπλαση, με την αναπαλαίωση κτηρίων. Και τώρα συζητούμε για την κατοικία, την προσιτή κατοικία, που είναι άλλο πράγμα από την κοινωνική κατοικία. Αγαπητέ Δημήτρη, να ρωτήσω τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή να συνεχίσουμε λίγο ακόμη στα παράθεση, έτσι, με παραδείγματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ.
14: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να πούμε λοιπόν ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να πέσει το κόστος υλοποίησης κατοικιών, όχι μόνο το κατασκευαστικό, όλα αυτά που είπαμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Σε μεγάλα ακίνητα ή σε μεσαίου μεγέθους ακίνητα να δοθούν όλα αυτά τα κίνητρα που έχουν δοθεί και στις άλλες μεσογειακές χώρες και με τους περιορισμούς που είπαμε να παραχθούν φτηνότερα διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση. Να φέρω ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά σε ένα νεόδμητο κτίριο αυτή τη στιγμή νοικιάζεται, όχι στις ακριβές γειτονιές, 700 περίπου ευρώ. Αυτό θα πρέπει να νοικιάζεται 400 με 450 ευρώ ώστε να αντιστοιχεί.
7: Καινούριο πια.
14: Καινούριο. Μιλάω για το νεόδμητο. Ναι. Γιατί όπως είπαμε.
7: Γιατί
14: χρειάζεται...
7: εδώ απλώς μια βαφή κάνουν στον τοίχο, κάνει ο συμπαθής πατριώτης και το πηγαίνει στα 8-9 εκατοστάρικα.
14: Είπαμε, ναι. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε ένα σοκ προσφοράς νεόδμητων. Εκεί που επιτρέπεται, στον αστικό ιστό μέσα, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν για να πάει από τα 700 στα 450, ώστε να είναι το 30% ενός εισοδήματος καθαρού 1.300 ευρώ, ας το πούμε έτσι, 1.400, τι είναι αυτό? Είναι ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι θα μπορεί να μείνει εκεί και να αποκτήσει και ένα παιδί. Γιατί θα είναι σωστά σχεδιασμένο το διαμέρισμα. Δεν θα είναι 45 τετραγωνικά του 1970 που όπως είπες το βάψανε, ήταν κακοσχεδιασμένο και ούτω καθεξής και δεν χωράει ούτε μισός άνθρωπος μέσα. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό μένουν σε 16 τετραγωνικά στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα όταν πηγαίνουν η μανούλα θέλει 55 τετραγωνικά για να πηγαίνει και η ίδια. Να μένει μαζί. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν γιατί εξυγχρονίζεται και ο τρόπος που ζούμε. Τι έχει γίνει λοιπόν στο εξωτερικό και μιλάω για Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που συγκρινόμαστε άμεσα. Το κράτος είπε ότι όποιος ιδιώτης κατασκευάζει σπίτια, ξέρω κι εγώ σε αριθμό πάνω από 50, το ΦΠΑ από 23-24% για αυτά θα πηγαίνει στο 6% ή στο 4%. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα για κάθε διαμέρισμα υποχρεούσε μία υπόγεια θέση στάθμευσης, είπαν αυτοί, δεν χρειάζονται τόσες πολλές, ούτως ή άλλως, γιατί εντείνουμε και το κυκλοφοριακό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Μηχανάκια ή ποδήλατα έχουν οι περισσότεροι. Έδωσε παρέκκληση 50%. Άρα μειώθηκε η υποχρέωση ενός κόστους που δεν χρειάζεται. Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8%, ας ζήσεις και με 4,5%. Γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική. Την οποία δέχτηκε.
7: Του επενδυτού δηλαδή.
14: Του επενδυτή. Ναι, ναι. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός κατέβασε το παράδειγμα του ενοικίου από τα 700 στα 425. Και σε αυτό πρωτοστάτησαν και οι τράπεζες παντού, οι οποίες δέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδιωτικά έργα, τονίζω, με απόδοση 4,5% και όχι 7 που ήταν το όριο όταν κάνουμε ένα κτίριο γραφείων και ούτω καθεξής. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά κοντά στις πραγματικότητες, αλλά όχι απόλυτα. Απλά τα χρησιμοποιώ για το παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή...
7: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες που μας είπες. Δηλαδή,
14: βεβαίως.
7: Μπορεί να δείξεις ότι συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί.
14: Βεβαίως.
7: Μάλιστα.
14: Εάν πάμε δηλαδή στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μασαλία, σε πολλές ιταλικές πόλεις, θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι ιδιωτικές εταιρείες και μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πλέον βιώσιμο. Τι λέει όμως το κράτος εκεί? Πρώτον, απαγορεύεται να πουλήσεις αυτά τα διαμερίσματα για 20 χρόνια. Τα έχεις μόνο για ενοικίαση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρεις εσύ πολυκατοικίες που τις φτιάχνει ένας εργολάβος και νοικιάζει μόνο?
7: Όχι.
14: Όλοι πουλάνε.
7: Ακριβώς.
14: Στο παντελόνι και όρθιοι.
7: Ναι.
14: Το κατάλαβες τι υπονοώ. Άρα αυτό λέγεται ρέζι φορέντ, δηλαδή διαμερίσματα μόνο προς ενοικίαση. Έχεις την υποχρέωση
7: και να... όχι Airbnb.
14: Απαγορεύεται το μάλιστα. Airbnb.
7: Μάλιστα.
14: Δημιουργεί μια πλατφόρμα η ΑΔΕ, η κάθε ΑΔΕ αυτών των χωρών. Επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους που τα εισοδήματά τους είναι τέτοιου είδους και τους δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη σε αυτά τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένας κανονισμός αυστηρός λειτουργίας.
7: Δηλαδή, δεν ξέρει τη φορολογική σου δήλωση.
14: Βέβαια.
7: Και άρα δεν κοροϊδεύεις.
14: Ακριβώς.
7: Δεν παρισφρείς εσύ στη θέση κάποιων άλλων ανθρώπων.
14: Ακριβώς. Οπότε το ευεργέτημα θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν όλο τους το εισόδημα, όπως συνέβη και με την πανδημία το 20 και το 21. Θυμάσαι
7: μάλιστα.
14: Τι συναντήσαμε τότε. Άρα θα λέει ένα ζευγάρι που βγάζει 1.600 ευρώ καθαρά, ότι θέλω να νοικιάσω ένα τέτοιου είδους σπίτι, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και μέσα από την πλατφόρμα ο ιδιώτης θα παίρνει τον άνθρωπο που θα νοικιάζει αυτό το σπίτι.
7: Διαχείριση θα γίνεται από την εταιρεία που τα κατασκεύασε?
14: Οι ιδιωτικές εταιρείες συγχρόνως θα υποχρεούνται από τον νόμο
7: να
14: τα διαχειρίζονται.
7: Μάλιστα.
14: Να τα καθαρίζουν, να τα σκουπίζουν, να λειτουργούν παντού τα φώτα, να λειτουργεί παντού η θέρμανση.
7: Δηλαδή, μέσα στο ενίκιο θα είναι και οι παροχές αυτές που λέγαμε κοινής ωφέλειας.
14: Θα ξέρει ο άλλος πόσο είναι το ενίκιο και πόσο είναι ένα φτηνό κοινόχρηστο.
7: Μάλιστα.
14: Και θα ξέρει ότι σε αυτό το κοινόχρηστο υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης θα ξέρει ότι αν δεν πληρώνει το ενίκιο που το αναλογεί από το μισθό του, με έναν μηχανισμό ότι θα πρέπει να φεύγει και να αποβάλλεται για να μπαίνει ένας άλλος νοικοκύρης μέσα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί
7: αυτό
14: ήδη.
7: Αυτό είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αυτό θέλει έναν νόμο που θα περιγράφει αυτά που μας είπες.
14: Ακριβώς. Αυτό θέλει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το έχουμε επικοινωνήσει και το λέω στον κύριο Πιερακάκη ως μια ιδέα για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν αυτό. Βρίσκεται, υποθέτω, σε μια επεξεργασία ή θα επεξεργαστεί αυτό κατάλληλα, γιατί όλα όσα ξέρουμε και γίνονται από το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου ή από την κεντρική κυβέρνηση αφορούν το άλλο κομμάτι κατοικίας που έχουμε πει. Ακριβώς.
7: Ναι, εδώ είμαστε η προσιτή κατοικία, το να έχει πρόσβαση ένα εισόδημα των 1.500-1.600 ευρώ ζεύγους, να έχουν πρόσβαση σε μια σοβαρή κατοικία καινούρια σε ένα πολύ λογικό ενίκιο.
14: Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Δηλαδή, δεν ξεπερνάει, είπε, το 30-35%.
14: Το 30%
7: το 30% τόσο
14: είναι
7: αυστηρά προσδιορισμένο.
14: Ακριβώς. Γιατί αν υπολογίσεις μετά το σούπερ μάρκετ, το καύσιμο που θέλεις, να πας διακοπές, να πιεις ένα ποτό κτλ., έχει υπολογιστεί ότι το ενίκιο σου δεν πρέπει να είναι πάνω από το 30%.
7: Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με παροχή δημόσιας συγκοινωνίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτοκίνητο, αλλά θα έχουν την πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία. Για να αλλάξουμε και αντίληψη και οι υπόλοιποι.
14: Είπες τώρα και κάτι άλλο το οποίο εκτός από όλα όσα είπα χρειάζεται και μια εκπαίδευση στον κόσμο. Έλεγες, άκουγα την εκπομπή σου και έλεγες για τον Ε65 και τι επανάσταση θα φέρει από αύριο που θα λειτουργήσει σε όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά και της Δύσης.
7: Ναι, ναι.
14: Είναι η Μακεδονία και η Ήπειρος. Ένα άλλο μέτρο είναι με τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος που δουλεύει στην Άρτα ή στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή στα Γιάννενα και δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό ενίκιο, με ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να πάει να μείνει σε ένα χωριό η απόσταση που ήταν μια ώρα είναι τώρα 15 λεπτά και να υπάρχει ένα σύστημα που του επιδοτεί το διόδιο. Αντί να επιδοτείς μόνο το ενίκιο, αυτά γίνονται πλέον με την τεχνολογία με μεγάλη ασφάλεια. Να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Καλάνιστρα έξω από την Άρτα σήμερα 45 λεπτά ή έξω από τα Γρεβενά, να χρησιμοποιώ τον Ε65 ή την Ιόνια Οδό, να πηγαίνω σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και να μου επιδοτείτε με έναν τρόπο το διόδιο. Άρα αντί να πληρώνω 700 ευρώ ή 600 στην Άρτα μέσα που όλοι θέλουν να είναι στην πλατεία, να πληρώνω 250 σε ένα χωριό που τα μισά σπίτια είναι άδεια. Υπάρχει αυτό και έτσι λειτουργήσε και σε πολλές χώρες, ναι, της Βόρειας Ευρώπης.
15: Ναι, και απαντά στο μυρολατρικό το δικό μας, αδειάζουν τα χωριά, τι θα κάνουμε.
14: Έτσι ξαναγεμίζουν τα χωριά σιγά, ναι, σιγά. Έτσι ξαναγεμίζει
15: αποσυμφορίζουμε με έναν τρόπο, της πόλης.
14: Βέβαια, ναι, είναι ένα κομμάτι μιας περιφερειακής πολιτικής, ναι, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, επεξήγηση,
15: ναι,
14: και γίνεται σταδιακά. Είναι ένα άλλο μέτρο από το προηγούμενο που λέγαμε να χτίσεις, ναι, πολλές κατοικίες.
15: Τώρα, δύο παρατηρήσεις έχεις εδώ αμέσως από κάποιον Ιωάννη, φαντάζομαι, ότι επειδή είπες δεν χρειάζονται χώροι στάθμευσης σε αυτή την ιδέα αυτών των κατοικιών. Που
14: δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί.
15: Πολλοί χώροι στάθμευσης. Γιατί λέει εδώ κάθε μπαμπάς δωρίζει αυτοκίνητο στο παιδί μόλις πετύχει στο πανεπιστήμιο. Τα οποία, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι παρεπόμενα μιας αντιλήψεως για έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν είναι για όλους, εν πάση περιπτώσει.
14: Καταρχάς δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις. Με μία παρέκκληση, αυτό θα το κρίνει η πολιτεία. 40-50%.
15: Εσύ προσπαθείς να μειώσεις το κόστος έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτές.
14: Ώστε να γίνει βιώσιμη η κατασκευή και η υλοποίηση.
15: Να δοθεί η προοπτική, να δοθεί η λύση.
14: Ακριβώς.
15: Σε ρωτάει ο Νίκος την άποψη του κυρίου Ανδριόπουλου για την ανάθεση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευής φοιτητικών εστιών ώστε να πέσει το κόστος διαμονής κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται, διότι ο χώρος άπλετος υπάρχει και εύκολο είναι. Εγώ ακούω δε από άλλους ότι
14: γίνεται,
15: τρέχει ένα πρόγραμμα φοιτητικών εστιών.
14: Τρέχει, ναι, ένα πρόγραμμα, έχουν, ναι, κλείσει πολλοί διαγωνισμοί και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και στην Κρήτη και στην Μακεδονία και στη Θράκη, και είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και είναι, και αυτό είναι στην κοινωνική κατοικία που λέγαμε, ότι πρέπει το κράτος και διαμέσου των πανεπιστημίων να δημιουργήσει κάποιες χιλιάδες φοιτητικές εστίες.
15: Ναι, ή και αντιστοίχως να γίνει και μια ιδιωτική επένδυση και σε φοιτητικές εστίες που θα έρθουν να αντιπαραβάλλουν το μισθό μας σε σχέση με την κατοικία που νοικιάζει η οικογένεια για ένα παιδί εκτός φοιτητικής εστίας.
14: Ακριβώς. Κοίταξε, κάποτε κάναμε μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο χρειάζονται 60.000 διαμερίσματα για φοιτητές. Αυτά όλα τα διαμερίσματα είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Άρα οξύνουν το γενικότερο πρόβλημα που λέγαμε. Αν δημιουργηθούν λοιπόν 5, 10, 15, 20.000 φοιτητικές εστίες και εκεί πηγαίνει ο φοιτητής, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσα στα αστικά κέντρα αυτομάτως για τους υπόλοιπους. Και θα αρχίσει έτσι από την προσφορά και τη ζήτηση να ισορροπεί η τιμή. Όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε σαν αποτέλεσμα σε 3, 5, 7, 9, 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι καθολικό, οριζόντιο και σε όλο τον πλανήτη. Η Αμερική ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρακολούθησες, ένα καινούριο νόμο με κίνητρα, 60 διαφορετικά κίνητρα για αυτά που λέμε, για την προσιτή και κοινωνική κατοικία. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις. Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές, είναι σε όλο τον πλανήτη. Γιατί έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις.
15: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχα σε κάποια φάση της κυβέρνησης είχε υποθεί ένα σχέδιο με την εγκατάσταση πολλών υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλ, ανάμεσα στον Ημιτό και τη Δάφνη.
14: Δήμος Δάφνης Ημιτού.
15: Ναι. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το σχέδιο. Θα το μάθουμε σε λίγο. Διάλειμμα εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
23: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
22: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
23: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
24: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Λοιπόν, σχέδιο Πυρκάλ.
14: Το σχέδιο Πυρκάλ.
15: Υπάρχει αυτό, είναι σε ζωή.
14: Ναι, βέβαια, αφού μάλιστα. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ και είναι και προχωρημένη η διαδικασία. Από αυτά που γνωρίζω, καταρχάς είναι ένα εκπληκτικό ακίνητο και είναι μια ευκαιρία της πόλης να αλλάξει το κέντρο της και να γίνει αυτό που πάει να γίνει εκεί, που συμβαίνει κάθε 50 χρόνια στην Ευρώπη. Το πέτυχαν λίγο οι Γερμανοί στο Βερολίνο και ίσως και κάπου αλλού. Είναι τεράστια ευκαιρία όση κριτική και αν έχει δεχθεί και είναι από τα πιο μακρόπνοα σχέδια που έχουμε νομίζω δει. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη μεταφορά 9 Υπουργείων είναι σε προχωρημένη διαδικασία. Τα κτίρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το θέμα, είχαν χρησιμοποιήσει ευεργετήματα του ΝΟΚ και από ό,τι ξέρω πριν κλείσει ο
15: διαγωνισμός. Νέου οικοδομικού κανονισμού δηλαδή.
14: Ακριβώς. Και πριν κλείσει ο διαγωνισμός βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε υπήρξε ανάγκη να ξανααλλάξουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτά είναι που γνωρίζω από τη δημόσια πληροφορία.
15: Πάντως ω σχέδιο το εγκρίνεις, δηλαδή είναι θετικό το να συγκεντρωθούν κάπου όλα τα υπουργεία, ας πούμε.
14: Κοίταξε, δεν θα συγκεντρωθούν όλα, θα συγκεντρωθούν 5, 7 ή 9, ό,τι λέει το πρόγραμμα, από τα 19 που έχουμε, σε ένα οικόπεδο κρατικό 160 στρεμμάτων που έχει ένα υφιστάμενο σταθμό μετρό δίπλα του και έναν που μπορεί να πάει στο μέλλον τη γραμμή 4. Άρα εξορισμού είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να γίνει για την πόλη. Γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να γίνει μια τεράστια ανάπλαση, μια διαφορετική χρήση των όλων αυτών των κτηρίων που έχουν σήμερα τα Υπουργεία και είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Είναι, σου λέω, η ευκαιρία μιας πόλης προς τη θετική κατεύθυνση που τους παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πίστεψαν αυτό το project και το προχώρησαν. Εννοώ στην κυβέρνηση ή στις διαφορετικές δύο κυβερνήσεις που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό.
15: Η Νατάσα σε ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για το project στο ελληνικό.
14: Το project στο ελληνικό είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη. Είναι ένα project που ξεκίνησε το 2014 διαγωνιστικά και το 2019 κατασκευαστικά. Θέλει 20 με 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση. Είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και υπομονή.
15: Από όλους μας, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
14: Για να καταλάβουμε τι γίνεται και νομίζω ότι το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση και όχι τα πρώτα του κτίρια που ακούω πολλές φορές να συζητιούνται. Η πρώτη του φάση που είναι ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, που θα είναι γύρω στο 2029 με 2030, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πάρκο που είναι μπροστοβαρές, όλα τα αθλητικά,
15: ο δρόμος να έχει,
14: να έχουν γίνει όλες οι βαριές υποδομές και να έχουμε δει και τα πρώτα κτίρια. Αυτό λέγεται πρώτη φάση. Αυτό θα είναι το 2029-2030. Τότε δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πρώτη κριτική. Μέχρι τότε χρειάζεται γαϊδουρινή υπομονή. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην υπομονή στην Ελλάδα, γι' αυτό τη λέω γαϊδουρινή. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υπάρχει αυτή στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το ακίνητο, 6.300 στρέμματα, είναι ένα πρώην αεροδρόμιο, έχει 1.002 ζητήματα και για να λέμε την αλήθεια, η εταιρεία που το κάνει, η Λάμδα, είναι άτυχη υπό την έννοια ότι μετά το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν όλα τις τα κόστη, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τόσο μεγάλο όμως έργο είναι εκθετικές αυτές οι προκλήσεις. Ναι μεν η πανδημία, ο πόλεμος έφεραν συγκυρίες όπου η ζήτηση για κατοικία είναι πάρα πολύ καλή και όπως ξέρουμε πουλιώνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον κτλ. Αλλά συγχρόνως ήταν εκθετική η αύξηση του κόστους και των προκλήσεων. Άντε βρες εργολάβο για τόσα κτίρια, ποιοι εργολάβοι, ποια συνεργεία. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις για την κατασκευή. Και αν τις έχει ένας που φτιάχνει μια πολυκατοικία ή εμείς που φτιάχνουμε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή το Fix που ξεκινήσαμε τώρα, σου έχω ξαναπεί ότι δεν βρίσκαμε τούβουλα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαμε τούβουλα. Γιατί έχουν κλείσει τα καμίνια στην Ελλάδα με την κρίση. Και εξαφανίστηκαν και οι τεχνίτες, οι τουβλάδες. Εμείς τότε απέναντι από το Fix είχαμε ένα συνεργείο 20.
15: Εσείς το Fix το χτίσετε όπως ήταν παλιά δηλαδή.
14: Βέβαια.
15: Με
14: τα διατηρητέα, με το κόκκινο τούβλο.
15: Με το κόκκινο τούβλο, μάλιστα.
14: Αλλά απέναντι όταν φτιάχναμε τα γραφεία που είχαν όψεις από τούβλο, είχαμε ένα συνεργείο 20 Ελλήνων τουβλάδων, οι οποίοι μια μέρα φύγανε για να φτιάξουν μια εκκλησία στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο συνεργείο, κατάλαβες. Και φέραμε Αιγύπτιους. Ήρθαν Αιγύπτιοι νόμιμα φυσικά με άδεια εργασίας, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι Αιγύπτιοι που δεν μιλάγαν καμιά άλλη γλώσσα με τον Έλληνα που έπρεπε με το γερανό να τους πάει κάτι επάνω. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις, πολλαπλασιαστικές, ένα ελληνικό, ναι, που ρωτάει η αγαπητή Νατάσα.
15: Η οποία θέλει και κάτι ακόμη, πώς εξηγήσω ότι και στην Ευρώπη δεν βρίσκεις διαμέρισμα με ένα δωμάτιο κάτω από 1.000-1.500, ας πούμε.
14: Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Απλά λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η εξήγηση είναι σύνθετη, οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Έγινε ο τουριστικός πράκτορας του καθένα που κλείνει ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb ή οτιδήποτε άλλο, άρα αυξήθηκε η κινητικότητα των ανθρώπων. Το δεύτερο, άλλαξε η σύνθεση η κοινωνική, ενώ μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται αυτοί που ζητάνε σπίτια. Γιατί πόσοι ζουν τώρα πλέον μόνοι τους, πόσα ζευγάρια χωρίζουν και θέλουν δύο σπίτια.
15: Σωστά.
14: Και ούτω καθεξής. Παλιά τα παιδιά φεύγανε από τα σπίτια τους στα 30-35. Για κάποια στιγμή άρχισαν να φεύγουν στα 20-25, ξαναφύγαν στα 35 για οικονομικούς λόγους. Τα παιδιά φεύγανε από τα σπίτια τους στα 30-35.

0: να μείνουμε, δεν μείναμε στις μικρότερες πόλεις ή στις κομοπόλεις. Οπότε αυτή η αστιφιλία τι οδήγησε? Στην περιφερειακή ερήμωση, και όξινε το πρόβλημα αυτό όταν συνδυάστηκαν οι διαφορετικοί παράγοντες. Έχουμε την τέλεια καταιγίδα αυτή τη στιγμή.
1: Και με αυτήν θα κλείσουμε, με την περιγραφή της τέλειας καταιγίδας. Ραντεβού το φθινόπωρο. Να συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω προκαλεί ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, καλά μπάνια σε όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και πάμε για το τρίτο μέρος στην συνάντησή μας. Καλημέρα σας.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στις ανόδους Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στο λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλώντας στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευτυχώς, πρόσθεσε, η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Δεν θα συμβιβαστούμε, είπε, με ένα αριθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η γυναίκα μετέφυσε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι, το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 ως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καναδάς, η Ιαπωνία και ο ΗΠΑ και η Ινδία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γιεν Σπαν. Προηγήθηκαν αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος ο Γιεν Σπαν την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Συγγενείς και φίλοι θα πούν σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καινούργια φρέσκια ώρα για σας, τρίτη ώρα για μένα. Έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες ώρες στις οποίες αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων. Την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Ενδιόπουλο συζητήσαμε το θέμα κατοικία. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε αρρωγή σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει και χρειάζεται πρόσβαση σε κατοικία, σε αυτό που όπως το ονόμασε προσιτή κατοικία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες με τον γνωστό τρόπο που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και ζητούμε και από τους πολιτικούς μας να δώσουν λύσεις, δεν θα το προσεγγίσουμε. Ας ακούμε τους επιχειρηματίες. Τώρα διαβάζω εδώ μια σειρά αντιδράσεων, έτσι αποσπασματικές προτάσεις, να με συγχωρείτε, όπως διατυπώνονται στην πλατφόρμα 1003, δεν με ικανοποιούν, να σας πω την αλήθεια. Θα περίμενα... Περιμένω, αφού τα ακούσατε όλα αυτά, να έχω μια, πώς θα το πω, συγκεντρωτική άποψη έτσι για το θέμα, αν κάποιος έχει γνώμη. Γιατί αν δεν έχει, δεν έχει νόημα και να εκφραστεί κιόλας. Οπότε να μην κουραζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα ώρα, στην συνάντησή μας τη ραδιοφωνική, με αναγγελίες κυρίες και κύριοι, προκειμένου να σας κρατήσω ενήμερους. Εγώ όπως σήμερα θα διακόψω για τις γνωστές 4 εβδομάδες, θα είμαι πίσω με το καλό στις 24 Αυγούστου, αλλά ετοιμάστηκαν εργασίες οι οποίες θα σας κρατήσουν συντροφιά και παρέα τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα έτσι όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα και από το φθινόπωρο, για τις κυριακάτικές μας εκπομπές έχουν ως εξής. Το Σάββατό μας αύριο θα τελειώσει με την τελευταία εκπομπή, την έκτη κατά σειρά της συζήτησης με τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διανθισμένο με άφθονη μουσική, μας κράτησε συντροφιά εδώ και 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα, αύριο ολοκληρώνεται με το έκτο επεισόδιο. Θα έρθουμε τον Αύγουστο, την επόμενη εβδομάδα που είναι 1η Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο, με 5 εκπομπές τις οποίες τις σχεδιάσαμε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έλεγα και νωρίτερα ότι η ελληνική αγωγή την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την ηγείται τώρα σε αυτήν η Ευγενία Μανολίδου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, δυνατότητα που θα θέλατε να δώσετε στο παιδί σας να μάθει ελληνική γλώσσα. Τώρα προφανώς τη ζωή του θα μάθει και άλλες πολλές γλώσσες. Αλλά αν ξεκινήσουμε από την πρωταρχική, την ελληνική, η ελληνική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για παιδιά δημοτικού ή ακόμη και παρακάτω μεγαλύτερων ηλικιών είναι η πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα σε μια εκδοχή αρχαίας γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν να αναπτύξουν δυνατότητες στη γλώσσα, να βελτιώσουν την έβρεση λέξεων, την ποικιλία, την έκφρασή τους μέσα από αυτήν την διαδικασία την οποία παρακολουθώ πολύ κοντά σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγωγή. Με την κυρία Μανολίδου λοιπόν σχεδιάσαμε μία σειρά 5 εκπομπών που αναφέρονται στους ελληνικούς μύθους και ορίστε παρακαλώ το αναγγελτικό.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Φιλοξενούνται 5 καθηγητές φιλόλογοι εξαιρετικοί του Ελληνικού Κρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αυτοί είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια φιλόλογη, όλη καθηγήτρια φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν την σειρά των 5 επεισοδίων για τους ελληνικούς μύθους, το νόημά τους, η σοφία τους και η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι για τα Σάββατα του Αυγούστου. Τις Κυριακές του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στη σειρά της παράθεσης ιστορίας του 19ου αιώνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έχουμε Αθήνα και Πειραιά.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
6: Και έρχεται ο Σεπτέμβριος με το καλό και το φθινόπωρο με αρχή από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ιστορία, την οποία παρουσιάζουμε, έχει σκέλος την Ευρώπη και την Ελλάδα. Για τις εκπομπές λοιπόν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για τους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, παρουσιάζουμε...
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Αυτά θα εξελιχθούν από το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Τώρα εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία έχει την επιμέλεια σε όλες αυτές τις εκπομπές και την οργάνωση αυτών των ιστορικών εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Νίκο Χατζιονίδη, ο οποίος επιμελείται ηχητικά όλο αυτό το υλικό, όπως και τα αναγγελτικά τα οποία σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι, υπό την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εχθές στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου, ο οποίος μπαίνει από σήμερα σε λειτουργία και θα δοθεί προς χρήση. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε κάτι για την Πτολεμαϊδα. Παρακαλώ πολύ να ετοιμάσουμε το ηχητικό του Πρωθυπουργού, αγαπητέ Νότη. Αναφέρθηκε σε έναν άλλον δρόμο, μιλώντας από τον Ε65, ο οποίος είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδας Ξινό Νερό.
9: να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαϊδά στο ξινό νερό. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε δεσμευθεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες.
6: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα έργα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Γνώρισα τις προάλλες τον κύριο Ιωάκωβο Παντελίδη. Ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μου εξήγησε τι σημαίνει απολιγνητοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το κομμάτι Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Φλωρίνης, ένα κομμάτι της Φλώρινας, το οποίο έζησε για δεκαετίες με τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ αλλάζει χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Βόρθοψαλτ.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη.
10: Να είστε καλά.
6: Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα για την ταχύτατη ενημέρωση, έτσι κωδικοποιημένα, όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Παρακαλώ να τα επαναλάβετε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για σας για δεκαετίες, για σας που δεκαετίες επί δεκαετίες οι γονείς σας και οι γονείς των γονέων σας εργάστηκαν υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τι σήμαινε? Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Εσείς ξεκινήστε και θα σας το ρωτήσω εγώ, έτσι ακριβώς όπως μου είπατε ένα παράδειγμα.
10: Η ΔΕΗ χρόνια ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Στήριξε την εθνική οικονομία, αλλά στήριξε ιδιαίτερα και την περιοχή. Με θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Αυτό μας έκανε να νιώθουμε και εμείς έτσι μια σιγουριά σαν άτομα, σαν κοινωνία, ότι έχουμε δίπλα μας τη μεγαλύτερη επιχείρηση, ζούμε από αυτήν και ουσιαστικά όλα τα χρόνια πορευτήκαμε με τη ΔΕΗ. Εγώ αυτή τη στιγμή με 60 πλάς, θυμάμαι από μικρό παιδί, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας.
6: Ωραία. Να δουλεύουν. Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Μετάξει. Δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της, οι εργαζόμενοι της. Τι μου είπατε, ότι για 10 ανθρώπους προσλάμβανε 1000, πώς μου το είπατε? Αυτό ήταν ωραίο, έτσι πώς μου το περιγράφατε.
10: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό συνέβαινε στη ΔΕΗ. Ήταν μια κρατική επιχείρηση, η οποία η ΔΕΗ χρόνια τώρα, αν χρειαζόταν για την επιχείρηση της 5 άτομα, σίγουρα έπαιρνε 10. Όχι μονάχα στην Πτολεμαϊδά, αλλά και όπου υπέ.
6: Ναι. Εγώ τώρα. Ναι, καμία αντίρρηση, το καταλαβαίνω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την περιοχή σας. Ναι, ας μην φύγουμε.
10: Ναι, αυτό συνέβαινε. Και στην Κακοκονδύλια, άμα πάτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν η επιχείρηση.
6: Τώρα. Ήταν λοιπόν η ΔΕΗ με το προσωπικό της, αλλά ταυτοχρόνως και ένας κύκλος εργασιών γύρω από αυτήν
10: τεράστιο,
6: την μεγάλη τεράστια βιομηχανία.
10: Τεράστιο. Πολλοί εργολάβοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε εξαιτίας αυτής της επιχείρησης, βγάζοντας το λιγνίτι, παίρνοντας τεράστια μηχανήματα, τα οποία δουλεύανε χρόνια γύρω στην περιοχή.
6: Μάλιστα. Μηχανήματα, φορτηγά, εν πάση πτώση μια.
10: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα.
6: Ναι. Έχουν θέμα σήμερα. Έχουν θέμα σήμερα. Αυτό θέλω να πει. Πάμε τώρα να περιγράψουμε το σήμερα.
10: Αυτή η απαγνητοποίηση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε, μου σκάει, πολλά χρόνια πριν. Ακόμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν έκλεισε η Πτολεμαϊδά με την κυρία Μπυρμπίλη, Πτολεμαϊδά 1, έπειτα η 2, η 3 που κάηκε. Αυτά δεν ξεκινήσανε τώρα. Ξεκινήσανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ στην περιοχή έχει να επενδύσει χρόνια.
6: Πριν 16 χρόνια. Ωραία.
10: Πάμε 16 χρόνια πριν, ότι έχει να προσλάβει προσωπικό. Ουσιαστικά εμείς είμαστε σε μια κοινωνία τώρα που βράζει, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα οκτάμινα ήτανε ένα κομμάτι το οποίο είχε φεύγει η ΔΕΗ για να κλείνει τα στόματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Στους οκταμινίτες, στους οποίους έδινε μία δουλειά μέσα για 8 μήνες και έπειτα οι υπόλοιποι όλοι αυτοί ζούσαν από το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό ήταν χρόνια τώρα, έτσι δουλεύανε, έτσι δούλευε το σύστημα και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, όλοι φωνάζουν, όλοι μιλάνε. Αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους που πραγματικά επενδύσανε στην περιοχή. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν, φοβούνται και να μιλήσουν.
6: Ναι. Έτσι. Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά, κύριε Παντελίδη, υπάρχει και το εξής, το βάζω ως μια διάσταση. Δεν λέω ότι είναι η κυρίαρχη, αλλά το βάζω μια διάσταση. Έως πρότινος, εσείς όλοι μαζί εκεί, η ευρύτερη κοινωνία, εκπέμπατε το σήμα κινδύνου για την υγεία σας από τον καρκίνο συνέπεια του λιγνίτη. Ξαφνικά αγαπήσατε καρκίνο, δεν το φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
10: Όχι βέβαια.
6: Ναι,
10: όχι,
6: αλλά βέβαια, ξαφνικά γυρίσαμε πάλι στη λαχνία του λιγνίτη, τον οποίο καταγγέλατε πριν από χι χρόνο.
10: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι χρόνια πρόεδρος ξενοδόχων και με διέφερε η περιοχή μου να αναπτυχθεί. Έχουμε επενδύσει ο καθένας στη δουλειά μας πάρα πολλά χρήματα. Μας ενδιαφέρε να παραμείνει ζωντανή. Παρακαλούσα τους καθηγητές των σχολείων να κάνουν μια επίσκεψη μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στα ορυχεία, μέσα στα ΚΙΤ, για να δούνε πώς βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και τι προσφέρει η τεράστια αυτή επιχείρηση. Δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτή την επιχείρηση. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν και πολέμοι της ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ ήμουνα πάντοτε στις αγώνες των εργαζομένων δίπλα τους.
6: Ναι.
10: Και στην Αθήνα και παντού. Ξέρουν, εγώ έχω όνομα και επίθετο. Είμαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρω στην περιοχή. Όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γαρουστάλτε, άτομα σαν και εμένα δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια... Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δείτε στο πληκτρολόγιο μέσα, σε όλα τα social, θα δείτε αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίζει.
6: Ναι,
10: βρίζει,
6: από επικριτές κυβέρνησης το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι...
10: Και για τον Ε65 αυτή τη στιγμή με βρίσκεται, ναι, στο δρόμο.
6: Ναι.
10: Είμαι στο δρόμο για Αθήνα. Δυστυχώς δεν προλάβα, γιατί τον ανοίγουν μετά τις 12. Και έρχομαι από τον παλιό το δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, επιτέλους ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος θα ερχόμαστε με ασφάλεια στην Αθήνα, γιατί έχουμε και δουλειά στην Αθήνα.
6: Ναι. Τώρα, η καινούργια επένδυση στη ΔΕΗ δεν σας καλύπτει, δηλαδή?
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι, να λέμε και τα πράγματα, το κομμάτι της μετάβασης άργησε. Κοιτάξανε πολλά πράγματα, αλλά χθες ήμουνα στα εγγένεια της Γόιτερπλαν. Μια επένδυση η οποία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια. Μια επένδυση η οποία έχει 1500 στρέμματα θερμοκήπια. Θα γίνουν θερμοκήπια και υδροπονία. Έγιναν τα εγγένεια. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που θα αποσχολήσει πάνω από 300 τόσα άτομα στη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή της, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέτοια έργα εμείς θέλουμε. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουμε και εμείς μια διαφορετική περιοχή αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να με επιβιώσουμε. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω και κάτι το οποίο είναι... Μπορείτε να το διαπιστώσετε, όχι από εμάς. Αυτός που φεύγει σήμερα από τη ΔΕΗ παίρνει και 200 χιλιάρικα. Εγώ λέω κάτι. Δίπλα στο εικονοστάσιο το οποίο έχουν στο σπίτι τους, ας βάλουν και το στάσι που απογείωσε τη ΔΕΗ. Που την πήγε σε μια άλλη διάσταση. Μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να κλείσει.
6: Κάνετε και ρήμα. Εικονοστάσεις, στάσεις.
10: Η οποία, ναι, είχε φτάσει,
6: ναι,
10: που είχε φτάσει 1 ευρώ η μετοχή της.
6: Μάλιστα.
10: Μια ΔΕΗ που σκεφτόταν πώς θα πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της. Και αυτή τη στιγμή. Να λένε δόξα τω Θεώ, γιατί και εγώ πέρα από το ότι ξενοδόχος είμαι και μηχανικός. Βγήκαμε σε σύνταξη και παίρνουμε 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ ο ΔΕΙΤΖΙΣ δεν παίρνει. Παίρνει 1,5, 2, 2,5, 3.000 είναι οι συντάξεις τους.
6: Ναι.
10: Έτσι για να τα λέμε, ναι, τα πράγματα, η περιοχή έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία. Όμως θέλουμε καινούργιες επενδύσεις. Εμείς είμαστε στους ανθρώπους, όπως και ο εργολάβος θέλει καινούργιες επενδύσεις. Ο εργολάβος που επένδυσε σε μηχανήματα. Αυτοί είμαστε που είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
6: Ναι.
10: Για να πάρει μπρος ξανά η οικονομία, αλλάζει το εργασιακό μοντέλο.
6: Άρα ο ιδιωτικός τομέας που φαίνεται ότι έχει πληγεί, αυτοί οι άνθρωποι εσείς που κάνατε δουλειές γύρω από τη ΔΕΗ, ζείτε σήμερα μεγαλύτερη πίεση, κύριε Παντελίδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
10: Έτσι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
6: Από τον ίδιο τον εργαζόμενο ή τον πρώην εργαζόμενο της ΔΕΗ. Μισό λεπτό, θα το δώσετε το παράδειγμα, θα κλείσετε, θα κάνω διάλειμμα και θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο για να δώσετε το παράδειγμα, κύριε Παντελίδη. Εντάξει.
10: Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυδοσίας. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. mbg.gr τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο δεν λογώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
21: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη. Μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, όταν θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο γυναίκα 41 ετών, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι στην πλάτη. Προηγήθηκε διαπληκτισμός του θύματος με ανδρόγυνο που προσήχθη στην αστυνομία. Πριν από λίγο η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο άνδρας συνεχίζει να κρατείται. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζω την συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη, είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης. Μιλούμε για την απολιγνητοποίηση, την καινούργια προοπτική της ΔΕΗ και ποιος τελικά είναι ο θυγόμενος περισσότερο σε σχέση εκεί με όλη αυτή την επιχείρηση τη μεγάλη, η οποία κράτησε την οικονομία του τόπου στη Δυτική Μακεδονία για πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, λέγατε το παράδειγμα. Καλημέρα σας.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη δικιά μου την επιχείρηση. Σίγουρα, οι δρόμοι, αν θέλετε, οι κάθετοι που γίνανε, η Εγνατία και όλοι αυτοί, εμάς μας βοήθησαν, αλλά και μας έκοψαν ένα κομμάτι δουλειάς. Συν την αποκλειντοποίηση που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εμείς δουλεύαμε με τη ΔΕΗ. Θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή είχαν περάσει από το μυαλό μας ότι οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Δεν τα παρατήσαμε. Αλλάξαμε το εργασιακό μοντέλο. Εγώ προσωπικά δίπλα από το ξενοδοχείο αγόρασα κάποια στρέμματα και έφτιαξα κάποια γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα, σε μία, φανταστείτε πριν, εάν μιλούσαμε για το λιγνίτι και για τη μολυσμένη περιοχή, πώς θα ερχόταν οι ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Πορτοστάτε, ότι σήμερα όλες οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από Άρη, Καλυθέα, Κηφισιά, Καλαμάτα.
6: Κάνουν προετοιμασίες εσάς.
1: Κάνουν προετοιμασίες. Μπορούσατε να φανταστείτε εσείς πριν μερικά χρόνια να έρχονται αυτές οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα? Με τίποτα. Ναι. Σήμερα αλλάξαμε κι εμείς. Σήμερα η ΔΕΗ ετοιμάζει κάποιες επενδύσεις οι οποίες αυτές πραγματικά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δουλέψουμε. Ετοιμάζει το data center, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Δύο αντιλιοταμιεύσεις. Ξεκινάει το αέριο, ναι, που ήδη έχει ξεκινήσει. Το υδρογόνο, οι μπαταρίες.
6: Άρα η μύρλα που ακούω και όλη αυτή έχει από πίσω άλλα κίνητρα.
1: Δηλαδή, άλλα κίνητρα, φυσικά, ναι,
6: έχει μέσα
1: κίνητρα.
6: Πολιτική προτίμηση, ιδεολογική προτίμηση. Μάλιστα και ο άλλος, αν θέλει να είναι να κάνει κριτική στον Μητσοτάκη, να κάνει αντιπολίτευση, θα την κάνει. Αλλά δεν είναι, αλλά είναι, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η ΔΕΗ έφυγε εκείνο το κομμάτι της, έρχεται ένα άλλο κομμάτι που όμως αυτό επίσης δεν σας αφήνει ανενεργούς.
1: Σίγουρα όχι, και η περιοχή θα αλλάξει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής, αρκεί να μην τα πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε την επιχείρηση να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σήμερα κάποιες αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα κλήρως δεν υπήρχε. Υπήρχαν μικρά χωράφια. Ανταγωνιστικοί δεν μπορούσαμε να είμαστε ποτέ. Έτσι σήμερα έρχεται η ΔΕΗ και σου δίνει χιλιάδες στρέμματα.
10: Εκεί χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν. Τι άλλο θέλουμε για την περιοχή μας? Είχαμε το Λιγνίτι, θα έχουμε κάτι άλλο. Δεν πεθαίνουμε. Ο κόσμος πάει μπροστά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να επιβιώσουμε σαν περιοχή, σαν κοινωνία, σαν κράτος.
6: Να είστε καλά, κύριε Παντελίδη. Χάρηκα πολύ. Καλή δύναμη.
10: Εγώ χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σε όλους σας.
6: Γεια σας. Κύριε Ιωάννη Ζαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κάθε καλό σας εύχομαι. Ευθυμία Σεργάκη, χαίρομαι για την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Και όπως και σε εσάς, κύριε Μάρκο Πασαλίδη. Στέργη Δεμίση από το ξηροπόταμο δράμα, στην καλημέρα μου και καλώς να περάσει το καλοκαίρι πάνω στα ψηλά βουνά τα δικά σας. Κύριε Μανώλη Μαντιλαρά, καλημέρα σας. Κύριε Χάρη Σάμπαλη, επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Στην Κατερίνα Αγγελίδη την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου σταθερά, αγαπητή Κατερίνα. Και το ίδιο στον αγαπητό Παναγιώτη Λικούδη με τα ωραία ποίηματα που σκαρώνει για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όταν πριν από 2 εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα της κυρίας συζύγου του Ευρωβουλευτού κυρίου Φαραντούρη, έλαβα εκείνες τις ημέρες με την τοποθέτηση της κυρίας στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και τον μισθό ο οποίος προέκυψε ως αμοιβή για τα 2 χρόνια του συμβολέου της, έλαβα 2 επιστολές. Σε μία τώρα θα προλάβω να κάνω μία μικρή αναφορά, κυρίες και κύριοι. Μου έγραψε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν θέλει και ούτε θα το ανακοίνωνα το ονοματεπώνυμό του, επωνύμος πάντως, όπως μου γράφεται πάντα στο portosalta.sky.gr, τα εξής για να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης. Μου λέει: άκουσα στην εκπομπή σας τις δικαιολογίες του Υπουργού κυρίου Πιερακάκη για το εξαιρετικό βιογραφικό της κυρίας Φαραντούρη. Είμαι φυσικός και έκανα το λάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παλεύω να βρω μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παλεύοντας με τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Ήμουν υποψήφιος σε θέση στο τμήμα στο οποίο πριν από χρόνια είχα πάρει το διδακτορικό μου και είχα το καλύτερο βιογραφικό. Μία εβδομάδα όμως πριν αρχίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η κυβερνησάρα μας νομοθέτησε να εξαιρούνται από τις εισηγητικές επιτροπές καθηγητές που διετέλεσαν επιβλέποντες διατριβή σε υποψηφίους. Με αυτόν τον τρόπο έπεσα σε επιτροπή που στήριζε άλλον υποψήφιο με κομματικά κριτήρια και κατώτερο βιογραφικό και φυσικά έχασα τη θέση. Γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν είσαι παιδί του κομματικού συστήματος, εκεί δεν έχεις περιορισμούς. Δηλαδή κόπηκα εγώ, ένας απλός πολίτης από μία θέση επίκουρου, και πατάχθηκε η διαφθορά στη χώρα. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοιες υψηλά αμοιβόμενες θέσεις σε συγγενείς πολιτικών προσώπων. Να ξέρει ο κ. Πιερακάκης στις εκλογές από τη σύζυγο Φαραντούρη να ζητήσει ψήφο όχι από εμάς της μεσαίας τάξης που τον στείλαμε εκεί που βρίσκεται. Με εκτίμηση τάδε-τάδε, παρακαλώ να μην διαβαστεί το όνομά μου στον αέρα. Τώρα, αγαπητέ μου κύριε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, όπως μου λέτε ότι αντί για εσάς προτιμήθηκε ένας άλλος με κομματικά κριτήρια. Όχι ότι δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Προφανώς πιστεύω, προφανώς και συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συνέβη στη δική σας περίπτωση, έτσι όπως το επικαλείστε, γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θα μπορώ να ασχοληθώ. Όμως, ως μια πρακτική, βεβαίως και υπάρχει. Τώρα, το ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο μεταξύ του επιβλέποντος στο παρελθόν και του ιδίου να συμμετέχει και σε επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καθηγητού, αυτό δεν το ακούω κακό. Δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή σας, γιατί η διαφθορά συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, καλέ μου κύριε, αλλά να λοιπόν που σε αυτά τώρα τα πολύ προσωπικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και να βρει άκρη, υπό την έννοια ότι πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά, οπότε είναι κάτι που δεν είναι η δουλειά μου. Απλώς ήθελα να συμπεριλάβω και σε εσάς, αγαπητέ φίλε, ότι το μήνυμα που μου στείλατε δεν αδικήθηκε, δεν πετάχτηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Για το ίδιο θέμα είχα πάρει επιστολή μακροσκελέστατη από μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή μου έδινε το όνομα τεπώνυμό της εννοείται, η οποία προφανώς δεν θα ακουστεί, μου εξηγούσε σε ποια θέση δουλεύει ως κρατική λειτουργός και μου έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τοποθέτηση της κυρίας Φαραντούρη στην θέση της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την σεζόν αυτή, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπαραστάτης, στιλοβάτης στις εκπομπές μου και στην ενημέρωσή σας με την παρουσίαση αυτοπροσώπως της άποψής του, της γνώμης του για τα πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος Σάκης Μουμτζής, τον οποίο περισσότεροι έχετε γνωρίσει εδώ, διότι εκτός από την ενώ στις ραδιοφωνικές μας συζητήσεις, εκτός από την φάση που εσείς τον επιλέγετε να τον διαβάζετε ως αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή ή αλλιώς αναγνώστες της εφημερίδας Ιστοτόπου του liberal.gr. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Σάκη, κλείνουμε την περίοδο. Συνοπτικά λοιπόν για την φάση, για τις στιγμές που ζήσαμε από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, έχεις να πεις για την κυβέρνηση τι ακριβώς? Πάνω θα κάνεις μια μικρή αξιολόγηση για όλους τώρα. Ξεκινώ, ναι. Αν θες να ξεκινήσω από την αντιστρόφος και από την αντιπολίτευση και να αφήσουμε την κυβέρνηση στο τέλος.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από την αντιπολίτευση και στο τέλος την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση κυριαρχεί ο Τσίπρας, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η επανεμφάνισή του, ό,τι και να γράφει, ό,τι και να λέγεται. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά με το καλημέρα κυμαίνεται γύρω στο 15% είναι μια επιτυχία. Και λέω είναι μια επιτυχία διότι εκτόπισε από την δεύτερη θέση και με τρόπο θεαματικό το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας, όπως γράφτηκε κατ' επανάληψη, αποβλέπει στις μεθεπόμενες εκλογές. Δεν αποβλέπει σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θέλει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πλην δραματικού απρόπτου θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω όμως αν θα κατακτήσει το περιπόθητο 18% πλάς που είναι και ο πύχης του 2023.
0: Και λέω, η συγκρίσεώς του στη συνέχεια με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει μια επίδοση του 15%.
1: Το 15%, ναι. Και λέω και έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι ο στόχος να διαλυθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επετέφθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Ενδεχομένως να συνεργαστεί και με κάποιες προσωπικότητες του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και κάποιες παλιές συνιστώσεις και αν μη τι άλλο να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Τσίπρα που έναν πιθανό θρίαμβο να τον κάνει μια απλή νίκη ή καν ούτε καν νίκη. Διότι αν πιάσει το ποσοστό του Κασελάκη δεν κάναμε και τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Όπου βέβαια τα μηνύματα του, αυτό μόνο να πούμε στο πολιτικό σκέλος, τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα αυτοθολώνονται. Δηλαδή προσπαθεί αυτός να πει κάτι ότι δεν είναι το παρελθόν. Αυτοί οι καινούριοι που τον εκπροσωπούν είναι κάτι επίσης αριστερούλιδες παλιάς κοπής, λένε κάτι ανοησίες. Το πράγμα είναι ασυντόνιστο πάντως.
1: Το ιδεολογικό και πολιτικό DNA δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά. Όσες μεταμφιέσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις πάνω σε προηγούμενες κυβιστήσεις, θα παραμείνει αυτό που είναι. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλήν στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
0: Ωραία. Δεξιά αντιπολίτευση.
1: Πριν
0: πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θες ΠΑΣΟΚ?
1: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ιδανικοί αυτόχειρες. Για 2 χρόνια σχεδόν παίξαν μπάλα μόνοι τους, δεν κάναν τίποτα, μόνο βάζαν αυτό γκολ. Ακολούθησαν έναν ολισθηρότατο δρόμο. Είναι η μεγάλη χορηγή, ή μάλλον είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Μητσοτάκη, διότι άφησαν όλο τον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου να τον γεμονεύσει και έχουν περιοριστεί σε ένα κεντροαριστερό αμυγός ακροατήριο, το οποίο βέβαια θα προτιμήσει το Τζίπρα σε μια δεδομένη στιγμή, διότι θα είναι ο ενδεχόμενος κυβερνητικός πόλος. Τώρα προχθές μάλωσε η Γιαννακοπούλου με τον Καρχημάκη, ναι, τον γιο Καρχημάκη.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: δεν κατάλαβε γιατί μάλωσαν, αφού και οι δυο λένε ότι μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης θα ψηφίσουν ένα το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Δηλαδή αυτός ο χώρος παράγει περισσότερη γκρίνια από ό,τι μπορεί να καταναλώσει, ναι, για έναν πολύ απλό λόγο, διότι βρίσκεται σε μία φθορά.
0: Στο μεταξύ και οι δύο μαζί τους παρακολουθώ, με συγχωρείς που σε διακόψω, διακόπτω, λένε ότι θα έχουμε πιο αυστηρούς ελέγχους και διάφορα τέτοια. Στοιχειοδός αν βγαίνανε στην αγορά, στοιχειοδός να βγουν να περπατήσουν στην αγορά, στοιχειοδός, όχι εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, θα ξέραν, θα είχαν ακούσει ήδη ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων που εξετάζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια επιτροπή που κάνει πολύ σκληρά τη δουλειά της. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Δηλαδή, έγραφε χθες ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα Νέα ότι καθυστερεί να αξιολογήσει τα προγράμματα που τους υποβάλλονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, και σε αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν εκεί στο Πασόκ να μην ξέρουν την πραγματικότητα.
1: Το αγνοούν αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή την φθορά, αυτή την πτώση. Πάμε τώρα να πάμε στον πατριωτικό χώρο.
0: Δεξιά, στην πατριωτική δεξιά. Ναι.
1: Στην πατριωτική δεξιά. Ακλόνητος ο Βελόπουλος. Ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό του μηχανισμό, έχει το δικό του κόσμο. Ο ίδιος είναι φιέστατος, έτσι. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής, γιατί πουλάει. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής. Και δεν νομίζω ότι...
0: Είναι ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών.
1: Ναι. Έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο τηλεοπτικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, που δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς, αλλά αυτός δουλεύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον βλέπω, τον παρακολουθώ πώς δουλεύει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ενδεχομένως είναι και πρώτο κόμμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε την κυρία Καρισιανού, η οποία προφανώς λόγω της απειρίας της εμφανίστηκε πολύ νωρίς και θα κάνουν τα καύσιμά της προώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω τώρα με κραυγές για μειοδοσία, για προδοσία, για δεν ξέρω τι είπε σήμερα για το Μητσοτάκη.
0: Εντυπωσιακή αντοχή δείχνει η Λατινοπούλου πάντως.
1: Ναι, εντυπωσιακή αντοχή. Δεν ξέρω τι επίδοση θα έχει εκλογική και δεν ξέρω αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Αντοχή εννοώ δημοσκοπικά τώρα, έτσι.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Δεν ξέρω αν σε δεύτερες εκλογές θα επιβιώσει, γιατί κινείται οριακά. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον πατριωτικό χώρο, το οποίο θέλει να καλύψει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύει ότι μπορεί να ηγεμονεύσει, να πάρει και από τον Βελόπουλο και από την Λατινοπούλου και από την Καρισιανού. Δεν, για τον Βελόπουλο δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα παιχτεί και εκεί ένα...
0: Τι εννοείς για τον Βελόπουλο, δεν είσαι σίγουρος, γιατί και το εξήγησε
1: ότι ο Βελόπουλος δείχνει αντοχές.
0: Α, ότι μπορεί, ότι μπορεί να αλωθεί από τον Σαμαρά, λες, ο Βελόπουλος.
1: Ναι. Και δεν είναι και ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει το χώρο του να αλωθεί.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει, από ό,τι διαβάζω, πρόβλημα στελέχωσης και αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα στρατηγικής άρημου. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Αντώνης, ο φίλτρατος Αντώνης. Θέλει μια κούρσα 5 χιλιόμετρων, αυτός να εμφανιστεί ξεκούραστος στα 100 μέτρα και να κερδίσει. Δεν παίζει το όμως έτσι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να φτιάξει...
0: Και τι να κερδίσει τώρα, μισό λεπτό, να κερδίσει, δηλαδή να κερδίσει τι πράγμα.
1: Να
0: ρίξει τον νικητή Μητσοτάκη, αν δεν πάρει το εκείνο το ποσοστό... Να γίνει τι, να αλλάξουν, δηλαδή και πάμε σε δεύτερη εκλογή δεύτερη Κυριακή, θα σηκωθούν χεράκια νεοδημοκρατικά που θα πούν κάτσε κάτω πρωθυπουργέ, σε αλλάζουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω σε αυτό.
1: Είναι γενικώς η στρατηγική του θολή.
0: Ναι.
1: Τόσο από το πότε θα ιδρύσει το κόμμα, όσο και με τι ατζέντα θα εμφανιστεί. Έτσι. Γιατί στα εθνικά θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί να ο λόγος του να είναι πιστικός απέναντι στα πεπραγμένα.
0: Είχε ένα νόημα να πεις τότε για το Σκοπιανό κάποιους ανθρώπους, άγγιξε κτλ. Μάλιστα. Σήμερα κάνεις κόμμα για να πεις τώρα πάω να ρίξω τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή κάνεις κόμμα μονοπρόσωπο για εναντίον ενός προσώπου. Δεν έχει λογική.
1: Ναι, έχει τις δυσκολίες του. Έχει τις δυσκολίες του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω τώρα για τις εκλογές την άνοιξη. Αυτό είναι γνωστό έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε νοήμονας άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν την άνοιξη και για το καλό του τόπου, αλλά και για το καλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτός αποφασίζει. Έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε όμως την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολλά πισωγυρίσματα. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως βέβαια υπήρχαν και σημαντικά έργα, σημαντικές βελτιώσεις, σημαντικές επιδόσεις, αλλά υπήρχαν και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε μία, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη στιγμή, αντίδραση η οποία δεν ήταν υπρέπουσα όπως φάνηκε με το χειρισμό της υπόθεσης του ΠΚΠ. Πολύ γρήγορα η ίδια η παράταξη κρέμασε στα μανταλάκια τους υποκατηγορίαν βουλευτές της, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε οι περισσότεροι αθώθηκαν, απειλάγησαν, οι υποθέσεις του μπήκαν στο αρχείο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και μια πολύ πιο ξεκάθαρη στρατηγική τώρα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην επανεμφάνιση, στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του Σαμαρά, το πρώτο, και το δεύτερο, να καταστήσει ακόμα πιο σαφή ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκλογική αναμέτρηση, ναι, στην οποία θα παιχτεί η αυτοδυναμία.
0: Και αυτό πότε θα επιτευχθεί έτσι να μπει χοντρά το δίλημα, αν φέρεις τον χρόνο πιο κοντά στο πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, το πιο, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ, να το ξεκαθαρίσω. Εννοώ ότι αν το ζητούμενό σου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, το δίλημα θα λειτουργήσει της μίας Κυριακής, αν το πράγμα έχει στο όριό του.
1: Ναι,
0: λέει μία λογική, λέει μία εκδοχή των πραγμάτων. Μία εκδοχή, δεν λέω, θα συμβεί αυτό. Δεν το ξέρω δηλαδή.
1: Το δίλημα του Κυριάκου, με δεδομένους τους σχετισμούς που υπάρχουν, είναι πολιτική σταθερότητα, πολιτική αβεβαιότητα. Έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δηλαδή, το έθεσε και σήμερα στη συνέντευξή του στο Open, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησαν για τη συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν πιστεύετε ότι το ζήτημα της χώρας είναι να υπάρχει μια, το διαβάζω ακριβώς, μια κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κουτσούμπα, θα πω καλή τύχη. Αυτή είναι η εναλλακτική. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση της δημοκρατικής, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τεθούν.
0: Και με αυτά τα διλήμματα θα ξεκινήσουμε την καινούρια μας περίοδο, Σάκη μου. Σε αφήνω φρουρό, γιατί μαζί θα ξεκινήσουμε, αφήνω φρουρό ότι αν χάσω εγώ κάτι αυτές τις μέρες, θα το έχεις πιάσει εσύ σίγουρα, που συνεχίζεις ακάθεκτος εκεί και ακούραστος.
1: Συνεχίζω ακάθεκτος τις διακοπές μου γράφοντας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Είναι αυτό που λέμε απεργό εργαζόμενος, λοιπόν. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ. Μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, όμως έχεις την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα σε βοηθήσει σε κάθε σου βήμα. mbg.gr, περισσότερες πληροφορίες.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες 2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει την

0: προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θεόδωρη Γεωργιάδη για τις ευχές σας. Αγαπητέ Νικόλαε, αγαπητέ Βασίλη Κοντόπουλε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μάρθα Ζαχαριάτου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ρέα Μίχα. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλες και όλους. Ευχόμενος οι επόμενες εβδομάδες να περάσουν ευχάριστα, να ξεκουραστείτε και εσείς. Εγώ με την άδειά σας θα αναχωρήσω για τις δικές μου θερινές διακοπές. Το ραντεβού μας με το καλό, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
5: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Κανείρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Open, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήριζε την ακρίβεια ως την μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στην Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί τη μαχαίρι. Λόγω μάχης αρχικά με την γυναίκα και συνέχεια με τον άνδρα. Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα υποσυνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας να την τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο άνδρας που κρατείται από την αστυνομία υποστήριξε ότι μαχαίρωσε την γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός θα βρέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετήθηκε η κυβέρνηση της Γαλλίας με σκοπό να σταλούν άμεσα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα ο Γάλλος πρόεδρος ο Μανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, ανέθεσε τη διαχείριση της κρίσης στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Εχθές για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από το 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα λυγεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Σε εξέλιξη είναι η εξόδους ακολουθία στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο κημητήριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είναι η ώρα που ακούτε το Δημήτρη Στούμπο.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και χώρια από την επόμενη εβδομάδα.
0: Και χώρια από την επόμενη εβδομάδα, εγώ θα κάνω χρήση της.
1: Γιατί θέλει να μας φορτώσει την εκπομπή, λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνει και διακοπές.
0: Θα είναι ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Ο συνεργάτης, ο εκλεκτός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Δεν θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε.
0: Ούτε διαφωνίες, ούτε αντιρρήσεις. Οπότε θα μπορείς να έχεις.
1: Χωρίς διαφωνίες δεν έχει καλό περιεχόμενο η προσπάθεια. Οι διαφωνίες αρκεί να είναι ουσιαστικές και νομίζω όποτε είναι ουσιαστικές.
0: Συμφωνούμε. Εναλλάξα κάνουμε τις διακοπές μας. Οπότε θα είμαστε τις επόμενες 4 εβδομάδες. Τις 2 θα είναι μόνος του ο Δημήτρης Στούμπος. Τις άλλες 2 μόνος μου εγώ. Από 24 του μήνους θα είμαστε και πάλι και οι 2 στο μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της
1: εκπομπής. Το βασικό είναι ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς εκπλήξεις ο υπερατλαντικός πρόεδρος,
0: ο οποίος
1: γκαζώνει για όλα.
0: Πιστεύεις και μέσα στο
1: δεν υδρώνει.
0: Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας αναζητήσετε και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Λες για τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν πεις για τον πρόεδρο Τραμπ,
1: εγώ να θα πω για τα βενζινάδικα.
0: Σήμερα, πριν πεις για τα βενζινάδικα, εγώ θα σου πω σήμερα ότι είναι μια σημαντική ημέρα. Για ποιον λόγο?
1: Εδώ και 52 χρόνια.
0: Α, εσύ θα έλεγες επειδή επέστρεψε στην Δημοκρατία ότι επέστρεψε ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Εγώ θα σου έλεγα.
1: Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης. Να μην το.
0: Τι θεωρείς για τους Έλληνες πιο σημαντικό γεγονός?
1: Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Η μεταπολίτευση ή την κατάργηση της Μοιχείας το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε τώρα, μου θυμίζεις διάφορους και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία που είναι αυτό που λέμε, μπερδεύουν και τα πεπόνια και τα μήλα.
0: Αλήθεια, είναι,
1: και
0: να
1: τα
0: χλάδια,
1: να με πειράξεις. Δεν λέω ότι ήταν μικρό πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα ήταν.
1: Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα.
0: Ήταν μια μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.
1: Αλλά το οικογενειακό δίκαιο, τι να κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία και σε πολλά γίναν βήματα στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν πολύ βασικό.
0: Εξυγχρονισμός ήταν.
1: Αλλά η μεταπολίτευση ήταν βασική για όλη την ιστορία και τα δεδομένα της χώρας, άρα είναι βαρύτερο, πιο θεσμικό.
0: Προφανέστατα.
1: Πιο δημιουργικό για όλους μας, γιατί άλλαξε μια ολόκληρη φάση από τη μαυρίλα της 7 ετούς δικτατορίας. Πήγαμε στη δημοκρατία που είπαμε. Ότι παρά τα προβλήματα, τα διέξοδα πολλές φορές, τις υπερβολές
0: και τις σταθερότητες
1: και τις πολεμικές.
0: Είναι το πιο σταθερό πολίτευμα τα τελευταία 52 χρόνια που έχει περάσει ποτέ η χώρα, εννοώ σε συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει αντίστοιχη περίοδο σταθερότητας στην,
1: δεν ξανάχαμε, όχι.
0: Μετά την απελευθέρωση.
1: Μερικοί τα ξεχνάνε αυτά και πολιτικοί εκφραστές και ηγεσίες πολλές φορές. Υπερβολικά επίθετα χρησιμοποιούνται. Εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν ακούω τα περί χούντας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εκνευρίζομαι αφάνταστα, επειδή είμαι λίγο μικρός και θυμάμαι τι σημαίνει χούντα και για τους μαθητές τότε που ήμουν μαθητής, και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, πέρα από τις γειτονιές και άλλα πολλά, ή και για γενικότερα ζητήματα. Και το κυριότερο με την ολοσχερή προδοσία και καταστροφή της Κύπρου που τα ξανασχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λέω να μην τα ξεχνάνε.
0: Με εθνικό ακροτηριασμό.
1: Τι να πω, να πω ένα απλό παράδειγμα, ότι ξαφνικά μια μέρα δώσαν εντολή και μας κουρέψανε όλους γουλή σαν τα γίδια σε όλα τα σχολεία. Το λέω με το συμπάθειο για τα γίδια.
0: Με ποια αφορμή?
1: Για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, υποτίθεται. Εντάξει, μετά από αυτό λυθήκαν τα ζητήματα υγιεινής και καθαριότητας. Τι από τώρα.
0: Σωστό.
1: Το θυμάμαι και αυτό, γιατί, ή τέλος πάντων, να δείξω κάτι άλλο, που το θέμα του θρησκεύματος και της πίστης ήταν και παραμένει σοβαρή υπόθεση και για τη χώρα,
0: βεβαίως,
1: αλλά και για άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά
1: πρέπει να ασκείται ελεύθερα. Ελεύθερα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όχι με επιβολή. Θυμάμαι λοιπόν κάτι υποχρεωτικούς εκκλησιασμούς, κάθε τόσο και λιγάκι, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να οδηγούν πολλά παιδιά στο άλλο άκρο. Το
0: βέβαια θα σου πω ότι αυτό δεν ήταν μόνο συνήθεις που εφαρμόζονταν επί Χούντας και μετά. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο ότι υπήρχαν υποχρεωτικοί εκκλησιασμοί. Εντάξει, βέβαια οι κοινωνίες αλλάζουν, κοιτάνε μπροστά, νομίζω και τα πράγματα αλλάζουν. Και έτσι άλλαξαν και το 82 με τη Μοιχεία. Τώρα πέραν της πλάκας είναι μια σημαντική
1: σοβαρή υπόθεση. Υπόθεση.
0: Και μου θυμίζει και για αυτό το αναφέρω.
1: Βασανιστήρια οικογενειών.
0: Έτσι είναι.
1: Βασανιστήρια οικογενειών και προσώπων.
0: Θυμάσαι μια ταινία με τον Κωνσταντάρα. Που τον συνέλαβαν για Μοιχεία και τον οδήγησαν στο τμήμα με το Σεντόνι.
1: Ανεπανάληπτες σκηνές αυτές.
0: Ανεπανάληπτες, αλλά είναι αποτύπωση του κλίματος εκείνης της περίοδου το Σεντόνι και η εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν κάποιος έπιανε τη γυναίκα του ή κάποια γυναίκα το σύζυγό της και έκανε μήνυση και φώναζε την αστυνομία, κάτι τέτοιες καταστάσεις αντιμετώπιζαν στα αστυνομικά τμήματα της εποχής. Να πούμε, βέβαια, εγώ το ανέφερα ως θέμα που. Θυμόμαστε να πούμε ότι είχε πολιτικά κοινά χαρακτηριστικά με το γάμο των ομόφυλων. Γιατί και τότε η Εκκλησία είχε αντιδράσει, είχε πει ότι ξεχαρβαλώνεται ο θεσμός της οικογένειας. Και επίσης το Συντηρητικό Κόμμα τότε, η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, το είχε καταψηφίσει. Άρα θέλω να πω ότι τώρα κάτι που μας φαντάζει αυτονόητο και μια κοινωνική ή πολιτική αντίδραση της εποχής, ότι μας φαντάζει πολύ έντονη και εκτός κλίματος, νομίζω ότι μπορεί και σήμερα ή μπορεί και σε μερικά χρόνια να βλέπουμε και τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για το γάμο των ομόφυλων που υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο, να φαντάζουν και αυτές πολύ οπισθοδρομικές ορισμένα χρόνια.
1: Για να μην νομίζουμε πάντως ότι μόνο στη χώρα μας είχαμε καθυστερήσεις και ζητήματα, θα θυμίσω ότι στη γειτονική Ιταλία, που ήταν και παραμένει η πιο καθολική χώρα του κόσμου, με την έννοια ότι είναι η έδρα όχι απλά του Βατικανού αλλά του παπισμού και γενικότερα της Καθολικής Εκκλησίας, μόλις το 1974 έγινε μια ανελαίτη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα για να καθιερωθεί το διαζύγιο, όπου κερδίθηκε, νίκησε με μεγάλη διαφορά η επιλογή του να νομιμοποιηθεί η διαδικασία του διαζυγίου. Και νομίζω ότι αυτό σημάδεψε τότε πάρα πολύ και τα κοινωνικά πολιτικά ζητήματα στην γειτονική χώρα, όπως και το θέμα τώρα που ανέφερες, το επαιτειακό. Αλλά λέω τώρα να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ για όσους μας ακούνε. Mm-hmm. Παρότι είχαμε τα υποχρεωτικά, είπαμε εκεί, τα εκκλησιάσματα και τα ρέστα, εγώ θέλω να πω και το ανάποδο. Μας οδήγησαν επίσης υποχρεωτικά σε κατηχητικά, αλλά μέσα από αυτό το κατηχητικό, για λίγο διάστημα τουλάχιστον, είχα γνωρίσει, από ό,τι γνωρίζω τώρα, είναι μακαρίτης, έναν ιερωμένο, έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έδινε πράγματι αξία σε αυτό που έκανε. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό, τελικά, επειδή στην αρχή την κοπανάκανε πολύ, τελικά δεν την κοπανάκαμε,
0: δεν
1: γιατί
0: έκανε.
1: Κάτι μαθαίναμε, κάτι παίρναμε.
0: Πάντως, αυτά
1: σε
0: που
1: μια
0: πήρες
1: εκκλησία,
0: δεν
1: στο εργαλείο.
0: Δεν ήταν πολύ αποδοτικός ο ιερωμένος, γιατί αυτά που πήρες τελικά σε οδήγησαν σε λανθασμένους ιδεολογικούς δρόμους και αναζητήσεις. Οπότε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιερωμένος.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι εδώ και να μην βρεις το ανάποδο.
0: Πειράζω,
1: αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εγώ απλά να αναφέρω. Αεράκης λεγόταν, νομίζω ότι.
0: Ναι, ήταν σπουδαία προσωπικότητα και έχουν γραφτεί.
1: Από νεαρός, εντάξει. Mm-hmm. Σε πολλά ήταν ίσως λίγο πιο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι με αγάπη ακόμα αυτό που έζησα.
0: Νομίζω
1: και άλλοι νεαροί. Λοιπόν, και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα από τα προβλήματα ή από αυτά που φαίνονται ανάποδα για μικρότερους και μεγαλύτερους, πολλές φορές βρίσκεις κάτι καλύτερο. Κάτι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουδέν. Καλό να μηγές κακού και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα να έχουμε ψυχραιμία, ξαναλέω, γιατί είναι και μέρες που μεγαλώνουν οι εντάσεις και διεθνώς και εσωτερικώς, και να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων όσο μπορούμε και με την ανταλλαγή των διαφωνιών και των επιχειρημάτων.
0: Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, μάλλον, που έχει γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, η πιο σημαντική εξέλιξη, είδηση, γέννηση μάλλον.
1: Σας ακούμε.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες. Αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί μου και ο Γιώργος Μπραχνός που είναι απέναντί μας. Επιδραστικότατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, που είναι ήδη 54 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 56 ετών. 56 ετών.
1: Πλήρης νεότητας.
0: Ακριβώς, είναι η πλήρη νεότητά της. Από την άλλη, είναι όντως πάρα πολύ ενεργητική σε αυτή την ηλικία και όντως πολύ επιδραστική. αστευόμενος.
1: Ας μας βάλει εδώ ο συνεργάτης μας ένα καλό κομμάτι της Τζένιφερ Λόπες να την τιμήσετε, αφού τη θυμάστε και οι δυο σας. Εγώ μαζί σας, έστω και ως μικρή μειοψηφία.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Εντυπωσιακή. Λοιπόν, παραμένει
0: πάμε στα μεγάλα. Σαν σήμερα επίσης πολύ σημαντικό, και υπάρχει μια εξέλιξη εκδοτική σε αυτό. Σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν για μας αυτή τη στιγμή είναι ευαγγέλιο στις διεθνείς σχέσεις, γιατί καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι ευαγγέλιο διότι την επικαλούνται οι Τούρκοι για την ίδρυση του τουρκικού κράτους επί της ουσίας, και είναι ευαγγέλιο και για μας γιατί καθορίζει πλήρως τα σύνορα, τα οποία σήμερα αναθεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει να τα αμφισβητήσει.
1: Εντάξει, το ευαγγέλιο της Τουρκίας του Ερντογάν, για να το κρατήσω και λίγο σε μικρή διαφοροποίηση, του νεοσουλτάνου όπως λέω από χρόνια, είναι η επιβολή της ισχύως και του εγώ θέλω, έτσι καταλαβαίνω και αυτό θέλω να κάνω και στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω βρήκε γι' αυτό μεγάλη φιλία και σύμπραξη εν πολλής με τον νέο κάτοικο του Λευκού Οίκου, που φαίνεται και στη συνέχεια ότι θα δούμε διάφορα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την ιστορία του κυρίου Πούτιν, και από ό,τι βλέπω πάει από κοντά και ο φίλος μας ο αρχιμανδαρίδων του Πεκίνου. Αλλά τώρα μην τα πάρω όλα σβάλλον.
0: Πάντως εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην εκδοτική διάσταση της συνθήκης της Λοζάνης, για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά ως αυτόνομη έκδοση με μια πολύ καλή μετάφραση, και ξέρω ότι ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί η συνθήκη της Λοζάνης σε πολύ καλή μετάφραση, και νομίζω ότι όσοι έχετε δυνατότητα να ζητήσετε το. Δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος το έχει
1: εκδώσει,
0: ούτε ποιος το έχει μεταφράσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή δουλειά, και όσοι ενδιαφέρεστε να έχετε άποψη και γνώση, καλό είναι να την αναζητήσετε την έκδοση αυτή. Πάντως έχουν γραφτεί εκατοντάδες επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όντως είναι η βάση και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βεβαίως εμείς είχαμε και
1: του τουρκικού κράτους,
0: και του τουρκικού πρωτίστως, αλλά και του ελληνικού. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω ότι τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα.
1: Καλά, ήρθαν μετά λόγω της ιστορίας της Ιταλικής κατοχής, που απελευθερώθηκαν το 1948, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω, ναι. Καλά, μετά το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, να μην πούμε κάτι που είναι λανθασμένο, νομίζω και εγώ το 1948, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη η οποία καθόρισε το τουρκικό κράτος. Άρα ως εκ τούτου, σήμερα που ο Ερντογάν βάζει στο τραπέζι αναθεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις για τη συνθήκη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τις βάλει και να ουσιαστικά αμφισβητήσει ο ίδιος εμέσως την ίδια την υπόσταση του νεοτουρκικού κράτους. Πάμε στα πεζά.
1: Ο καθένας διαλέγει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν, τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας, το λέω για τους γείτονες.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς να το δεις.
1: Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη και παραμένει εκρηκτική. Και νομίζω θα προστεθούν πολλές κινήσεις παραπάνω, γιατί βλέπουμε τις απειλητικές συνεχώς δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ίσως ούτε και ο ίδιος ακριβώς, και παρότι προσπάθησε να μας σερβίρει και αυτή τη νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το μόνο θετικό που είδαμε είναι ότι τέλος πάντων ζητάει στο όνομα της συνεργασίας της πυρηνικής να ενισχύσει και να διατηρήσει τους δεσμούς συνεργασίας με το Ισραήλ στα πλαίσια των συμφωνιών του Αβραάμ, όπως είχαν υποθεί. Αλλά τέλος πάντων το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ πολλές παράμετροι και αυτής της συμφωνίας δεν είναι γνωστές, παρά μόνο τα τεράστια δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθεί αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί εδώ πάμε σε μια ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά ή χωρίς με την κατάσταση στο καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη και στα πυρηνικά. Και ενδεχομένως, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ικανοποιείται το Ισραήλ σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στην πραγματικότητα η ανησυχία είναι μεγαλύτερη, και θα δούμε πώς θα πάει. Άλλωστε, τελικά το ταξίδι του κύριου Νετανιάχου ανεβλήθη μέχρι νεοτέρας, όπως είπαμε, από τις προηγούμενες ημέρες.
0: Να πούμε επίσης ότι, να επιβεβαιώσω ότι το 48 όντως έγινε η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. 7 Μαρτίου του 48 υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ρόδο. Επειδή το είχαμε σε κρεμότητα αυτό το λέω, το αναφέρω.
1: Μας ξεφεύγουν καμιά φορά για λάθη, ναι. Τι να κάνουμε, είπαμε.
0: Όχι, καλό είναι να μην πούμε κάτι που θα...
1: Προσπαθούμε.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη για την βοήθειά της στην ηλικία της Τζένιφερ Λόπες. Είναι όμως 56 και όχι 57 που μας γράφεται. Είναι νομίζω το 1970 γεννηθήσα.
1: Δεν ξέρω, ανοίξε το τραγούδι του Ζαμπέντα η κυρία Λόπες.
0: Αμφισβητεί το κούρεμα στα σχολεία. Αμφισβητεί ο κύριος Μιχάλης το κούρεμα στα σχολεία. Λέει, από ποια πόλη έρχεστε? Εγώ, λέει, που έδισα στη δικτατορία, δεν με πήγε κανένας να κουρευτώ.
1: Θα το θυμίσω ότι σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και επί δικτατορίας, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές δεν σημαίνει ότι είχαν και υλοποίηση και εφαρμογή πάρα αυτά και 100%. Mm-hmm. Έχουμε ένα χούι τέλος πάντων στην Ελλάδα.
0: Κάποιοι ξεφύγατε.
1: Εν περιστερίο, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα μας μείνει αξέχαστο όσο το περάσαμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δημήτρης θεωρεί ότι η κατάργηση της Μοιχείας δεν βελτίωσε τα πράγματα κοινωνικά. Είχε ηθικό υπόβαθρο ο νόμος ο οποίος καταργήθηκε σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη. Είναι η άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, διαφωνούμε και διαφωνεί νομίζω και η μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι κοινωνίες, ειδικά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τραβάνε μπροστά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής του.
1: Άλλα τα προσωπικά δικαιώματα.
0: Την ηθική δεν την καθορίζεις με νόμους. Είναι προσωπική, έτσι, αξία. Είναι στον αξιακό κώδικα του κάθε ανθρώπου.
1: Το ξέρουμε αυτό από τις αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες. Άλλη είναι η στάση αυτών που εννοούν αυτά που πιστεύουν και τα εκπέμπουν αυτά. Και εγώ το λέω για όλα τα θρησκεύματα. Και είναι άλλη η στάση και των πολιτών που λένε ότι είναι οι πιο πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων επίσης και στη ζωή τους συνήθως κάνουν τα ανάποδα ή πολύ διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων η μετάνοια πάντα υπάρχει, άλλωστε και ο Μέγας Κωνσταντίνος που έγινε Άγιος στο τέλος.
0: Σου. Σε έχουν πιάσει τα θρησκευτικά.
1: Και τι να κάνω, με έστειλε στα διάφορα θεσμικό, κοινωνικό, προσωπικά. Λοιπόν, έχει παίξει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία γι' αυτά. Και στις αξίες της ανθρωπότητας.
0: Και συνεχίζει να παίζει. Και μετά την πανδημία, που πολλοί κόσμος αναθεώρησε την οπτική του για τα πράγματα, αναζήτησε πάλι αρχές και αξίες στη θρησκεία γενικότερα, στις θρησκείες γενικότερα.
1: Ας βοηθάνε όλοι από κάθε πιστεύω στο να είναι πράγμα. Οι αξίες μπροστά στους ανθρώπους και όχι απλά ο χρηματισμός και η συγκυριακή επίδειξη του ετσιθελισμού, να μην πω τις άλλες φράσεις.
0: Μετά την πολυλογία μας, να πάμε σε ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε με θέματα, συνεντεύξεις.
1: Έχουμε και καλές ειδήσεις.
0: Διευρυμένη ατζέντα στο επόμενο μισάωρο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, ενώ χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι, λογομάχησε αρχικά με τη γυναίκα και στη συνέχεια με τον άνδρα. Ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο άνδρας υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία ως ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με Τζένιφερ Λόπες.
1: Μα την κόψατε, κύριε Γιώργο.
0: Είναι παραγγελία του Δημήτρη Στούμπου λόγω των γενεθλίων του.
1: Αφήστε μας κάτι.
0: Των γενεθλίων της, όχι του γενεθλίων του, των γενεθλίων της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ένα από αυτά θα σταθώ. Όντως έχει μεταφραστεί πολλές φορές προφανώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντική έκθεση είναι τα πρακτικά των εργασιών από την Βουλή των Ελλήνων και είναι με πρωτοβουλία των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι πολύ σημαντικό έργο και όντως νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσετε. Όμως μια που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι τα εθνικά θέματα πάντα θα είναι στο επίκεντρο και ένα εκ των εθνικών θεμάτων, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, είναι και ο εφοπλισμός. Ο εφοπλισμός, δηλαδή η συνεισφορά των εφοπλιστών στην ελληνική οικονομία, που το τελευταίο διάστημα έχει αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να μεταφέρουν πετρέλαιο από την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Σου θυμίζω ότι είχαν μπει κυρώσεις από την Ευρώπη και προσπαθούσε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις αυτές για τη μεταφορά του νομίμου πετρελαίου. Έχουμε στη γραμμή,
1: είναι πιο σύνθετο,
0: αλλά έχουμε στη γραμμή τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή, για να μας τα εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη στην Ευρώπη, τι συνέβη με τις κυρώσεις στην Ρωσία και πόσο αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα αυτή η απόφαση. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. Επιστρέφω τελευταίο θερμοϊκανών στην πατρίδα.
0: Με το καλό σας βάλαμε, σας υποδεχτήκαμε με Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι τυχαία η εισαγωγή.
2: Και καλά που κάνατε, διότι μου αρέσουν τα ενθουσιώδη άσματα και θέλω την ευκαιρία να ευχηθώ στον κύριο Στούμπο αϊσαλής δημιουργικός.
0: Όχι, όχι, δεν είναι τα γενέθλια του, λάθος. Δεν μας παρακολουθήσετε, είναι τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπες.
2: Άκουσα γενέθλια του κύριου Στούμπου την ώρα που συνδέθηκα.
1: Αυτά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν πειράζει, οι ευχές μου πάντως είναι διαχρονικές.
1: Εντάξει. Δεχτές.
0: Οι ευχές πάντα.
1: Να είμαστε καλά όλοι. Και η κυρία Λόπες.
2: Και η κυρία Λόπες. Λοιπόν, πράγματι είχαμε ένα διπλωματικό θρίλε τις τελευταίες 48 ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εξού και εγώ παρέμεινα πίσω και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων, διότι αυτό που εν τέλει ήταν το κρίσιμο ήταν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία να μην συμπεριλάβει
1: το περιβόητο 21ο.
2: Ακριβώς, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά και ορθώς, κυρώσεις σε σχέση με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τον εφοπλισμό ή τα ναυτιλιακά συμφέροντα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι και παραμένει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έγινε, κακώς κατά τη γνώμη μου, εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και γενικότερα στις ενεργειακές τις ανάγκες. Και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς, όπου το Κατάρ, που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κάνει πάυση εργασιών. Έχει κλείσει μετά τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή από το Ιράν και ούτω καθεξής. Όπου επανεργοποιούνται οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα και κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμα και τα στενά του Σουέζ. Όπου η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών και άλλων παραγόντων, όπως έγινε με την Αυστρία, η οποία μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν σύμμαχός μας, αλλά επαναχώρησε τελευταία στιγμή υπό το βάρος γερμανικών πιέσεων, και να αποδεχθεί ένα πακέτο κυρώσεων που θα έπληται κυρίως την ενεργειακή μας ασφάλεια και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την προσπάθεια και νομίζω καλώς υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή φυσικό αέριο που υγροποιείται και έρχεται με καράβια στη χώρα μας, την νήσο Ρεβιθούσα έξω από την Πάχη, στο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα αεριοποιείται, μπαίνει στο σύστημα. Το ενεργειακό μας μείγμα, το φυσικό αέριο, έχει τεράστια φέτα στην πίτα της ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δεθήκαμε τόσο πολύ στο άρμα του φυσικού αερίου, διότι είναι και εισαγόμενο και ορυκτό. Κακώς κατά τη γνώμη μου, δεν διαφοροποιήσαμε περισσότερο τις πηγές ενέργειας, τα μέσα προμήθειας και κυρίως το ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα όμως, όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο σήμερα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε συμπεταγμένοι σε αυτά που ζητάμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου.
2: Ναι, κύριε Μουρούτη, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του, τουλάχιστον οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε, δηλαδή το αμυγός κοινοβουλευτικό έργο με την κατάθεση τροπολογιών, προτάσεων, εκθέσεων, ψηφισμάτων και ούτω καθεξής. Όμως, ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την εμπλοκή του σε θέματα που τρέχουν, έχει αρκετή δουλειά.
0: Έχει δουλειά και τις δραστηριότητες.
2: Οι εξελίξεις συνεχίζονται. Δηλαδή,
0: εγώ σας ρωτάω για τον εξής λόγο, διότι εδώ έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή. Εδώ και 13 μέρες έχει επιστρέψει ο πόλεμος επί της ουσίας. Βομβαρδίζεται το Ιράν. Υπάρχει μία ένταση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και η Ευρώπη, παρά το γεγονός, όλοι τις ασκούμε κριτική της Ευρώπης, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάνει παράλληλες κινήσεις όσο ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση, την εξωτερική της πολιτική, επί της ουσίας δεν έχει ένα αποτύπωμα ηγετικό ή συμβιβαστικό σε αυτή τη μεγάλη κρίση που αφορά και την ίδια την οικονομία της Ευρώπης. Και μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζεται μια κρίση και την ίδια στιγμή η Ευρώπη σιγά σιγά μπαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές.
2: Όπως θα λέτε είναι, παρόλα αυτά, ορισμένοι από εμάς είμαστε παρόντες, ανάλογα με το.
0: Δεν είναι θέμα μέρος προσώπων και προσωπικών. Είναι
2: όχι,
0: θέμα
2: όχι,
0: θεσμικό.
2: Όχι, θα σας πω. Εξαρτάται λοιπόν πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, μόλις χθες καταθέσαμε με τον συνάδελφό μου, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Ντομανιάτη, ερώτηση στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αναφορικά με την ΑΟΣ. Αφορούσε την ΑΟΣ της Ιταλίας. Παντρεύουμε όμως τις αντιδράσεις τις ελληνικές για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με όσα απεργάζεται η λιβική κυβέρνηση για άλλες χώρες. Θα μου πείτε Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν είστε μάλιστα. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται και οι αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσματικές και το αποτέλεσμα πιο καλό και στιβαρό όταν λειτουργείς ως Ευρωπαίος παράγοντας και όχι αμυγός εκπροσωπώντας τα στενά εθνικά σου σύνορα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο που περιγράψατε πριν. Διότι μέσα στη θερινή ραστόνη και διότι μέσα γενικότερα στον αναχωρητισμό της Ευρώπης υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Ας σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το λέμε στο ΠΑΣΟΚ, το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης. Η ρήτρα αμοιβαία αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης είναι ένα εργαλείο που παρά τον ύπνο στον οποίο καθεύδουν τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές ελίτ ή τα ετερόκλητα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη, εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους. Τι λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7? Ότι αν οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί απειλή ή επίθεση, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα τέτοια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, δεν υπάρχει όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να υλοποιηθεί, αν μακριά από εδώ έρθει εκείνη η ώρα να το ενεργοποιήσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να υπάρξει μία επιχειρησιακή δομή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα blueprint, ένας οδηγός για τα βήματα σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει και πρέπει να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Είχαμε μια ευκαιρία να το ζητήσουμε δυνατά στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στην Κύπρο, θυμάστε, τον Απρίλιο, μετά τα γεγονότα με τον drone από το Ιράν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να καταστρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Είχαμε πει ότι, παιδιά, βάλτε μπροστά να βγει η Ελλάδα και η Κύπρος να το ζητήσουν. Στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία, δεν το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από τη φιλόξενη και δραστήρια και επιδραστική εκπομπή σας και την Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε μια ρήτρα που προστατεύει την πατρίδα μας, που συνιστά έναν παράγοντα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα πλαίσιο θωράκισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ηθικής κυριαρχίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ανακατατάξεων, να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Κύριε Φαραντούρη, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 21ου πακέτου, γιατί υπάρχει ένας φοδρός αντίλογος από ό,τι βλέπω και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι για τα επιμέρους, τι είπε η Ελλάδα, τι είπαν οι άλλοι κτλ. Το ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό πολλών πακέτων κυρώσεων, χωρίς να έχουμε ουσιαστική, πώς να το πούμε, αποτελεσματική ασφιχτική πίεση από την πλευρά του Πούτιν κτλ. Ποιος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στην Ευρωβουλή, από ό,τι καταλαβαίνετε, είστε τώρα εκεί 2,5 χρόνια σχεδόν. Πόσο, δύο χρόνια.
2: Δύο χρόνια. Είναι διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να υποστηρίζει και ορθώς το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε δέχεται παράνομη επίθεση. Του τέστην η Ουκρανία και κυρίως ο Ουκρανικός λαός. Από την άλλη, όλες αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει χωρίς έναν προγραμματισμό και χωρίς μία διάθεση λύσης και μία διάθεση ειρηνευτικής επίλυσης όλο αυτό το διάστημα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει. Και αυτό δυσκολεύει όχι μόνο όσους αποφασίζουν για αυτές τις κυρώσεις, αλλά κυρίως τον κόσμο που εκπροσωπούμε εμείς που αποφασίζουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι κυρώσεις στα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα να πυροβολείς τα πόδια σου προκειμένου να πιέσεις με κάποιο τρόπο τη Ρωσία να αποσυρθεί από τα ουκρανικά εδάφη. Και αυτό νομίζω αντανακλάται και στις συζητήσεις και στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων. Καλή ώρα στη χώρα μας. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή κριτική και μεγάλη κριτική και μια χρονική κριτική, ότι δείτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να βάλει βέτο, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά έγιναν αποδεκτές και ορθώς. Σε αντίστοιχα όμως σημαντικά ζητήματα δεν το έκανε στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα τα οπωροκυπευτικά που εξάγουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς κεράσια στη Ρωσία ή ροδάκινα από την Ιμαθία και από την Έδεσα στη Ρωσία, και μπορούν οι Γερμανοί, διότι το αξίωσαν όταν συζητούνταν αντίστοιχες κυρώσεις, να εισάγουν αλλιεύματα.
0: Ρωσικό βακαλάο για την ακρίβεια. Σωστά δεν το λέω.
1: Σωστά, σωστά.
2: Άριστα τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε χώρα.
1: Άρα ένας Ευρωπαίος, ακούστε με κύριε Φαραντούρη.
0: Για εμάς όμως το LNG, συγγνώμη Δημήτρη, είναι πιο σημαντικό από τον βακαλάο, γιατί έχει πολύ και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Συγγνώμη Δημήτρη.
2: Μα δεν το συζητάω, ξέρετε κάτι.
0: Άρα ένα-ένα τη φορά.
2: Κοιτάξτε, ναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα αυτά της φυτικής παραγωγής, τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί και δεν θα έπρεπε να σιωπήσουμε όταν ήρθε η ώρα. Διότι στις περιοδίες μου και στις συζητήσεις που έχω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω περιοχές όπως η Βέρεια, η Μαθία, η Έδεσα και άλλες περιοχές να έχουν πληγεί, η Καστοριά, μην πάτε μακριά, να έχουν πληγεί βάνασα, μεταξύ άλλων, και από τις κυρώσεις τις οποίες έχουμε ως Ευρωπαίοι επιβάλλει.
0: Εντάξει, ηγούν όμως την Καστοριά δεν αποκαθίσταται με directiva της Ευρώπης και μόνο, δηλαδή δεν θα αποκατασταθεί η οικονομία και η σχέση εμπιστοσύνης των αγορών με μία directiva, όμως είναι σημαντικό να υπάρξει μία ελάφρυνση τουλάχιστον
2: πολιτική. Όπως επισημάνατε πολύ σωστά, οι Γερμανοί για ίσονο σημασία ζήτημα, κατέβασαν τα στυλό στο Συμβούλιο.
0: Να πούμε επίσης.
2: Κατέβασαν τα στυλό για να εισάγουν μπακαλιάρο. Κατέβασαν τα στυλό οι Γερμανοί. Και προχθές συμπαρέσυραν τους Αυστριακούς, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από το ενδεχόμενο κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων στο ενδεχόμενο φυσικό
0: αέριο. Σε μια
2: αέριο.
0: Συγκεκριμένη τράπεζα επίσης είχαν ένα ζήτημα οι Αυστριακοί στις επιπτώσεις δραστηριοτήτων μιας Αυστριακής τράπεζας στη Ρωσία. Θέλαν την εξαίρεση, νομίζω το πέτυχαν, αλλά έχετε δίκιο και ως προς το φυσικό αέριο επίσης.
2: Και στο φυσικό αέριο, μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν και είναι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα hubs, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου. Ήταν σταθμός διαμετακομιστικός τουλάχιστον του φυσικού αερίου αγωγού, και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την οποία προμηθευόταν για πάρα πολλά χρόνια φυσικό αέριο, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν μια αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να στοχεύουν κάπου. Και για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές μας, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, πρέπει να κατατείνουν σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, την ειρήνη. Όχι η ειρήνη ανεφόρων, όχι η ειρήνη με κατεβασμένα τα βρακιά, όχι η ειρήνη εις βάρος του διεθνούς δικαίου, αλλά πάντως οτιδήποτε γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες πρέπει να έχει και μια διάσταση ειρήνης. Διαφορετικά θα ξεχάσουμε και από πού προήλθαμε και από πού ξεκίνησε το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Απλώς εγώ να προσθέσω ότι αυτό που κατάφερε η Βουλγαρία ήταν η αφαίρεση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου από τον κατάλογο των κυρώσεων. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Φαραντούρη.
2: Όπου τα λέτε άνετα,
0: και αυτό
2: κύριε,
0: έχει, και αυτό έχει μεγάλη αξία ως προς την επιρροή και τον ανταγωνισμό της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εκεί έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο.
2: Τεράστια ζητήματα. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την εκκλησιαστική διπλωματία και για το πώς η ήπια ισχύ της πατρίδας μας με τα τέσσερα πατριαρχεία και την υπερχιλιετή μακραίωνη παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Συρίας και των Βαλκανίων μπορεί να είναι καταλύτης θωράκισης της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
0: Και γιατί επίσης η σχέση εκκλησίας και κράτους δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, όπως πολύ σωστά βάλατε κι εσείς στην συζήτηση, και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που δεν θα πρέπει να γίνεται προϊόν μόνο εσωτερικής αντιπαράθεσης και εύκολου διαλόγου. Ήταν ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Φαραντούρη. Καλές διακοπές σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μία είδηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η Ευρώπη δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά, ειδικά σε εταιρείες κολοσσούς που πλέον είναι και οικονομικά ισχυρές αλλά και πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές. Σε τι αναφέρομαι? Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας είναι ο νέος κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, γιατί επί της ουσίας έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε δύο από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η λεγόμενη AI Act που ψήφισε η Ευρώπη, και είναι πολύ και αυστηρή αλλά και σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ουσιαστικά η νομοθεσία που αφορά τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι το πρόστιμο αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που έρχεται αντίστοιχα σε ψηφιακή πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί το πρόστιμο που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Meta, στην Facebook ας πούμε, και νομίζω ότι θα είναι και προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Αμερικανών οι κυρώσεις που μπαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες. Η άποψή μου είναι ότι πολιτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες καταστάσεις, με αντίστοιχα πρόστιμα, διότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη μία πλατφόρμα. Θυμίζω ότι μέσω των πλατφορμών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μέσο ενημέρωσης και αν προβληθεί από τον αλγόριθμο των πλατφορμών να κυριαρχήσει, να έχει έσοδα περισσότερα από τον ανταγωνισμό του, να δημιουργήσει μία τάση και στις πολιτικές ειδήσεις και στα πολιτικά ζητήματα, να έχει μία ισχυρή κοινωνική επιρροή και να πουλάει, να είναι ένας τόπος πώλησης προϊόντων που είναι πολύ ισχυρός. Άρα λοιπόν με μία πλατφόρμα μπορεί να ελέγχει και την πολιτική και την ενημέρωση, την ειδησιογραφία και το εμπόριο, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τέτοια συγκέντρωση ισχύως. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές, αν θέλετε, εξελίξεις, δηλαδή την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν, που προέρχονται από όλους τους πολίτες, χωρίς να αποδίδουν και κανένα δικαίωμα πίσω στους πολίτες. Η Γαλλία επίσης, να σας ενημερώσω, είχε επιβάλει και ένα τέλος δικαιωμάτων στις πλατφόρμες, ειδικά στην Google, δικαιώματα για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα μέσο ενημέρωσης όταν προέβαλε κάποιες ειδήσεις, αποδίδονταν δικαιώματα σε αυτά. Πλέον νομίζω δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο από άλλες χώρες και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου να μην είναι ανεξέλεκτες και προκειμένου ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στην κοινωνία να είναι ο ενδεδειγμένος. Δημήτρη, με άφησες να μονολογήσω για την Google.
1: Είπα να φύγω, αλλά
0: η ώρα είναι και 57, πρέπει να διακόψουμε για διαφημίσεις και ειδήσεις, να επιστρέψουμε μετά με σημαντικότερα θέματα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries

0: για του καλοκαιριού.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στους Αγίους Αναργύρους, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκας 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή, με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη ενώ αυτός κρατείται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών επιστρατεύτηκαν ακόμη και σκάφη. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις.

0: αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ξεπερνά τα 12.500.000 ευρώ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρμπ στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί δεύτερη, και χώρια.
0: Και τη δεύτερη
1: μέχρι
0: ώρα,
1: να απελευθερωθούμε τη Δευτέρα.
0: Την τελευταία μέρα που είμαστε
1: μαζί. Αλλά θα
0: μαζί,
1: σε ενοχλούμε.
0: Πριν τις διακοπές.
1: Δεν θα μας ξεφύγεις, κάτι θα
0: πριν
1: συμβεί.
0: Τις, διακοπές, την τελευταία ώρα που είμαστε μαζί, πριν τις διακοπές.
1: Μη λες βαριές κουβέντες. Διακοπές θα κάνεις.
0: Εντάξει,
1: αλλά...
0: λέω πριν τις διακοπές. Μετά από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε δρυμύτεροι όπως θα πρέπει κιόλας να κάνουμε. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Διέψευσε κατηγορηματικά τις εκλογές το φθινόπωρο, όπως είναι μία τάση στις τελευταίες μέρες που συζητείται έντονα. Επίσης
1: έχει ξεπεράσει το 31 στις φορές που το έχει αναφέρει. Δεν έχει ξαναγίνει νομίζω με τόση συχνότητα, τόση επαναληπτικότητα και τόσες αναμνηστικές δόσεις όπως λέω, και το κρατάμε γιατί είπαμε ότι έχουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ωραία, αλλά έχουμε και την ευθύνη να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα, τις κινήσεις, τις κριτικές και όλα αυτά.
0: Να πούμε ότι η συνέντευξη δόθηκε στους συναδέλφους τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στην πρωινή ζώνη του Open. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφοροποιήθηκε, θεώρησε ως πολύ σημαντικές τις διαφοροποιήσεις του κύριου Σαμαρά στα εξωτερικά ζητήματα και στα ζητήματα άμυνας. Άρα, με βάση αυτά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Επίσης, είπε ότι χαρακτήρισε ως εφάνταστα τα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού, λέγοντας καλή τύχη για την ακρίβεια σε αντίστοιχα σενάρια. Νομίζω ότι λίγο πριν τις διακοπές τις καλοκαιρινές έβαλε τα πράγματα πάλι σε μια συγκεκριμένη λογική, σε μια συγκεκριμένη ρότα. Άρα είπε εκλογές την ώρα τους, όπως έχει πει 31 φορές όπως λες. Είπε όχι σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, έκλεισε τα σενάρια τα οποία άνοιγαν κάποιοι εκ των συνεργατών του ή κάποιοι εκ των υπουργών του, και έβαλε και την πολιτική αντιπαράθεση και με τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του κύριου Τσίπρα το 2015, και νομίζω ότι Δημήτρη, επειδή άκουσα μέρος της συνέντευξης, δεν μπόρεσα να την ακούσω όλη αλλά την διάβασα, νομίζω ότι έβαλε και το ζήτημα της ενίσχυσης της μεσαίας τάξης επί της ουσίας στη ΔΕΘ, ότι εκεί θα είναι η στόχευσή του στην προσεχή ΔΕΘ.
1: Αυτή η ΔΕΘ θα έχει πάρα πολλά περιεχόμενα και από τον Πρωθυπουργό και από τους επόμενους της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω πρωτίστως από τον Πρωθυπουργό, και νομίζω το ότι επαναλαμβάνει με σταθερό τρόπο ότι θα ολοκληρωθεί γκρόσο μόντο η θητεία αυτής της Βουλής και αυτής της κυβέρνησης προσφέρει μια ευκαιρία για σοβαρά στρατηγικά και όχι μόνο τα ευρύτερα θέματα, εννοώ και για την Ευρώπη και για τους πολέμους και για την οικονομική πραγματικότητα. Θα μου πεις περισσότερο, όπως λέγανε και οι παλιοί, με το πορτοφόλι σκέφτονται οι περισσότεροι, αλλά το πορτοφόλι έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, γιατί αυτές τις μέρες βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις βενζίνες. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που με ενδιαφέρει και νομίζω μας ενδιαφέρει είναι ότι στη συνέχεια ο πολιτικός διάλογος να ακουμπήσει όλα τα κορυφαία μεγέθη που έχει σήμερα η χώρα μας και η Ευρώπη, και να δούμε τη στάση όλων των δυνάμεων και όχι μόνο στα αμιγώς στενά οικονομικά, παρότι είναι κεντρικά για όλους μας.
0: Μια χαρά. Βασικά, επειδή αναφέρεσαι στα οικονομικά, εχθές είχαμε και την δέσμευση για τους εξοπλισμούς, Δημήτρη, και την συμμετοχή και ελληνικών εταιριών στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό της χώρας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, αυτό το πρόγραμμα θα, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα αγγίξει τα 4,2 δις ευρώ. Είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Σωστά δεν το...
1: Σωστά, σωστά.
0: Λέω.
1: Έχουμε μπλέξει με πολύ μυθολογία, γιατί έχουμε και την Οδύσσια που παίζει αυτές τις μέρες και γίνεται το χαμός. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα που θα εξασφαλίσει την άμυνα της χώρας σε πολλά επίπεδα.
0: Ακριβώς. Και έχουμε τον ειδικό που μπορεί να μας εξηγήσει ακριβώς τι αφορά η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης. Είναι στρατηγός εν αποστρατεία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας. Ξέρει ο κανένας τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας και κατά πόσο οι εξαγγελίες που έγιναν χθες και η προετοιμασία της άμυνας της χώρας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονες συνθήκες. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλησπέρα κύριε Στούμπο, καλησπέρα κύριε Μουρούτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι τόσο σημαντική η εξαγγελία χθεσινή του Υπουργού Άμυνας για το πρόγραμμα εξοπλισμού της χώρας?
2: Είναι εξαιρετική η αναγκαιότητα και τουλάχιστον αυτό επιτάσσουν τα λεγόμενα lessons learned από τους πρόσφατους πολέμους, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, που ήδη διεξάγονται, βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και ειδικότερα στη Μέση Ανατολή. Αν εκεί βρούμε το τι ακριβώς διαμείβεται, το τι γίνεται στο πεδίο της μάχης, θα ανακαλύψουμε πολλά από αυτά τα οποία ουσιαστικά έχει στόχο να εφαρμόσει μέχρι την ατζέντα του 2030, η ατζέντα του 2030, μέρος της οποίας είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα ουσιαστικά είναι ο θόλος ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα από επίθεση βαλιστική ή επίθεση με ντρόουν.
2: Είναι επάλληλοι θόλοι, κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο, οι οποίοι ξεκινάνε από πολύ ψηλά και καλύπτουν διαδοχικά οποιαδήποτε απειλή έρχεται προς τον αέριο χώρο της χώρας μας. Φανταστείτε λοιπόν θόλους κατά την έννοια και την φορά του ύψους, οι οποίοι εκδιπλώνονται προς τα άνω και αντιμετωπίζουν διαδοχικές απειλές, όχι μόνο αυτές που είπατε, αλλά αφορούν και τα συστήματα που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα ντρόν, τα αντιντρόουν συστήματα μέσω ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων μέσων, αλλά οπωσδήποτε και αντιπυραυλικά συστήματα εναντίον των πυράβλων, δηλαδή εναντίον των βαλιστικών απειλών, βαλιστικού τύπου πυράβλων, γι' αυτό και λέγονται αντιβαλιστικά συστήματα, και βέβαια και αντιεροπορικά συστήματα ή άλλα μέσα τα οποία είναι εναέρια, παραδείγματος χάρη ελικόπτερα, τα οποία ενδεχομένως να απειλούν την χώρα μας.
0: Παρακαλώ, ελεκτρώστε.
2: Να σημειώσουμε εδώ ότι έχουμε μπει και μπαίνουμε, όπως είπε ο κύριος Υπουργός εχθές, σε μια νέα εποχή του C5ISRT. Ποιο είναι το πιο σημαντικό από τα συγκεκριμένα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, τα οποία μόλις περιέγραψα και είπα, είναι το τι κατά την άποψή μου, δηλαδή το targeting. Η χώρα μας πλέον θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει ή τουλάχιστον να βρίσκει τους κατάλληλους τρόπους να στοχοποιεί στόχους ανά την επικράτειά της, εμπροκειμένου εναερίους στόχους, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο πλέον θα είναι διασυνδεδεμένο. Άρα λοιπόν και οι μηχανές θα λειτουργούν δίπλα στην διοίκηση, εποφελία της διοίκησης, και για τους κατάλληλους στόχους θα χρησιμοποιείται το ανάλογο οπλικό σύστημα και μέσο. C5 λοιπόν, Command, Control, Communicate, Cyber και οπωσδήποτε Compute, δηλαδή υπολογίζουμε, υπολογιστικά συστήματα. Μάλιστα.
0: Εμείς που είμαστε λιγότερο εξοικειωμένοι με αυτά, εγώ να σας ρωτήσω κάτι απλό. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, όλες αυτές οι επενδύσεις στα εξοπλιστικά μας προγράμματα έχουν κυρίως αμυντικό πρόσημο, αμυντικό χαρακτήρα. Σωστά δεν τα αντιλαμβάνομαι?
2: Σαφώς, όπως το είπατε, και αφορούν ή έχουν τη λέξη μπροστά αντι-drone, αντιβαλιστικά, αντιπυραυλικά συστήματα, και σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως κάποιοι κύκλοι της εκείθεν του Αιγαίου.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και να σας ρωτήσω, γιατί τότε η Τουρκία φαίνεται να δυσανασχετεί και να αντιδρά σε μια τέτοια κίνηση της χώρας μας προκειμένου να προστατεύσει και τα εναέρια και τα θαλάσσια και τα χερσαία της σύνορα και την υπηρετική χώρα?
2: Νομίζω ότι μόλις τώρα το είπατε, αφορά ακριβώς αυτό που είπατε, δηλαδή η δυνατότητα της χώρας μας να προστατεύει επαρκέστατα την επικράτειά της και ιδιαίτερα τον εναέριο χώρο της, ουσιαστικά δημιουργεί προβληματισμούς στον όποιον θέλει να εφαρμόσει αναθεωρητικές τακτικές ή πρακτικές ή στρατηγικές εν προκειμένου στο Αιγαίο. Επομένως, οι γείτονα σε καμία περίπτωση, εφόσον τελικά μέσα σε 39 μήνες ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, θα έχει δυσκολία να μπορεί να απειλεί ή τουλάχιστον να εφαρμόζει κατά το δοκούν την πίεση της ισχύως όταν και όποτε το θελήσει.
1: Κύριε Μπελεγράτη, εσείς μας περιγράφετε και εξηγείτε σωστά σε όσους ακούν τώρα για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα και τις επιμέρους συνιστώσεις, ας το πούμε έτσι, τις οπλικές και τις προδιαγραφές τις αμυντικές. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι περισσότερο που να κάνει με την οικονομία και το παραγωγικό σκέλος της υπόθεσης. Από αυτά τα 4,2 δις που περίπου θα είναι αυτή η δαπάνη για να γίνει όλη η αμυντική ενίσχυση, θα υπάρχει συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάποιο ποσοστό?
2: Σαφώς.
1: Ποιο θα είναι αυτό?
2: Και είπε ο κύριος Υπουργός, ή τουλάχιστον το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ότι η αμυντική συμμετοχή ελληνικών πλέον εταιριών, οι οποίες θα διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις και τον πικαίο κώδικα του ανάλογου οπλικού συστήματος, εκτός αν κάτι άλλο ειδικό προκύψει, αυτό δεν θα εφαρμόσει σε καμία περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, αλλά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, η αμυντική συμμετοχή εταιριών του κλάδου, αμυντικών συστημάτων, δηλαδή η αμυντική μας βιομηχανία, θα συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 25% και θα βαίνει αυξανόμενο.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα, είναι αυτό. Πολύ σημαντικό είναι
2: εξαιρετικά σημαντικό, αν φανταστείτε ότι πριν από κάποια χρόνια, παραδείγματος 4-5 χρόνια, αν λέγαμε ότι το 2026 και μόνο η ελληνική συμμετοχή στους εξοπλισμούς θα έχει ένα ποσοστό τουλάχιστον της τάξης της 25%, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα το θεωρούσαμε φενάκι.
0: Άρα, Δημήτρη, συγγνώμη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Εγώ απλώς βλέπω ότι αυτό μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και οι εταιρείες που συμμετέχει το δημόσιο, για παράδειγμα όπως η ΕΑΒ σε αυτό το πρόγραμμα, και αν δεν κάνω λάθος αυτό χρηματοδοτείται και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Ήδη πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα του SAFE πλέον των 120 εκατομμυρίων
1: ένα ευρώ, πρώτο κομμάτι εκατομμυρίων
2: ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα αφορά εξοπλισμούς ευρωπαϊκού χαρακτήρα σε σύμπραξη και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την χώρα μας. Επομένως και από εκεί θα υπάρχει χρηματοδότηση για την χώρα μας, και ουσιαστικά έχουμε έναν επιπλέον χρηματοδοτικό μηχανισμό για τους δικούς μας εξοπλισμούς και όχι μόνο.
1: Άρα ουσιαστικά αυτή η πρώτη καταβολή μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερα το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, σωστά?
2: Σωστά. Είναι ένα μέρος του σχεδιασμού της Αντέντας 2030, και φανταστείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα έχουμε πλήρη διασύνδεση των πάντων εν προκειμένου των αμυντικών συστημάτων που αφαιρούν τις εναέριες απειλές από το κομμάτι του στρατιώτη, του οπλίτη μάχης, ο οποίος θα φέρει ανάλογο εξοπλισμό και δυνατότητα μεταφοράς εικόνας near real time, σε πραγματικό χρόνο, στο κεντρικό σύστημα διοίκησης, και να λαμβάνει αντίστοιχα εντολές στο πεδίο της μάχης. Το μελλοντικό πεδίο της μάχης, με βάση τα lessons learned που είπαμε προηγουμένως, είναι τελείως διαφορετικό, και το οποίο στην ουσία, μέσω της ατζέντας την οποία περιγράψαμε και μέσω αυτών των οποίων έχει ως σχεδιασμό το Υπουργείο Άμυνας μέχρι το 2030, θα καλύψει και αυτόν τον τομέα. Υπόψη ότι επίκειται και άλλη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο κ. Δέντιας, που αφορά επιπλέον θέματα εξοπλισμού δεκαετίας, τα οποία ουσιαστικά είναι εφαρμοστέα στην Ατζέντα 2030. Φανταστείτε λοιπόν τον οπλίτη του μέλλοντος, όχι όπως τον γνωρίζετε μέχρι χτες, δηλαδή έναν απλό οπλίτη που έφερε ένα υφέκιο, αλλά ως μία μηχανή η οποία όχι μόνο θα μπορεί να εκτελεί την αποστολή της, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελεί έναν αισθητήρα, ανθρώπινο αισθητήρα μάχης, που να αναμεταδίδει και να μεταδίδει, να παίρνει πληροφορίες μάχης και να τις εφαρμόζει, ή τουλάχιστον να τις χρησιμοποιεί στο πεδίο, το μελλοντικό πεδίο της μάχης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη, στρατηγέ. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνομιλία που είχαμε. Μας εξηγήσετε με εύπεπτο τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι ακριβώς επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ μόνο ένα σχόλιο θέλω να κάνω, ότι ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να εξοπλιζόμαστε με τέτοιου είδους σύγχρονες τεχνολογίες. Όμως ένα μεγάλο ζήτημα και για τα στρατιωτικά μας θέματα είναι και η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, διότι ναι, καλό είναι να έχουμε πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, καλύτερο θα είναι να έχουμε και πολλούς στρατιώτες. Δυστυχώς η κρίση του δημογραφικού αλλάζει λίγο τις πληθυσμιακές ισορροπίες, πολύ θα έλεγα, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και εκεί θα πρέπει να επενδύσει σε κάθε περίπτωση και η πατρίδα μας.
2: Είναι ένα ειδικότερο θέμα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, το οποίο πιστεύω και με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η πολιτεία, αλλά και με άλλα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τουλάχιστον θα ληφθούν στο μέλλον, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τον παράγοντα υπογεννητικότητα, διότι είναι ένα σημαντικότατος παράγον που αφορά την εθνική μας πολιτική και στρατηγική και για το μέλλον.
0: Μακάρι, σας ευχαριστούμε, στρατηγέ, να έχετε
2: εγώ,
0: καλό καλοκαίρι.
1: Να τα ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, σας ευχαριστώ, κύριε Στούμπο, και να είστε καλά.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια περιοχή της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βορειοεύεια και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Σε ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χθες σε πλήρη κινητοποίηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε σε συνέντευξη στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι αργότερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στη Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβησε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτεια του Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, στη ζώνη, την κανονική ζώνη του Μάνου Βουλαρίνου. Ακούτε.
1: Του στέλνουμε χαιρετίσματα άλλη μια φορά.
0: Ελπίζουμε να κάνει καλές διακοπές και να μην μας ακούει. Και γιατί αν μας ακούει, είπα να πει ότι δεν διακοπεύει, δεν είναι στη θάλασσα και ακούει ραδιόφωνο.
1: Όλα γίνονται.
0: Αν έχει τέτοια τεχνολογία που να είναι και στη θάλασσα με ραδιόφωνο, τότε.
1: Όποτε τον συναντήσουμε, θα τον ρωτήσουμε αν μας άκουσε έστω και λίγο. Αλήθεια. Για να μας βάλει ένα βαθμό, έστω και μέτριο.
0: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα, ότι στην πλατεία Ορμονίας έχετε εντοπίσει ένα Πούλμαν, το οποίο ανήκει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που κάθε μέρα κλείνει με τον τρόπο που παρκάρει δύο λωρίδες κυκλοφορίες. Πράγματι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία για την Αθήνα. Δημιουργούν τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην Φιλελλήνων, στην δεξιά λωρίδα που θεωρητικώς είναι λεωφοριόδρομος, έχει κίτρινη διαγράμμιση, είναι ένα πάρκινγκ πούλμαν και τουριστικών λεωφορείων που αφήνουν τους τουρίστες, πάνε στην πλάκα και περιμένουν εκεί να τους παραλάβουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, και μάλιστα αυτό γίνεται μπροστά στην δημοτική αλλά και στην κανονική αστυνομία, στην τροχέα, κανένας δεν ασχολείται. Όπως επίσης στη Φιλελλήνων πάλι αριστερά είναι ένα φανάρι που συνήθως τα αυτοκίνητα πάνε δεξιά, ενώ το φανάρι αυτό είναι και αριστερά μόνο για τα τρόλι. Εκεί λοιπόν κλείνουν το δρόμο πάρα πολλά και τουριστικά λεωφορεία θέλοντας να πάνε αριστερά ενώ απαγορεύεται, και το ίδιο γίνεται και σε πολλούς δρόμους της Αθήνας. Ενώ απαγορεύεται να μπουν τα ιδιωτικής χρήσης σε αυτοκίνητα ή τα τουριστικά λεωφορεία, χρησιμοποιούν τους δρόμους αυτούς για να εξυπηρετηθούν. Το πρόβλημα όμως με τα πάρκινγκ, με το ότι είναι ένα πάρκινγκ η Αθήνα για τα τουριστικά λεωφορεία, είναι μεγάλο και στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά και στην Διονυσίου Ρεπαγίτου μπροστά, στην συμβολή της εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάποτε το είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα, τώρα είναι πλήρως ανεξέλεγκτο.
1: Για να πω κάτι συνδυαστικό, νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου. Άρα, επειδή έχει αρχίσει η βόλτα για τις διακοπές.
0: Έχει πέσει η κίνηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια πόλη πρέπει να είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, όποιος θέλει, όπου θέλει, παρκάρει. Όποιος θέλει, καβαλάει και έναν πεζόδρομο με το αυτοκίνητό του, παρκάρει στον πεζόδρομο, βγαίνει, κάνει τα ψώνια του, επανέρχεται και κανένας δεν τον ελέγχει. Εγώ επαναφέρω.
1: Είπαμε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι τα 2 μέτρα και τα 3-4 σταθμά.
0: Θυμάστε το debate που γινόταν πριν τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, αν θα έπρεπε να μπουν κάμερες για τη στάθμευση την παράνομη στην Αθήνα ή όχι, το θυμάσαι? Θυμάμαι τον κύριο Δούκα που ήταν απόλυτο στο ότι δεν θα έπρεπε να μπουν κάμερες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολο της Αθήνας, αλλά αυτό πια στο κέντρο είναι εντελώς ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, δεν γίνεται παντού σε κάθε πεζόδρομο που υποτίθεται έχει και τουρισμό και πρέπει να τον έχει και περιποιημένο. Δεν μιλάω για το γεγονός ότι χαλούν τα βαρέα οχήματα τις πλάκες κάτω. Μιλάω για το ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος για τους πολίτες. Δεν μπορεί μία κυρία με ένα καροτσάκι, μία γυναίκα να περάσει και να κάνει ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα, ούτε μπορεί ένας άνθρωπος με προβλήματα κινητικά να περπατήσει κανονικά στον πεζόδρομο, ούτε ένας τουρίστας που υποτίθεται ότι έχει έρθει για να χαρεί τους πεζόδρομους της Αθήνας.
1: Τουλάχιστον νομίζω μερικές κινήσεις με τις πεζοδρομίες έχουν αποδώσει και θα είναι ένας δρόμος που θα μπορούσε να συζητηθεί και στο μέλλον. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια και του Δήμου, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε το φθινόπωρο. Αλλά εντωμεταξύ για το θέμα της αξιοποίησης των μικρών, ας το πούμε, χρόνων παρκαρίσματος ή σταματήματος που κάνουν τα λεωφορεία κτλ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία χρόνια, για να συνεννοούμαστε. Είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν λύνεται απλά με φετφάδες, να το πω έτσι.
0: Κάποτε
1: θέλει συντονισμό
0: και
1: αυστηρό τρόπο ελέγχου στη συνέχεια, όπως και σε άλλα ζητήματα.
0: Και ελέγχου, κάποτε είχε λυθεί με τον εξής τρόπο. Αφήναν τους τουρίστες και όσους αφορούσε η μετακίνηση των λεωφορείων, όσους αφορούσε η μεταφορά μάλλον των Πούλμαν στην Αθήνα, και πήγαιναν και πάρκαραν στο πάρκινγκ του Νιάρχος. Και όταν τελείωνε η ξενάγηση των τουριστών στο Μουσείο της Ακρόπολης, ξέρω εγώ, ή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, επέστρεφαν, γιατί μέσα σε 10 λεπτά επιστρέφεις από τη Συγκρού και τους έπαιρναν.
1: Επιστρέφεις αν δεν έχει μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει μποτιλιάρισμα, γι' αυτό λέμε, για το καλοκαίρι.
1: Εγώ λέω να έρθουμε τώρα στο μποτιλιάρισμα με τις βόμβες. Γιατί εντάξει, είναι το καθημερινό ζήτημα αυτό για την πόλη και ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικής χρήσης ενώπου, είναι πάρα πολλοί. Είπαμε αυτού θα χρειαστεί να γίνουν προσπάθειες για τα μέσα και να υπάρξει και μεγαλύτερη δικτύωση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που συζητάγαμε και με τον Υπουργό Υποδομών τις προάλλες. Αλλά λέω τώρα, νομίζω ότι έχει σημασία να θυμίσουμε ότι η κινητικότητα γύρω από το θέμα του κόλπου δείχνει ότι μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες και πολύ σοβαρές εξελίξεις. Το γεγονός ότι ξανά έφτασε το πετρέλαιο, η βενζίνη, όπως θέλετε πέστε, σε τέτοιες τιμές, όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάμε και στην Αμερική ακόμα, γιατί για να συνεννόμαστε, ξαναγυρίσαμε πάνω από τα $100 το βαρέλι κτλ. Τα έχουν παίξει όλα τα μέσα. Το θυμίζω ότι την ίδια στιγμή η Ευρώπη έχει το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή αποθεματικό σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και ένας από τους λόγους που προβληματίζει είναι ότι πολύ γρήγορα, όταν θα χρειαστεί να γεμίσει, όπως λέμε, τα αποθεματικά, θα είναι ένας επιδραστικός λόγος για την μεγαλύτερη πίεση στις τιμές. Και σε τελευταία ανάλυση, η χθεσινή απόφαση που συζητάγαμε και με τον κύριο Φαραντούρη για την ιστορία του 21ου πακέτου σε σχέση με τη Μόσχα, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν να διατηρηθεί και το πλαφόν για το ρωσικό LNG, για να μην ξεφύγει σε σχέση με τις τιμές που έχουν βάλει ως πλαφόν, ως οροφία, το πούμε έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η συνάντηση που έγινε χτες ανάμεσα στο Λαυρόφ και το Ρούμπιο, που ουσιαστικά ήταν μια συνάντηση που πολλοί περιμέναν πολλά κατά τη γνώμη μου καθ' υπερβολήν, απλά επιβεβαίωσε τις αποστάσεις που υπάρχουν, γιατί αν υπήρξε και κάτι άλλο, από ό,τι διάβασα, η συνάντηση ήταν περίπου 40 λεφτά. Τώρα σε 40 λεφτά τι προλάβαν να πούνε, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε να περιμένει κανείς και τίποτα παραπάνω, γιατί επανελήφθη η πίεση από την πλευρά του Λαυρόφ ότι κακώς στέλνονται όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή παραμένει με ισχυρό τρόπο η στάση του Πούτιν, για να μην μιλάμε Πούτιν, Λαυρών και τα λοιπά, της σημερινής ηγεσίας της Ρωσίας, που απέναντί της δεν βλέπει απλά την Ουκρανία, βλέπει και την εισβολή και την κατοχή και τα λοιπά, βλέπει απλά την προσπάθεια των Ευρωπαίων που στηρίζουν την όποια αμυντική διάταξη της Ουκρανίας. Αλλά εκείνο που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι ακόμα και για την ιστορία του κόλπου η κατάσταση είναι σε προφανές απόλυτο αδιέξοδο. Όχι απλά για τις δηλώσεις του Τραμπ ή για τις δηλώσεις των μουλάδων στην Τεχεράνη, αλλά γιατί πραγματικά αυτό που έχουμε είναι οι καθημερινές επιθέσεις και ταυτόχρονα η θεωρία που αναλαμβάνει ο κύριος Στάπ, ότι είναι ελεύθερος, λέει ο Περσικός κόλπος. Είναι ελεύθερος. Πού τον βλέπει. Πού τον βλέπει. Εδώ τώρα, ακόμα και στην Ερυθρά Θάλασσα γυρίσαν πίσω τα.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του.
1: Τα πετρελαιοφόρα. Λοιπόν.
0: Κύριε Τραμπ, είμαι μόλις ένα τέταρτο πριν τις διακοπές μου και δεν θέλω να τις σχολιάσω, γιατί.
1: Όσο και αύριο, να θελήσεις να κάνεις αφαίρεση, κάτι έχουν, θα ακούς, νομίζω. Δεν
0: αλήθεια
1: γίνεται.
0: Είναι. Αλλά αύριο θα έχουν αναιρεθεί αυτές οι δηλώσεις από νεότερες δηλώσεις που θα εννοούν ή θα υπονοούν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό δεν θέλω να τις σχολιάσω. Εδώ προχθές, θυμίζω, ή εχθές, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον προέκρινε το να ενισχύσουν την Σαουδική Αραβία, το πυρηνικό πρόγραμμα για την ακρίβεια της Σαουδικής Αραβίας, ως αντίβαρο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Που ήταν ο κόσμος πριν 2 χρόνια, πριν αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ήταν πρώτη συμφωνίας, ιστορική συμφωνίας Ισραήλ με την Σαουδική Αραβία, θα υπέγραφε η Σαουδική Αραβία τις συμφωνίες του Αβραάμ, και που είναι σήμερα να συζητάμε να εξοπλίσουμε με πυρηνικά τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω ότι κινούμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Συζητούσαμε πριν για τον εξοπλισμό της Ελλάδας, τον εξοπλισμό της Ευρώπης, την προετοιμασία της αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης, σε έναν κόσμο που προετοιμάζεται για τα χειρότερα. Μακάρι να μην τα ζήσουμε τα χειρότερα, αλλά η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν προετοιμάζεσαι για τα χειρότερα και όταν επενδύεις σε όπλα, κάποια στιγμή αυτή η επένδυση θα πρέπει να απορροφηθεί, θα πρέπει να βγει στο προσκήνιο. Δυστυχώς η αμυντική επένδυση, και δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι θετικά αυτά τα νέα, δεν είναι θετικές αυτές τις εξελίξεις. Όταν προετοιμάζεσαι για πόλεμο, πολλές φορές ο πόλεμος έρχεται. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρισμός της διεθνούς καταστάσεως δεν είναι ο ενδεδειγμένος και επηρεάζει, πέραν των γεωστρατηγικών και της ηρεμίας, επηρεάζει, όπως πολύ σωστά είπες, και την οικονομία.
1: Και επειδή είπαμε προηγουμένως για την επέτειο που έχουμε σήμερα και ασχέτως των καιρικών συνθήκων, εγώ νομίζω ότι είμαι προβληματισμένος, να μην το πω με βαρύτερη έκφραση, και κατά βάση αρνητικός στη λογική που άκουσα να γίνονται δηλώσεις ότι δεν θα συμμετέχουν διάφοροι επικεφαλείς των πολιτικών σχηματισμών στη σημερινή εκδήλωση, δεξίωση όπως να την πούμε, που παραδοσιακά γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο ή στους κήπους, ενδεχομένως επειδή λέει μπορεί να έχουμε και βροχές, θα είναι οι ετοιμασίες για να γίνει μέσα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ μιλάω το θεσμικό. Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όποια και να είναι η άποψη για χειρισμούς ή για πολιτικά ζητήματα, οι πολιτικές δυνάμεις να μην έχουν τη συμμετοχή τους θεσμικά σε αυτή την επετειακή εκδήλωση που έχει τα χαρακτηριστικά της σηματοδότησης για τα 52 χρόνια φέτος.
0: Ναι, συγγνώμη, ξέχασα να σχολιάσουμε τους νέους δασμούς Τραμπ που μπήκαν τα μεσάνυχτα. Δεν είπες τίποτα γι' αυτό.
1: Επειδή ούτως ή άλλως για να εφαρμοστούν, οι δασμοί, υπενθυμίζω ότι έχουν ανοιχτό συνδυασμό με τα άλλα που είπες πριν προηγουμένως, γιατί η ιστορία των κυρώσεων από την Κομισιόν για τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της συζήτησης για τους δασμούς. Και το αφήνω αλλά... γιατί νομίζω θα χρειαστεί να δούμε πόσες θα είναι τελικά οι επιλογές.
0: Αλλά μπορεί ο κόσμος να μην το έχει αντιληφθεί ότι εχθές το βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και η Βρετανία και
1: άλλες. Καλά, υπάρχει
0: χώρες,
1: συμφωνία που πρέπει να υλοποιηθεί, ναι, υποτίθεται.
0: Άλλο, εκκρεμεί. Βάζει έξτρα 10 με 12%, 12,5% δασμούς για την καταναγκαστική, λέει, εργασία. Για την καταναγκαστική εργασία. Που το το πλαίσιο εργασίας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυστηρό, έτσι δεν είναι?
1: Ούτως ή άλλως, είπαμε, το βασικό είναι ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ με το αδιέξοδο που έχει διαμορφώσει με τις βόμβες και τις τρελές επιχειρήσεις. Τώρα για τους δασμούς θα
0: δεν
1: έχουμε
0: ήθελα
1: καιρό.
0: Να
1: θα
0: με
1: τα ακούσεις,
0: να
1: θα τα ακούσεις στις διακοπές.
0: Θες να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Άμα έχει διαφημίσεις να τις παίξουμε.
0: Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις, εγώ οφείλω να ενημερώσω για την BWIN, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή, πόρτα ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες υλοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Let me see you dance, babe.

0: Μπήκαμε ήδη σε ρυθμούς μουσικούς Σαββατοκυριακού, θα έλεγα, Δημήτρη, παρά το γεγονός ότι ο καιρός αμφισβητεί την ευκαιρία που έχουν ορισμένοι να πάνε στη θάλασσα, γιατί μάλλον δεν θα είναι πολύ καλός από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι.
1: Οι μετεωρολόγοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι περισσότεροι.
0: Άριστα την κάνουν, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε καταιγίδες και σήμερα και αύριο μέχρι
1: έχει,
0: κάποια.
1: Έχει και τα μπουρούνια το καλοκαίρι μερικές φορές, αρκεί να μην γίνουν ζημιές. Και να προσέχουν όλοι γενικώς για τους ευνηδιασμούς.
0: Να προσέχουν ακόμα περισσότερο οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους, όχι μόνο λόγω κακοκαιρίας, αλλά γιατί ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια η εγκατάσταση 388 καμερών στην Αττική. Οι κάμερες αυτές, Δημήτρη, αφορούν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι πολύ.
1: Έχουμε μία παράδοση συχνή. Να τα σεβόμαστε, ναι.
0: Παραμένει πάντως σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση χιλίων λεγόμενων έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο, οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, θα αντιλαμβάνονται την παράβαση και θα στέλνουν το ραβασάκι είτε στο κινητό είτε στο σπίτι των αυτών που παρανομούν. Νομίζω χρήσιμα είναι αυτά και νομίζω επίσης ότι με αντίστοιχη επιτήρηση μειώνεται και η παραβατικότητα στους δρόμους και οι παραβάσεις στους δρόμους. Άλλα πολιτικά νέα έχουμε σήμερα.
1: Τα νέα είναι στη Βουλή τώρα, γιατί Βουλή, συνεχίζεται ακριβώς στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κάναμε και χθες τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη, αλλά σήμερα λογικά θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, όπως έχει υποθεί.
0: Έχει εξαγγελθεί ότι θα μιλήσει το μεσημέρι.
1: Θα υπάρξει και σίγουρα ομιλία από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα ποιοι άλλοι θα είναι, αλλά τουλάχιστον αυτές οι δύο ομιλίες είναι αναμενόμενες για το μεσημέρι και νομίζω θα δώσουν ένα σήμα, γιατί ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα, το είπαμε και χθες με τον κύριο Στυλιανίδη, ενώ είναι μια σοβαρή υπόθεση συνταγματική αναθεώρηση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και σε σχέση με το περιεχόμενό της και σε σχέση με τις αντιπαραθέσεις και σε σχέση με τα αποτελέσματά της, νομίζω είναι χαμηλότερη όποιων προσδοκιών. Πάντως, και στην πραγματικότητα πολιτικά αυτό που θα προκύψει θα είναι όλα να μεταφερθούν με μία έννοια και πιο φορτωμένα στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις κάλπες, ώστε μετά στην επόμενη Βουλή να δούμε τι θα ολοκληρωθεί. Και βλέπω και μια σειρά αντιφάσεις σε μια σειρά ζητήματα. Ιδιαίτερα για το ζήτημα, το είπαμε και χθες, το λέω πολύ απλά, ότι συνεχίζει να επιμένει η Νέα Δημοκρατία για την μία προεδρική θητεία των 6 ετών. Δεν βλέπω τώρα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει μια τέτοια επιλογή. Βεβαίως το ότι θα ψηφιστεί και αυτή με τους 151, το λέω σχηματικά, αφήνει ανοιχτό το περιθώριο να γίνει συζήτηση την επόμενη, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να βρεθούν 180 ψήφοι και για το θέμα αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και το δεύτερο είναι το θέμα της δικαιοσύνης, που νομίζω ότι παρά το βήμα, όπως είπαμε χτες και με τον κύριο Στυλιανίδη, που γίνεται, ότι παραπέμπεται στην ουσία στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά εκεί πάλι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρχει μόνο μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα μπορεί να επιλέξει έστω από τις προτάσεις που θα κάνουν οι φορείς. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα, αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, για να μην μπερδεύω και όσους μας ακούνε. Ήταν μια ευκαιρία να γίνει μια καλύτερη συζήτηση γι' αυτό. Είναι ένα βήμα βέβαια, το ότι αντί να το αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι πίσω από τις ανάγκες, γιατί έχει σημασία να υπάρχει μια μίξη, όπως λέμε, των ενδιαφερομένων, είτε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, είτε των εκπροσώπων των δικαστικών φορέων, είτε γενικότερα του νομικού κόσμου, όπως λέμε.
0: Εκεί
1: θα μπορούσε να υπάρξει μια επεξεργασία σοβαρότερη και σύμπτωση των δυνάμεων. Υπάρχει απόκληση.
0: Ναι, εκεί εγώ ήθελα να σε πάω στην αρχή, ότι είναι μια συζήτηση για το Σύνταγμα πολύ σημαντική για το μέλλον της κοινωνίας και το μέλλον της δημοκρατίας και το μέλλον των θεσμών, που εν ολίγης, δεν λέω γίνεται ερήμην της κοινωνίας, γίνεται, αν θες, ουδέτερο χρόνο με την κοινωνία, ότι δεν έχει συζητηθεί επαρκώς, δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς αυτά που προγραμματίζονται και αυτά που προτείνονται από τα κόμματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον στη δεύτερη φάση εγώ θα περιμένω να υπάρξει μια συζήτηση που θα προκαλέσει και συνενέσεις και συγκλήσεις, γιατί χωρίς συγκλήσεις δεν θα έχουμε τελικά αλλαγές στα άρθρα τα κρίσιμα του Συντάγματος. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, το είπαμε και χθες, διότι στην πραγματικότητα, από ό,τι δείχνουν οι πολιτικοί αριθμοί και η πολιτική πρακτική, αυτή τη στιγμή
0: δεν
1: αφήνει περιθώρια.
0: Αν υποθέσουμε ότι ακόμα και σε περίπτωση αυτοδυναμίας το πρώτο κόμμα θα έχει 150-151 έδρες, λείπουν άλλες 30 τουλάχιστον, άρα χρειάζεται τουλάχιστον ένα κόμμα ακόμα, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο, είτε μερικά μικρότερα για να συμπληρώσουν τον κρίσιμο αριθμό. Και συνήθως δεν συμπίπτουν στα βασικά ζητήματα των αλλαγών τα μεγάλα κόμματα. Το παρήγορο πάντως είναι ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα, που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να έχει μία δυναμική, είναι υπέρ, για παράδειγμα, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρεί ότι ήδη έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης, θετικό φαίνεται να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Άρα, εν ολίγη, σε κάποια κομβικά ζητήματα, όπως το άρθρο 86 ή το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το 16, είτε άλλα σημαντικά άρθρα, μπορεί να υπάρξουν ενέσεις. Βεβαίως, δεν υπάρχουν ενέσεις σε πολύ μεγάλες αλλαγές που, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαίες για τις επόμενες γενιές.
1: Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει βοηθηθεί να παρακολουθεί τη συζήτηση, και γιατί και τα μέσα δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητες που είχαν ή τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να δώσουν στους πολίτες να ακούσουν τα κεντρικά ζητήματα. Αλλά ένα παράδειγμα και για αυτό που λες τώρα για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, βλέπω ακόμα και αποκλίσεις. Ας πούμε, λες το σχολιασμό τώρα για το νέο σχήμα του κ. Τσίπρα. Υπήρχε περίπτωση να μην κάνει μία κίνηση ο πολιτικός φορέας του κ. Τσίπρα που να μην είναι ένα βηματισμό μπροστά σε σχέση με το πριν? Βεβαίως δεν έχει εξηγήσει ποια είναι η αιτία της διαφοροποίησης.
0: Έχει πολλά κενά στην
1: Απλά η συνέχεια της πολιτείας, όπως λέμε, και των θεσμών, και δεν ακούγονται και κάτι βαριές κουβέντες.
0: Έχει πολλά κενά στη θέση. Υπάρχουν και κάποιοι
1: που κατηγορούν
0: για ιδιοτέλεια τη θέση αυτή του κόμματος του κ. Τσίπρα και τα στελέχη. Να πω μόνο ότι αντέδρασε ο κ. Σακελαρίδης στην θέση του κ. Τσίπρα για τα ιδιωτικά ή μη κερδοσκοπικά ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει ενδιαφέρον δημόσιος διάλογος, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη δίωρη εκπομπή μας. Εγώ σας αφήνω.
1: Εσύ ετοιμάζεις τα παπούτσια σου και τις βάρκες σου.
0: Εγώ σας αφήνω. Τα παπούτσια δεν είναι τόσο χρήσιμα σε αυτή την περίοδο. Τα υπόλοιπα, η βάρκα είναι πολύ. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε μαζί.
1: Καλή αφαίρεση, καλές διακοπές.
0: Στις 10 του
1: θα σε ενοχλήσουμε. Πού θα πάει, δεν θα ξεφύγεις.
0: Θα είσαι μόνος αυτές τις δύο εβδομάδες.
1: Μόνο στο σπίτι και μόνο στο στούντιο και προχωράμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλές διακοπές. Να είστε καλά όλοι.
0: Και να προσέχετε.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το μάνατζερ. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την

0: τριχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμία, στη Σταδίου, στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα στο τμήμα μεταξύ Αμπελοκήπων και Κατεχάκη. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Ευβοία, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Ευβοία. Στην Αττική βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται, συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία, ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες από τις πυρκαγιές ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μέσα σε 20 λεπτά κατεσβέστη η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση εντός

0: παιδικού χώρου στο Κοροπή Αττικής. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σε αντίπεινα για τους συνεχιζόμενους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό. Μέχρι στιγμής ούτε ο όμιλος Amazon ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται από το φθινόπωρο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πιταράς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 10.
1: Καλά,
0: και
1: καλό μεσημέρι είναι.
0: Τι πιταρά.
1: Έχει πάει 1 η ώρα. Τι καλημέρα τώρα ξύπνησες.
0: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα, τώρα που θα ξυπνάει 4 το πρωί, θα είναι βράδυ.
1: Και κάτι φίλου σου ξέρω που θα ξυπνάει 4 το πρωί.
0: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα τη επόμενη
1: εβδομάδα. Εδώ τώρα ξέρει τι, θα παίρνει ένα τον άλλον από το βραδύ και όποιο ξυπνήσει.
0: Πρώτο ξυπνά.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν. Είμαστε κεφάτοι γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
1: Εσύ είσαι κεφάτος.
0: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
1: Εγώ την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
0: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως την ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
1: Ακόμα. Ακόμα.
0: Ε65.
2: Είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα. Πέτυχα, ας πούμε, την Στεφανία στην πολυκατοικία. Λέει η κόρη μου, πέρασε τα Γιάννενα. Για μένα, λέει, τον κάνατε το δρόμο. Το ίδιο θα έλεγε και ένας επαγγελματίας και ένας αγρότης, γιατί πλέον οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα.
1: Πόση ώρα είναι τώρα από εσάς, από Τρίκαλα για Γιάννενα, πόση ώρα είναι?
2: Δεν το έκανα, γιατί τώρα την ώρα αυτή ανοίγει ο δρόμος, αλλά θεωρώ πως είναι κάτω από μια ώρα.
1: Σίγουρα.
2: Κάποτε
1: μια
2: κάναμε πάνω από 3 με 3,5 ώρες. Με την ψυχή στο στόμα, περνώντας από την Κατάρα, να υπάρχει δρόμος που λέγεται Κατάρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πλέον, χάρη στον ε65 και στην Εγνατία, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
0: Αναμφίβολα, έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά βέβαια, για εσάς είναι καταπληκτικό.
2: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε. Έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
0: Στην δρόμη.
1: Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες.
0: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι. Ήθελα 7 ώρες.
1: Ναι, 7
0: ώρες. 7 ώρες.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα σε πάνω.
0: Έτσι.
1: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
2: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία. Πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μένα εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
1: Διόδια έχει.
2: Διόδια θα έχει.
1: Μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν διόδια. Σημασία έχει ότι πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
0: Καλό ρίσκος λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
2: Αυτά συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια σε κάποιες περιοχές, είχαν προβλήματα τεκτοματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά. Αλλά σε άλλη έρευνα, παράλληλα, διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act. Και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός, υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε πέρα από τη ρύθμιση και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει? Ο Δαίδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
2: Ο Δαίδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δεδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο. Το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν χωρίς να πληρώνουν ακριβά για ειδικά αυτές τις κατηγορίες που θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές της δημοσίευσης.
1: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερας τι γίνεται?
2: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
1: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνικής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, τα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ή συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε με το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατέψουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
1: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτοόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
2: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AGI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχιά, έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία σε τέτοιου είδους κλήσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
0: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν? Γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα.
2: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που την προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
0: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους, όχι μόνο στα social media, αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
2: Στην Ευρώπη, γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά, με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία, να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία. Απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει. Γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος τι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
0: Πώς θα επαληθεύει, ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτού που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
2: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της, εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινή αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλετε να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην τελική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουροι, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
0: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πήγαν στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
2: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το μητρό της αστυνομίας, θα ήταν διαφορετικός από αυτόν των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα μητρώα. Το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρό, θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτή την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή, από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο, θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
0: Δηλαδή, μέσα στον χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για ΑΜΚΑ, ταυτότητες και όλα τα άλλα?
1: Δεν το βγάζει. Το μηχάνημα δεν το βγάζει αυτόματα.
2: Όχι. Το βγάζει. Απλά υπάρχουν υπηρεσίες. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
1: Με τις ταυτότητες τι γίνεται του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
2: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή τώρα, να επιβαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
1: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο Wallet, στο Gav Wallet, gav.gr wallet, και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα, πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγηση.
2: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gav.gr wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλιο, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
1: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές?
2: Για εσωτερικές, ναι.
1: Για εξωτερικό όμως όχι.
2: Για εξωτερικό δεν μπορούμε, και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
0: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, το οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
2: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψεις τις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο SDIT με το οποίο πλέον φέρνουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαιναν οι εταιρείες, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή, μέχρι το 30 στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%. Έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Ναι. Κανόνες να μπουν μόνο, γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
2: Τις επόμενες μέρες γίνεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες πολυκατοικίες, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνεται πολύ γρήγορα για να αναπτυξωτικών ίνων, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
0: Ένας ακροατής λέει, από τα λεφτά, λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα?
2: Ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα, και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για τα μηχανικές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Συνεπώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα, με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα. Και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω δώσαν υπηρεσίες. Αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δώσαν από και πέρα υπηρεσίες και προϊόντα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πιστεριού. Θα πάτε πουθενά τώρα διακοπές ή περιμένετε να φύγετε?
1: Είσαι της εφορίας, τι σε νοιάζει που θα πάει?
0: Ο άνθρωπος είναι στα τρίκαλα.
2: Έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο μας περιμένει να το κλείσουμε, οπότε πολύ μακριά και για πολλές μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε, όχι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Νότης θα λείψει. Ο Νότης θα λείψει κανένα δίμηνο, τρίμηνο.
2: Τα Χριστούγεννα τα ξαναλέμε.
1: Ναι, καλά.
2: Να είστε καλά. Αντίο.
1: Έχει έρθει, απλά να το πω αυτό με συγχωρείς, γιατί είναι, έχει έρθει 112. Όχι σε εμάς, στους κατοίκους κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, γιατί αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, βροχές, κεραυνοί, και θέλει μεγάλη προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Τώρα, μετά τις ειδήσεις, θα έρθει η Χριστίνα Ιησούς να μας μιλήσει. Πριν πάμε στις ειδήσεις, να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες. Ένα ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, με 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρού και μεγάλου. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμίας, της Σταδίου και της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μηνύματα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Θειότιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου ενώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του ΟΠΕΝ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την 52η επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, με περίπου 1.700 καλεσμένους θα διεξαχθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34.
1: Νότης Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4. Χριστίνα μου, βλέπουμε
2: 112. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Είναι κάποιες περιοχές. Καταρχάς θα βρέξει περισσότερο από την κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μερικές περιοχές της Πελοποννήσου. Αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι στη Λάρισα και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Σε αυτές τις περιοχές, επειδή φαίνεται να έχει και μεγάλα ύψη ετού, αποφασίσαμε το πρωί που κάναμε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ότι καλό είναι, επειδή δεν ακούνε όλοι, δεν βλέπουν τηλεόραση όλοι, δεν διαβάζουν όλοι διάφορα, είπαμε, και επειδή έχει σε αυτές τις περιοχές πολύ κόσμο, να στείλουμε ένα προειδοποιητικό, ξαναλέω, 112, που να λέει ότι στην περιοχή σας από το απόγευμα μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Δηλαδή και πολύ κεραυνή. Και το στείλαμε για να προειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο που πιθανόν είναι σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, καλά κάνατε, το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι και εγώ δεν το συζητάω.
0: Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κάποιος φανές τώρα κινδυνεύει.
2: Όχι, γιατί τον έχω ειδοποιήσει.
1: Στη Σκύρο.
2: Και στη Σκύρο έχω ειδοποιήσει.
0: Δηλαδή θα περάσει αυτό.
2: Θα περάσει. Ναι, εντάξει, θα κρατήσει κάποιες ώρες, αλλά θα περάσει.
1: Εδώ τι θα κάνουμε εδώ,
2: Αθήνα. Θα σου πω κάτι. Επειδή οι καταιγίδες είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται, και μάλλον όχι, η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο. Όπου έχει καταιγίδα θα έχει οπωσδήποτε και κεραυνούς. Αν δεν έχει κεραυνούς, δεν έχει καταιγίδα. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλά μπορεί να έχει ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή μια καταιγίδα εκεί που έχει άπνοια να σου βγάλει ένα, αυτό που λέμε μπουρίνι, ένα ξαφνικά πολύ ενισχυμένο άνεμο. Άρα γι' αυτό ειδοποιήσαμε. Μπορεί όλα να είναι, είτε μπουρίνια να είναι, είτε βροχή συνεχόμενη να είναι, και να είναι κατά διαστήματα, να έχει μεγάλη ραγδαιότητα. Όλα παίζουν. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι συνηθισμένο για τέτοια εποχή. Είναι τελείως ασυνήθιστο.
0: Εδώ όμως δεν θα είναι τόσο νεύρα.
2: Θα βγάλει και εδώ βροχή, καταιγίδα μετά τις 6 ώρα. Πιστεύω ότι θα βγάλει και καταιγίδα, αλλά τα περισσότερα φαινόμενα μοιάζει να είναι στη Δυτική Αττική.
1: Πάει δεξίως το Προεδρικό.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Μα θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει, γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν σε σκαλιά, στου κήπου.
2: Ναι, σωστά. Με την ομπρελίτσα.
0: Φέτος Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα καίγονται.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα. Εμείς πώς την έχουμε
2: δει. Και θα στείλουν και εμείς, θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπαν, δύο καναντέρ στέλνουμε. Εμείς πώς και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Σωπα Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φάει τη γλώσσα σου.
0: Πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, πολύ μεγάλη βοήθεια είναι τα ντρόουν. Δεν είχαμε και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες παρά μόνο για τρεις μέρες, ουσιαστικά ήταν ένας ψευτοκαύσωνας. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πάει καλά. Αλλά τα ντρόουν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αλλά την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στερεύουν, λέει, τα ποτάμια στην Ευρώπη. Και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα. Και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγηρας, όχι ένα ποτάμι. Η χιλάδα του Λίγηρα στη Γαλλία, εκεί δεν υπάρχει.
2: Το οποίο είναι.
1: Εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγηρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγηρας.
2: Ναι.
1: Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες.
1: Ποταμόπλια, όχι αστεία, έχει και πλοία μέσα, αλλά έχει ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγίδες.
1: Οι οποίες
0: πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Χριστίνα μου?
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγουν νωρίτερα. Και στο δελτίο ζωντανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοείς. Ιρωνικά μου το πες.
1: Όχι, απόψε δεν είπες, θα φύγεις.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Χριστίνα μου, για διακοπές δεν είμαι.
2: Διακοπές από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανείς δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότης έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω τραγουπέλα από τη
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά, με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι,
1: παραλίες χωρίς τσιγάρο. Τέλει. Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι φοβούνται τη γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν, ναι, και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω γιατί εγώ. Να το,
2: ναι. Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται ναι. να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει, να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή εκεί, γιατί καπνίζουν ναι. όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες, καπνίζουν παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε, καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστή
2: νομίζω
0: δε,
2: ότι
0: χωρί.
2: Καπνίζουν πια το αυτό το.
0: Αυτό δεν έχει σημασία.
2: Το ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιοι εσύ, Νότι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα και εσύ.
0: Ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απολύτως το αυτό που καπνίζει. Αλλά
1: καλά τώρα. Δεν είπαμε να έρθουμε στη μούρη σου, εσύ, Νότι. Αν θέλει να καπνίσει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην
1: τσέπη. Άλλο, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμως.
1: Πάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σας πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσεις, έφευγε τρέχοντας για να πάει να κάνει την τζούρα και γιατί τρέμει.
1: Μας καβήκα να πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγες μισή ώρα με τον Παπαστεργίου και λέω τι έχει πάθει αυτός τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι.
1: Όταν βάζεις κάμερες. Για να ξαναέρθω και στο θέμα μας. Όταν βάζεις 300.
2: Πριν να φύγω, γιατί έχω και
1: όχι, αφορά αυτό. Όταν βάζεις κάμερες. Κάμερες για το κόκκινο. Ή για το πράσινο ή για το μπλε. Δεν με νοιάζει. Πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Να σου πω κάτι άλλο για αυτές τις
1: κάμερες. Ένα πράγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε, μπήκανε, λοιπόν, λειτουργούν.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα. Και ανοίγει το. Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει: αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα. Τι έπαθε, πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα. Επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες.
1: Το βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Ναι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς αυτό είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τροχονόμος του είπε πέρασε.
1: Α, είναι να βρει άκρη.
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15
1: δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει αυτό.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσει.
0: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες από ποιος που δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραλία. Τώρα. Αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάλει.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα, αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς.
0: Κάθε άνθρωπο είναι σημαντικό να δίπλα μου.
1: Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα, τι είναι.
0: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην μου το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί.
1: Μπαίνεις Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά, ναι, για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτοί οι δρόμοι. Και αυτός ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20 ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Οικουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πει στη Ραφίνα τελευταία να δεις?
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομου.
1: Και εδώ τώρα γίνεται το καυγά, σαν λειτουργεί το σύστημα απέδυση. Το αυτόματο σύστημα απέδυση, το οποίο έχει μπει. Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή.
0: Μία μονή.
1: Τώρα είναι μονή. Λόγω,
0: είναι
1: για λόγω...
0: διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή.
0: Πας
1: για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβε, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό όμως θέμα προτεραιότητας είναι. Διότι τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι όπως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον Οδοντοτό, πήγαινε, πάρτονε. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό, Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιε ώρε τη ημέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 45.
1: Πώς πάμε... περνάει η ώρα με τον Νότι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτσε ακίνητο. ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, 100.000 αποφύτους. Ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου για νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
10: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Σωστηριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση του εκλογικού σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν.
1: Άλλοι παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
1: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
1: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή. Νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και κυβέρνηση θα είναι.
1: Το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα είναι. Η Δούρας δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο Νατσιός δεν θα είναι. Η κυρία Δούλα, ας πούμε, είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
1: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν κυβερνούσατε, συγκυβερνούσατε μάλλον με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξίωση στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε?
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να πάει?
1: Τώρα τι να σου πω, ότι έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατία.
1: Ότι δεν τιμάται, δεν τιμούνται οι αγώνες με αυτού του τρόπου, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμά του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
1: Το μαθαίνεις.
0: Ούτε Aperol.
1: Τι έπινε σουμάδα, έπινε.
0: Μου στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Δεν είχα δει.
1: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
1: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
1: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Τρεις ώρες?
0: Ναι, αντέχω εγώ.
1: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
1: Αλλά δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο, ήχο.
1: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
1: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
1: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
1: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή ή όχι?
0: Τρεις ώρες είναι too much.
1: Εντάξει.
0: Αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
1: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές
1: είναι
0: τελείως.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι γιατί ήταν και ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
1: Ναι.
0: Είναι μια.
1: Η Πινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο. Τίποτα,
1: ναι.
0: Και έχει και ένα σημάδι. Επίτηδες.
1: Α.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, παιχνίδια. Γίνεται ο κακός χαμός με όλα αυτά τώρα του Νόλαν. Ναι,
0: οι μαύροι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν καλά, φάνηκε για τις πωλήσεις στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρες το κόστος της ταινίας.
0: Βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο της Οδύσσιας. Όχι, βλακίες λέω. 264 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσο όσο ήταν το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
1: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες. Πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε. Ένα,
1: θα βγάλουν τεράστιο ποσό. Δολάρια, ναι, και βάλε ότι δώσαν και μια πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα. Η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
1: Πάω, πάω. Μα, εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, γιατί είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλικία.
1: Θέλω, όχι, όχι, μου αρέσει το. Θέλω να έχει χαλίκι ο κύματος. Ναι, θέλω να ακούω κράτσκουλα κάτω. Πλά. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνει.
0: Έχει πετάξει τον πασατέμπο.
1: Όλοι έτσι κάναμε. Mm. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τη ρόπιντα.
0: Δεν τρώω. Κόκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κόκ. Κόκλι. Τώρα δεν πουλάνε κόκ πια.
1: Τι να πω, παιδιά, αλλά πραγματικά του Λούμπε λε στο σινεμά. Εσύ βασικά πα να δει να φας, δεν πα να δει έργο.
0: Όχι τώρα.
1: Τρεις ώρες πρέπει να τρώγε εχθέ. Έσκασε το φαΐ.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola light. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί.
1: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώ θα μένε μυστικό.
0: Πού θα πα, εγώ πε.
1: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχει αποφασίσει.
1: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα.
1: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι. Γιατί σε βλέπω τρώγες εδώ.
0: Κάνεις. Εγώ θα πάω λίγο στη Χαλκιδική τώρα. Που έχει ένας φίλος.
1: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
1: Εκεί. Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο, εκεί σε ένα μέρος. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
0: Ναι,
1: μοναδικά.
0: Μπανάκι,
1: άμα θες πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
0: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ γιατί.
1: Ο Χιώτης.
0: Ναι, ο Χιώτης τα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
1: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι ποιος θα ξυπνάει, λέει. Αν θα ξυπνάει, λέει ο Πιταράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να του παίρνει τηλέφωνα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα. Από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει, να αρχίσει την εκπομπή?
1: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες. Ξυπνάνε νωρίς. Για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
0: Τι είναι ξυπνήκε πριν, αφού ήταν τη μάτια την προηγούμενη.
1: Εσύ έρχεσαι εδώ 12:00 το μεσημέρι και τα βρει έτοιμα.
0: Ναι, ναι. Μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσάς. Έχετε να μιλήσετε 4 ώρες.
1: Τόσο θέλει.
0: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλα.
1: Τόσο θέλει το μαγαζί. Τι να κάνουμε τώρα. 4 ώρες.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ τιμητικό, πολύ τιμητικό πριν σε αφήσω που έστω και εξαντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις
0: πολύ
1: μέρες.
0: Τιμητικό.
1: Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου. Ωραία. Και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
0: Καλές διακοπές, καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου, ναι, και τα λοιπά.
1: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει. Θα σας ενημερώσει.
0: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Γεια σας.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε...
15: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή αυτό και μόνο του είναι καλό νέο. 24 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και πρώτα ειδήσει σε τίτλους. Στο τραπέζι νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου για την συγκράτηση ενός νέου κύματος αυξήσεων, φτιάχνεται παράλληλα και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Την πηξίδα στους ελεύθερους επαγγελματίες έστρεψε ο Πρωθυπουργός.
1: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψουν οι Τούρκοι πως η Ελλάδα αποκτά μια σύγχρονη αντιπυραυλική ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και μάλιστα με όπλα που φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών. Εκτενέστατα ρεπορτάζ και αντιδράσεις στην Άγκυρα που δίνουν έμφαση από τη μια στις δυνατότητες των νέων οπλικών συστημάτων που πέρασαν από το Κισαία και από την άλλη ότι το Ισραήλ φέρει την υπογραφή τους σε αυτά τα συστήματα.
2: Σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν να φτάσουν και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
3: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύς. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
0: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα, είναι η αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που προς το παρόν μάλλον δεν υπάρχει.
4: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
0: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπολιά στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημήτρη Κολιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή Ιουλίου. Φαντάζομαι φεύγει ο κόσμος.
5: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από Λεωφόρο Αθηνών έως σε Πόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλιπέδου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βρόχες. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλειοκτήρια.

0: κακοκαιρίας, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
1: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
0: Κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν το 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
1: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεων.
0: Ναι, γιατί είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων μόνο σε απολύτως απαραίτητες και επίσης προστασία από τις καταιγίδες και τις βροχές. Δηλαδή,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
0: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
1: Τώρα
0: το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς τις καλοκαιρινές και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, μόνο σε Ρόδο, κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
0: Σε φωτιές, ναι.
1: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
0: Και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
1: Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές.
0: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
1: Τέλεια.
0: Τεσάρι, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίο, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL-415, 2 Καναντέρ προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που έχουμε
1: Γαλλία
0: αυτή τη στιγμή.
1: Και Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες
0: δηλαδή, τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά, ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι ο εκπρόσωπος της αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα. Και αυτό είναι μόνο κινδύνους.
2: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια όπως τα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραμνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρη, η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε, γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου, Άντζη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέλι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί προνόμωσης των θεσμών. Παράλληλα, εισαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι και αυτή τη στιγμή στην διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τρίμια ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέσα και αυτή τη στιγμή, κάνουν λόγο για υπονόμευση των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
1: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις τις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
3: Ακριβώς. Πες, είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το συμβίβαστο υπουργού,
1: ναι.
3: Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας στο μελών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
3: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Σε ευχαριστώ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
4: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
5: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
1: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, και όχι μόνο, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
6: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
1: Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα, ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο. Αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
7: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
7: Αν θέλεις μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον, έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις γαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίες, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
1: Καταρχάς ευχαριστώ, γιατί έδωσε στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι. Αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει.
1: Θα σε βάλω στα χωράφια του, να μου πεις τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορταζάν, και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
7: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου, είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα, ως ο βατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν, και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
8: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
1: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων,
8: περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένει με διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιος θα φορολογήσει. Διότι ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω, είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελλήνες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά.
8: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
9: Καμία επαναπροσέγγιση, δηλαδή.
1: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Ναι. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που έχει των Βρυσών, και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα παρουσιάσουν, θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
1: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
9: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
1: Από την πλευρά
9: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
9: Ακριβώς. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Ναι.
9: Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
1: Εκεί τι γίνεται?
9: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
1: ξαναγίνει η δίκη. Να πούνε ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
9: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν... υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
1: ανοίγει σκόσα. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
9: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες με
1: Ναι, με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά.
9: Ναι,
1: έτσι που,
9: ναι. Αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
1: Ναι, σε καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λιοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανείς στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό. Ήταν κάτι που αναστάτωσε βέβαια στον κόσμο εκεί.
10: Εναντίον των σπίτων, ξαφνικά είδαμε τους καπνούς. Ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπει μέσα, Δημήτρη, μην μπει μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλαμε σε αυτή την κατάσταση που ήταν.
11: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ,
12: γείτονας,
11: ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, πίσω από την πόρτα και βγήκε έξω σε μια κατάσταση, εντάξει.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση σε πολύ λίγο.
13: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
16: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
17: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
18: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
20: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Επιστρέψαμε. Την έντονη ενόχληση της Τουρκίας έχουν προκαλέσει οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας προκειμένου να θωρακιστεί, προκειμένου να μπορέσει να εγκαταστήσει συστήματα, υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, αντιπυραυλική ασπίδα, ασπίδα του Αχιλλέα όπως την αναφέρουμε, για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κινδύνων από τον αέρα όπως βαλιστικούς πυράβλους, ντρόν ή ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη. Αυτά τα συστήματα θα δημιουργήσουν έναν θόλο ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα και φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών δυνάμεων, Ισραηλινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, ένα μείγμα το οποίο δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι. Δηλαδή από τη μια ότι η Ελλάδα δείχνει ότι αναπτύσσει αυτές τις δυνάμεις και από την άλλη εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ισραήλ, οπότε είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει εξοικειωθεί σε F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε:
4: δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουν ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του Κισέα σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
2: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της γαλέζιας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
4: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
2: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
2: Πάμε τα να οποία το έχουν, την αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
5: Ακριβώς. Τώρα εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε ένα...
2: Κάτσε. Είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί. Μια
5: να το πιάσουμε αν είναι κομμάτι-κομμάτι από το ότι αποτυπώνει και κάποια βίντεο τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία.
2: Ωραία.
5: Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο, χθες το απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
2: Μάλιστα.
5: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι.
2: Ναι.
5: Ανοίγει μια γυναίκα, ναι, την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός,
2: ναι,
5: ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί έμεινε ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο, ναι, σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα.
2: Ναι.
5: Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν, βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον, ναι, μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
2: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς?
5: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
2: Αν νίκια, χρωστούμενα, κάτι για
5: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
2: Ωραία, γνωρίζονταν.
5: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία, ναι, και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωση στα τελευταία λεπτά να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος. Ναι. Ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μένει λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί, γιατί, αν υπήρχε κάποια άλλη.
2: Γιατί λέχθηκε ότι χρωστούσε νίκια, δικό της είναι το σπίτι του.
5: Όχι, αυτό δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήσει, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
2: Τι ακριβώς,
5: όσον αφορά τα κίνητρα.
2: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
5: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φέρεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
2: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
5: αρχικά
2: γυναίκα,
5: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
2: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και.
5: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
2: Προφανώς αυτό
5: τουλάχιστον αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και, ναι, ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μια απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό,
2: μια απειλή.
5: Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Έχει πάει στον εισαγγελέα.
2: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις, να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Action. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
2: Λέει ο κύριο Τσούκαρης, δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να φωτίσει κάποιες στοιχείες. Με ποιο αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματος ή έχει βρεθεί το
5: είναι
2: μαχαίρι.
5: Είναι άλλο μαχαίρι το είναι οποίο είχε ο άντρας. Βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τις φωνές.
2: Πήρε το μαχαίρι
5: και έτρεξε προς μπροστά.
2: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πεις αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του πενικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο.
5: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
2: και άλλος αυτή την
5: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
2: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
6: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, ναι, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
2: Αυτά είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
7: Ναι, 12η. 23 και 59.
2: 23 και 59.
7: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
2: Κάτω στα ευρώ.
7: Κάτω στα ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
2: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
7: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
2: Το λες κατηγορηματικά.
7: Ναι, έτσι, το λέω κατηγορηματικά. Εντάξει. Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
2: Πώς που είναι, εντάξει, ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Όχι.
7: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
2: Ωραία.
7: Έχουμε φτάσει στα 4,75 δισεκατομμύρια το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεωστικές με τις πιστωτικές. Οι χρεωστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
2: Μάλιστα.
7: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
2: Ωραία. Εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, 2 εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα τις τελευταίες στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
7: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί
2: ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
7: για ανασφάλιστα, ναι, και, ναι, για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000. Και το ποσό σε αυτές τις σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
7: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
2: Σωστό, εντάξει,
7: απομένως,
2: μπορεί άρα κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
7: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, δίνονται, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν διαφορετικά, τελικά έχει η ΑΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο
2: και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής, οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας,
7: όλη εικόνα,
2: πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό, τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των 1000 καμερών. Προς το παρόν όμως, οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχιά Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θεματοδικής Ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
2: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Δρίγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
9: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν η τροχονόμη είναι εκεί.
7: Ακριβώς.
9: Όμως, όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι εκκλήσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
2: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπασταργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι 1000 κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
10: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχιά έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω ενστάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
2: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά, κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέρια τους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει από εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση. Μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως. Δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που είναι μια...
11: Ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό.
2: Ναι.
11: Αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα. Και αυτό βεβαίως επανακλάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
2: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου, και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας, και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία, εννοώ. Οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
13: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
14: Χαίρετε.
13: Καλά τα πήγαμε χθες.
14: Καλά τα πήγαμε. 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Jacob Nistrup. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό το προβάδισμα, ναι, προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκριση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
13: Μάλιστα.
14: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρουπ.
13: Στη μεσαία του γράμμη.
14: Ακριβώς.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι!
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω του καιρού, οπότε μένετε εσείς εδώ στο Sky. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σίγουρα να ευχηθώ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

Plex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone Plex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sys 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαριού ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από το Χαλάνδριο στο Μαρούσι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις σταδίου στη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκιος Φιλοθέη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισσας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας αλλά και της Κύρου, εν όψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την απόφασή της να μην προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο πηγαίνατε στη δεξίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλώντας τον να μπει ένα τέλος και ένας σφραγμός στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Την αποστολή 2 αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η αποστολή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο, λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία.

0: θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάει, 3 και 10, εγώ εδώ είμαι. Εγώ είμαι εδώ. Επειδή χθες κάποιοι μας ξεφτύλιζαν δημόσια εδώ πέρα από τον Sky 100,3. Εγώ είμαι εδώ, 3 και 10.

Μια συννεφιά την έχει έξω. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η Χριστίνα μας. Μας τα έχει πει βέβαια ότι θα είναι έτσι η μέρα σήμερα. Έχουν βγει και κάτι 112, έχουν χτυπήσει κάτι μηνύματα. Τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Θα τα ακούσετε και συνέχεια. Τα πούμε και αναλυτικά για βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Εντάξει, μια μουντάδα την έχει. Τη χρειαζόμασταν μετά τη ζέστη, αλλά παρά είναι. Βλέπω όμως και όταν πως έρχομαι ξαφνικά στην Αττική Οδό, πάνω από 20 λεπτά λέει αναμονή. Φεύγει ο κόσμος. Σιγά δεν φεύγει. 24 Ιουλίου, τι θα κάνει, 12 έτσι.

0: Λοιπόν, θα πρωτοτυπήσουμε σήμερα. Μιας και εμείς είμαστε εδώ και άλλοι δεν είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Έχω σηκώσει ολόκληρο έργο, να ξέρεις.
1: Ότι
0: εσύ δεν είσαι εδώ πέρα και ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Έπρεπε να κουβαλήσω το κύπελο.
0: Α, ναι, είναι και κύπελο. Ξεχάστηκα, συγγνώμη. Έχει σηκώσει και κύπελο το τένις.
1: Το κύπελο, παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Είδες πόσο βαριά είναι η κούπα τελικά.
1: Ο Ζαριφόπουλος μας έδωσε μία. Ο διοργανωτής μας έδωσε μία κούπα που δεν σηκώνεται.
0: Ασήκωτη, ε.
1: Ναι. Και νιώθεις και το βάρος της ευθύνης για την επόμενη χρονιά.
0: Βάση με μάρμαρο κάτω. Είναι τεράστια, έτσι
1: όχι,
0: είναι.
1: Βάση με μάρμαρο τώρα μιλάμε για πλάκα, όχι.
0: Ναι, πλάκα μεγάλη.
1: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει το κάθε τρόπαιο δηλαδή.
0: Καλά, άστο τώρα. Είναι ακτίμητη η αξία του.
1: Και ήμασταν και αρκετοί.
0: Και κυκλοφορήσουμε αυτό στο δρόμο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο τώρα.
1: Τώρα αυτό θα το έχω για τσάντα. Παντού θα πηγαίνω με το τρόπαιο.
0: Μα είναι μεγάλο.
1: Ναι. Οκ, Γιάννη, τέλειωσε όμως το τρόπαιο.
0: Ήρθες εδώ.
1: Έλα να μας πεις τώρα όλα όσα έγιναν στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάνατε χαμό.
0: Δεν θα πούμε τίποτα.
1: Έδωσε ειδήσεις η συνέντευξη.
0: Κάτι
1: και
0: έκανε,
1: θέλω μία-μία τις ατάκες του να τις σχολιάσω. Όχι, παιδιά, θα βγάλουμε όλο το 2ωρο τελευταία εκπομπή τη σεζόν με τον Μητσοτάκη. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Κάπου όπα.
0: Όχι. Αλλά μπορεί να δίνει σπάνια συνέντευξη ο Πρωθυπουργό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Άρα το δικό σου τρόπαιο ήταν η συνέντευξη Μητσοτάκη, αυτό μας λες.
0: Σήμα θα παίξουμε.
1: Ναι, φύγαμε. Six centuries ago. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: συμβεί.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
5: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο!

0: Και σε συνέντευξη με τον πλανητάρχη εύχομαι, λέει η Κωνσταντίνα. Κούκλος ήσουν, πολύ καλός, ακριβής, σοβαρός και πολλά άλλα που δεν στα αποκαλύπτει τώρα. Εντάξει. Ωραία.
1: Δεν τα έχει πει αυτά. Εσύ τα βάζεις.
0: Όχι καλά, διάβασε το μήνυμα της Κωνσταντίνας.
1: Σοβαρός και πολλά άλλα. Εντάξει, ωραία, αυτό. Δεν είπε και δεν στα αποκαλύπτω τώρα.
0: Δεν στα αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή, ίσως τα πει κάποια άλλη ώρα. Είναι το.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα, περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλουμε παρακαλώ Γιώργο Βραχνέ που κάνουμε σήμερα την τελευταία εκπομπή για αυτή την περίοδο, για αυτή τη σεζόν. Θέλουμε το Φίνο Φανταράκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας λέει τώρα, πρόσεξε, η Ρούλα από την Κοζάνη. Ναι. Γεια σας Μαρία και Γιάννη. Στις 12 Νοεμβρίου σας είχα ζητήσει το Φίνο Φανταράκη όταν παρουσιαζόταν ο γιος μου Φαντάρος.
1: Έλα, ρε.
0: Σήμερα ο γιος μου μετράει ώρες σαν στρατιώτης, αύριο παίρνει άδεια απολύσεως και απολύεται στις 12 Αυγούστου. Θέλει το απολύο με, συγγνώμη.
1: Α.
0: Το απολύω με παρακαλώ.
1: Απολύω με, ψυχραιμία, δεν είναι τίποτα.
0: Με εσάς πήγε, με εσάς θα απολυθεί, λέει.
1: Απολύω με. Και τρελαίνω τραγουδάρα είναι αυτή. Το τραγουδούσαμε στο στρατό συνέχεια. Συνέχεια.
0: Πώς το λέτε, απολελέ.
1: Απολελέ και τρελελέ. Απολύω με ψαρόκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες και τα λοιπά.
2: Λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου.
0: Λίγες ώρες η πυρούλα.
1: Τώρα είναι λίγο ώρες, ώρα είναι ώρες, ναι.

0: Δηλαδή εμείς τον πήγαμε φαντάρο, εμείς τον απολύουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
1: Καλά, δεν πέρασε και κανένα τρόπο. Δύο μήνες ήταν.
0: Των 12 ετών της εκπομπής.
1: Έξι μήνες, εντάξει.
0: Δεν ήταν δύο μήνες.
1: 12 Νοεμβρίου, ναι.
0: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι 8 μήνες.
1: 8 μήνες πήγε το παιδί.
0: Έλα. Που είναι δύο μήνες.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Ρούλα, μην τον ακούς.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Λόγω, καλά, τότε ήταν προ Χριστού.
1: Εμείς τιμήσαμε την πατρίδα, βάλαμε τα. Το άκουσα.
0: Α, συγγνώμη. Ρούλα, θα το κάνω εγώ. Άστο. Πού υπηρέτησες?
1: Εγώ υπηρέτησα ως ανθιπολαχαγός, κυρία μου.
0: Ναι, ναι, πού λέω. Ναι.
1: Ανθιπολαχαγός να τάσανε. Τι.
0: Πού.
1: Τύπου.
0: Πού ρε παιδί μου, ήσουν ξέρω εγώ στην Ορεστιάδα, ήσουν
1: ήμουνα,
0: στη Ρόδο.
1: Όχι στην Ορεστιάδα, ναι.
0: Στη
1: Ρόδο ήμουνα.
0: Στη Ρόδο
1: ήμουνα.
0: Πόσες μέρες?
1: Ήμουν μήνες.
0: Πόσο?
1: Ήρθα, Κόρινθο ξεκίνησα, πήγα στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουνα και αξιωματικός αρμάτων, οδηγό και άρμα δηλαδή.
0: Εκεί παρουσιάστηκε.
1: Στο στρατό, στην Κόρινθο παρουσιάστηκα.
0: Στην Κόρινθο.
1: Αλλά πήγα για εκπαίδευση στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Και από τα Γιάννενα στη Ρόδο, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από άκρη σ' άκρη.
0: Γιάννενα πόσο έμεινες?
1: Ένα μήνα εκπαίδευση.
0: Οκ, και μετά στη Ρόδο?
1: 10 μήνες.
0: 10 μήνες έμεινε στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: 10 μήνες
1: ναι, ναι.
0: έμεινε στη Ρόδο.
1: Πήγα Γενάρη και έφυγα μετά Σεπτέμβριο.
0: Τι έκανε στη Ρόδο?
1: Υπηρεσίες, τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή.
1: Τα πάντα όλα.
0: Σκοπιά.
1: Πολύ Σκοπιά. Mm. Υπηρεσίες, Σκοπιά, ήμουν αλφαμήτης εγώ αναγκαστικά. Υπηρεσίες, Σκοπιά στην πύλη. Ο αλφαμήτης είναι στην πύλη.
0: Μετά τη Ρόδο.
1: Είναι εικόνα του στρατοπέδου.
0: Είπες 18 μήνες.
1: Ναι, 10 έχουμε φτάσει στους 13. Μετά ήρθα στην Αθήνα.
0: Δεν έχουμε φτάσει στους 13. Θα πάρουμε πάλι
1: ένα μήνα. Ένα μήνα είναι.
0: Στην Κόρινθο τι έκανε?
1: 40 μέρες κάτω στην Κόρινθο.
0: 40 μέρες. Στα Γιάννενα πόσο?
1: 1,5 μήνα.
0: Ωραία, πάμε στους 2 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 2,5 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 3 μήνες έστω.
1: 3 μήνες.
0: Ωραία.
1: 10 μήνες. Ρόδο.
0: 10 μήνες, 13.
1: 13.
0: Ωραία. Και τους
1: άλλους 5 μήνες ήρθα στην Αθήνα για λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήμουν εδώ στο Πεντάγωνο ως πολύ καλός αξιωματικός.
0: Α, πήρες δηλαδή ότι.
1: Μετάθεση,
0: αυτός πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο Πεντάγωνο.
1: Τιμητική μετάθεση, ναι. Ως εδώ.
0: Τι έκανες 5 μήνες στο Πεντάγωνο?
1: Ήμουνα στο γραφείο υπουργού. Τιμητική. Ήμουν από τους καλύτερους αξιωματικούς στην Ελλάδα.
0: Αυτό ποιος το είπε?
1: Εγώ.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Σου αρέσει να με ξεφτιλίζεις, αλλά τη σημαία την κράτησα ψηλά 18 μήνες. Και το παιδί μην το βάζει στη συζήτησή μας.
0: Το παιδί καταρχάς υπηρέτησε στην Ορεστιάδα, στο πυροβολικό στον
1: Εύρο. Αυτό, ναι, βέβαια, στην Καβύλη.
0: Πυροβόλησε στην Καβύλη. Το κατάλαβες, το πιάσατε λίγο.
1: Πολύ ψηλά.
0: Εσύ πού, Γιώργο?
2: Λαγό.
0: Λαγό, αλήθεια λες. Ακούς τους ανθρώπους εδώ.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Άστο. Δεν πάει. Δεν πάει. Είμαι σε φόρμα από χθες εγώ. Άσε με τώρα.
0: Ωραία, περιμένουμε να μάθουμε τώρα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο off.
1: Ναι, εννοείται, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Για να σας πω τι είπε στο off.
0: Πάντως πριν από λίγο είδαμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: ναι.
0: Απέλησε μια πολύ σκληρή
1: επίθεση. Στη Βουλή τώρα πριν λίγο, ναι.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως και στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εσάς. Ήσασταν, λέει, πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου, είπε. Η συζήτηση είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, δεν τους βλέπω.
0: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από την άλλη, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι εμφανίζεστε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας. Μεταξύ άλλων, γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Mm.
0: Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχετε συνένεση και να είναι συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ευθύνη του Πασόκ που δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Πασόκ λέει, συζητούσαμε να έχουμε 180, το Πασόκ έχει και 20% στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τώρα είναι στα 10% και δεν ξέρουμε τελικά αν μαζί με το Πασόκ, ερμηνεύοντας μπηχτή τρομερή στον κύριο Ανδρουλάκη, αν μαζί με το Πασόκ μετά τις εκλογές θα έχουμε 180 βουλευτές μαζί. Γιατί λέει, εμείς θα έχουμε τους βουλευτές που πρέπει. Το Πασόκ θα έχει παραπάνω από 25 βουλευτές, ενώ θα είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό εννοούσε. Οπότε λέει, ρίχνει αποκλειστικά την ευθύνη στο Πασόκ που ήδη που δεν έχει συμφωνήσει σε βασικά θέματα, ας πούμε το άρθρο 16.
0: Ρωτούν οι φίλοι εδώ αν μετά τη χθεσινή επιτυχία αλλαξοπίστησες.
1: Έλα μου. Τι είναι τα αλλαξοπίστησα?
0: Ορίστε.
1: Και πού ξέρετε τα πιστεύω μου, δεν κατάλαβα.
0: Έχουν έρθει άπειρα μηνύματα για τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξη είχε... είχαν ενδιαφέρον αρκετά σημεία. Πρώτον, για να τα πάρουμε με τη σειρά, η αναφορά του Πρωθυπουργού στις εκλογές. Συνήθως τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν τον ρωτούσαν για εκλογές? Έλεγε ότι θα γίνουν στην ώρα τους ή θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σωστό. Τώρα το προσδιορίσε ακόμη περισσότερο και λέει δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
1: Οπότε απέκλεισε όλο το σενάριο που ακούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Οκ. Okay. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Χριστούγεννα δεν γίνονται εκλογές.
0: Η αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς και ακόμη περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι και ήταν το πολύ χοντρό, ναι.
0: Είπε ότι εδώ μιλάμε. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβερά οξύς, αλλά έκλεισε όλα τα σενάρια.
1: Να,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Είπε πως όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος αμφισβητεί την κεντρική πολιτική για τα εθνικά θέματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει όχι απλώς περιθώριο συνεργασίας, δεν υπάρχει και περιθώριο επαναπροσέγγισης.
1: Και εδώ πάλι επίσης ότι ξεκίνησε το σκεπτικό, την τοποθέτησή του, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Που σημαίνει ότι όταν ήταν.
0: Τον βάζει και εκείνον μέσα.
1: Βέβαια, βουλευτής της Δημοκρατίας, ήταν και υποψήφιος. Βάζει και αυτόν μέσα, ότι και αυτός ήξερε τι είναι το πρόγραμμά μας.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δε, τρίτο σημείο σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να κρατήσει πολύ ήπιους τόνους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είπε ότι όταν... εγώ δεν μπορώ να καταγγείλω σκοπιμότητα όπως έχουν κάνει οι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Τον ρώτησες αν βλέπει σκοπιμότητα
1: ή προχειρότητα.
0: Ή προχειρότητα. Και απάντησε ότι εγώ για σκοπιμότητα δεν πρόκειται να μιλήσω για την κυρία Κοβέση, όταν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και στο δημόσιο λόγο έχουν υποθεί, όπως από τον κύριο Γεωργιάδη,
1: βέβαια,
0: πράγματα πάρα πολύ βαριά.
1: Βέβαια.
0: Θα μου πεις. Ότι okay, ο κύριος Γεωργιάδης είπε αυτό απευθυνόμενος ίσως και σε ένα ακροατήριο
1: σκηνικό. Ναι, δεν μιλάει για την πάρτη ο Γεωργιάδης, είναι υπουργός κυβέρνησης.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να μιλάει για την πάρτη της που λέει λόγος, γιατί λέει πολλά κοντρά.
0: Αν με ρωτάς, δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης ξύπνησε μια μέρα και είπε τώρα εγώ θα επιτεθώ στην Κοβέση.
1: Γενικώς.
0: Θες να είμαστε καθαροί σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Γενικώς, όποια επίθεση κάνει ο Γεωργιάδης δεν την κάνει από μόνος του πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης, το ότι μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι πιο οξύς.
1: Είναι, ναι.
0: Αυτό, okay. Το ότι ξύπνησε λοιπόν όμως μία μέρα και είπε πολύ ωραία, εγώ τώρα θα πάω στο Υπουργείο Υγείας, αλλά πριν θα δώσω μια συνέντευξη και θα επιτεθώ στην Κοβέση, αυτό δεν το αγοράζω ως σενάριο.
1: Άναι, Ιησού.
0: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, έκανε αυτή την επιλογή να κρατήσει μια άλλη γραμμή σήμερα. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και επίσης είπε και το βασικό, το οποίο κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές δεν το λένε με τίποτα. Ότι εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Και μιλάμε για σκάνδαλο. Και δεν μιλάει για σκάνδαλο των αγροτών, προφανώς. Όταν το λέει, ξέρει τι λέει. Εγώ απομάκρυνα τρεις υπουργούς μου, οι οποίοι μετά βγήκαν λάδι βέβαια. Εγώ το είδα το θέμα, ότι είναι τα σκάνδαλο. Όταν κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, και το άλλο που είχε έτσι ενδιαφέρον ήταν η αναφορά του στα σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Βέβαια, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού έχει μια συγκεκριμένη αποστολή.
1: Ειδικό σκοπό.
0: Ναι, έχει ειδικό σκοπό. Τώρα, ποιος θα είναι ο σκοπός?
1: Τον ίδιο,
0: να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν είναι μια κυβέρνηση μαχίας απλά. Είναι ειδικού σκοπού, σημαίνει ότι θα κάνουμε μια κυβέρνηση, εμείς οι τρεις που είμαστε μέσα στο στούντιο, ας πούμε, αλλά το κάνουμε για να στοχοποιήσουμε κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στοχοποιούμε το Μητσοτάκη.
0: Για να γίνει τι?
1: Για να τον κυνηγήσουμε, για να τον δικάσουμε.
0: Να πάει στη δικαιοσύνη.
1: Αναγιάσουν. Ναι. Αυτά που ακούγονται από διάφορους στη Βουλή κάθε φορά.
0: Ναι, η απάντησή του ήταν: σκεφτείτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου μαζί. Καλή τύχη.
1: Την Καριστιανού δεν έβαλε.
0: Ναι, δεν την έβαλε. Ναι. Την ίδια ώρα η κυρία Καριστιανού μιλούσε εδώ στον Sky.
1: Ναι, το είδα σήμερα το πρωί. Ενδιαφέρον.
0: Είπε πάντως, παρότι το ύφος της. Ήταν λίγο διαφορετικό της κυρίας Καριστιανού σήμερα. Επανέλαβε τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας. Δεν το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μας πεις τώρα τίποτα ενδιαφέρον από τις
1: σχέδες. Δεν προλαβαίνω, Μαρία μου, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία. Μπορούμε να περιμένουμε. Μπορούμε να περιμένουμε μετά το διάλειμμα.
1: Ό,τι υπόθηκε στον αέρα είναι και όσα είναι στο off. Μην νομίζεις.
0: Ναι, δεν υπόθηκε κάτι άλλο.
1: Όχι καλέ, αυτά ίδια λέει.
0: Τον πίνα τον είδες?
1: Φυσικά με τον πίνα είχα.
0: Ένα πολύ
1: ένα δέσιμο. Ένα δέσιμο.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι. Είναι μόνιμα στον εξωτερικό χώρο από τα γραφεία εκεί πέρα, μέσα στο κτίριο.
0: Καλά, είναι όλο το Μαξίμου δικό του έτσι κι αλλιώς.
1: Όλο το Μαξίμου. Κάθεται εξαπλωμένο στο
0: Μάρμαρο. Υπάρχουν παντού θεσούλες και μαξιλαράκια για τον πίνατ.
1: Ισχύει. Υπάρχουν παντού πιάτα. Έχει πάει στο Μαξίμου, έχει κάνει συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν παντού πιατάκια του πίνατ για νεράκι.
0: Είναι άλλο πιάτο για το νεράκι. Άλλο πιάτο για το πρωινό του. Άλλο πιάτο για το μεσημέρι.
1: Έχει αδυναμία σε μία συνεργάτητα του κ. Μητσοτάκη, που είναι στην γραμματεία του Πρωθυπουργού. Εντάξει, έχει αδυναμία σε μία. Από πάντα αυτό.
0: Που τον φροντίζει πάντα.
1: Τον φροντίζει
0: πολύ.
1: Όλη μέρα. Όπου πηγαίνει η ίδια, πηγαίνει και αυτό.
0: Γενικώ, ό,τι θέλει κάνει ο πίνακα μέσα από το
1: σπίτι. Εντελώς ό,τι θέλει κάνει. Πρώτα πρέπει να σε μυρίσει όμως. Αυτό που λέει να σε μυρίσει θέλει.
0: Ναι.
1: Πρώτα να σε μυρίσει, γιατί δεν είναι απευθείας με το που βλέπει. Αχ, τι γλυκό σκυλάκι και να πέσει ένα μούτρα.
0: Ποιο ηγέτη ήταν που είχε έρθει και του γάβγιζε πάνω.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάσαι
0: που δεν τον ήθελε καν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, κατά τη διάρκεια συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθο, κατά τη διάρκεια συνέντευξη.
1: Είχαν συνέντευξη τύπου πρωθυπουργό με ένα άλλο πρωθυπουργό.
0: Και
1: φούναζα μέσα.
0: Δεν ψινόταν μια. Σε φάση. Μου αδειάζεται λίγο τη γωνιά. Έλα με την πολυκοσμία.
1: Όπως επίσης είναι τρομερό που σε κάποιοι ηγέτες δεν ξέρουν τα σκυλιά. Δεν έχουν μάθει με τα σκυλιά. Και ο Πινέτ κυκλοφορεί ελεύθερος παντού. Δεν έχει θέμα.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει προετοιμασία.
1: Εντάξει,
0: αν
1: υπάρχει.
0: Αν κάποιο προφανώς έχει φοβία ή δεν θέλει, προφανώς δεν είναι εκεί ο Πινέτ. Αλλά σκέψου τώρα. Σκέψου, αν μπορούσε ο Πινέτ να γράψει βιβλίο. Mm. Πώς ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Φιλοζωική στην Ηλιούπολη. Ήταν ανάμεσα σε πολλά κακοποιημένα σκυλάκια και ξαφνικά βρίσκεται άρχοντας στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι να πει κανείς. Να ασχολούνται πρωθυπουργοί μαζί του, υπουργοί όλοι, οι πάντες.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος και των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου στη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μήνυματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ως Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Αττική βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Τρεις πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, στη Λευκή Μισουφλίου και στην περιοχή Παράδεισου στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας βοήθησε η Πέρσα Μπόλια να θυμηθούμε πότε ήταν αυτό το στιγμιότυπο και έχω τη στιγμή. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου όταν έκανε ο Πρωθυπουργός κοινές δηλώσεις με τον Σλοβάκο τότε, Έντουαρτ Χέγκερ. Για πάμε να ακούσουμε τη στιγμή αυτή.
1: Περνά μόνο μέσα από την Ευρώπη. Με το φίλο Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο σκύλος τον οποίον πρόσφατα υιοθετήσαμε και ο οποίος ενίοτε είναι λίγο φασαριόζος. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε συνέντευξη τύπου. Συνήθως μας υποδέχεται στην πόρτα και είναι πιο ευγενής.
0: Το γάβγισμα. Γεια σου, Χριστίνακη.
2: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου.
0: Το γάβγισμα του πίνατη είναι αφήστε με να μπω μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε εκεί μέσα και με έχετε αφήσει απ' έξω. Βλέπεις σήμερα, Χριστίνα, ο κύριος Κολοκυθάς έχει έρθει αλλιώς.
3: Αλλιώς, ναι. Του είπα, ήταν πολύ όμορφος όμως εχθές.
0: Καταρχάς, εγώ δηλαδή όλοι που φορούσες κοστούμι. Ναι. Δεν έχεις λέξει να βάλει ποτέ κοστούμι στη ζωή σου.
3: Η πρώτη φωτογραφία δεν ήταν με πράσινη γραβάτα, ή κάνω λάθος.
2: Όχι,
3: μετά έγινε μαύρη.
2: Μαύρη.
3: Ήταν
0: πράσινη θήκη στο κινητό.
3: Νόμιζα ότι ήταν πράσινη γραβάτα και σήμερα την είδα μαύρη.
2: Όχι, μαύρη ήταν. Μαύρη. Ήταν γκρι με μαύρο.
0: Και μας έλεγε την αγάπη που ανέπτυξε με τον πίνατ στο Μαξίμου.
2: Γι' αυτό παίξαμε τώρα τον πίνατ που ήταν φασαριόζος κάποτε.
0: Είναι επιλεκτικός. Δεν είναι σε όποιον και
2: όχι.
0: Εντάξει, άμα θέλει.
2: Μόνο αν θέλει.
0: Άμα θέλει. Δεν θα σε άφηνε να πάρει συνέντευξη οριακά.
2: Μήπως είναι από αυτού που μπήκαν στο Μαξίμου μετά. Μπήκε στο Μαξίμου μετά. Όπως μπήκαν και κάποιοι υπουργοί μετά.
0: Ναι.
2: Από άλλο χώρο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό αλήθεια. Μάλλον.
0: Άλλο. Λες να είναι από κοινούς. Λες να είναι από κοινούς. Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται.
3: Ωραία.
0: Πώς είμαστε.
3: Ξέχασα που βγήκα στη τηλεόραση να σας πω ότι θα έβγαινε ένα 112 στη μία μισή να το λέγαμε πρώτη.
0: Τα είχα πει εγώ πριν, παιδί μου.
3: Α, δεν είχα
0: πει
3: ακόμα,
0: ότι με ενημέρωσε Χριστίνα ότι μπορεί να βγει νωρίτερα 112.
3: Εγώ το ξέχασα.
0: Μην ανησυχείς, συμπληρώνουμε μία την άλλη.
3: Ναι. Μπράβο, χαίρομαι.
2: Και βγήκα κάποια 112 για κάποιες περιοχές.
3: Γιατί βγήκαν, να εξηγήσω.
2: Γιατί, για πες μας, ναι.
3: Καταρχάς είναι περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ο οποίος μπορεί να έχει ακούσει ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη ετού, ότι μπορεί να έχει καταιγίδες, κεραυνική δραστηριότητα κτλ. Και να μην τα έχουν ακούσει αυτά, γιατί δεν έχουν δει τηλεόραση, γιατί δεν έχουν διαβάσει κάτι κτλ. Οπότε είπαμε να σταλεί αυτό το 112 που θα λέει να είστε προσεκτικοί, γιατί από το απόγευμα και μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες στην Λάρισα, στην Μαγνησία, Σποράδες, στη Φθιώτιδα και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Κάθε περιοχή έφυγε ένα ξεχωριστό 112, γιατί το 112, να σας πω κάτι πιθανό να μην το ξέρετε, έχει ορισμένους χαρακτήρες. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
3: Επομένως, τα χωρίσαμε για να χωρέσει και τις βροχές και τις καταιγίδες και
0: ωραία.
3: Την κεραυνική δραστηριότητα και βάλαμε κάθε περιοχή.
0: Ναι, γιατί χωριστά. Είναι πολλά σήμερα. Είναι όλα μαζί σήμερα.
3: Ναι, ναι όλα ναι. Μαζί. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα, απλά χωρίσαμε τις περιοχές για τεχνικούς λόγους. Βέβαια, δεν πάνε μόνο εκεί που τα στέλνεις. Ας πούμε, η κόρη μου είναι στη Χαλκιδική και της Λάρισας πήγε και στη Χαλκιδική.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Και η απάντηση ήταν, ρε μάνα, εγώ δεν είμαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική είμαι. Πες το στην πολιτική
0: προστασία. Αυτό είναι με τα προβλήματα που έχουμε με τις κεραίες.
3: Έχουμε τις κεραίες της τηλεφωνίας, γι' αυτό το λέω για να ξέρετε.
2: Δώστε το όπως την οργή σας. Πραγματικά, όντως μπορεί να σας τρομάζει, μπορεί να σας ανησυχεί.
3: Ναι, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο γράφει και την περιοχή απάνω. Διαβάστε το σωστά και θα δείτε σε ποια περιοχή.
2: Είναι λόγω δικτύου αυτό. Έτσι φεύγουν τα μηνύματα. Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι φυσιολογικό.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Να
2: δεν είναι.
0: Πάει αυτός ο ήχος και εσύ αντί να είσαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική.
2: Και λειτουργεί για αρνητικά. Ναι. Γιατί λέει ο άλλος, λέει μα σχέσει τώρα, εγώ είμαι στη Χαλκιδική, άρα δεν με νοιάζει. Ενώ μπορεί να στείλει και Χαλκιδική μετά και να μην ασχοληθεί. Αυτό είναι το κακό.
3: Ναι, ναι.
2: Λειτουργεί
3: αλλά
2: έτσι.
3: Είναι, ναι, αλλά
2: δεν ασχολείσαι.
3: Δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν ξέρω. Έχουμε, κατ' επανάληψη έχουμε.
0: Δεν περνάει και αυτό από το χέρι σου, Ζήμου.
3: Όχι, δεν περνάει.
2: Όχι,
3: δεν περνάει, θα το είχα διορθώσει.
0: Λοιπόν. Πότε θα σε κατεβάσουμε υποψήφια, λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Ναι, ποτέ.
0: Σου έχουν κάνει πρόταση ποτέ.
3: Ναι.
0: Σου αλλά, έχει γίνει.
3: Ναι,
0: μία
3: αλλά,
0: φορά.
3: Μία φορά, ναι. Αφού εγώ στον αέρα λέω αφήστε με ισχύ.
0: Ναι, εντάξει.
3: Θέλω να πω.
0: Μου, ναι. Αλλά
3: και
0: έχει
3: δεν λέω
0: γίνει.
3: Ψέματα. Έχει να πω, ναι,
0: έχεις
3: δεν,
0: δεχτεί
3: δεν είναι αυτό το ήξεις απ' ήξεις. Είναι εγώ, ποτέ δεν πρέπει.
0: Καλά τα λέει σου. Βουλή, Ευρωβουλή.
3: Και μετά γίνεται.
0: Ναι. Βουλή, Ευρωβουλή, λέω.
3: Βουλή.
0: Για βουλή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πήραν αυτά. Ένα μεγάλο όχι από την κατάλαβα.
3: Ω, καλά είσαι.
0: Εντάξει, να ξέρουν και οι επόμενοι δηλαδή. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Σήμερα τι γίνεται
3: λοιπόν,
0: τώρα άλλο.
3: Αυτή την. Έχουμε βροχές γενικότερα, στα υπηρετικά περισσότερες. Η Χαλκιδική είχε και καταιγίδες και αυτά παρόλα αυτά. Γεμίζει και απάνω. Και από εδώ και πέρα θέλει προσοχή στις περιοχές που σας είπα. Εδώ στην Αττική πιστεύω ότι θα έχει βροχή αργότερα το απόγευμα, mm-hmm. μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως έχει και καταιγίδα, όλα πιθανό. Και περισσότεροι φαίνεται πως θα είναι η βροχή στα δυτικά του νομού παρά οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι του πνιγμού εδώ στην Αττική, αλλά η καταιγίδα, ξέρετε όλοι ότι από μόνη της, θα το έχω μάθει νομίζω, ότι από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ξέρω εγώ, να βγάλει έναν ισχυρό άνεμο την ώρα της καταιγίδας, να ρίξει και ένα δέντρο που έτσι κι αλλιώς δεν στέκονται και στα καλά, ναι, τους εδώ
0: σωστά.
3: στην Αττική.
0: Ναι.
3: Και όχι μόνο.
0: Σωστά.
3: Ναι. Αυτά. Τώρα αυτό το πράγμα αύριο θα δώσει κάποιες βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν και μετά γεια σας το βράδυ και Σαββατοκυριακή καλοκαίρι.
0: Η Νίκη λέει μόλις έπιασε ωραιότατη βροχούλα στη Λιβαδιά.
3: Τέλεια.
0: Φιλιά και καλές διακοπές στην κυρία Σούζη και σε εσάς παιδιά της αλλαγής.
3: Επίσης.
0: Γεια σου Νίκη.
2: Ρωτάει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Νέα Σμύρνη, ένα στερλός από το Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Τώρα ρωτάει μάλλον τη Νέα Σμύρνη, όχι το Λιξούρι,
3: ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπες όμως, γιατί τι καιρό θα κάνει.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Τα είπες. Τα είπες. Μα ξέρω, 6-7 η ώρα.
2: Βέβαια, στους φίλους που ρωτάνε ακριβώς συγκεκριμένα.
0: Είπες κεντρικά και βόρεια.
3: Της Αττικής. Κυρίως δυτικά.
0: Κυρίως δυτικά.
3: Ναι.
0: Α, οκ.
3: Πιστεύω ότι αν βρέξει αύριο το πρωί θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Να ψιλοβρέξει, δηλαδή να κρατάει ακόμα. Σήμερα ό,τι κάνει. Σε όλο το νομό σήμερα, απόγευμα προς βράδυ. Βράδυ μάλλον.
2: Τι έχει πάλι τένις.
0: Όχι. Α. Θα πάω για ρόλερς σήμερα.
3: Γιατί θα πας?
0: Για ρόλερς. Τι να σας πω.
3: Γιατί
0: τώρα.
3: Κρατάει το κεφάλι του.
0: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και δεν ασχολούμαι και
3: όλες.
2: Ρόλερ σκέιτ.
0: Ναι. Ρόλερ σκέτο.
2: Ρόλερ λέγονται.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, ρόλερ
0: σκέιτ. Σκέιτ είναι το άλλο.
3: Η σανίδα.
0: Η σανίδα με τις ρόδες από κάτω.
2: Ρόλερ. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Λοιπόν,
3: ενώ τα άλλα είναι τα πατίνια που λέμε.
0: Ναι.
3: Ωραία.
2: Είναι λοιπόν, πάνω από 17 μπορεί να κάνει, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Επίσης μας λέει ο Αβραάμ ότι βγήκε 112 και εδώ στη Χαλκιδική όντως, αλλά οι τουρίστες ήταν ήδη λέει σουρωμένοι και απλώς άλλαξαν πλευρό.
3: Μα στη Χαλκιδική δεν βγήκε, πήγε από τη Λάρισα. Αυτό,
0: ναι, αυτό
3: λέω. Αυτό λέω. Πήγε από τη Λάρισα.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό λέω: διαβάζετε καλά το 112, γιατί γράφει περιοχή. Κάθε περιοχή
0: μπορεί
3: τη γράφει.
0: Να μην σας αφορά.
3: Ναι, μπορεί να μην σας αφορά ακριβώς. Είναι πολύ πιθανό να μην σας αφορά.
2: Τώρα είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Okay.
2: Α, στέλνει 112 και α μην αφορά τώρα. Ναι. Ναι, τώρα.
0: Ο Διονύσης λέει: είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας μέχρι το βράδυ θα κρατήσει ή μέχρι το πρωί. Ή το είπε η Χριστίνα.
3: Είπα ότι θα είναι μέχρι αργά το βράδυ και μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο το πρωί ακόμα. Μικρή πιθανότητα.
2: Ναι.
0: Λέω Βίρον, αν στην Οδύσσια του Νόλαν ο Οδυσσέας λάμβανε 112, θα γύριζε στην Ιθάκη 2 ώρες νωρίτερα.
2: Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, Χριστίνα,
3: καλό,
0: μας.
3: Καλό.
0: Καλές διακοπές.
3: Καλές διακοπές.
0: Καλό, ναι, ναι. Καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Έχουμε αυτά, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Επίσης,
0: για
3: εγώ
0: τα
3: ευχαριστώ
0: υπέροχα,
3: πάρα πολύ.
0: Την ωραία παρέα που κάναμε 3,5 με 4 πολλές φορές. Με 4 παρα 10
3: ακόμα περισσότερες. Ναι.
2: Πραγματικά ευχαριστούμε. Για μας είσαι, είσαι κομμάτι της εκπομπής και προφανώς 24 Αυγούστου είσαι πάλι εδώ.
0: Στη
3: όχι
0: θέση.
3: 24.
2: Όταν γυρίσεις.
3: 30.
2: Όταν γυρίσεις είναι.
0: Τέλος πάντων τώρα θα
3: 30.
0: Σε περιμένουμε.
2: Εμείς θα πούμε από 24 που επιστρέφουμε κανονικά ως εκπομπή θα είσαι και εσύ μαζί μας, εννοείται, όπως πάντα. Είναι η ώρα σου.
0: Ευχαριστούμε Χριστίνα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ωραία.
0: Να ξεκουραστείς.
3: Και με το Γιαννάκη.
0: Κοπέλα μου, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Γιατί δεν πας καλά. Εγώ δεν είμαι αυτή που κάθομαι εδώ πέρα και σε σώζω από όλα αυτά που έχει στο μυαλό το κολοκυθάς.
3: Ναι,
0: δεν είμαι το αντικραδασμικό σου.
3: Η αλήθεια είναι
0: ωραία.
3: Αυτή.
0: Αλλά... Και Γιαννάκη.
2: Αλλά έχουμε σχέση άλλη εμείς.
0: Επειδή πήρε συνέντευξη από Μητσοτάκη.
2: Όχι καλή.
3: Ναι. Όχι καλή. Τι δουλειά.
2: Αυτό είναι παλιά τώρα.
3: Έλεος δηλαδή.
0: Εσύ καμαρώνησε.
2: Βέβαια καμαρώνησε.
0: Χαίρεσαι.
2: Βέβαια τώρα. Εγώ κορδώνομαι τώρα. Αυτά είναι παράσημα. Να σου λέει σούζι με το Γιαννάκη.
0: Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια
0: πολλά. Καλέ
2: για να περάσει τελεία. Να ξεκουραστεί.
0: Το βράδυ δεν έχει δελτίο.
3: Πα καλά, παιδά. Του ζωντανά στο δελτίο.
0: Τι ζωντανά.
2: Ναι, καλέ.
3: Πα καλά.
2: Με τέτοια φαινόμενα.
0: Θα μείνει εδώ, ε.
2: Με 112, 113, 114.
3: Από Δευτέρα έχω μένω εδώ. Έχω πάρει και το κρεβάτι.
0: Εντάξει, μην γκρινιάζει τώρα. Έλα,
2: μια χαρά εννοώ. Μια χαρά. Λοιπόν.
3: Γεια σα.
2: Γεια σου. Διάλειμμα θέλει ο κύριο Βραχνός, πάμε στα Hondo Center, αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε σ' Auto Center με έκπτωση έως 35%.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, έχει κινησούλα τώρα στην Αττική Οδό. Το είδα και πριν. Είχε 15 με 20 λεπτά καθυστερήσεις. Να βγούμε τώρα να δούμε επίσημα τι λέει η Αττική Οδός για την καθυστέρηση που έχει στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξεκινάει από την Ανθούσα. Ναι, παραμένει και είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πάνω από 25 λεπτά από Ανθούσα έως κόμβο Κηφισίας. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα που έχει η Αττική Οδός. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η κινήση στην Αττική Οδό. Και κλασικές καθυστερήσεις για να βγείτε προς Λαμία. Ο Κηφισός έχει κίνηση στο ύψος Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν έχει άλλο στο καθοδικό άλλο πρόβλημα. Στο ανωδικό όμως έχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από την από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι και μετά τα Κτέλ. Και μετά ξαναπιάνει ένα κομμάτι λίγο πριν την Αχαρνών. Έχει ζόρι ο Κηφισός. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου δυσκολίες. Το κέντρο έχει κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έχει κίνηση Κατεχάκη από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κλασική κίνηση και αυτή. Παραλλαγική λίγα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά είναι τα προβλήματα για αυτή την ώρα. Επίσης βλέπω, το βλέπουμε και εδώ απ' έξω, τα γνωστά προβλήματα λόγω των έργων στον Πειραιά. Σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το Φάληρο. Όσοι κινείστε προς το λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε τώρα, ή τρέχετε να προλάβετε κάποιο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο. Από εδώ από το Φάληρο, από το ύψος του Sky, βλέπουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό φτάνει μέχρι προφανώς το λιμάνι.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του. Περίμενε. Του Βυσαρίωνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το διαβάσαμε. Λοιπόν, ήρθε η μέρα, παιδιά. Να το. Ο γλυκός αποχωρισμός για τα μπάνια του λαού. Ώρες μετράμε, όπως τα λέτε. Ταιριαστό τραγούδι και για τους ευδοκίμους περατώσαντες στη θητεία και για τους απελπισμένους αποζητώντες την άδεια που παίζαμε νωρίτερα για το απολύωμα. Άλλωστε, ο Βυσαρίων μας είπε ότι έχει συνδυάσει τις μέρες που μετρούσαμε εμείς αντίστροφα για την άδεια με την έλευσή του για ελληνικό καλοκαίρι εδώ στην πατρίδα. Οπότε φαντάζομαι έρχεται δηλαδή όπου να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά τα λέω.
0: Ο Βυσαρίων ο φίλος μου από τη Γερμανία.
1: Αν δεν λέω κάτι καλά, να μου το πεις.
0: Τα λες απόλυτα και τα λες πολύ σωστά.
1: Αλλά με κοιτάς με ένα ύφος αφιψηλού που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Όχι αφιψηλού τώρα.
1: Ναι, κάπως
0: μιλάς και λες εσύ.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει ο Γιάννης της γειτονιάς.
0: Μα είμαι ο Γιάννης.
1: Όχι η Μαρία της γειτονιάς.
0: Είμαι ο Γιάννης, μπλανής πόρτας.
1: Μαρία κατάλαβες.
0: Αυτά τα έβλεπες ποτέ πραγματικά.
1: Ναι, εννοείται. Μαρία Χουακίνα.
0: Αλήθεια
1: Μαρία
0: τώρα.
1: Μαρία Λαντεμπαριόσολ.
0: Τη Χουάνα την Παρθένα που δεν παίζει προφανώς.
1: Μαρία Χουακίνα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και η κακιά ποια ήταν, Σοράγια.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Αλλά σκέψω τώρα τίτλο σειράς Χουάνα η Παρθένα.
1: Και πάντα.
0: Αυτό δεν παίζει πια, ξαναλέμε.
1: Μπαίνω, πέφτω στην παγίδα να πατήσω πάνω στα link που λένε δείτε πώς είναι η Σοράγια 20 χρόνια μετά. Είναι το αγαπημένο.
0: Μπαίνεις, αρέσουν
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ή πώς είναι ο μικρός, ξέρω εγώ ρε παιδί μου έπαιζε με τον Μπέζο, ένα παιδί, δείτε πώς είναι 15 χρόνια μετά.
0: Ο Φώτης.
1: Και βλέπεις, ξέρω εγώ, έναν ολόκληρο άνθρωπο που, τότε, που εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι αυτός πάντα θα μείνει έτσι.
0: Ότι πάντα θα είναι παιδάκι.
1: Πάντα θα είναι ένα παιδάκι χαριτωμένο με τα ωραία του μαλάκια που λέει τις ατάκες.
0: Έτσι την πατήσαμε. Να βάλουμε και τη Μαρίνα Σπανό, την ακούσουμε τώρα. Έτσι την πατήσαμε με τον κύριο Χρήστο Σπανό. Ναι. Τον πατέρα της Μαρίνα Σπανού, που το βλέπαμε.
1: Δεν μπορώ που ο Χρήστος Σπανός είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού ακόμα.
0: Το βλέπαμε γιο του Μπέζου, τον μεσαίο γιο του Μπέζου κιόλας. Έτσι, που δεν ήταν ο πιο μεγάλος γιος του Μπέζου. Ο μεσαίος γιος του Μπέζου στη σειρά. Αυτή που έπαιζε με την Αταλέα Τσαλίκη και ξαφνικά μαθαίνουμε, δείτε την κόρη του Χρήστου Σπανού. Όχι, δεν απιστεύετε ποιος είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού.
1: Άλλη τώρα υπόθεση αυτή. Ο Τάκης από το Λαγονής. Κοντοζυγών λέει ώρα για διακοπές με τη σύνταξη σε 2 χρόνια. Ρε παιδιά, επειδή πάρα πολλοί και συνάδελφοί μας εδώ και άνθρωποι από το περιβάλλον μας λένε, ξέρω εγώ, μας μένει 1 χρόνο, 2 χρόνια για την σύνταξη, 6 μήνες ή 3 μήνες. Πώς να είναι αυτό το συνέστημα? Δηλαδή, από τη μία, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το περίμενες πάρα πολύ, ώστε να χαρείς τη ζωή ξέγνιαστος πια. Δηλαδή, να παίρνεις τη σύνταξή σου, όσοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, και μετά να μπορείς να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να κάνεις πράγματα που ίσως δεν μπορούσες πριν λόγω του τρεξίματος, και από την άλλη κλείνει ένα κεφάλαιο ζωής και μπαίνει σε μια άλλη φάση που δεν ξέρω πώς είναι το συνέστημα.
0: Ένα λόγο σύνταξη που θα πάρεις.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, μην το γιώνεις απευθείας.
0: Σε προσγειώνω τώρα, ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη, γιατί πλέον οι άνθρωποι που είναι ας πούμε 65 χρονών, 67 χρονών είναι εντελώς παραγωγικοί άνθρωποι.
0: Εντελώς, και συνεχίζουν
1: ένα
0: και δουλεύουν. Είναι
1: ένα μεγάλο κομμάτι αυτών.
0: Και συνεχίζουν.
1: Άρα,
0: και δουλεύουν, ναι.
1: Και που παίρνουν σύνταξη, αποφασίζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, όχι μόνο και για οικονομικούς λόγους, αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί θέλουν να αισθάνονται ακόμα παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σου πούνε σε ένα αύριο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παίρνει σύνταξη.
0: Ναι, μα το έχω σχεδιάσει ήδη.
1: Δηλαδή.
0: Και σύνταξη να πάρω, θα πάρω κάποια σύνταξη. 40 χρόνια που θα εργαστώ, γιατί θα εργαστώ και θα πάρω.
1: Στα πόσα είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι στα. Έχω ακόμα 13 χρόνια.
1: 13 ακόμα χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, τι 13, τι λέω, 10 χρόνια έχω ακόμα.
1: Α, 10 χρόνια. Όχι,
0: 13 συντάξιμα στην ουσία έχω ακόμα.
1: Ωραία, άρα 13
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ναι, 13 χρόνια, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Κάτσαμε.
0: Συγγνώμη. 13 χρόνια έχω ακόμα να εργαστώ επίσημα. Δεν υπολογίζω καν τη σύνταξη.
1: Μετά, ας πούμε, πάμε 60. Πάρα πολύ νέο.
0: Καταλάβες.
1: Πάρα πολύ.
0: Στα 60 χρόνια, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανέναν άνθρωπο στα 60 που μας ακούει τώρα ότι θα πει σταματάω τη δουλειά, εντάξει, πάω να κάτσω να πηγαίνω στο καφενείο. Δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που είναι
0: ο δουλεύει παράλληλα και ευτυχώς του έχει δώσει δυνατότητα ο νόμος να δουλεύει παράλληλα και να παίρνει τη σύνταξη. Αυτό είναι βασικό.
1: Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ο Αντώνης Διαμαντάκης, ο αγαπημένος. Το διαμάντι αυτό. Συνάδελφός μας, φίλος μας, αγαπημένος, συμπορευτήκαμε
0: στο
1: 1-2 χρόνια και εξαιρετικός
0: επαγγελματίας.
1: Είναι στη Σταματίνα τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μου στέλνει ένα υπέροχο τσιπουράκι, τσίπουρο με γλυκάνισο, είναι στο Πήλιο, στον Άγιο Ιωάννη.
0: Γνωστό τσιπουράκι, λοιπόν, με το πίσω νέα.
1: Ναι, τσίπουρο με γλυκάνισο βλέπω εδώ.
0: Με γλυκάνισο τώρα τσίπουρο.
1: Από την ιστορική Ιδονίδα γη, θα πω.
0: Ωραία. Εντάξει, το ιδονικό είναι, πες το τώρα, αυτό είπε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τσιπουράκι, βροχή και παιδιά της αλλαγής. Στο Πήλιο τώρα.
0: Είσαι Μερακλής.
1: Ρε εσύ, πρέπει. Μερακλής σίγουρα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι. Δηλαδή
0: ωραίο.
1: Το παιδί πρέπει να έχει μια βλάβη τώρα.
0: Ναι, το τσιπουράκι εξοχή το ακούω όλο.
1: Ή θέλει να ενημερωθεί.
0: Το παιδιά της αλλαγής. Εντάξει, καλή παρέα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είπε για τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως δεν πρέπει να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα του Αντώνη.
0: Φυσικά.
1: Πριν φύγουμε και πάμε
0: να
1: σε
0: αφιερώσει
1: διάλειμμα.
0: Και ένα τραγούδι. Στη Μαριάννα Πυριώτη με έπαιρνε τηλέφωνο το σειρά.
1: Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα αυτό το ίδιο μου λέει.
1: Θέλει να μάθει ντεσού τώρα.
0: Όχι, ποια σύνταξη μου λέει.
1: Από τη συνέντευξη θέλει να μάθει Πυριώτη.
0: Ποια σύνταξη μου λέει, βρε, ποτέ μου λέει.
1: Την έβλεπα σήμερα, έκανε τις αναλύσεις της υπέροχης.
0: Την είδα χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο.
1: Σήμερα δεν ήταν στα παιδιά το πρωί εδώ.
0: Μπορεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είδα σήμερα το πρωί, αν ήταν στα παιδιά. Την είδα χθες το πρωί στην ΕΡΤ πάντως, δεν πήγε μόνη της. Πήγε με.
1: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό πλάσμα.
0: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό
1: το
0: πλάσμα.
1: Καλοκτενισμένο.
0: Το οποίο είχε,
1: πήρε που είναι λες και βγαίνει πάντα από το κομμωτήριο.
0: Πήρε περισσότερα πλάνα τη Μαριάννα, συγγνώμη Μαριάννα, αλλά έβλεπα κάποια στιγμή δείχναν μόνο το πλάσμα. Ένα υπέροχο σκυλάκο που έχει.

0: Ο Γιάννης λέει, η σύνταξη μέχρι να βγει είναι, πιστεύω, πως λέγαμε να τελειώσει το σχολείο και μετά. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει,
0: ο Γιώργος, ας πούμε, λέει, σου κόβεται η φόρα όταν της λέει στην απόφαση ανίκανος προσεργασία λόγω γύρατος.
1: Σωστό.
0: Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, γι' αυτό ναι. Το λέω.
1: Εδώ σύνταξη λόγω γέρατος λέει και Διαμαντής. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος.
0: Ο Τέξα του Λεγονής πάντως λέει: εγώ έχω βρει τι θα κάνω, παιδιά. Σε δύο χρόνια παίρνει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έχω βρει και απασχόληση.
1: Εντάξει,
0: θα κάθομαι να καθαρίζω φασολάκια, μπάμιες και τα σχετικά.
1: Ωραίος. Εντάξει, πώς το έχεις φιλοσοφήσει.
0: Πόσο φασολάκια όμως να καθαρίσεις.
1: Από ένα κουστάρι να το κάνει αυτό. Μπορεί να είναι το αγχολητικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πάμε παρακάτω. Να, εδώ λες, όταν βοηθάς τα παιδιά σου και στη σύνταξη, εργάζεσαι συνεχώς. Δουλειά να υπάρχει, λέει ο Διονύσης. Είναι και αυτό το θέμα.

0: Μας λέει ο Βυσαρίων, έρχεται. Καλά, τα θυμάστε. Από Μόναχο καταφθάνει.
1: Από Γερμανία, Άνθρωπο. Καλά θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την πόλη. Έρχεται. Το Βυσαρίων το θυμάμαι.
0: Μόναχο.
1: Ο Βυσαρίων, νομίζω, ήταν και από αυτούς τους τυχερούς που μας έκαναν ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Ο Βυσαρίωνας. Και έχει κερδίσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Αντώνης Γαμαρίκης πάντως λέει ότι έχει και χωρίς γλυκάνισο για σένα.
1: Το χωρίς γλυκάνισο, ναι.
0: Αν σε ενδιαφέρει.
1: Ο Γαμαρίς το τσίπουρο με γλυκάνισο. Το σέβομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο
0: πλοίο. Πήγαινε.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Πάντα δεν μπορείς.
1: Δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχω. Αυτή την περίοδο δεν μπορώ. Θα πάω, θα δούμε για τον Αύγουστο.
0: Πριν πάμε για ψώνια.
1: Ναι.
0: Δεν μας πας μια βολτίτσα να πάρουμε τα απαραίτητα. Μην κοιτάτε τον καιρό τώρα, αυτό θα αλλάξει, παιδιά. Μόνο για σήμερα είναι έτσι αυτή η καταχνιάκη μουντάδα. Μήπως να πας Χοντο Σέντερ για να ψωνίσουμε τίποτα.
1: Σας πάω. Αρμάνι, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler με έκπτωση 30% μόνο στα Χοντο Σέντερ. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Σαρονικό αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Δυραχείου, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βραδύ. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και από τα οχήματα καθώς και υδροφόρες του Δήμου Τανάγρας. Ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο, έτολο Ακαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μένεται και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκή Μισουφλίου. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση και στην περιοχή Παράδεισο, στον Μαρμαρά Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την αποφασή της να μην προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πείρα κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλώντας τον να μπει ένα τέλος και ένα σφραγμό στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Την αναβάθμιση του επίπεδου απειλής για την νότια Ερυθρέα Θάλασσα και το στενό του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ από μεσαίω σε υψηλό ανακοίνωση η στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες στη σκιά των νέων απειλών των Χούθη. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Η Μανιάνα δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Φίλοι μας, από την πλάκα η Μανιάνα. Η καλή μας η Μανιάνα. Αν μαζί στην πλάκα να μας πεις μια καλησπέρα για να μιλήσουμε επιτέλους τόσα χρόνια.
0: Εγώ έφυγα, λέει, με μειωμένη στα 60 μου, προκειμένου να γλιτώσω. Όταν είδα στο χαρτί απονομή σύνταξης γύρατος, είπα να ξαναπάω δουλειά. Δεν μπορούν τουλάχιστον να γράφουν συμπλήρωση χρόνου υπηρεσία.
1: Να,
0: πρέπει να γράφουν σύνταξη γύρατος.
1: Είναι πιο μαλακό, όντως αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Ρε, παιδιά, τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Ειδικά τώρα που μπορείς να εργαστείς κιόλας. Σου έγραψε Μαντινάδα ο Γιάννης και δεν την είπες θες.
0: Ναι. Δεν μου την ξαναγράψει. Δεν την είδα, δεν την πρόλαβα, ρε παιδιά. Προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Αλήθεια σου το λέω. Ο Γιάννης λέει: έχω παράπονο. Χθες έγραψα Μαντινάδα, δεν την είπε, αλλά προσέξτε τώρα. Έρχεται ο Ανδρέας και λέει: απλά ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Για όλα είστε μια υπέροχη παρέα. Εύκολες ή δύσκολες μέρες πάντα εκεί. Όλοι μαζί να γελάμε ή να στεναχωριόμαστε. Καλές διακοπές να έχετε και πάλι εδώ θα είμαστε να σας περιμένουμε.
1: Ρε Ανδρέα, εντάξει, ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα γενικώς που στέλνεις. Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Ο Φυσαρίων λέει: η μνήμη σας τελευταία μέρα σκίζει, λέει. Και ποδαρικό σας έκανα στη special εκπομπή που κάναμε αλλαγής χρονιάς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κέρδισα.
1: Με τα μήνυματά
0: σας.
1: Έφαγα
0: πολύ καλά εκεί που με στείλατε. Το ποδαρικό δεν ξέρω αν ήταν καλό. Να ξεκουραστείτε, να λιαστείτε και να.
1: Φλάεστε.
0: Τι είναι το φλάεστε? Να,
1: να φυλάγεστε. Να φυλάγεστε, λογικά. Ναι,
0: τα τρίκαλα,
1: ναι,
0: το λένε.
1: Να.
0: Ο Δημήτρης βέβαια βάζει μια άλλη. Τώρα αγγίξαμε ευαίσθητο θέμα.
1: Εδώ
0: που
1: αλλάζει.
0: Αφορά τόσους ανθρώπους.
1: Και είναι και πολλοί φίλοι μας που είναι στο κρατήριο,
0: ναι,
1: που είναι συνταξιούχοι ή είναι κοντά.
0: Λοιπόν, δίκιο έχετε, παιδιά, αλλά για σκεφτείτε και το άλλο. Δουλεύω στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Υπάρχουν συνταξιούχοι που δουλεύουν εδώ και σε εμάς. Αλλά πόσοι πιστεύετε ότι θα μπορούν να δουλεύουν,
1: όχι,
0: πόσο μπορούν να δουλεύουν πάνω στις καρδιές και τα σίδερα μετά.
1: Εδώ αλλάζει.
0: Εδώ είναι άλλη κατηγορία.
1: Εδώ αλλάζει. Οικοδομή, στα ναυπηγεία είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη δουλειά, είναι πολύ σκληρή δουλειά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει κάποιο. Δουλεύει ή μπορεί να δουλέψει για ένα-δύο χρόνια παραπάνω. Όχι να δουλεύει για πάντα, ας πούμε, να δουλεύει για 10 χρόνια. Μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά που να είναι λίγο πιο ήρεμη.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ περιμένω να βγω στη σύνταξη για να ακούω ραδιόφωνο απρόσκοπτα. Χωρίς να απαιτείται να στρέφω την προσοχή μου στους πελάτες που αναγκάζομαι να εξυπηρετώ. Δυστυχώς θέλω τουλάχιστον 20 χρόνια με τα σημερινά όρια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε άντεξα, Σάκη Ρουβά.
1: Θα βάλεις. Ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μου, λέει. Το πρόβλημα αυτό είναι, Γιάννη μου, για τα ρόλα της Φακάνης, ότι είσαι πάνω από 17, για να τη γυρίσουμε την πιφτέκα, λέει, για την πρωταθλητριά μας. Τώρα τη γυρίζει την πιφτέκα τώρα. Είναι μαζί μου, Γιάννη.
0: Και δεν το κατάλαβα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Επίσης είναι στην παρέα μας μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί άλλαξε δουλειά και έχει εξαφανιστεί. Ελπίζω τουλάχιστον τελευταία μας ημέρα σήμερα να είναι στην ακρόαση. Ο Γιώργος Καλόγριας, παιδιά.
1: Αμπά.
0: Τον έχουμε χάσει τον Τζορτζ. Σου στείλα και το μήνυμα που μας έστειλε πριν από λίγο. Είναι κάτι ακατάληπτα. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Δεν κατάλαβες γιατί είναι του στρατού αυτά. Άκουσε,
0: ναι,
1: με τώρα.
0: Ναι, για πες τα μου.
1: Λοιπόν, περπατάω στο δάσος και ακούω στα νήσι. Αν είχα τις μέρες σου, θα είχα λακίσει. Λέει το μήνυμα. Είναι οι παλιοί σου νέους τα λένε αυτά. Οι παλιοί σου νέους τα λένε. Λέει. Και στην Κύπρο υπάρχει το κουνελάρα, κουνελάρα. Κουνέλι είναι το. Θα σου κόψω την ουρά.
0: Το
1: ο νέος. Κουνέλι.
0: Μάλιστα.
1: Κουνελάρα, κουνελάρα, θα σου κόψω την ουρά. Γιατί σηκώνει σκόνη και τον παλιό λερώνει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Και εδώ λέγαμε. Με τραβούν οι μήνες πίσω, όπως το λέγαμε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Ναι. Με τραβούν οι μήνες πίσω, δεν μπορώ να περπατήσω, λέγαμε, έτσι και τα λοιπά.
0: Okay.

0: θέλω κι άλλο τώρα.
1: Τι μας βρήκε.
0: Τι μας βρήκε.
1: Μα αρέσει, αλλά τι μας βρήκε.
0: Θυμάμαι πάντα, γι' αυτό είπα να το κάνουμε τώρα τελευταία εκπομπή. Τι γίνεται κάθε φορά που παίζουμε Σάκη σε αυτήν την εκπομπή. Θυμάμαι ένα πάρτι που χόρευε εδώ όλη η αίθουσα σύνταξη. Τώρα λείπουν οι μισοί, οπότε δεν θα γίνει το ίδιο πάρτι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Αλλά ελπίζουμε να παρτάρετε εσείς.

0: Ο Καλόγριος μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα αυτά που λέει.
1: Τι λέει, τι λέει. Τι λέει ο φίλος
0: αυτό
1: σου.
0: Που γίνεται τώρα λέει είναι το εξής. Ο υπεύθυνος που βάζει μουσική έχει δουλειά, έχει φύγει και έχει βάλει ένα CD Σάκης και παίζει μέχρι να γυρίσει.

0: Λέει ο Καλόγρες μαγαζί στο χωριό 2004.
1: Ναι.
0: Σερβίρο και έχουν έρθει φουλ το μαγαζί τώρα. Και πετάγεται, λέει, η θεία 60+ και μου λέει: ρε Γιωργάκη, βάλει να δούμε το Σάκη το παιδί μας για το Shake It. Έπαιζε Eurovision.
1: Το Σάκη το παιδί μας, ωραίο.
0: Και επειδή μας ξέρετε τόσο καλά, λέει ο φίλος μου που μου στείλε μόλις εδώ στο Insta, με το που λες δεν έχουμε παίξει αυτό, αστραπιαία μέσα μου λέω το Disco Girl θα βάλει. Κατέβασε όμως τώρα, γιατί έχουμε κι άλλο που ακολουθεί. Αγαπημένο επίσης. Αν έχω ξεχάσει. Τι, το παίξαμε. Αλήθεια. Όχι αυτό, συγγνώμη. Αυτό. Αυτό όμως.
1: Εντάξει, ναι, αυτό.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης Κρικέλας, ο φίλος μου, ο αδερφικός μου φίλος, μας είχε βάλει ο Σάκης να. Καλά, μου λέει, σκίζω ο Σάκης πρώτον. Μας είχε βάλει, λέει, να φοράμε λευκό σακάκι, λέει ο Σάκης τότε. Επειδή το είχε κάνει μόδα,
1: ναι,
0: ο Σάκης.
1: Στο shake it.
0: Λευκό σακάκι, ναι. Σκέψου το τώρα λίγο.
1: Εντάξει, άλλο
0: δεν είμαστε σαν το σακί, κανένας. Ναι, είπες κάτι.
1: Ό,τι αυτό που είπες και εσύ.
0: Άλλο το φοράει ο Σάκης. Ναι, άλλο το φοράει ο Σάκης. Αλλά το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Δεν το λέτε εσείς.
1: Καλά αυτό. Αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή. Πες μου ότι δεν έχεις χωρίσει με αυτό.
0: Αυτό γιατί.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχω άλλη αντοχή να σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη.
1: Γράφει ο Καλούγρη. Έχει γελάκια εδώ πάρα πολλά. Πες μου ότι δεν έχεις χωρίσει με αυτό, λέει. Πας καλά.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε διάλειμμα. Ξέχασέ το.
1: Θα πάμε
0: αν, αν όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Πρέπει να πάμε, δεν.
0: Αν δεν παίξει αυτό που, θα, που ακολουθεί τώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα είναι μεγάλο μας τώρα τόπιμα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, αλλά έχει πλούσια δισκογραφία ο Σάκης.
0: Τεράστια. Ναι. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα.
1: Ίσως παίξουμε και κανένα τραγούδι αφού γυρίσουμε.
0: Αλλά αυτό ας πούμε δεν γίνεται.
1: Λέω εγώ τώρα, δεν.
0: Αυτό εδώ. Okay.
1: Αφού δεν γίνεται να παίξει αυτό εδώ.

0: high five λέει αν μπορείτε το τυχερό αστέρι. Θέλω να το αφιερώσω στη Βασούλα στον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης ο Τρικαλινός, ωραίος, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο είναι παιδιά το τυχερό? Η high five μόνο το ξέρω ότι ζητάω, δεν έχω.
1: Έχουν πει και το τυχερό αστέρι μάλλον.
0: Οκ, okay, θα το βρούμε.
1: Δεν πειράζει να το βρούμε.
0: Τελευταία εκπομπή είναι.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Εκπομπή μου μοιάζει με Σούπερ Κατερίνα, λέει ο Τάκης Καλαγωνής. Δεν πειράζει η Τάκη μου, Σούπερ Τάκης είναι.
0: Ωραία. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, πριν λίγο συνειδητοποίησα ότι έχει αλλάξει τρεις φορές ο πρώτος αριθμός στην ηλικία μου. Σας ακούω από τα 39 και είμαι 52.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Την επόμενη σεζόν σας αγαπώ. Ρε Ιγνάτη, τι είπες τώρα?
1: Ιγνάτη...
0: Έχει αλλάξει, λέει, το πρώτο νούμερο της ηλικίας του. Ήδη τρεις φορές. Τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Μαζί μεγαλώνουμε, Ιγνάτη, μαζί όλοι. Όχι, Μαρία. Εμείς οι υπόλοιποι μεγαλώνουμε όλοι μαζί.
0: Εγώ τώρα που δεν μπορώ με αυτά.
1: Συγκινήθηκες τώρα, ε?
0: Ναι, και ξέρεις ότι δεν μου συμβαίνει και εύκολα.
1: Να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Ιγνάτιο με το Ιγνάτιο
0: που
1: γυρίσουμε.
0: Με το που γυρίσουμε, αφιερωμένο στον Ιγνάτιο με πάρα πολύ αγάπη. Και σε όλους εσάς που πραγματικά είστε εδώ σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή την παρεούλα κάθε μεσημέρι. Και δεν είναι μπακαλιάρος αυτό. Το λέω πραγματικά μέσα από την ψυχή.
1: Και αν μας έχετε δει, έχετε καταλάβει πόσο γλυκά και με τι λόγια καρδιάς μιλάμε πάντα για αυτήν την εκπομπή εμείς οι δύο. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
6: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην Παραλιακή από το Μοσχάτο προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Δυραχείου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρούς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας, επίσης των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νικού Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Τελοκαρνανίας και στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος, στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στα Ινόφυτα Βιωτίας και στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε λοιπόν. Τι ωραία παρέα. Ο Ιώνας το έκανε αυτό.
1: Ο Ιώνας, παιδιά.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Ο Ιώνας που είναι δίπλα στον κύριο Βραχνό. Καθίστε, κύριε Λιαργκόβα.
0: Καθίστε, κύριε Λιαργκόβα. Μην ανησυχείτε. Μας τα μοιράσει αυτά η κυρία Σενετάκη. Μην ανησυχείτε καθόλου για όλα.
1: Μάρο.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάρο. Λοιπόν, έχουμε μια υπέροχη παρέα.
0: Μα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ανοίγει η καρδιά μας όταν έρχεται η παρέα του cookout.gr.
0: Και η κοιλιά μας.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η γνωστή παρέα. Έχει έρθει ο Ιώνας. Ιώνα, φώναξε ένα καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Δυνατά.
3: Καλησπέρα.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Και τώρα θα ακούσουμε και τη Δανάη, παιδιά.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δανάη.
1: Δεν μπορώ με τα
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφη είναι η Δανάη και πόσο όμορφος είναι ο Ιώνας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Γενικώς το cookout έχετε κάνει απίστευτα όμορφα παιδιά. Μπράβο, μπράβο σας.
0: Γιατί είστε καλοί άνθρωποι γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και τρώνε πολύ νόστιμα.
2: Τα μαγειρέψαμε καλά.
1: Λοιπόν, Δανάη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα εδώ?
3: Όχι.
1: Δεν ξέρεις. Αλλά έχεις αγωνία να δεις. Τώρα το ξέρεις ότι σε ακούν οι φίλοι σου και οι φίλες σου.
3: Ναι.
1: Ωραία. Θέλεις να τους πεις κάτι?
3: Όχι.
1: Ωραία. Ανυπομονείς να γυρίσετε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Διακοπές.
5: Δεν ήταν τον Ιώνα. Ο Ιώνας είχε πει ναι πέρυσι.
1: Ιώνα, εσύ είχες πει ότι θα ήθελες να γυρίσουμε στο σχολείο τώρα.
0: Πέρυσι το έχεις πει, να ξέρεις.
1: Ή τώρα μεγάλωσες κατά ένα χρόνο και
0: φέτος μετανιώνεις λογικά.
3: Όχι, απλά τον Ιούλιο βαριέμαι λίγο στο.
1: Βαριέσαι στο τον Ιούλιο. Στο κάμπε.
0: Βαριέται. Βαριέται το παιδί.
1: Δώσ' του ένα μικρόφωνο.
0: Δώσ' του μόνο και εσύ.
1: Τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Αφού μπορεί και από εκεί.
1: Να ακουστεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε?
0: Είναι η κυρία Νάντια Λιαργκόβα εδώ πέρα.
5: Με το δώρο.
0: Το δώρο, είναι.
1: Δώρο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στη γειτονιά σου έρχονται, κυρία Μαρία.
1: Στον Αντρίκο.
0: Βέβαια. Ναι. Φανταστικό μαγαζί.
5: Είναι φανταστικό μαγαζί με ζεδοπολείο στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο. Πραγματικά μοναδικό γιατί μοιάζει με παλαιό, με παντοπολείο. Και είναι και πολύ παραίστικο και οικονομικό μαγαζί.
1: Στη Ζησιμοπούλου.
5: Θα το επιβεβαιώνεις κιόλας αφού το ξέρεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι όντως φοβερά παραίστικο. Η διακόσμηση μέσα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Οπότε και θα φάτε πολύ ωραία και θα περάσετε υπέροχο στο όμορφο Παλαιό Φάληρο.
0: Ποιοι το έχουνε? Ανδρέας Μπουλέτος.
5: Και ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Φανταστικά φαγητά, κομματάκια και φτεδάκια. Φανταστικό σηκώτη άμα σας αρέσει. Και σαγανάκι με μαστέλο. Πολύ ωραία για ουζάκι, τσιπουράκι και ό,τι σας αρέσει να πείτε.
1: Ακού τι θα κάνουμε, Δανάη, τώρα. Πρέπει να θα σου γράψω έναν αριθμό να τον πεις για να πάρουν τώρα οι ακροατές μας και να κερδίσουν το δώρο. Εντάξει. Περίμενε, μην το πεις ακόμα, το γράψα λάθος. Μισό λεπτάκι. Περίμενε.
0: Θα το γράψει τώρα, κυρία Νασοπούλου.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Νασοπούλου.
1: Πάμε. Πες το. Πες τον αριθμό.
4: 2, 10.
1: Ναι.
4: 48.
1: Ναι.
4: 00.
1: Ναι.
4: 170.
1: 2, 10, 48, 00, 170 έως 174. Τηλεφωνείτε για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο. Ξέρουν οι ακροατές μας και το κάνουν ήδη από τη βλέπω.
0: Έχετε μπροστά σας ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο, 11 λεπτά ακριβώς, για να στείλετε το ονοματάκι σας, να γράψουμε το ονοματάκι σας και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για τον Αντρίκο.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτές τις υπέροχες νησιώτικες συνταγές που έχετε στο cookout, που φέρνουν στην ουσία τις διακοπές στο φέτο.
0: Θα μπω να τις δω.
1: Για πες, πείτε, Μάρο.
2: Λοιπόν, έχουμε τα πάντα για όσους είμαστε ακόμη εδώ και ονειρευόμαστε τις διακοπές που έρχονται.
0: Το
2: τι θέλετε και δεν θα το βρείτε σε εμάς. Σκοπελίτικες τυρόπιτες.
0: Σκοπελίτικες τυρόπιτες
2: από τη Σύφνο.
0: Στάση. Η σκοπελίτικη τυρόπιτα είναι η καλύτερη τυρόπιτα της χώρας. Πραγματικά.
1: Είναι στριφτή.
0: Τηγανητή. Τηγανητή, βέβαια. Αλλά την κάνουν τόσο ωραία.
5: Έχουμε πολύ ωραία συνταγή.
0: Ναι. Συγγνώμη, κυρία Σενετάκη, συγγνώμη.
2: Έχουμε κρεμμυδόπιτα, έχουμε και από την Κρήτη. Μικόνου και από την Κρήτη πολλές συνταγές. Πώς θα γινόταν αλλιώς. Βεβαίως.
5: Ναι, Χανίων. Βεβαίως.
1: Το μπουρέκι που.
2: Αυτή την πίτα με κολοκύθι, πατάτα, μυζήθρα.
1: Παιδιά, έχω μεγαλώσει με μπουρέκι στο σπίτι. Μπουρέκι, εμείς το λέμε τέλος πάντων. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Το ακούσω συνταγική, λες, εντάξει ρε παιδί μου, τι έχει τώρα, πατάτα, κολοκύθι και το φύλλο. Είναι πεντανόστιμο.
0: Και με κάτι άλλο που έχει μεγαλώσει. Η σφακιανή πίτα στο τηγάνι.
1: Καλά, και η σφακιανή είναι υπέροχη.
5: Και γλυκά βέβαια, ζακινδυνή φρυγανιά έχουμε, με λαχρινό νάξου που μοιάζει με καρυδόπιτα.
0: Ναι, με λεκούνι βλέπω εδώ πέρα που είναι πολύ ωραίο.
1: Ιωνά.
0: Κριτικά λιχναρά και καλτσούνια.
1: Καλά, βρε Γιάννη μου, δεν είσαι και από την Κρήτη που κάνεις έτσι.
0: Αυτό το γλυκό είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Μετά το τυραμισού είναι αυτό. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό αυτό.
2: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Όπου το βρίσκω είναι το αγαπημένο μου.
1: Ωραία. Ιωνά, το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι?
6: Γενικά τα μακαρόνια.
1: Με ό,τι.
6: Ναι, πιο πολύ με σάλτσα, με κόκκινη σάλτσα. Ναι, ναι αυτά, ναι.
1: Και καρμπονάρα.
6: Όχι, καρμπονάρα δεν μου αρέσει επειδή δεν μου αρέσει το μπέικον.
1: Δεν σε αρέσει το μπέικον. Με κοιμάνε.
6: Ναι, και με κοιμά.
1: Okay.
0: Εντάξει, με κοιμά το έχουμε, εντάξει.
1: Εσένα, δεν μπορώ. δεν μπορώ με αυτή την εξυπνόφατσα εδώ. Δανάη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
4: Το σνίτσελ.
1: Σνίτσελ, με ριζάκι.
0: Καθαρά περικό.
4: Και ριζάκι και σκέτο.
1: Οκ, okay, από γλυκά.
4: Τα πάντα.
1: Πέσαινα, ρε παιδί μου, αν σου λέγαν τώρα θα σου φέρω μπροστά σου το αγαπημένο σου γλυκό. Τι θες, παγωτό ας πούμε.
4: Ναι.
0: Παγωτό τώρα, ε.
1: Γεύση.
4: Ή μπισκότο ή αν έχει όρεο.
1: Αν έχει όρεο.
0: Αν έχει όρεο, το τρώμε το όρεο.
1: Ιώνα, εσένα, από γλυκά.
6: Και εμένα το παγωτό μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
6: Ή ο κορμός σοκολάτας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κλασικός ο Ιώνας. Ναι. Μακαρόνια με σάλτσα, κορμός σοκολάτας είναι.
1: Ιώνας σε προσέχει, Δανάη.
4: Ναι.
1: Τσακώνεστε. Πού και
4: όχι
1: πού.
4: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Ποιος φταίει συνήθως?
4: Δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει.
0: Άρα ο Ιώνας.
1: Βρίσκεται όμως μετά.
0: Αλίμονο.
1: Αυτό ποιος είναι.
5: Κάποιος υποχωρεί συνήθως.
1: Α, Ιώνα, εσύ υποχωρεί συνήθως.
0: Ο αδερφός ο μεγάλος.
1: Ναι. Μεγάλος αδερφός.
0: Έτσι, μπράβο. Εντάξει,
1: να τελειώνει η φασαρία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάντι, άλλο.
5: Άλλο. Τι να σας πω, από πολύ ωραίες συνταγές από light μουσακά με τυρί cottage και κερασόπιτα ή παρφέ κρέμα βήμα-βήμα για να φτιάξετε στο σπίτι.
0: Αυτές οι συνταγές οι ωραίες που κάνετε εσείς.
1: Ο μουσακάς μαζί με την κερασόπιτα.
0: Όχι μαζί.
5: Τις έχουμε όλες στην αρχική σελίδα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με 41 εστιατόρια που έκαναν μισή προορισμό.
0: Περίμενε τώρα. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Αφού με ξέρεις εμένα τώρα. Με ξέρεις. Στη Λίμνο δεν έχω πάει, λέει, έχετε βάλει την Καλουδίτσα, θα το ξέρουνε.
5: Okay.
0: Στην Αίγινα έχετε βάλει την Αγορά και το Σκοτάδι. Ο Σκοτάδι είναι ο πιο διάσημο στην Αίγινα από ό,τι βλέπω. Αμοργό τον Πύργο, το θυμάσαι εσύ? Θα το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ανάφιδε Νομέα Ηρακλιά, έχει την Αρακλιά που είναι το κλάσικ. Ναι. Κουφονίσι, ο Βενετσάνο. Στη Μήλο Αλευρόμηλο. Στην Άξο του Βασιλαρακιού, τα λέω τα μαγαζιά γιατί αυτά ξέρετε όλοι. Στην Πάρο είναι ο Μάριο. Ο Μάριο, ο οποίος ήταν στην Νάουσα και τώρα έχει πάει. Και έχουμε βάλει και τον Blue Oyster, το που είναι εξαιρετικό το Blue Oyster. Είναι στον Αμπελά το Blue Oyster. Λοιπόν, εκεί έχει φάει η Μαρία στο Blue Oyster.
1: Ναι.
0: Και στο Μάριο έχει φάει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το λες έτσι?
0: Ναι. Όχι, το λέω για τον Blue Oyster. Και πέρσι η Μαρία μας έφαγε για την καντίνα στη Σύφνο. Την έχει βάλει μέσα.
2: Δεν είναι τέλειο.
1: Ναι. Έχει πάει. Ναι, ρε εσύ, Μάρο μου, αλλά για να ανέβεις πάνω αφού έχει φάει, σου βγαίνει ψυχή.
5: Είναι και λίγο γυμναστικούλα να χάσει λίγο.
1: 150 για να φας με όρεξη. Έχει 150 σκαλιά, εντάξει να τα κατέβει, να τα ανέβει. Αλλά το location.
2: Τα ανεβαίνει ζεστικό όμω. Φαντάζεσαι να τα ανέβαινε.
1: Όχι, δεν τα ανεβαίνει ζεστικό.
0: Τα ανεβαίνει φαγωμένο.
2: Μετά.
0: Κατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Κατεβαίνει νηστικό, ανεβαίνει φαγωμένο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το μέρο, εκεί που είναι η καντίνα.
0: Στο κάστρο από κάτω.
1: Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρο, παιδιά, στη Σύφνο. Είναι πραγματικά φανταστικό.
0: Θα μιλήσω και για ένα άλλο κατάστημα το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Το Θαλασσάκι σε Αστέρνια τη Τίνου. Το οποίο τρελαίνομαι πραγματικά. Ένα φανταστικό μαγαζί. Και τώρα πια έχει γράψει χρόνια εκεί και πάει πολύ καλά. Έχετε τρομερά μαγαζιά, τα οποία ο Μαυρίκος στη Ρόδο είναι κλασικός επίσης, βλέπω εδώ πέρα. Έχετε κάνει τρομερή δουλίτσα. Και στη Σύμη ο Μάνος. Ο Μάνος Σύμη πάνω στο λιμάνι. Εδώ και. Μας έλεγε η κυρία Σουσοπούλου, είχε πάει Σύμη.
5: Γενικά έχουμε, νομίζω, όλα τα περισσότερα μαγαζιά. Μπορεί και να μας διαφεύγει κάποιο, αλλά βάλαμε αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, σωστά.
5: Έχει σημασία να έχουμε πάει και να δίνουμε.
0: Βέβαια.
5: Γι' αυτό το λόγο.
1: Παιδιά, εμείς εδώ πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, solo dining. Πάρα πολύ κουβέντα γίνεται για το solo dining. Δηλαδή για το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν και γιατί όχι, θα πω. Αλλά κάποιοι, ξέρεις, βλέπουν και λες, το μόνος του τρώει αυτός. Ναι. Ανθρώπους που τρώνε σε εστιατόρια και δοκιμάζουν γεύσεις και περνούν ωραία με τον εαυτό τους και τρώνε μόνοι τους. Δεν είναι συνηθισμένο, okay,
5: όχι, καθόλου.
1: Ναι. Αλλά γιατί να είναι κακό?
5: Και είναι και μια διεθνής τάση πλέον και γι' αυτό και όλο και περισσότερα εστιατόρια το προβλέπουν και δημιουργούν χώρους πραγματικά για ένα άτομο. Δηλαδή, στην μπάρα, σε κάποια τραπέζια που μπορεί να σε βάλουν.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό, συγγνώμη. Μου αρέσει να τρώω μόνος μου.
5: Γι' αυτό με κοιτάει. Και ακόμα και τραπέζια μικρά με ένα σερβιτέρ.
0: Ναι, έχω πάει, ναι.
1: Δεν έχεις πάει ποτέ σε εστιατόριο να φας μόνος?
0: Όχι. Έχω πάει, ναι. Όχι σε εστιατόριο. Έχω πάει σε πιο γρήγορο να φάω μόνος μου. Όχι τυροπιτά. Ενώ να κάτσω στο τραπέζι, να φάω ένα μπέργκερ.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πες μου μια φορά. Πες πότε γίνεται την τελευταία φορά.
5: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να φας ένα μπέργκερ όμως και να πάρεις το χέρι.
1: Λέμε να πάρεις τη σαλατούλα.
0: Όχι, να κάτσεις κανονικά. Και να πεις από την μπύρα, να σου πούμε.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: είναι σε όλο τώρα και θα μας.
0: Δεν μιλάω για τα γκούντις τώρα, ας τα γκούντις απ' την
1: έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και είναι διεθνή τάση, λες.
5: Ναι, είναι διεθνή τάση αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Και γι' αυτό έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, η Βέρα Υπάρδου, για το.
0: Η Βέρα Υπάρδου, μάλλον. Solo dining, καλή μόνο.
1: Αυτό. Το κάνει.
5: Το κάνει, βέβαια.
1: Πάει και τρώει μόνη τη.
5: Πάει και τρώει μόνη.
2: Το έχει δοκιμάσει.
1: Αλήθεια, λες.
0: Η Βέρα Υπάρδου έχει δοκιμάσει για την ηλικία τη τα πάντα.
5: Μόνη τη βγαίνει, μόνη τη. Και με παρέα και με τα πάντα.
1: Πάει δηλαδή και για ποτό μόνη τη η Πάρδου.
5: Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει και αυτό.
2: Αλήθεια. Θα βρίσκει παρέα τη Βέρα.
0: Σίγουρα θα βρει παρέα. Υπάρχει κόσμο που πάει μόνο σε διακοπέ επίση.
5: Ναι, ακόμα, και αυτό
0: και δεν λέω για το εξωτερικό που είναι πιο εύκολο.
5: Στο
0: εξωτερικό είναι πιο εύκολο.
5: Πάει μόνη τη.
0: Γιατί βάζει δραστηριότητε, μουσεία κτλ. Και εκεί δεν έχει θέσει πολύ τέτοιο. Αλλά πάνε εδώ, στα νησιά.
5: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Εσεί συνεχίζετε να στέλνετε, να τηλεφωνείτε στο 48 170-174 και θέλω Δανάη σε παρακαλώ μαζί με τον Ίωνα, συνεννοηθείτε δηλαδή, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Πείτε δηλαδή ότι τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και μην φύγετε. Πάμε. Δώσ' το Δανάη.
0: Δώσ' το εσύ. Ξεκινά Δανάη εσύ.
4: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Και Ίωνα.
2: Μην φύγετε.
1: Μπράβο ρε
0: Ίωνα. Ίωνα. Μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο Δανάη.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
13: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
12: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
19: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Big Win φυσικά, με τις κορυφαίες αθλητικές δραστηριότητες που φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win και τις χορηγίες στο bigwincares.gr. Και φυσικά μαζί μας πάντα τα Hondo Center, Lancôme Biotherm με έκπτωση 35% μόνο στα Hondo Center. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ευχάριστα, στα πολύ ευχάριστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα και θα κάνουμε τώρα την κλήρωσή μας για το super δώρο μας που θα σας πάμε το cookout, δηλαδή σας πάει στον Αντρίκο, στο Παλαιό Φάλιρο, ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά. Παρείστηκα, ωραία, για μεζεδάκια, να πιείτε το κρασάκι σας, την πυρίτσα σας, ό,τι θέλει ο καθένας. Έρχονται τώρα και τα ονόματα προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση. Κορίτσια, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
5: Κάτσε να σου πω πριν κλείσουμε. Παρακαλώ. Να σας πω ένα άλλο ωραίο θέμα που έχουμε μπροστά, γιατί υπάρχει λόγος. Ναι. Κάναμε την έρευνά μας για το ποιο είναι πιο κατάλληλο και πιο χρηστικό μπουκάλι νερού να έχεις μαζί σου στις διακοπές, στην τσάντα σου. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και βέβαια, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι το ανοξείδωτο.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό σας πήραμε ένα δωράκι.
1: Να
5: σας ευχαριστήσουμε που μας έχετε αγκαλιάσει τόσο ζεστά
1: και
0: Έλα ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να τη φιλήσεις. Εγώ τη φιλήσω φεύγοντας τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Πρέπει να κάνω και unboxing που κάνουμε έτσι.
1: Το cookout σκίζει,
0: cookout.gr. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μέλος παρέα σας. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα του χρόνου. Θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε κιόλας, θα ξέρετε και εμείς.
1: Θα μαγειρεύουμε εδώ μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ
0: το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα Δανάη, έλα εδώ. Έλα να κάνουμε την κλήρωση, έλα. Λοιπόν, έναν αριθμό παρακαλώ θέλω να μου πεις από το 1 έως το 25 δυνατά. Έλα παιδί μου.
4: 22.
1: Ωραία, για έλα να διαβάσεις και το όνομα.
0: Όχι το τηλέφωνο.
1: Όχι το τηλέφωνο, το όνομα μόνο. Πάμε.
4: Ζαρονίκου Σταυρούλα.
1: Μπράβο!
0: Τέλεια!
1: Δανάη, μπράβο!
0: Μπράβο, Σταυρούλα τη Ζαρονίκου.
1: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Cookout.gr, όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν κλείνει το cookout,
0: καλά,
1: παιδιά.
0: Δεν θα σταματήσετε τώρα, επειδή σταματάμε για λίγες μέρες εμείς. Άλλωστε, έχουμε κανονίσει τις μέρες που θα είμαι εδώ πέρα εγώ και θα γυρίσω για μια εβδομαδούλα να περάσουν από εδώ.
1: Εννοείται και επίσης από 24 Αυγούστου κανονικά. Επανερχόμαστε στην κανονική μας ροή. Ευχαριστούμε πολύ να περάσουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με τις δύο φωνούλες ένα καλό καλοκαίρι δυνατά. Πάμε. 1, 2, 3.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Μπράβο σας ρε παιδιά. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά και εμείς θα κλείσουμε.
0: Ναι, θα κλείσουμε.
1: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας το Βίρονα. Λέει, με όλη αυτή τη νοσταλγία θυμήθηκα τα απογεύματα που λεγόσασταν City Skylights και σας άκουγα με Nokia 3310 στο 550 στην Κηφισίας.
0: Έλα ρε, σε λεωφορείο μέσα.
1: Ήρθε το μήνυμα του φίλου μας του Ιγνάτιου που λέει μαζί σας, γιατί αυτή η εκπομπή συμπληρώνει σήμερα τώρα τη 12η σεζόν της, τη 12η χρονιά της.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Μας έλεγε ο Ιγνάτιος ότι έχει αλλάξει το πρώτο νούμερο της ηλικίας μου 3 φορές. Ξεκίνησα να σας ακούω 39 και τώρα είμαι 52.
0: Τώρα φτάσει 52, να φίλες μας. Και ο Γιάννης Τσιάπας θέλει ένα μήνυμα τρομερό.
1: Ναι.
0: Που είναι πάντα μαζί μας.
1: Βεβαίως.
0: Για ακόμη μια χρονιά αυτό ήταν το δίδυμο. Αυτό είναι το σήμα μας, άλλωστε. Είναι στο σήμα μας μέσα. Και ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη γιατί είναι πάντα εδώ στην παρέα μας και μας βοηθάει πάντα. Καλές διακοπές.
1: Και επειδή ο Γιάννης λέει, δεν ξέρω, ευχαριστούμε για τη συντροφιά όλη τη χρονιά, γιατί χωρίς την παρέα σας δεν ξέρω αν θα έβγαινε. Πάντως σίγουρα δεν θα έβγαινε τόσο ευχάριστα. Να ξέρετε ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την από εδώ πλευρά.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Βέβαια.
1: Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Πάμε δυνατά για τη 13η σεζόν
0: του χρόνου.
1: Της αλλαγής. Να περάσετε φανταστικά τέλος με τους μπακαλιάρους, να το ευχαριστηθείτε, να φάτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να αφήσετε λίγο τις έννοιες και επιστρέφουμε από τέλη Αυγούστου να τα διαχειριστούμε όλα όλοι μαζί.
0: Θα επιστρέψουμε μαζί 24 Αυγούστου. Εγώ θα κάνω ένα πέρασμα έτσι για να σας κρατάμε φρέσκους στην
1: Γιάννη
0: παρέα.
1: Κολοκυθά,
0: γεια σου παιδί μου.
1: Γίγαντα.
0: Γεια σου παιδί μου. Να σε καλά, πέρασε τέλεια.
1: Λοιπόν, παστούρμαδόπιτα που μας έφερε η Νάντια Λιαργκόβα.
5: Από την πεθερά μου, την κυρία Ρόι που την κάνει τέλεια και όλα τα κάνει τέλεια.
1: Κυρία Ρόι, δοκίμασε παστούρμαδόπιτα. Δεν έχω ξαναφάει να σας πω την αλήθεια. Είναι πεντανόστιμη και ελαφριά για παστούρμαδόπιτα. Ναι. Ευχαριστούμε όλα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: που
0: πάρα
1: τη μαγειρέψατε
0: πολύ
1: για μας.
0: Κυρία Ρόη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ρούλα Βρετάκου.
0: Γεια σου, κούκλα.
1: Σε αγαπάμε πολύ. Ελένη Μπουλιέρη, το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε
1: Μελίνα
0: πάρα πολύ.
1: Σαμαραδέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και την Πέρσα Μπόλια που ήταν εδώ σήμερα, εννοείται.
1: Γιώργη.
0: Έλα, Γιώργη.
1: Γιώργη μου.
0: Έλα, Γιώργη.
1: Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Την αγάπη μας.
0: Άντε, γεια σας.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τον Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση

0: Εθνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης οδηγητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Open, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας και στη Λευκή Μισουφλίου. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Την αποστολή δύο αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από σχετικό αίτημα των Ισπανικών Αρχών. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι, γυναίκα 41 ετών, εχθές το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε και με τους δύο, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, 24 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος 2026, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Σαν σήμερα, το 1974, η Αθήνα υποδεχόταν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε γίνει ο Ατίλα στην Κύπρο, όλα αυτά τα τραγικά, και ξεκίνησε η καλύτερη περίοδος, καταγεγραμμένη περίοδος, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Αν στα αρχαία χρόνια γινόταν εδώ χαμός και ήταν όλα τόσο καλά, δεν το ξέρουμε. Αυτό που είναι καταγεγραμμένη περίοδος, η μεταπολίτευση, είναι τα καλύτερα χρόνια που έχει ζήσει τούτη εδώ η χώρα, και είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε και debate, άμα θέλετε, ή debate σε διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Στο 2-10-48-0... Πώς είσαι, Γιώργο μου? Φαντάστηκε. Στο 2-10-48-0-0-170-174, Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένουν. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής, μέχρι τις 6 παρα 10 και τέλος για αυτή τη σεζόν, στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας. Έχουμε φύγει ήδη, δηλαδή, απλώς δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετά προβληματάκια στην Αττική Οδό από την Ανθούσα προς το Μαρούσι και στην άνοδο του Κηφισού αυτή την ώρα. Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται τίποτα συγκλονιστικό. Αυτά, πληρότητες λέει μεγάλες στα καράβια. Από το πρωί η αλήθεια είναι κολλημένα τα συστήματα εδώ. Οι δρόμοι που πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά, φεύγει ο κόσμος η αδιούχη του Ιούλιου. Μαζί τους και εμείς την κοπανάμε αύριο πουρνό. Να μάθουμε όμως με τι καιρό θα φύγουμε και κυρίως πώς θα την περάσουμε απόψε. Κυρία Σούζη είναι εδώ. Γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σας, Χριστίνα.
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά.
2: Καλά.
0: Για πες.
2: Περιμένουμε την βροχή.
1: Και δεν το ξέρετε.
0: Έχει φύγει.
1: Δεν πα σε
0: πτωση. Επειδή είσαι εδώ, μέχρι να φύγει. Τι γίνεται?
1: Κοίτα, βρέχει, έχει φτάσει μέχρι τη Φθιώτιδα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο έριξε και ποιοτεία.
2: Βροχή.
1: Και καταιγίδα και ισχυρές βροχές και τέτοια. Έφυγε και 412.
0: Φύγαν και 412.
1: Τα 4 είναι γιατί είναι χωριστές περιοχές, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δηλαδή είναι Λάρισα, Μυσσηνία, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια, Σποράδες.
0: Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, κεντρική και βόρεια Εύβοια.
1: Ωραία. Αυτές
0: και Σκύρος.
1: Σκύρος.
2: Ναι, και Σκύρος.
1: Όχι, Σκύρο δεν πήγε.
0: Εντάξει, άμα δεν πήγε, τι να σου πω, έτσι λέει.
2: Περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση αναφέρεται εδώ. Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
1: Η Σκύρος δεν εστάλει 112, το ξέρω εγώ, το έγραψα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι
1: να σου πω. Δίπλα
0: κάτι. Στην Εύβοια είναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Μπορεί από την Εύβοια να φύγει και να πήγε στη Σκύρο, αλλά μάλιστα. Οι περιοχές είναι συγκεκριμένες και γράφονται στο 112. Μάλιστα. Κοιτάξτε το καλά το 112. Πού πάει και τι λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η χώρια η Λάρισα, χώρια η Μαγνησία, χώρια η κεντρική και βόρεια Εύβοια, αυτό θέλω να πω, και οι Σποράδες. Να πω ότι περιμένουμε όσο περνάει η ώρα να γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα,
0: ναι,
1: στις περιοχές αυτές. Και στην κεντρική Μακεδονία έχει ρίξει μπόλικο νερό, και η Χαλκιδική έχει αρκετό νερό ρίξει και έχει και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή,
0: αναποδογύρισαν και κάτι ομπρέλες εκεί, ξαπλώστες, ιστορίες.
1: Προφανώς, γιατί άμα έχει καταιγίδες, καταιγίδα έχει και ισχυρό άνεμο. Και μπορεί να ρίξει και χαλάζει.
0: Λοιπόν, το 100, και όμως το 112 έχει πάει και στη Σκύρο. Είναι κεντρική βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Αναμένονται το διαβάζω από το 112, δηλαδή από το Υπουργείο. Και αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί εκεί κτλ. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Αυτό ήταν.
1: Οκ. Ναι. Okay. Μπορεί να είναι μαζί και το. Να είναι,
0: ναι, μαζί είναι. Ναι. Μαζί.
1: Μπορεί, τι όλα πιθανά.
2: Με τη Βόρεια Εύβοια, και να μην το ξέρω. Εύβοια,
1: εγώ δεν την είχα βάλει αυτή. Ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να.
0: Εδώ τι θα γίνει.
1: Εδώ πιστεύω ότι κατά τις 7 θα βρέξει. 6,5-7.
2: Προηγουμένως
1: είχε μπουκώσει τελείως και λέω θα αρχίσει να βρέχει. Έχει, δεν έχει ήλιο, έχει με λίγη συννεφιά από εκεί.
2: Και από το άλλο παραθύρι να κοιτάξεις πάλι δεν μας βγαίνει.
1: Δεν μας βγαίνει. Γι' αυτό.
2: Δεν βγαίνει, πραγματικά δεν βγαίνει.
1: Κάτσα την ώρα και λέω 7.
2: Έχει μια συννεφιά εκεί από τον Ημιτό, όπως έβλεπα από.
1: Νωρίτερα είχε περισσότερη συννεφιά.
2: Νωρίτερα,
1: είπα,
2: είπε, μπράβο.
1: Ξέρω, δεν έβρεξε.
2: Αλλά δεν δείχνει ότι.
1: Ναι.
2: Κι όμως, λες κατά τις 7.
1: Ξέρω,
0: όντως,
1: εγώ,
0: από
1: λέω,
0: ζέστη έχει ζέστη. Σήμερα. Όχι το 48.
1: Καλά,
0: όχι. Ναι. Ναι. Σιγά. Και το λέω εγώ αυτό που δεν ζεσταίνουμε.
1: Α, ναι. Καλά, όχι ότι έχω βγει έξω.
0: Είναι...
1: Είμαι εδώ από 6 και ακόμα δεν έχω βγει έξω. Το βράδυ θα βγω.
0: Έχει ζέστη, έχει ζεστούλα. Και έχει και αυτό το. Σαν να έρχεται κάτι. Κατάλαβες αυτό που φέρνει μια υγρασία.
1: Φέρνει μια υγρασία.
2: Κάποιες στιγμές φεύγει ο ήλιος και ξανάρχεται, δηλαδή αυτό.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα βρέξει, ρε παιδιά, και στην Αττική. Ξέρω εγώ τι να σας πω.
2: Θα βρέξει, όχι τίποτα παραπάνω, ε.
1: Θα βρέξει, θα βγάλει και καταιγίδα.
2: Α.
1: Ναι. Αυτό. Αργά. Μετά τις 7. Να το πω έτσι πιο σωστά.
0: Μετά τις 7. Ωραία.
1: Ναι. Αυτό.
0: Εντάξει, να μην απλώσουμε δηλαδή.
1: Όχι.
2: Δεν θα απλώσουμε. Και τελειώνει σήμερα.
1: Τελειώνει το ξημέρωμα.
2: Α, θα πάει αυτό
1: στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές θα εξασθενήσουν γενικότερα από το βράδυ και μετά. Θα μείνει μόνο στην κεντρική Εύβοια. Και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λέρο, όχι Λέρο, τι λέω,
2: Λέσβο.
1: Θάσο, Λέσβο και Σαμοθράκη.
2: Ναι.
1: Σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα και από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν παντού και μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει αύριο.
2: Μα.
1: Αλλά ό,τι βροχή σημειώνεται αύριο δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο, θα είναι βροχούλα, απλώς.
2: Μάλιστα.
1: Εκτός από τις περιοχές που σας είπα.
2: Και ξεκινάει ξανά άνοδος θερμοκρασίας.
1: Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και περισσότερο τη Δευτέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τους 36 με 37 βαθμούς τη Δευτέρα. Αυτό. Θα ξαναπέσει την Τετάρτη, θα έχει καμπανεβάσματα τέτοια. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσετε.
2: Καλά, Χριστίνα μου.
1: Να περάσετε κι εσείς πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Επίσης.
0: Ο Κώστας από του ζωγράφου λέει ότι ρίχνει ψηλό βροχο στο ζωγράφο.
1: Σοπα, δόξα τω Θεώ, αλήθεια.
0: Κάτσε γιατί έχει την αγωνία να δει, θα δικαιωθεί ή όχι τώρα, καταλάβεις τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Έκανε το σταυρό τη Κώστα. Σοπα, λέει αλήθεια. Και έκανε το σταυρό τη αμέσως.
1: Ωραία.
2: Κοιτάω το ρολόι μου, είναι 5 και 4.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι ήταν κανονικά να
0: πειράζει. Δεν έχει σημασία.
2: 7 δεν είπε τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είπα γιατί δεν έβρεχε χίλιο.
0: Γιατί δεν βρέχει πουθενά. Τώρα μου βλέπετε μέσα πέσαμε. Αφήνει να διάσει να πάρει. Λοιπόν, ωραία.
1: Εντάξει. Ελπίζω ότι θα βρέξει και στην Αττική, αλήθεια, τώρα που πέρα από την πλάκα.
0: Ανοίγει τώρα τους σταθμούς μετεωρολογικού σταθμούς, γίνεται δώμα και αλλιώς.
2: Για δε ζωγράφου κέντρο μέσα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα βρέξει. Δεν μπορεί να μην βρέξει. Δηλαδή, ολόκληρο σύστημα περνάει έλεος. Και σύστημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή. Είναι πολύ σπάνιο. Έτσι, τέτοιου είδους συστήματα. Αυτά.
2: Χριστίνα μου, καλή ξεκούραση. Καλές διακοπές.
1: Καλά να περάσετε.
0: Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, υγεία και
1: αυτό,
0: ο ήρωας, ο Γιάννης.
2: Χαιρετίσματα.
0: Γεια σου Χριστινάκη, να είσαι καλά.
2: Χριστίνα, γεια σου.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης μπουμπουνάει λέει τώρα. Κοίταξε, τα έχουν πει αυτά. Θεσσαλονίκες, αυτά, Λάρισα.
2: Όχι, είναι Αττική το στοίχημα τώρα.
0: Τώρα το στοίχημα που. Και στην Τρίπολη έβρεχε το πρωί να πω.
1: Αλλά έριξε κάτι καταιγίδες εκεί.
0: Γύρω-γύρω έχει βροχή. Εκτός από την Αττική.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: και στην Αττική πλην του ζωγράφου που μας έχει μιλήσει.
2: Ψιλόβροχο είπε ο άνθρωπος. Κάτι παγώνες είπε, δεν είπε γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Να δείξει ένα τσουρτσούρ θέλουν.
2: Για να πει ότι είμαστε μαζί.
0: Τελειώσαμε.
1: Ούτε 112 στήλα μου, δεν
0: φταίει.
2: Μήπως κάθεται στον πρώτο όροφο και βρέχουν από τον τρίτο στους ζωγράφους ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Πάμε στο Βασίλη τον Κουφόπουλο, τον συναδελφό μας. Είναι στην Μεσογείο, έχει γίνει ένα ατύχημα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας παιδιά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την έρευση της Μεσογείων.
0: Έλα.
3: Και φτάνει μέχρι το Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα πλέον, γιατί έχει συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα. Υπάρχουν άνδρες της τροχέας, το πλάι με τις προσανές. Υπάρχει τώρα και η κίνηση είναι ατελείωτη.
0: Το τροχαίο σοβαρό πέρασε από το σημείο.
3: Δεν μπορούσα να διαπιστώσω. Είδα πάντως στο πλάι, στο πεζοδρόμιο, το δεξιά, τους ανθρώπους να είναι όρθιοι, αλλά δεν έχω άλλη.
2: Και ένα όχημα που είναι κινητοποιημένο στη μεσαία, όπως λέω.
3: Στη μεσαία Λωρίδα, δηλαδή θα το βρει κανείς, δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση. Ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας νωρίτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από την έρθει ξεκινάει η καθυστέρηση, η ανάσχεση. Δηλαδή η κίνηση είναι στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Η ταχύτητα είναι από 5 έως 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο Γιώργου Γερμανάς.
0: Βασίλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, Βασίλη.
3: Έχει αποτυπωθεί αυτό στους χάρτες.
0: Έχει αποτυπωθεί τώρα. Τώρα το εμπήκα και εγώ τώρα με το που βγήκες. Να δω, δεν την είχα προσέξει τη Μεσογείο, η αλήθεια είναι. Και είναι ακριβώς αυτό που λες.
3: Θέλει προσοχή μου γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα. Όχι με αυτό το πουθενά, σταματημένο.
0: Ναι.
3: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει αριθμή κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Πότε φεύγει το καλό, βρε Βασίλη?
3: Την άλλη Παρασκευή ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών. Επιστροφή ξανά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Καλά να περάσει, Βασίλη. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, τώρα ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε και εμείς ότι έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Αυτό δεν έχει τίποτα. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένας άλλος. Όχι. Αν την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
2: Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες ώρες έχουν οριοθετηθεί.
0: Ρέσεις, κάντε μας μια χάρη. Άμα βρέχει πουθενά. Γιατί γελάτε? Άμα βρέχει πουθενά, ενημερώστε μας. Εγώ με τη βροχή.
2: Με τη βροχή, ξεκάθαρο. Εντάξει.
0: Καθαρά. Όχι καταιγίδες, χαλάζεται αυτό. Αλλά.
2: Βροχούλα.
0: Καλή βροχή.
2: Ναι. Α, να είναι λίγο δυνατή.
0: Όχι καταιγίδα, επαναλαμβάνω.
2: Να είναι λίγο δυνατή.
0: Βροχή. Mm. Δηλαδή αυτό που πλημμυρίζει το κέντρο της Αθήνας εκεί που γεμίζει. Ναι, αυτό.
2: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιατί καλά, αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο που ρίχνει πάλι.
2: Στην Αμαλίας.
0: Στην Αμαλίας εκεί. Και αυτό. Δηλαδή να γίνει καλό.
2: Κατάλαβες. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει. Ωστόσο, εάν σε κάποιες άλλες περιοχές, προάστια ή οπουδήποτε ψυχαλίζει, εδώ είναι. Πάρτε μας τηλέφωνο να τα προσθέσουμε στους ζωγράφους.
0: Ναι, ρε, εσείς ενημερώστε μας.
2: Ναι.
0: Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Αρμάος, γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα αδέλφια, λέει σήμερα γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε, να γιορτάσουμε. Μάλλον προς το κλάμα το βλέπω και δεν είμαι ο μόνος. Γκάλο που άκουσα προχθές το πρωί στο Ψάλτη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς είχε 65%. Εμπιστεύονται οι πολίτες στον στρατό, άρα το μήνυμα ποιο είναι? Πρωθυπουργός από το ΓΕΣ? Όχι. Ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εδώ για την προστασία μας, αλόβητος, και άμα χρειαστεί και με την ενίσχυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή για τα ζητήματα της χώρας μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο απλό. Έτσι νομίζω εγώ.
2: Και όχι τίποτα άλλο από πίσω.
0: Πιο πολύ με ενοχλούν, Γιάννη μου, που ότι είμαστε στις χώρες που έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό που πιστεύουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Mm. Τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά ειλικρινά τώρα, επειδή κάναμε και αυτή την κουβέντα, όποιος πιστεύει ότι υπάρχει καλύτερη εποχή για την ελληνική δημοκρατία, να το συζητήσουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά και με επιχειρήματα δηλαδή. Ο φίλος εδώ, ο Μπουρδολόγιος, λέει: πειράζει που μου αρέσει περισσότερο η εποχή Belle Époque του Μεσοπολέμου σε σχέση με τη μεταπολίτευση. Κοίταξε να δεις. Πειράζει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
2: Αφού εσένα να σου αρέσει.
0: Γιατί η εποχή του Μεσοπολέμου έφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Άρα ήταν μια εποχή που οδήγησε σε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό.
0: Παιδιά,
2: και καταστροφικό.
0: Είμαστε σε 52 χρόνια σε ειρήνη. Ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, γιατί εδώ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα μιλάμε. Είμαστε 52 χρόνια σε ειρήνη. Δεν είπα ότι λύθηκαν όλα, με διάφορα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα, επίσης δεν το συζητάω. Αλλά είμαστε λίγο της πάντα της μιζερο αυτής. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου, ως γεννηθείς το 73, την εξής εικόνα με συνοδεύει από μικρό παιδί, το χρησιμοποιώ, μπορεί να έχω γίνει και μονότονος σε αυτό. Εμένα στο σπίτι μου μπροστά στην Τρίπολη θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς και να έχει χώμα. Μετά θυμάμαι που φέρανε γαρμπίλι, το χαλίκι για όσους δεν το ξέρετε. Μετά ρίξαν τσιμέντο και μετά ήρθε η άσφαλτος. Και πώς τα λένε και...
2: Τα φρεάτια.
0: Ας πούμε,
2: διαποχέτες.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ριάκια, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεξιά
2: είχαμε
0: και
2: φτάσει για την άσφαλτο δεκαετία 80. Είχαμε περάσει.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε περάσει δεκαετία του 80, ναι, για να στρωθεί η άσφαλτος.
0: Απλώς αυτό σήμαινε μια μεγάλη χαρά.
2: Ναι.
0: Για όλους εμάς το καταλαβαίνετε. Και βρυσίδι ταυτοχρόνως, γιατί τα πιτσιρίκια θέλαμε να παίζουμε πάντα στο χώμα. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι υπήρχαν αλάνες τότε στην Τρίπολη, τεράστιες αλάνες που πηγαίναμε και κάναμε το...
2: Και μπορούσα να παίζεις εκεί.
0: Αυτό το λέω διότι αυτό, έστω με τα αργά αυτά βήματα, ήταν ένα δείγμα ανάπτυξης. Η χώρα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους. Φάγαμε ένα μεγάλο στραπάτσο, δεκαετές. Μεγάλο.
2: Όχι. Πιο μεγάλη οικονομική κρίση που έχουμε υποστεί, έτσι δεν είναι?
0: Που έχουμε, έχουν, μπορεί να έχουν
2: υπάρχουν υπάρξει... και μεγαλύτερες, αλλά όχι εδώ.
0: Ναι. Και εδώ μπορεί να έχουν υπάρξει. Έχουμε τα δυστυχώς επτωχεύσαμε. Έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φάγαμε μεγάλη οικονομική κρίση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έπεσε ξύλο.
2: Βέβαια, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος.
0: Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι. Θα ήθελε κάποιος να έχουμε δικτατορία, πόλεμο ή οικονομική κρίση? Εγώ θα έλεγα οικονομική κρίση και δεν το συζητάω. Ας πούμε εγώ, δεν ξέρω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε επίσης μια συζήτηση με επιχειρήματα, άμα
2: θέλετε. Και θα είναι και πολύ ωραία
0: εσύ
2: συζήτηση.
0: Εσύ τι λες?
2: Για τη μεταπολίτευση. Έτσι συζητάμε τώρα. Από πόλεμο, δικτατορία.
0: Όχι, ρωτάω εγώ τι.
2: Προφανώς.
0: Επίσης, προφανώς θα θέλαμε να έχουμε γίνει Μονακό, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Ακροατής από Ζωγράφου μας ενημερώνει ότι δεν βρέχει στην περιοχή του Ζωγράφου.
2: Πάει. Χάνεις εσύ με την βροχή. Θα είναι σε άλλη περιοχή ο φίλος μας που λέει ότι βρέχει.
0: Όχι, να πούμε στη Χριστίνα τι με ενδιαφέρει. Στο παλαιό ψυχικό δεν ρίχνουν τα σταγόνα, λέει.
2: Ναι. Δεν βρέχει, ρε παιδιά, στην Αττική τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν βρέχει. Αλλιώς θα μας είχε πει ο κόσμος, μας είχαν πει οι φίλοι μας οι ακροάτες, ότι βρέχει εδώ, βρέχει εκεί, κίνηση κτλ. Τι, γιατί ρε Γιώργο Γκυλάς? Δεν βρέχει. Εν τω μεταξύ, άμα δεις έξω, καλά έκανε ο άλλος εδώ και σηκώθηκε. Και αριστερά και δεξιά δεν έχει συννεφάκια.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν θα μαζευτούν μέχρι τις 7, θα δούμε.
0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εμπνευσμένο, σε 50 χρόνια λέει ιστορία, θα λέει ότι το 2026 είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα το μόνο πράγμα που υπέστη ήταν η ακρίβεια.
2: Τώρα θα έχουμε τον πόλεμο του Τρίτου Παγκόσμιο, το 26 το εξάμεινο που μένει.
0: Τι, θεωρείς τώρα, μήπως θεωρεί ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου ότι θα έρθει κάτι άλλο.
2: Δε ούτε κάτι τέτοιο δείχνει ότι θα έρθει κάτι άλλο.
0: Άστο τώρα τι δείχνει. Μην τα παίρνεις πάνω σου. Τα έχω πει πολλά χρόνια. Δεν μ' ακούς. Αρνείσαι να μ' ακούσεις. Μην παίρνεις πάνω σου. Άστο. Τώρα έχουμε.
2: Όχι.
0: Τέλος.
2: Θα έχουμε σε 10 μέρες.
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Πού το ξέρεις τι θα γίνει σε 10 μέρες? Εσύ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε μισή ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Ο ένας έλεγε ότι βρέχει, ο άλλος λέει ότι δεν βρέχει.
2: Στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με την καριέρα μας, η οποία δεν ξεχνά μετά την, δεν ξεκινά μετά την αποφοίτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το κέντρο καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο site του Πανεπιστημίου.
0: Γι' αυτό δεν μίλαγε τόση ώρα, Δεν το είχα καταλάβει, δεν τα είχα δει, συγγνώμη, δεν είχα δει τα χαρτιά.
2: Τι.
0: Γιατί είχες δύο σερί αναφορές, οπότε προετοιμαζόσουν,
2: Ναι, βέβαια.
0: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

Vodafone αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπορίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ανεμοστρόβιλος τύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ο Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: λέει πάρα πολύ ωραία Κωνσταντίνος. Εμείς που σαν έφηβοι φάγαμε τον Παπαδόπουλο και μάλιστα ανδρωθήκαμε με τη δικτατορία, γνωρίσαμε το Πολυτεχνείο και τη μεταπολίτευση. Όταν ήμασταν στο στρατό, ένα μπορώ να πω ότι πέτυχε η χώρα μετά το 1974, έγινε Ευρώπη. Ο Μίλτος από το Τέξας, στη Σύρο έχει 30 βαθμούς και ηλιοφάνεια και πολλοί κόσμο στις παραλίες, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Μίλτο.
0: Πήραμε. Το προηγούμενο δεν το είδα το μήνυμα, αλλά πολύ ωραίο, Μίλτο. Μπράβο. Ωραίο το. Να το πούμε, δεν είναι τίποτα. Ωραίο τσίπουρο.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος λέει: Ζωγράφου, δεν βρέχει σιγουράκι τέλος.
1: Α, ναι. Το λήξαμε. Άρα μας κοροϊδεύατε.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει: Κούτρα και Τζούνια, Θεσσαλονίκη δεν βρέχει. Η απώλεια του ΑΕΠ της χώρας μας με τη χρεοκοπία του 2010 ήταν μεγαλύτερη από αυτή του αμερικανικού κραχ 29-30. Η οικονομία της χώρας απλά εξαϊλώθηκε. Εγώ διαφωνώ με αυτά που έχω διαβάσει. Δεν έχω ζήσει το κραχ στο 29-30. Αλλά οι ιστορίες που έχω διαβάσει για αυτή την περίοδο είναι τραγικότητες ιστορίες, στις οποίες δεν νομίζω ότι συγκριθήκαμε. Ο Μπουρδολόγιος λέει: Βρισκόμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο που αυτός διεξάγεται στο ίντερνετ, cyber war, μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σας πω, εγώ δεν το παρακολουθώ.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί εμείς δηλαδή.
0: Ο Σώστε τον Ντουμπάι, η εποχή του Μεσοπολέμου για την Ελλάδα άρχισε με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Μουσολίνη κατέλαβε για λίγο την Κέρκυρα, ακολούθησαν δικτατορίες Πάγκαλος και πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση, χρεοκοπία 32, απόρρια του κράχτου 29. Τη δεκαετία που ανέβαινε ο Χίτλερ, η Ελλάδα είχε δικτατορία από το 36. Ο Αλέξανδρος λέει: Αδέλφα, διαψεύω τον Κώστα, πρωτοκάτοικο Ζωγράφου, ναι, που είπε ότι ψιλοέβρεχε. Εγώ έριχναμε το λάστιχο από τον Τρίτολη.
1: Άρα είδες, αυτό ήταν.
0: Και ο Πέτρος, παιδιά, τώρα πάω να πλύνω το αυτοκίνητο. Θα δείτε για πότε θα ξεκινήσει ο κατακλυσμό. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα από Λευκάδα. Μια ψυχάλα σήμερα εδώ, νωρίς το μεσημέρι, τώρα λιακάδα. Και το λίγο νερό της βροχής, αν μπαζώνεις και φυσούς ρέματα κτλ., γίνεται πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: Μεταπολίτευση, αλόγιστη παροχή, σπατάλες, ατελείωτες λοβητήρες και μετά έρθει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα με, γιατί είμαι εγώ τώρα, με ρωτάς, για πες.
0: Πλένεις πιάτα?
1: Όχι.
0: Θες να ξεκινήσεις?
1: Να πλένω πιάτα?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Είναι τελική λέξη, δηλαδή αυτό, η τελική σκουβέντα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνει και μερικές φορές είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι κάνει έναν άνδρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι. Δεν είναι το αυτοκίνητο. Δεν είναι το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πραγματικά δεν είναι, παρόλο που αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι να τον βλέπεις, να στρώνει το κρεβάτι το πρωί, να πλένει τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι ελκυστικό. Αυτό είναι που αποκαλώ ελκυστικό. Τα ΔΕΕΦΗ. Η Τζένιφερ, η Λόπες.
1: Η Λόπες το λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή η Τζένιφερ Λόπες έχει πάντα δίπλα τους συνοδούς και άντρες οι οποίοι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα, αλλά τους ήθελε να πλύνουν τα πιάτα και να.
0: Oh, αυτό τι φτιάχνει τώρα.
1: Εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα αυτό και τα οποία και τα λοιπά. Ναι. Και όποιος θέλει, πας κάνει το υπόλοιπο.
0: Εσύ δεν θες, Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω.
0: Δεν θες να είσαι ελκυστικός στην Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κατάλαβε.
0: Γιατί κουνιέσαι έτσι τώρα?
1: Πώς δηλαδή?
0: Αυτό που κάνεις τώρα τι είναι?
1: Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, χορεύω με το ρυθμό.
0: Δεν τρέπεσαι
1: λοιπόν,
0: λιγάκι.
1: Να δεις. Εσύ που θα μείνεις?
0: Ποιο?
1: Λέει ρολόγια, αυτοκίνητα.
0: Και φασίνα κάνω.
1: Ναι, και αυτά και εκείνα.
0: Δηλαδή, και φασίνα.
1: Και φασίνα.
0: Δηλαδή άμα μου το ζητήσει η Τζένιφερ, και φασίνα.
1: Αν σου ζητήσει η Λόπες.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Ξύπουσε άντρακλα δυνατό και
1: όχι,
0: τα
1: παιδί μου, δεν θέλω το.
0: Και κάνεις, δεν κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Δεν σηκώνει το χέρι στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είσαι δυνατό. Πολύ.
1: Τι δυνατό?
0: Πολύ δυνατό.
1: Δεν είμαι δυνατό. Δεν είναι θέμα δύναμη.
0: Όχι, θέμα
1: δύναμη.
0: Δυνατό εννοώ στην
1: τι?
0: Στη Ρώμη.
1: Άλλο, δεν είπαμε τώρα στη κουβέντα και στο αυτό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο Θανάη στον Κρητικό, ο οποίος ευτυχώς δεν έκανε πρόβλεψη χθες.
1: Γι' αυτό κερδίσαν και οι δυο.
0: Και κερδίσανε οι ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι αν δεν ξέρετε τον Τσόι Τεγουόν.
1: Ο Τσόι Τεγουόν.
0: Ναι. Είναι Νοτιοκορεάτης. Είναι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group. Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρω πώς να το πω το νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήρε διαζύγιο.
1: Α, μπράβο.
0: Το δικαστήριο.
1: Δεν έστω ότι κοβέρνει το κρεβάτι.
0: Τον διέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσει στη σύζυγο.
1: Την Τζο Κέινγκιανγκ.
0: Αυτή είναι την Τζόι Τεϊγουόν.
1: Τη σύζυγο.
0: Ναι. 944 δισεκατομμύρια γουόν. Αυτό σημαίνει, ναι, 644 εκατομμύρια δολάρια.
1: Απανάγια. Ωραία διαζύγια.
0: Νομίζω όμως ότι είναι το πιο μεγάλο διαζύγιο στην, στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα. Από...
0: Πώς. Ο Τζεφ Μπέζος δεν έδωσε 80 δις.
1: Με τα δις, ναι.
0: Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έδωσε άλλα τόσα πόσα δώσανε.
1: Για
0: αφού
1: σκέψω.
0: Πήγε η περιουσία του στη μέση. Και να δεις κερατάδες, καταφέρανε και το ανεβάσανε πάλι. Φαντάσου τι γίνεται στον πλανήτη. Του κόψα την περιουσία στη μέση,
1: μέση.
0: Ξανά την ίδια έχει.
1: Ξανά στις πρώτες θέσεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ωραία, για πάμε στο Θανάση, στον κριτικό. Γεια σου Θανάση.
1: Έλα Θανάσης.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Πήγαν όλα καλά.
2: Πήγαν όλα καλά. Εγώ θα έλεγα για 2-2 χθες, αλλά ευτυχώς δεν το είπα.
0: Άστο ρε Θανάση που δεν το είπα. Καλύτερα.
1: Καλύτερα από το άγχος σου, είδες τι αποτέλεσμα βγήκε.
2: Εντάξει. Καλά πήγαν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίξαν καλά, θέλω να πω, πέρα από τη, από τη νίκη. Σε δύο μάτς, πολλές φάσεις, γλίτωσαν μπορώ να πω κιόλας σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Είχαν την τύχη με το μέρος τους, παρότι κρατούσαν το... είχαν τα ενία του, του παιχνιδιού, ναι, αμφότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει, να το κάνει και 0-3 και 0-4 και 0-5 το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρές οι ευκαιρίες που έβγαλε, αλλά δεν κατάφερε τη... στην τελική ενέργεια να,
1: να τελειώσει τις φάσεις.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, έτσι Θανάση.
2: Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς, ναι. Την επόμενη Πέμπτη.
1: Καλή συνέχεια, Θανάση, να είσαι καλά.
0: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, έλεγα πως ήταν κάποιο Τετάρτη γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν γίνεται.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά.
1: Καλό, καλό απόγευμα.
0: Διαφημίσεις θες. Πάρε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Ο Αναστάσιος που είναι πανιόνιος και το φωνάζει και καλά κάνει. Για την Τζέι Λό λέει πλένω και τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο μαζί.
1: Μπράβο σου.
0: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι που είναι τίμιος. Mm. Τίμιος. Όχι σαν τον άλλον εδώ.
1: Εγώ δεν είμαι τίμιος.
0: Όχι. Κάνεις, είσαι υποκριτής, λες πολλά ψέματα, δεν το συζητάω. Μεγάλος ψέματος, παπατζής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σ' αγαπάμε, τι να κάνουμε. Παπατζής, ξέρω εγώ τι λέω. Πλάκα κάνεις, λέει, εδώ τα κάνουμε τώρα. Αν το ζήταγε η Τζέι, λέω, δεν θα το κάναμε. Χαιρετισμού στη συμμαθήτριά μου τη Δουρουδή. Κάνει διακοπές, ρε Μπάμπη, και δεν νομίζω. Mm. Ναι. Ο GPQ57, κλειστό το μήνυμα για τον Κολοκυθά, λέει, δεν το είδες, δεν το είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κολοκυθάς έστειλε ένα μήνυμα τώρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, τον οποίο είδαμε με κοστούμι, δεν σημαίνει να το έστειλε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, κοιτάς. Τον είδαμε με κοστούμι το πρωί, στην, πήρε συνέντευξη στο Μητσοτάκη, και αυτός ο Μητσοτάκης του την έκαψε τη συνέντευξη μετά.
1: Ναι.
0: Πήγε και έκανε, τσακώνονταν με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή. Δεν είναι σωστό το πράγμα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά ζητάει ο Γιάννης.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, την κλασική σου κίνηση.
1: Τι.
0: Αυτό. Για να κόβουν τα έκανε τα χυλάκια όλα καλά. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει.
2: Ο Γιάννης φαντασιώνεται αυτό δηλαδή.
0: Τι να σου πω τώρα. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα.
2: Αυτά εσύ μου τα λες.
0: Εγώ τι να κάνω. Εγώ τα λέω όλα.
1: Συνέχισε και μίλα. Μίλα τώρα, δεν σε ακούω.
0: Κάτσε να βάλω το.
2: Βάλετε, βάλεις τώρα. Ναι.
0: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει: καλησπέρα. Γι' αυτό την έκανε ο Μπεν Άφλεκ, λέει: τώρα έπιασε βροχή στα Καλάβρητα. Μάλιστα.
2: Α, τώρα έπιασε. Στα Καλάβρητα, πω πω τι έκανα. Μεγάλο τροποντό, έτσι.
0: Ο Παναγιώτης με δύο νι, σωστός. Ερωτώ, λέω.
2: Δεν βάλω, κατέβαστο.
0: Και είναι η πρώτη σωστή ερώτηση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Την περίμενα από σένα να την κάνεις, αλλά δεν την έκανες.
2: Ναι, δεν είμαι σωστός.
0: Το πρώτο σωστό που ακούστηκε. Η Τζέι Λό λέει δεν έχει πλυντήριο πιάτων σπίτι της.
1: Έχει πλυντήριο πιάτων. Και υπηρετικό προσωπικό θα έχει.
0: Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ είναι γνωστό ότι όλη μέρα πλένει πιάτα και θέλει τον άντρα τη να πάει να τη πλύνει τα πιάτα για να ξεκουραστεί. Γεια σου. Γεια σου, ρε φίλε. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, καλές διακοπές. Καλά να περάσουμε. Λέει: ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη σεζόν. Να είμαστε όλοι καλά, να σας ακούμε και την καινούργια σεζόν. Από καινούργια ώρα, αλλά δεν θα σας πούμε εμείς τίποτα. Δεν το μάθετε από εμάς. Ο Κώστας λέει: πάντως, εμείς στη Ραφίνα έχουμε μια καλοκαιρία. Λέει: άλλο πράγμα.
2: Και εμείς εδώ στο Φάληρο, μην νομίζεις.
0: Η Κατερίνα. Και εμείς εδώ, όντως.
2: Καλοκαιρία έχουμε.
0: Σας ακούμε από Λουτράκι. Το πρωί ψυχάλιζε και τώρα έχει αρκετή συννεφιά. Σίγουρα θα πάρει το χρόνο του να έρθει βροχή στην Αθήνα. Η κυρία Σούζη ξέρει από καιρό.
2: Κυριακή, ναι. Τα βλέπω.
0: Γεια σου Κώστα. Ο Κωνσταντίνος λέει ναι. Αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Ναι. Έχει ετοιμάσει το Μητσοτάκη ο Γιάννης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, να Γιάννη, ναι. Ό,τι πεις Γιάννη.
2: Πάμε.
0: Ό,τι πεις.
3: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
0: Ορίστε.
2: Πάμε τώρα να ακούσεις τι έγινε.
0: Να πάμε,
2: όταν ανέβηκε.
0: Να ακούσεις Μητσοτάκη 5 φορές την ημέρα.
2: Η
0: δεν πάει καλά η ημέρα.
2: Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Άκου.
4: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
5: Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
2: Αυτό πώς το σχολιάζεις?
0: Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Τι να σχολιάσω.
2: Λέει και ένας άλλος έφευγε όταν ανέβαινε.
0: Θέλω, είμαι σε διακοπές τώρα.
2: Α, έτσι είσαι.
0: Ολοκληρώ. 2 λεπτά, έχει μείνει 1,5 λεπτό τώρα. Πες ό,τι θες να πεις.
2: Δεν έχω να
0: πω. Κλάψε και όλα αυτά που.
2: Γιατί να κλάψω.
0: Ξέρω και εγώ τι να σου πω.
2: Θα λείψουμε.
0: Από τη συγκίνηση.
2: Αυτό θα συγκινηθούμε και όλε αυτά.
0: Είναι λίγες οι διακοπές που κάνουμε.
2: Μπράβο. Οι 2 μήνες ήταν νομίζω ιδανικοί.
0: Δεν υπάρχει.
2: 3. Οι 3 ιδανικοί.
0: Οι
2: 2 είναι ικανοποιητικοί.
0: Το έτος των 9 μηνών εργασίας. Αυτό είναι. Θα κατεβάσουμε κόμμα με προεκλογική ατζέντα και κύριο μέλημα αυτό. Θα δουλεύουμε 9 μήνες. Συμφωνείς, Ηλία?
1: Να το σου πω. Πρώτος ψηφοφόρος, Γιώργη.
0: Αλλά 9 μήνες ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Θα δουλεύεις 9 μήνες σε ρί.
6: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θες εσύ. Ωραία. Εσύ θα είσαι αυτό που θα δουλεύουν.
1: Στους αναποφάσιστους αυτούς.
0: Όχι, αυτούς που θα δουλεύουν. Όποιο θέλει, δεν είπαμε. Να είναι πώς το λένε, προαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 13η σεζόν που ολοκληρώνεται στο ραδιόφωνο. Η 12η ολοκληρώθηκε στην τηλεόραση. Σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε καλά. Επιστρέφομαι τέλος Αυγούστου, υποθέτω. Για όσους αγωνιούσατε και ήσασταν αρκετοί, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Ναι, δεν τα λέω και αυτά. Που μας ρωτούσατε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε στο Sky κτλ. Ναι, θα μείνουμε στο Sky για αρκετά χρόνια, η αλήθεια.
1: Εδώ θα τα λέμε.
0: Ακόμα. Ναι, αλλά καλή καρδιά να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και πάνω απ' όλα υγεία. Να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Όταν βλέπετε να κλαίω.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε φίλοι μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γιατί καλοκαίρι είναι και όλοι χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε. Σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, θα δούμε τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Είχαμε ένα ποσοστό περίπου 30% αυτοκίνητα που είχαν ξεχάσει την λέξη έλεγχος ΚΤΕΟ και θα του δώσουμε το λόγο να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Βρισκόμαστε για στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και φτάνει τα 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά που ξεπερνούν και τα 36 και τα 38 χρόνια. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
15: Καλή καλά.
12: Και πολλές και ασφαλείς μετακινήσεις.
15: Πάντα. Από πού να ξεκινήσουμε, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ? Να δώσουμε μια ευρύτερη ενημέρωση, τα συνεργεία, τι γίνονται, αυτοκίνητα ανασφάλιστα κυκλοφορούν και τα εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητα.
12: Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ συστηματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της αγοράς οδικής βοήθειας, οι κλήσεις για χαλασμένα οχήματα παρά την οδό αυξάνονται κατακόρυφα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στους καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή στα νησιά, σε βουνά και σε διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα στατιστικό το οποίο υποδηλώνει ότι τα 6 στα 10 οχήματα ακινητοποιούνται λόγω μηχανικής βλάβης.
15: Αυτό το βιώνουμε και στην Αθήνα. Πολλές φορές είσαι στο Κηφισό επάνω, αυτοκίνητα που δεν είναι τρακαρισμένα έχουν ξεμείνει. Και υποδηλιάρουμε και όλη την αγορά. Όλη την κίνηση στους δρόμους.
12: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα βρισκόμαστε σε μία περίοδο με τη μεγαλύτερη έξοδο μετακινήσεων εκδρομέων μέσα στη χρονιά. Τις επόμενες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί θα ταξιδέψουν προς κάθε γωνιά της χώρας. Το σημαντικότερο μήνυμα λοιπόν για μένα είναι ότι οι διακοπές πρέπει να ξεκινούν με ασφάλεια, όχι με βιασύνη και με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουμε όλοι στο σπίτι μας ασφαλείς. Ένα δεύτερο είναι ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο έχουμε να θυμόμαστε από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι μια ενδεχόμενη βλάβη του οχήματος, η οποία βλάβη μπορεί να μας φτάσει ως και στην ακύρωση. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση μεγάλη ταλαιπωρία γύρω από το όχημα και την επισκευή του. Άρα, εγώ αυτό που θα σύστηνα στους ακροατές μας, την προσοχή τους σε τέσσερις άξονες. Πρώτα είναι το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το όχημα είναι πραγματικά έτοιμο για ταξίδι και να μην επαφιόμαστε στην ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά, γιατί άλλες οι συνθήκες κυκλοφορίας εκτός πόλης και άλλες μέσα στην πόλη.
15: Βεβαίως.
12: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν η ημερομηνία ΚΤΕΟ είναι εκπληρωμένη, αν δεν είναι και για λόγους τεχνικής οδικής ασφάλειας αλλά και για λόγους νομικής εξασφάλισης, καλό θα είναι ο καθένας να εκπληρώσει το ΚΤΕΟ του και μετά να ξεκινήσει τις διακοπές. Σημειώνω εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για 20 μέρες σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Και παράλληλα θα έλεγα τεχνικές οδηγίες προς όλους να ελέγξουν την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών μαζί με τη ρεζέρβα, η οποία είναι πολύ σημαντική, τη στάθμη των λαδιών και του ψυκτικού υγρού του οχήματος, αλλά και γενικότερα όλα τα υγρά του οχήματος, τα φρένα, τα φώτα και φυσικά αν λειτουργεί ο κλιματισμός. Αυτό είναι όσον αφορά το αυτοκίνητο.
15: Μάλιστα.
12: Όσον αφορά τη φόρτωση, θα πρέπει να μην φορτώνεται, να υπερφορτώνεται το όχημα. Θα πρέπει οι βαριές αποσκευές να τοποθετούνται στη βάση του οχήματος κοντά στα ακαθίσματα και όχι σε ψηλά σημεία του αυτοκινήτου. Παιδιά και κατοικίδια θα πρέπει να έχουν τη δική τους θέση με τα δικά τους μέτρα ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε παιδί ή κατοικίδιο μέσα σε αυτοκίνητο μόνο του μέσα στον ήλιο, διότι η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού στον δρόμο. Δεν ξεκινάμε κουρασμένοι, κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου κάθε 2 ώρες. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό όσο οδηγούμε, τηρούμε τις αποστάσεις και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν υπερεκτιμούμε δυνατότητες, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, δεν καταλαμβάνουμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπως και την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί τελευταία διαπιστώνεται ότι πολλοί οδηγοί, ενώ είναι άδειο το όλο το οδόστρωμα, να παραμένουν καθυλωμένοι στην ταχείας κυκλοφορίας οδό, με αποτέλεσμα να κολλείεται η κυκλοφορία.
15: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ήταν πολύ σφαιρική και πολύ τοποθετημένη όλη η παρουσίαση που μας κάνατε. Και πιστεύω και οι φίλοι ακροατές μας ακούνε, αυτοί που ταξιδεύουν και αυτοί που ετοιμάζονται να πάνε για διακοπές, είμαστε μπροστά στην περίοδο διακοπών, θα καταλάβουν αρκετά πράγματα. Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους. Και καλά ταξίδια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ήταν κύριος Γύρου, κύριος Κωνσταντίνος Βίκας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίων. Και μιλήσαμε τόσο για τα κταίων, αλλά και γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διακοπών. Και οπωσδήποτε όλοι θα κάνουμε ένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι για να ξεκουραστούμε. Να είστε καλά και καλές διακοπές να έχετε και ένα καλό, καλό Σαββατοκύριακο.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητες 100%. Αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Ανοπατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού έως το νοσοκομείο Γεννημάτων. Μπουρίνι ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δραμά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των πλαισίων επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων.

0: Ρώσεων έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου, θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διεκόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στον σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε στο ανθόφυτο Έτωλα Καρνανίας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χορτά. Την σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι τη γυναίκα 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε αμυνά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική αλλά δυστυχώς τον νεογνώ δεν τα κατάφερε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάπουελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι Πράσινοι σε μία ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ότι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ. Ωστόσο, ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Αμβέρσα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς.

0: Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ ή θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Famous Last Words, το πρώτο single από εκείνο το άλμπουμ των Supertramp που έγινε τεράστια επιτυχία τότε και έκτοτε θα ανήκει πάντα στη λίστα με τα αγαπημένα μας κλασικά. It's raining again. Καιρό είχαμε να δούμε βροχή, αν εξαιρέσεις ότι ανατρέπει λιγάκι τα σχέδια των εκδρομέων, τα σχέδια των αδειούχων και, και πολύ είναι. Προτελευταία Παρασκευή του Ιουλίου σήμερα. Αν το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, τα καλοκαιρινά μπουρίνια έχουν τη χάρη τους, έχουν την ομορφιά τους. Δεν λέμε τώρα να χαλάει ο κόσμος, αλλά αυτή η αίσθηση της αντίθεσης που είναι και δροσιά και γείωση είναι ευχάριστη. Η λέξη γείωση είναι παρεξηγημένη τα τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει με την αρνητική της κυρίως εκδοχή. Δεν είναι και το μόνο εδώ που τα λέμε που έχει έρθει τούμπα. Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 24 Ιουλίου και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και η ιστορία πρώτη είναι αυτή, ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός. Όχι ακόμα εδώ, στην Αττική το μπουρίνι το περιμένουμε, κάπου αλλού όμως, σε κάποια χώρα τώρα μπορεί να βρέχει όπως λέει και εκείνο το παλιό κλασικό ελληνικό χιτάκι. Έχουμε λοιπόν μπουρίνια σε Ζάκυνθο, σε Θεσσαλονίκη, έχουμε χαλά στα Γρεβενά, στη Δράμα, η Χαλκιδική έχει πληγεί και όπου να είναι, βάσει της πρόγνωσης της Χριστίνας, θα βρέξει και στην Αττική. Η ιστορία δεύτερη συμβαίνει παράλληλα με την πρώτη, είναι η έξοδος των εκδρομέων, των αδειούχων, δηλαδή εκείνων που πήγαν σήμερα ξεμυαλισμένοι στο γραφείο και έφυγαν ελαφρύτεροι. Έφυγαν σχεδόν πετώντας. Δεν είναι φοβερό πράγμα πως η ψυχολογία αποτυπώνεται και στον βηματισμό των ανθρώπων. Σε όλους εσάς λοιπόν που η άδειά σας έχει κάποιες ώρες, πολλές λίγες που έχει ξεκινήσει, εύχομαι καλές διακοπές, κατεβάστε το γενικό και μην φοβάστε τίποτα. Τώρα, να σας πω και πού θα συναντήσετε προβλήματα αυτήν την ώρα, εσείς που φεύγετε, αλλά και εσείς που μένετε εδώ, αλλά με έναν τρόπο βιώνετε το κύμα αυτό των αδειούχων. Έχουμε καθυστερήσεις που ελούς, τον Κηφισό, όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό, από το ύψος του Ρέντι ξεκινούν τα προβλήματα, αναγνωρίζετε μέχρι τα Άνω Πατήσια, ανατμήματα. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι αυτό στον Κηφισό. Στο καθοδικό επίσης δεν είναι μεγάλη η απόσταση στην οποία κινείστε με την εμποδίων, δηλαδή από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια υπολογίστε να συναντήσετε καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρούση. Στη Μεσογείον έχει φράξει η Μεσογείο. Είναι ακινητοποιημένα αυτή την ώρα στο καθοδικό της Μεσογείου, από το ύψος του Χολαργού μέχρι το νοσοκομείο Γεννηματάς. Είναι ένα μικρό διάστημα, το οποίο όμως αυτή την ώρα δεν κουνιέται καθόλου. Και εννοείται ότι στον Πειραιά έχουμε κίνηση, διότι φεύγουν τα πλοία. Φεύγουν με πληρότητες 100%. Και εδώ για τα νησιά τα ωραία του Αργοσερονικού και για τις Κυκλάδες. Τώρα, έλατε να συστηθούμε. Είναι ο Κώστας Πανός απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Με Ελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε και ένα λόγο ακόμα να μας καλέσετε αυτό το απόγευμα. Είναι ο διαγωνισμός μας. Διαγωνισμός που τρέχει και είναι προσφορά της Golden Star Ferries. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό νικητή μετεπιστροφής, ο οποίος θα διαλέξει τον προορισμό που τον ενδιαφέρει και βάσει διαθεσιμότητας θα πάει δωρεάν στις διακοπές του. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 8 αυτό το απόγευμα. Υπάρχει μια φωτογραφία σήμερα που κυκλοφορεί και νομίζω θα μπορούσε να μπει άνετα στο άλμπουμ του φετινού καλοκαιριού. Νομίζω πως το δικαιούται. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία στη γειτονιά μας, σχεδόν απέναντί μας, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσοι έχετε περάσει ξέρετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή λιμνούλα στο κέντρο αυτού του κυκλικού κόμβου που σε βγάζει ανάλογα με τη διαδρομή που επιλέγεις, Γλυφάδα ή Κηφισό. Εκεί λοιπόν εθεάθη, αυτό φαίνεται στη φωτογραφία, εκτός αν πρόκειται για κάτι fake,
Ένας λαγοκέφαλος. Ένας λαγοκέφαλος, το ψάρι που φέτος έχει γίνει στάρ, συνυπάρχει εκεί μαζί με κέφαλους κυρίως, που επίσης περίεργος πως κάποιοι ψαρεύουν στις κήτες του Κηφισού. Θέλω να ελπίζω για το χόμπι και όχι για το μεζέ, αλλά και πάλι περιορέξεως. Λαγοκέφαλος που λέτε, και στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Σαν το σαράφι ένα πράγμα. Σαράφι στην καρδίτσα, σαράφι στα τρίκαλα. Είπα τρίκαλα τώρα και το θυμήθηκα. Είναι και αυτό νομίζω στις ιστορίες της ημέρας. Μιας ημέρας μεγάλη για τους Μακεδόνες, για τους Θεσσαλούς, για τους ταξιδιώτες, οπωσδήποτε. Το άκουγα να το λέει το μεσημέρι εδώ στο σταθμό μας, στον Νότι Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Πιταρά. Ήταν καλεσμένος ο επίσης τρικαλινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Και αναφέρθηκε λοιπόν πριν επεκταθούν στα του χαρτοφυλακίου του στον Ε65. Που τι θα πει? Θα πει πως Τρίκαλα Γιάννενα είναι πια μια διαδρομή κοντά στη μία ώρα, ίσως και λίγο λιγότερο. Αθήνα Κοζάνη μου έλεγαν 4 ώρες. Δεν το πιστεύουνε οι άνθρωποι που τόσα χρόνια ταλαιπωρούνταν για να φτάσουν στον τόπο καταγωγή τους. Για πάρα πολύ κόσμο λοιπόν το έργο αυτό φέρνει μια μεγάλη αλλαγή, μεγάλη και προς το καλύτερο, άρα ναι, είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, και η καλή είδηση της ημέρας. Σε άλλα νέα, αυτό το απόγευμα έχουμε την δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο καιρός άλλαξε τα σχέδια, ξέρουμε, είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού αυτό, ξέρουμε ότι τέτοια μέρα έχουν την τιμητική τους οι κήποι της Προεδρίας. Ανταυτού βεβαίως ο καιρός θα τους κλείσει μέσα σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου στην Ηρώδου Αττικού, λόγω αυτής της πρόγνωσης πως απόψε θα βρέχει. Η καθιερωμένη κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, θα γίνει εκεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Και αυτό δεν είναι, ας πούμε, το μόνο διαφορετικό στοιχείο σε ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια θα δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς απόψε να συνοδεύονται, διότι ο κύριος Τασούλας στην πραγματικότητα ήρθε να διορθώσει μια αλλαγή που είχε επιβληθεί τότε στον καιρό της οικονομικής κρίσης επί Προεδρίας Καρόλου Παπούλια. Τώρα λοιπόν στη φετινή δεξίωση, νομίζω από εδώ και πέρα, οι πολιτικοί αρχηγοί θα προσέρχονται συνοδευόμενοι. Και η φετινή προσκεκλημένη, η προσκεκλημένη στη φετινή δεξίωση δεν είναι λίγοι, περίπου 1.700, και θα δούμε, έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε. Η εικόνα νομίζω κυριαρχεί περισσότερο και τα πηγαδάκια οπωσδήποτε έχουν και αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις την αξία τους.

0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, εμείς εδώ περιμένουμε την βροχή, περιμένουμε την καταιγίδα. Η τέλεια καταιγίδα όμως έρχεται από αλλού. Είναι αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, στο ρεύμα, λόγω της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Τα παρακολουθούμε, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει σημαντικά. Το μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα δεν είναι πλέον το αργό πετρέλαιο, είναι η περιορισμένη δυνατότητα διήλυσης. Έχει πληγεί. Θα παρακολουθείτε καθημερινά σημαντικός αριθμός διελιστηρίων στον κόλπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν ενεργειακό συναγερμό λόγω της εκτείναξης των τιμών στο αέριο, στο πετρέλαιο. Προφανώς για όλα αυτά κάνει ασκήσεις και η κυβέρνηση στο οικονομικό επιτελείο. Υπάρχουν μέτρα, δεν μας το έχουν κρύψει τα κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν κάνει τα κουμάντα τους, και αν κρυφεί απαραίτητο, τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν. Τι είδους μέτρα είναι αυτά? Κατά βάση επιδοτήσεις, αυτό δηλαδή το μοντέλο που το έχουμε δει να δουλεύει. Με τις τιμές των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και την χονδρεμπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει πάνω, άνοδο δηλαδή, περίπου 24% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, νομίζω ότι δεν αργεί η ώρα που τα μέτρα αυτά θα βγουν από το σιρτάρι. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών, είναι και ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο, καλησπέρα. Να κάνουμε μια σημείωση ξεκινώντας. Τέλεια καταιγίδα υπάρχει ορισμός, δεν ξέρω εσείς πιθανό να το είπατε ποιητικά, αλλά αυτός ο ορισμός στα οικονομικά υπάρχει και είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως το 2010 με την έννοια τι είναι τέλεια καταιγίδα όταν έρθουν μαζί τρεις διαφορετικές δυνάμεις από μετεωρολογικά εννοώ, από διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι δημιουργούν μια πραγματικά εξαιρετικά σύνιστη κατάσταση. Γιατί κάνω τη σημείωση? Διότι θα ήθελα να κρατήσουμε το χαρακτηρισμό αυτό, μήπως τυχόν πράγματι έρθει και να είναι η κρίση του κόλπου η μία, η κρίση στις κεφαλαγορές δύο και η κρίση στα δάνεια τρία. Με την έννοια ότι πραγματικά υπάρχουν ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία τώρα που θα έπρεπε να είμαστε επιφυλακτικοί. Ελπίζουμε να μην συμπέσουν και να μην εκδηλωθούν κρίσεις σε αυτούς τους άλλους δύο τομείς, διότι αυτοί οι δύο τομείς ήδη δείχνουν κάποια στοιχεία κόπωσης και προβληματισμού. Το θέμα που εξελίσσεται πραγματικά είναι το θέμα του κόλπου. Ξαναζούμε συνθήκες ιδιαίτερης ανόδου του πετρελαίου. Να θυμηθούμε ότι όταν υπήρξαν κάποιες συμφωνίες πριν πότε, 20 μέρες, πότε ήταν με τον Τραμπ και τους Ιρανούς.
0: Τόσο, γιατί είναι 13 μέρες που έχουν αρχίσει πάλι τα μπαμπούμ.
1: Ακριβώς. Υπήρξε τότε μια άποψη και είχαμε κατά κάποιο τρόπο, είχαμε σχολιαστεί γιατί ήμασταν επιφυλακτικοί για την εξαίρεση, διότι αν θυμάστε λέγαμε ότι δεν πρόκειται εύκολα οι αρνητικές επιπτώσεις των παίζουν θα χρειαστούν ολόκληρο το 26 και ακριβώς το σχόλιο ήταν ότι κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά, εμπλέκονται πάρα πολλές διαφορετικές δυνάμεις μεταξύ τους και δεν κλείνουν εύκολα. Και να το που ήρθε και μάλιστα με μια επιμονή αυτή τη φορά, δηλαδή δεν βλέπουμε και φως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από πλευράς γεωστρατηγικής δεν βλέπουμε φως. Τώρα θα μου πείτε, αύριο μπορεί να υπάρχουν κάποιες πόλεις διαπραγματεύσεις και να το κλείσουν, μακάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι ό,τι βλέπουμε, δεν φαίνεται να έχει μια προοπτική να κλείσει αυτή η καινούργια κρίση. Και είδατε το πετρέλαιο, το τιμή του Brent να σκαρφαλώνει στα 100.
0: Στα 100.
1: Αυτό σημαίνει, πρέπει όμως να παραμείνει εκεί για ένα διάστημα ας πούμε 2-3 μηνών για να μιλάμε για μια σοβαρή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών και κυρίως τι εννοούμε στο ψαλίδισμα της ανάπτυξης σε παγκόσμια βάση και ευρωπαϊκή και ελληνική και την αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμια βάση, ευρωπαϊκά και ελληνικό. Πρέπει δηλαδή κάπως αυτές οι συνθήκες να διατηρηθούν για ένα μεγαλύτερο διάστημα για να βγούμε από τις εκτιμήσεις οποίες έχουμε, που έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε και έχουμε συζητήσει, έχουμε μια αυξημένο πληθωρισμό, δεν το συζητάμε, έτσι το αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβανόμαστε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πριν συμβεί αυτή η καινούρια κρίση. Τώρα αυτή η καινούρια κρίση προφανώς μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
0: Να το τεντώσει, λέτε, και άλλο το σκηνή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και, πώς να το πω, η ψυχολογία της αγοράς αντανακλάται και διαχέεται παντού στην αγορά, ο φόβος για τα όσα μπορεί να συμβούν ή και ναι, να μην συμβούν. Πάντως, σίγουρα έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε έτσι σε έναν καταιγισμό κρίσεων, ότι το ψυχολογικό κομμάτι έχει τη δική του δυναμική. Άρα.
1: Να κάνω μια σημείωση σε αυτό το σημείο. Επειδή οι αγορές και οι πολίτες και ο κόσμος ολόκληρος είδε τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ιρανούς να ανεποκατεβάζουν τις διαθέσεις τους κατά τρόπο κινηματογραφικό, θα έλεγα, και αυτή είναι μια παρατήρηση ουσιαστική βεβαίως, ότι αυτή τη φορά διατηρούν την ψυχραιμία τους και δεν έχουν οδηγηθεί σε μια συστηματική αντίληψη, υιοθέτηση της μιας κρίσης σοβαρής. Παρόλο που σας είπα και στην αρχή, οι προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μάλλον δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, αυτό το κρατάω.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Έτσι, οι αγορές, ακόμα και είχαμε και άνοδο νομίζω στις αγορές, το οποίο είναι σχεδόν εντυπωσιακό, διότι εκεί συνεχίζεται η ένταση και μάλιστα πήρε και μια κάποια έκταση προς την Ερυθρά Θάλασσα, που αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ σοβαρό, αν και δεν φαίνεται οι Χούθοι να έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να κρατήσουν τις εντάσεις πολύ ψηλά εκεί. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αν διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε επιταχύρω όλες τις εκτιμήσεις μας.
0: Θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις εκτιμήσεις μας. Αυτό είναι το ένα, κύριε Πετράκη. Το δεύτερο, φαντάζομαι, έχει να κάνει με τα. Να βγάλουμε από το σιρτάρι τα εργαλεία που. Τα χρήματα, μάλλον, που έχουν προϋπολογιστεί για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
1: Να κάνουμε πάλι εδώ μια σημείωση. Ακούγα όλο αυτό το διάστημα, εδώ και δύο μήνες, να δοθούν αυτά, να μπουν εφορικοί, να δοθούν επιδοτήσεις το ένα.
0: Είναι έτοιμη η κυβέρνηση να επιδοτήσει τον ντίζελ, γιατί σου λέει εδώ υπάρχει.
1: Όχι, λέω ευρύτερες και οριζόντιου χαρακτήρας που υπήρχαν αυτές τις φωνές. Και ξέρετε, ασκείται και μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι, παίρνει, αν θέλετε, έχει μια ψύχρεμη στάση, ας την ονομάσουμε έτσι, και είναι υπέρ της ενίσχυσης των ευάλωτων και όχι οριζόντιων μέτρων. Αποδεικνύεται μάλιστα τώρα, και αυτό πρέπει να σημειώσουμε, ότι αυτή η συντηρητική στάση και η μη υιοθέτηση άκρατων συμπεριφορών ενίσχυσης και εισοδηματικών ενισχύσεων δικαιώνεται. Διότι αυτό το οποίο μπορεί να έρθει είναι πιθανόν και σοβαρότερο της πρώτης κρίσης. Συνεπώς, πράγματι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Πράγματι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχύονται οι ευάλωτοι. Όταν λέμε ευάλωτοι, είναι απαραίτητα ότι υποφέρουν, εννοούμε αυτοί που χρησιμοποιούν τον ντίζελ, ας πούμε,
0: οι μεταφορές.
1: Δεν είναι, δηλαδή, οι επιχειρήσεις σε δεύτερη φάση, οι οποίες.
0: Όλους μας αφορά, γιατί αν επηρεάζεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, φτάνει και σε εμάς.
1: Ακριβώς. Δεν θα είναι, λοιπόν, όταν λέμε ευάλωτοι, εννοούμε αυτούς οι οποίοι υφίστανται τις πιέσεις της κρίσης πρώτοι και όχι κατά ανάγκη αυτοί οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο. Άρα, πράγματι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορεί να φτάσουμε, αν διατηρηθεί η κρίση, και μέχρι και ξαναγράψιμο των μέτρων της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ακριβώς, εντάξει, θα πάρουν ίσως μια πιο άμεση κατεύθυνση προς την πλευρά των εισοδηματικών ενισχύσεων οι κινήσεις. Ενώ τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών θα παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Αλλά αυτό, όπως βλέπετε, έχει να κάνει και με τις τη φύση και την ποιότητα και την έκταση των κρίσεων, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ρακούπο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΕΠΕ, στο Κεντρό Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Άρα, τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί πολύ απλά δεν αποφασίζουμε εμείς για αυτό που μας έρχεται. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Μη Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
15: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρακολουθεί. Σέρνη. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Νοπατήσιανα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Κακοκαιρία με κυρία χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ενώ ανέμος τρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική.
11: χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την Έγκυο, πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Let's stay right here. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, που θα πει ότι φεύγετε. Φεύγετε για διακοπές, φεύγετε για τα εξοχικά σας. Υπάρχει κίνηση, φεύγετε οπωσδήποτε για τα λιμάνια, στους δρόμους του Πειραιά. Και καλό είναι όσοι έχετε προγραμματισμένο ταξίδι εκτοπλοϊκό να πηγαίνετε στο λιμάνι λίγο νωρίτερα, με 100% πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες, για Άργο Σαρονικό. Σε ό,τι αφορά τώρα στους δρόμους, έχουμε κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντιο στα Αναπατήσια, ανατμήματα. Το καθοδικό από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρούση, και στη Μεσογείο έχουμε κίνηση και στο ύψος του Χολαργού. Λοιπόν, ο κ. Γιώργος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες στις εφημερίδες για μια απόφαση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδων Γεωργιάδη, η οποία προκαλεί αντιδράσεις. Απόφαση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Είναι πολλοί επιστημονικοί φορείς που έχουν βγει στα κάγκελα και στην πραγματικότητα τι λένε. Λένε ότι εδώ επιχειρείται ευθέως να ελεγχθεί το αυτοδιοίκητο των συλλόγων. Ο κ. Πατούλης πολύ πρόσφατα επανεξελέγει πανηγυρικά στη θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Του ζήτησα λοιπόν να κάνουμε μαζί αυτή τη συζήτηση, να δούμε λίγο πώς και εκείνος το βλέπει, αν είναι δίκαιες ή όχι οι αντιδράσεις. Γεια σας, κ. Πατούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράξη, εσάς και τους ακροατές σας, και εύχομαι ένα καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο επαφορμή των ημερών του καλοκαιριού.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε εδώ, τι είδους ρύθμιση, γιατί μάλλον ήρθε ως τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο άσχετο? Καλά, αυτό είμαστε μαθημένοι σε αυτό, δυστυχώς έχουμε συνηθίσει. Σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ήρθε λοιπόν μια ρύθμιση που δίνει στον Υπουργό Υγείας, εν προκειμένου στον κύριο Γεωργιάδη, τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή, ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή, έτσι, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τι ιστορία είναι αυτή?
1: Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με αφετηρία το 2025 με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ανακυρώθηκε η εκλογική διαδικασία που είχε λάβει η χώρα στις 18 Δεκεμβρίου του 2022. Το ΣΤΕ λοιπόν έκρινε ότι η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος δεν ήταν νόμιμη λόγω της συμμετοχής ιατρικών συλλόγων που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες οικονομικές τότε προϋποθέσεις και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση για συμμόρφωση. Σε εφαρμογή αυτής λοιπόν της δικαστικής απόφασης ακολούθησαν διαδοχές υπουργικές παρεμβάσεις, δηλαδή εκ του νόμου απορρέψεις. Έτσι λοιπόν στις 13 Τρίτου το Μάρτιο του 2026, με απόφαση αναβίωσαν τα όργανα διοίκησης που είχαν νόημα συγκροτηθεί πριν τις εκλογές του 2022, δηλαδή αυτές που είχαν εκτελέσει τότε τις εκλογές του 2022, ώστε να εκάνουν για το υπόλοιπο της διοικητικής περίοδου την εκλογή του νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ μέσα από αρχαιρεσίες. Αντί όμως να ακολουθηθεί πιστά το περιεχόμενο αυτής της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας και των υπουργικών αποφάσεων, η διοίκηση του ΠΙΣ προχώρησε στις αρχαιρεσίες στις 26 Απριλίου του 2026 με εκλέκτορες και υποψηφίους πέραν εκείνων που μνημόνευαν περιοριστικά στη δικαστική απόφαση. Αυτό τι σήμαινε δηλαδή? Το αποτέλεσμα ήταν, που προέκυψε πάλι, μη νόμιμη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, και για τον λόγο αυτό 21 Μαΐου του 2026 το Υπουργείο Υγείας αρνήθηκε να επικυρώσει, δηλαδή κάθε φορά που γίνονται κάποιες εκλογές και του ΠΙΣΗ και των άλλων ομοσπονδιών υγείας, επικυρώνεται από το Υπουργείο Υγείας. Αρνήθηκε λοιπόν να επικυρώσει τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών της 26 Απριλίου για να συμμορφώσει βάση του Συμβουλίου Επικρατείας τις εκλογές αυτές, και στην απόφαση εγκριστή επισημάθηκε ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση ούτε προς την απόφαση του ΣΤΕ ούτε προς τις υπουργικές αποφάσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και συγγνώμη που ίσως ταλαιπωρούμε λίγο και εσάς και τους ακροατές,
0: είναι σημαντικό, και Πατούλη,
1: ειδικά ζητήματα, αλλά ναι, πρέπει να υποθούν για να μπορέσει να αντιληφθεί ο κάθε ένας.
0: Ακριβώς, να βγάλουμε και εμείς το συμπέρασμά μας.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα όργανα που είχαν λοιπόν να αναβιώσει με την απόφαση 13 Μαρτίου του 26, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχές του 22, επανήλθε, διότι τότε ο Υπουργός δεν το υπέγραψε, διότι δεν είχε συμμορφωθεί, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Έτσι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, δηλαδή το Συμβούλιο του 22, θα έπρεπε να κάνει νέες εκλογές σύμφωνα με το Συμβουλίο Επικρατείας. Το Συμβούλιο όμως αυτό, εντωμεταξύ γίνανε και οι εκλογές οι οποίες λάβαν χώρα στους Ιατρικούς Συλλόγους, δεν έκανε πάλι αυτό που έπρεπε για το Συμβούλιο Επικρατείας, με αποτέλεσμα αυτό, εάν κάνουμε τις αρχαιρεσίες βάσει των νέων εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από το 26-27, δηλαδή για την επόμενη τετραετία, οποιοδήποτε να μπορούσε να το ακυρώσει εάν δεν γίνει συμμόρφωση βάσει του Συμβουλίου Επικρατείας. Γι' αυτό ο Υπουργός αναγκάστηκε από τη στιγμή που το Συμβούλιο του 22, που είχε μόνο ένα στόχο, να κάνει εκλογές βάσει του ΣΤΕ, όπως έλεγε δηλαδή η απόφαση του ΣΤΕ, και εκείνοι δεν το πράτανε.
0: Μάλιστα. Ο Σύλλογος βέβαια λέει ότι έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Αυτό το επιβεβαιώνω απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Διότι η δικαιοσύνη λέει πολύ συγκεκριμένος, λέει για 18 συλλόγους συγκεκριμένους, και εκείνος βάσει απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου έβαλε πολλαπλάσιους στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι από τους 530 είχαν λάβει στις εκλογές συμμόρφωσης μόνο 150 σύμβουλοι, δηλαδή στο επίπεδο του, της συνεδρίασης που έγινε για τη νέα εκλογή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν ένας μονόδρομος ο οποίος έχει ένα στόχο, όχι προφανώς να καθυποτάξει τις διαδικασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς γιατρούς μέσα από το Συμβούλιο θα μπει, από το εκλεκτορικό σώμα που έχει εκλεγεί θα βάλει ο Υπουργός, ανάλογα το τι θα αποφασιστεί εν αυτή την περίπτωση.
0: Α, δεν θα φέρει κάποιους απ' έξω ανθρώπους.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Mm-hmm. Γιατρούς εκλεγμένους και πιθανολογώ και μάλιστα αυτούς που προτεύσανε στις πρόσφατες εκλογές.
0: Μα έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν έχει και νόημα να μιλάμε για συλλόγους και για εκλογές και για διαδικασίες θεσμικές.
1: Με ένα στόχο, όχι να παράγουν πολιτική, όχι να δημιουργήσει, αν θέλετε, μια διαδικασία η οποία να έχει την λειτουργία της επόμενης τετραετίας, αλλά για να οδηγήσει στην βάση της απόφασης του ΣΤΕ ένα διοικητικό συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας που είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, και αυτό το συμβούλιο που θα προκύψει θα κάνει πλέον τις εκλογές του 26. Διότι τώρα, ξέρετε γιατί συζητάμε, κυρία Δράκου, συζητάμε ουσιαστικά για το Διοικητικό Συμβούλιο του 22 που είχε εκλεγεί το 18 να βρίσκεται σήμερα στη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και προφανώς με παράτυπο τρόπο να οδηγεί τον Σύλλογο κατ' επίκληση, μάλλον αντίθετα από ό,τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, για τις εκλογές του 26-27. Άρα οποιοδήποτε μετά από αυτές τις εκλογές να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ουσιαστικά θα μπορέσει και να τις κερδίσει και πάλι να μην έχουμε Πανελλήνιο. Άρα εγκατακλείδη. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, αν θέλετε έτσι την προσωπική μου άποψη. Μια κατάσταση την οποία είχαμε ξαναζήσει βέβαια στο 18 και το 19 τότε επί Υπουργίας Ανδρέα Ξανθού, mm-hmm, και τις αρχαιρεσίες τότε της 3 Μαρτίου του 19, ο τότε Υπουργός δεν επικέρωσε τα αποτελέσματα και αποφάσισε την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας με το ίδιο εκλεκτορικό σώμα. Και ο Ανδρέας Ξανθός είχε τότε υποστηρίξει δημοσίως ότι υπήρχαν σοβαρές πλημέλειες και παρατυπίες, και με αυτή την έννοια είχε ορίσει πάλι και εκείνος κάποια διοικούσα επιτροπή με ένα στόχο: να γίνουν σωστά οι εκλογές. Άρα λοιπόν το οτιδήποτε άλλο ακούγεται, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μια υπερβολή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από αυτήν την κακή περίοδο, να πάμε σε μια περίοδο όπου πλέον θα μπορέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια από το 27 και μετά, να έχει προκύψει μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, mm-hmm, και προφανώς να μπορέσει και να βοηθήσει για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και όχι μόνο του Έλληνα γιατρού στην Ελλάδα αλλά και του απανταχού Έλληνα γιατρού που είναι πολύ σημαντικό και αυτό και στην επανάκαμψή τους και στην επιστροφή τους δηλαδή στην Ελλάδα και τελικά την Ελλάδα να την κάνουμε μια χώρα υγείας όπου να έρχεται ο παγκόσμιος πολίτης ασθενής ή υγιής είτε να βρει την υγεία του είτε να διατηρήσει την υγεία του. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Λοιπόν, μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι, γιατί μας καθησυχάζετε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι βλέποντας και τις, πώς να το πω, τις αντιδράσεις πολλών ιατρικών συλλόγων, ο Ιατρικός Συλλόγος Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, οι δικηγόροι επίσης μπήκαν σε αυτό το χώρο.
1: Πρέπει να πω... Να πω το εξής, καταρχάς δεν ξέρω οι δικηγόροι που μπήκαν γιατί έχουν ήδη και εκείνοι διάφορες ιστορικές σειρές για τις οποίες σε διάφορες περιπτώσεις οι ιατρικοί σύλλογοι δεν...
0: Θεωρήθηκε παρέμβαση στην αυτοτέλεια.
1: Να έγινε ή να αποδεχτώ, αλλά όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη είναι σαφές ότι ο πρόεδρος απερχόμενος ήταν πρόεδρος χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, ο πρόεδρος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά εν διάρκει περιπτώσει αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό. Η ενότητα πρέπει να κυριαρχήσει, η ηρεμία, να μην υπάρχει λαϊκισμός και προφανώς πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι. Τώρα που οφείλει ο προϊστάμενος πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι υπουργός. Να αντιδρούν άνευ λόγου, να πάμε σε μια ήρεμη περίοδο και προφανώς να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και για τη δημόσια υγεία και για τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους γιατρούς, οι οποίοι επαφορμής και της κουβέντας μας πάλι διαβάσαμε σε κάποιο site. Υπήρξε βιοπραγία έναντι συναδέλφου γιατρού σε ένα νοσοκομείο στα Βόρεια Προάστια και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή ο γιατρός να είναι εκείνος που λαμβάνει την οποιαδήποτε ασέβεια όποιου μπορεί να την νιώσει ότι πρέπει να την εκφράσει απέναντι σε αυτό που προσπαθεί να τον σώσει ή αν θέλετε ακόμα και κάποια έλλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν μπορεί να τη λαμβάνει εκείνος που προσπαθεί να σώσει την υγεία.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι σαφές. Απλώς κύριε Πατούλη, επειδή το συζητήσαμε σχετικά πρόσφατα μαζί αυτό το θέμα, να πούμε ότι τα περισσότερα επεισόδια τα δημιουργεί μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
1: Αλήθεια είναι και από ό,τι διαβάζουμε και τώρα σε αυτό, πράγματι από ό,τι φαίνεται είναι η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που τελείας περιπτώσει όμως θα πρέπει να δούμε η πολιτεία όλοι μας πώς θα βοηθήσουμε ώστε να μην τουλάχιστον άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή να είναι και εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν από εκείνους που δεν καταλαβαίνουν πώς έρχεται η ζωή και πώς γίνεται η θεραπεία.
0: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το διάβαζα στην εφημερίδα Τα Νέα, το διάβαζα και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βάζει κόφτη το Υπουργείο Υγείας στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν υαλουρονικό και αυτή την τοξίνη των Botox. Και εσείς μπαίνετε στη μέση για να τους συμβιβάσετε. Γιατί είναι κάποιες ειδικότητες έξαλλες με το γεγονός ότι έρχεται ένας περιορισμός από το Υπουργείο. Τι έχει γίνει, μας το λέτε αυτό, κύριε Πατούλη, γιατί και τα μπότοξ, όπως καταλαβαίνετε,
1: είναι στη ζωή μας.
0: Είναι στη ζωή μας, ναι, για κάποιους είναι, πώς να το πω, είδος πρώτης ανάγκης, αν επέλεγαν.
1: Ναι. Και δικαίως θα έλεγα. Εγώ προσπαθώ να προσθέσω και όλα σας αυτά που λέτε και να συνηγορήσω.
0: Για πείτε,
1: θα έλεγα όμως πράγματι, θα σας πω το εξής. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα με τα θέματα των μπότοξ, δηλαδή υπήρχε μία αφαίρεση δυνατότητα σε κάποιες ειδικότητες αιχμής οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του μπότοξ και αφαιρέθηκε μία νυχτή χωρίς να υπάρχει καμία συζήτηση με κανένα. Αυτό λοιπόν ήταν μία αντίδραση και θα σας
0: πω τις ειδικότητες. Σε ποιες ειδικότητες, κύριε Πατούλη?
1: Δηλαδή παραδείγματος χάρη ο οφθαλμίατρος ο οποίος χειρουργεί το μάτι και όχι μόνο χειρουργεί, θεραπεύει και το μάτι, δεν μπορεί συγχρόνως να μην κάνει υαλουρονικό ή ό,τι άλλο χρειαστεί αισθητικά στο βλέφαρο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ο τωροναγκολόγος και ο οποίος προφανώς έχει άμεση σχέση και με το αυτί και με τη μύτη και γενικότερα με την κεφαλή και να μην μπορεί να κάνει υαλουρονικό στη μύτη αν θεωρήσει θεραπευτικά ότι πρέπει να κάνει. Προφανώς η πλαστική χειρουργική, η δερματολογία και η γναθοχειρουργική σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μερίδα του λέοντος πάνω στα ζητήματα της ομορφιάς και της λειτουργίας του πότοξου και όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε την θεραπευτική δυνατότητα και σε κάποιες άλλες ειδικότητες, στο δικό τους τομέα επαναλαμβάνω, και στις δικές τους αρμοδιότητες στο επίπεδο θεραπείας, να μην μπορούν να κάνουν χρήση. Εμείς λοιπόν λάβαμε μία επιστολή από 15 τέτοιες επιστημονικές και επαγγελματικές εταιρείες, οι οποίες μας καθιστούσαν και εμάς, αν θέλετε, υπεύθυνους στο επίπεδο του συλλόγου τους, του συλλογικού τους οργάνου και ποια είναι η θέση μας. Και αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε θέση και μπορεί να στενοχωρούμε κάποια ειδικότητα ή κάποιες ειδικότητες, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τα όρια μας. Και ο εχθρός δεν είναι η επιστημονική γνώση και εξειδικευμένος γιατρός. Ο εχθρός, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και εκτός εισαγωγικών, είναι κάποιες αλότριες, αν θέλετε, αντιποίησης, δυνατότητες που δίνονται σε άλλα επαγγέλματα. Δεν θέλω να θίξω κανένα.
0: Καλά, εδώ έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη γκρίζα ζώνη στο ποιος χρησιμοποιεί και ποιος δεν χρησιμοποιεί.
1: Αντιλαμβάνεστε, αλλά προσέξτε.
0: Μη και πώς το χρησιμοποιεί.
1: Μη γιατροί.
0: Ναι, σωστά, και μη γιατροί.
1: Και μη γιατροί. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στις 30 του μηνός να υπάρξουν αυτές οι 15 ειδικότητες μαζί προφανώς με τις ειδικότητες αιχμής που είναι οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί για τα ζητήματα της ομορφιάς, προφανώς το πρέπει να το σεβόμαστε άπαντες, για να μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνθεση και τη συνεννόηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήσιμο ήταν και αυτό να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ και Πατούλη, ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Να σα πω κάτι, μην ξεχνάμε ότι τα ζητήματα της ομορφιάς έχουν άμεση σχέση και με την γύρανση και με την ψυχολογία. Άρα είναι κάτι που δεν είναι απλό, είναι πολύ συγκεκριμένο και ο μη σωστός λειτουργός μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Άρα σωστά φύγεται το θέμα.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Αν δηλαδή κριτήριο είναι ποιους αφορά η είδηση, αυτή αφορά πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω το 24 καταγράφηκαν τουλάχιστον 271.000 ενέσιμες αισθητικές θεραπείες, που δεν είναι και ο ακριβής αριθμός, έτσι, γιατί
1: είναι πολύ παραπάνω,
0: είναι πολύ παραπάνω
1: και θα είναι σίγουρα πιο αυξημένος όσο περνούν και τα χρόνια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Διαφημίσεις.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: 3 λεπτά πριν από τις 7 και αν κρίνω από αυτό που βλέπω έξω εδώ στο Νέο Φάληρο, έχει αρχίσει και τα καλά το μπουρίνι και στην Αττική. Έχει σκοτεινιάσει, βρέχει, φυσάει πάρα πολύ και η Χριστίνα Σούζη έπεσε μέσα στην πρόγνωσή της. 6-7 η ώρα θα αρχίσει το πανηγύρι και εδώ. Γενικότερα η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας που δοκιμάζονται. Από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη ζημιές στη Φθιώτιδα και πλημμύρες. Στη Μακρακόμη έχει ξυλώσει μια στέγη ο αέρας. Στην Χαλκιδική έχουμε υδροστρόβιλους, χαλάζι και άλλα φαινόμενα. Ακραία, δεν το λες καλοκαιρινή βροχούλα αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Θα επιστρέψουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας αν βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει, να το μάθουμε κι εμείς στο www.skyradio.gr είτε τηλεφωνικά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου είναι εκεί, σας αναμένει και τις συμμετοχές σας για τον διαγωνισμό μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά δικαιοκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική. Μπουρίνη ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα. Στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Δάσος, κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο λεωφόρου

0: Λοιπόν, την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός και αυτό, σε αυτό και τους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτηρίσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντικρίσμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δικόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερά χορτά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυος πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Την σύλληψη και τη συζύγου του άντρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών, χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας ανθρωποκτονία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Είπαμε να ξορκίσουμε λιγάκι αυτό που συμβαίνει αυτήν την ώρα και στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές της χώρας που αυτήν την ώρα βρέχει. Όχι απλώς βρέχει δηλαδή, βρέχει, φυσάει, έντονα καιρικά φαινόμενα. Και στην Αττική λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η Αττική πλήττεται από έντονη καταιγίδα, από αυτό το μπουρίνι που ήρθε έτσι να μας αναστατώσει λιγάκι. Βλέπω έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό τους στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, σπέβδουν τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους δημοσιογράφους να φτάσουν χαμοστέρνας. Στη χαμοστέρνας, αδερφές μου, στη χαμοστέρνας. Κλασικά κάθε φορά που αναμένουμε καταιγίδα στην Αττική. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας, να σας δώσω μια εικόνα. Ο Τάκης μας λέει, κατεβαίνω την Πανεπιστημίου και από την Αιώλου δεν φαίνεται η Ομόνοια. Στο κέντρο ρίχνει πάρα πολύ και φυσάει μεγάλες ρηπές. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι υπάρχει στο κέντρο μπουρίνι αυτήν την ώρα, μεγάλο μπουρίνι με πολύ αέρα. Εντάξει, νομίζω ότι όπου να είναι θα ξεθυμάνει αυτό. Βλέπω την Χριστίνα κάπου αχνοφαίνεται εδώ στους διαδρόμους. Θα επιδιώξουμε σε λίγο να την έχουμε μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νομίζω πάντως πως έτσι οι μεγαλύτερες ζημιές αυτήν την ώρα εντοπίζονται στην Θεσσαλονίκη, βόρεια της χώρας, στη Μακεδονία. Αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν πληγεί. Υπάρχει μια παραλία που λέγεται Ψακούδια, όπως μας ενημερώνουν οι ακροατές, στη Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν χτύπησε αλνημοστρόβιλος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Εντυπωσιακές εικόνες βεβαίως. Ανάλογη εικόνα και στη Φθιώτιδα, στη Μακρακόμη. Έφυγε η σκεπή από έναν συνεταιρισμό. Στο Χαλάζι, στο Τρίκαλα έχουμε Χαλάζι αυτήν την ώρα, στη Λάρισα, στη Δράμα έχουμε μηνύματα από το 112 και παράλληλα έχουμε τους εκδρομείς οι οποίοι ετοιμάζονται να φύγουν, φεύγουν, είναι καθοδόν προς τα πλοία, προς τα τρένα, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούς. Είχε αλλάξει λίγο η κατάσταση, είναι λογικό. Ένα μέρος της κίνησης αποδίδεται όπως θα πρέπει να το αποδίδουμε όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στην έξοδο των εκδρομέων, αλλά και στο γεγονός ότι τους έκατσε η στραβή, η κακοκαιρία. Το χειρότερο βέβαια είναι να έχεις προγραμματίσει γάμο σήμερα, να έχεις κλείσει, να έχεις διαλέξει την ημερομηνία εδώ και καιρό και να έχεις πει εγώ θέλω να παντρευτώ 24 Ιουλίου και τέτοια ώρα να προετοιμάζεσαι. Εντάξει. Σε εσωτερικό χώρο υπάρχει πάντα και αυτή η πρόβλεψη. Γιατί κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα θα βλέπαμε την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι Κυπουροί στο Προεδρικό. Ανταυτού βλέπουμε εικόνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Και σε λίγο ελπίζω ότι θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι εκεί, να μας δώσει ένα κλίμα, ποιοι προσήλθαν, πώς προσήλθαν, έτσι, μετασυνοδείας φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια η πολιτική αρχηγή, στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, γιατί αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και είναι πια περιοχές που δεν ξέρω αν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στο κόκκινο, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι. Προηγουμένως είδαμε τη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα να υπάρχει κρούσμα Δυτικού Νείλου. Υπάρχει ένα σχετικό επίπεδο συναγερμού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Βασιλακόπουλος. Να σας πω όμως μια ωραία είδηση που διάβαζα στις εφημερίδες. Θυμάστε που κάποτε ήταν πάρα πολύ στη μόδα ο γυμνισμός και δημιουργούνταν διάφορα κινήματα και μπελέσχες. Όλο αυτό λέει, αυτή η τάση φαίνεται πως με έναν τρόπο μειώνεται, ανακόπτεται. Οι νέοι άνθρωποι γυρνούν την πλάτη τους στην τάση αυτή του γυμνισμού και αυτό γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα social media αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το σώμα, τη γυμνιά, την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι η ανάλυση κοινωνιολογική ανάλυση, γιατί το κίνημα αυτό που κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 είχε πάρα πολλούς φαν, φαίνεται πως ξεθοριάζει. Σου λέει τώρα με τόσους τρελούς που κυκλοφορούν, να με απαθανατίζουν, να με ανεβάσουν και πουθενά, άστο καλύτερα. Στην ιδιωτικότητα του σπιτιού μου. Αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε στη Γερμανία, από τη Γερμανία μάλλον. Οι ρίζες του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία, μέσα από το κίνημα εκείνο, σίγουρα σας λέει κάτι, επιστροφή στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στην βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Και σήμερα πάλι τα ίδια λέμε, αλλά χωρίς το γυμνό. Οι γυμνιστές έχουν μειωθεί στο μισό. Και ακούστε και αυτό, η πλειοψηφία των ανθρώπων που σήμερα επιλέγουν τον γυμνισμό ως στάση, ως μέρος των διακοπών τους, είναι πια άνω των 60 ετών. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και γνωστός πνευμονολόγος. Γεια σας κύριε Βασιλακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να ανησυχούμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι λένε τα στοιχεία? Έχετε... Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε, σας διέκοψα ολοκληρώστε την ερώτησή σας.
0: Ναι, βλέπω ότι έχουμε μπει σε ένα καθεστώς, όπως κάθε καλοκαίρι συμβαίνει, έτσι, επιτήρησης. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας σήμερα στις εφημερίδες, ότι περιοχές εδώ του Λεκανοπεδίου, τα βόρεια προάστια, ας πούμε, της Αττικής, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, είναι αυτό που λέμε κόκκινες περιοχές. Τις έχουμε βαφτίσει ως κόκκινες περιοχές ό,τι αφορά τον ιό αυτό που προκαλείται από το τσίμπημα του κουνουπιού.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, στην Ευρώπη και στη χώρα μας υπάρχει από το 2010 και κάθε χρόνο δίνει κρούσματα, αρκετά κρούσματα. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι. Τα κουνούπια κολλάνε αυτόν τον ιό από τα άγρια πουλιά και τον μεταδίδουν στον άνθρωπο. Άπαξ και κολλήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κολλήσει ούτε άλλον στην άνθρωπό του, ούτε κάποιο κουνούπι που θα τον τσιμπήσει, είναι τελικός ξενιστής. Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι σε αυτόν που θα νοσήσει ο ίδιος. Τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που καλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Ένα γύρω 15-20% κάνει μια ήπια ιογενή λοιμόξη, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, ξέρετε, σαν να περνάμε μια ιωσούλα. Και λίγο λιγότερο από 1% των ανθρώπων, ιδίως άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να κάνουν πολύ πιο σοβαρή λίμωξη, να κάνουν δηλαδή φλεγμονή είτε στον εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδα, είτε στις μήνυγες, μηνυκίτιδες και τα δύο, με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα έχουμε 23 κρούσματα επιδεδομένα στη χώρα μας. Από αυτά τα 22 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Προφανώς έχουμε πολύ περισσότερους που έχουν τσιμπηθεί από κουνούπια που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι στις δύο πρώτες κατηγορίες, της ασυμπτωματικής λίμωξης έτσι, ή της λίμωξης που κάνει πολύ ήπια. Νοσηλεύονται 13 αυτή τη στιγμή, 10 σε απλούς θαλάμους και 3 σε θαλάμους εντατικής θεραπείας. Και έχουμε συνήθει μια απώλεια συμπολίτη μας, προχωρημένη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα. Νομίζω ότι αυτά που πρέπει να γίνονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή οι ψεκασμοί κατά την άνοιξη, έχουν γίνει σωστά.
0: Ακόμα και έκτακτοι εμβόλυμοι ψεκασμοί, όπως αυτός που είδαμε στη Γλυφάδα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Αυτός που είδατε στη Γλυφάδα είναι ένας τυπικός ψεκασμός που γίνεται κάθε φορά που εκδηλώνεται κάποιο κρούσμα κάπου. Απλά όλους τους άλλους ψεκασμούς που γίνονται δεν τους είδατε τηλεοπτικά, να το πω έτσι, δεν έπαιξαν στα κανάλια, αλλά γίνονται τακτικότατα. Όταν έχουμε κάποια σύρροη, γίνονται ακόμα πιο εκτεταμένοι ψεκασμοί. Απλά πρέπει να κατονίσει και ο κόσμος ότι δεν γίνεται να ψεκάσουμε όλη την Αθήνα όσο πιο ισχυρά γίνεται, γιατί μαζί με τα κονούπια θα απειληθεί σημαντικό μέρος της χλωρίδας και της πανίδας, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή σε μια περιοχή να εξοντώσει όλα τα κουνούπια, γιατί οι δόσεις των φαρμάκων που πρέπει να χρησιμοποιήσεις θα είναι τοξικές και για άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Οπότε υπάρχει ένα παιχνίδι, να το πω έτσι, ανάμεσα, μια ισορροπία ανάμεσα στο τι μπορείς να κάνεις ανάλογα με την έξαρση που υπάρχει. Πρέπει όμως οι ίδιοι άνθρωποι να προσέχουμε και να προστατευόμαστε. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν τα κουνούπια πρέπει να φοράμε, ιδίως το βράδυ που κυκλοφορούν, κατά προτίμηση μακριά ρούχα, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά και μάλιστα έντονα εντομοαποθητικά.
0: Δεν κάνουν τίποτα τα εντομοαποθητικά, και Βασιλακόπουλε. Πάμε, επιλέγουμε και κάποια έτσι, αν θέλετε, λίγο πιο προσεγμένα, μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι σωστή, το ξέρω, αλλά τα πληρώνουμε και λίγο πιο ακριβά, γιατί έχουν φυτικές ουσίες, γιατί εντάξει, έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας, τα βάζουμε στα παιδιά μας και βλέπεις ότι τα κουνούπια είναι αποθρασιμένα εντελώς, δεν πτωούνται. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταφέρουμε σε φόρμουλες πιο ισχυρές σαν και αυτές που παίρνουν μαζί τους όσοι ταξιδεύουν, ας πούμε, σε μέρη τροπικά.
1: Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη θεωρία ότι τα φυτικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά και τα λοιπά, να είναι ήπια, να είναι ωραία. Το ήπιο έχει trade-off, το ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό, άρα την εποχή που έχουμε πρόβλημα βάζουμε πιο ισχυρά αντικουνουπικά. Και το μόνο που κάνουμε είναι πλένουμε τα χέρια μας, ώστε να μην βάλουμε μετά τα χέρια μας στο στόμα μας. Δηλαδή,
0: ακόμα τρόποι. Και σε μικρές ηλικίες και στα παιδιά, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα πιο ισχυρά αντικουνουπικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα παιδιά τώρα είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να ελέγξεις αν το παιδάκι θα βάλει το χέρι του στο στόμα. Ναι. Βάζεις τα αντικουνουπικά που είναι κατάλληλα για τις παιδικές ηλικίες και χρησιμοποιείς και άλλα μέσα στο χώρο. Μια καλή λύση που ο κόσμος δεν τη σκέφτεται είναι στο σημείο που βρίσκεται να χρησιμοποιεί έναν ενεμιστήρα. Ξέρετε, ο άνεμος αποθεί, ο αέρας δηλαδή αποθεί τα κουνούπια και δυσκολεύει πάρα πολύ τα κουνούπια στο να μας πλησιάσουν.
0: Ενεμιστήρα λέτε στη βεράντα ή στην αυλή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μαζευόμαστε
1: και βεβαίως,
0: τέτοια ακριβώς, τα βράδια του καλοκαιριού. Ναι.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίζουμε να μην υπάρχουν πιθανά νερά που να λιμνάζουν, να μην έχουν στεγνώσει. Είναι κάτι το οποίο τραβάει τα κουνούπια, ακόμα και αν έχουμε ξεχάσει σε ένα κουβά νερό που φουγαρίσαμε ή ξέρετε, κάτι τέτοιο είναι μια πηγή που μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα κάνουμε λοιπόν την προσπάθειά μας να προσέξουμε, δεν έχουμε και πολλά περισσότερα να κάνουμε, ξέρετε, δεν γίνεται να εξαφανιστούν τελείως τα κουνούπια.
0: Το αντίθετο. Αλλάζουν συμπεριφορά τα κουνούπια, προστίθενται νέα είδη, συμβιώνουμε όλοι μαζί. Όχι πάντα αρμονικά, αλλά όσο το δυνατό.
1: Εντάξει, εδώ όμως να πω ότι το κουνούπι για το οποίο συζητούμε είναι το κοινό κουνούπι. Δεν είναι κάποιο, ξέρετε, extreme κουνούπι που μας ήρθε από κάπου και μας ανησυχεί τρομερά. Είναι το κοινό κουνούπι. Εντάξει, υπάρχουν και πιο δυναμικά μέτρα που μπορεί να πάρει κανένας, αν αρίστατη η ανάγκη, έτσι. Αλλά νομίζω ότι με σωστή επιτήρηση τα μέτρα, ξέρετε, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που εφαρμόζουμε με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε, ένα περιοχή και δεν πηγαίνουμε χωρίς μπούσουλα, να σας το πω έτσι. Υπάρχει ένα εκπονημένο σχέδιο που εφαρμόζεται αδιαλείπτος από την αρχή της άνοιξης μέχρι και τώρα. Το παρακολουθούμε, νομίζω ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε εμείς και σε συντονισμό με τις περιφέρειες και τους δήμους, γιατί εμείς δεν κάνουμε σαν ΕΟΔΗ οι ίδιοι τους ψεκασμού. Θέλει να προσέξουμε όλοι μαζί για να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σαφές είναι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μας το ρωτάνε οι ακροατές. Απειλούνται και τα ζώα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή τα κατοικίδια μας, τα σκυλάκια μας?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορούν να περνάνε κάποιες λοιμώξεις, δεν έχουμε όμως πρόβλημα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο, κύριε Βασιλακόπουλε. Ακούσαμε, χθες το ακούσαμε, πως υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα για λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Είναι, σχετίζεται με τα ποντίκια, έτσι, η λεπτοσπύρωση, να πω. Έχετε 2-3 στοιχεία έτσι να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Να πω γενικότερα για την λεπτοσπύρωση ή για αυτό που μου λέτε? Γιατί
0: το συγκεκριμένο, αν γνωρίζουμε, είναι.
1: Επειδή παρακολουθώ, όπως κατανοείτε, εκ της τέσσερις μου κάθε μέρα την επιδημιολογική επιτήρηση, μέχρι τις 2 το μεσημέρι που λαμβάνω εγώ την εμπιστευτική επιδημιολογική επιτήρηση της ημέρας, κάθε μέρα υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Αλλά και να υπάρξει, να το πω αυτό, έτσι.
0: Α, δεν υπάρχει, μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Α. Μέχρι σήμερα, mm-hmm. μέχρι τις 2 η ώρα έχω ναι. εγώ την επίσημη ναι, ναι. ενημέρωση. Μέχρι τις 2 δεν υπήρχε. Τώρα, αν έχει προκύψει στις 6, θα με είχαν λογικά ενημερώσει, γιατί έχουμε και έναν. Εμείς στον ΕΟΔΗ, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει και έναν μηχανισμό ενημέρωσης επίγοντα, να σας το πω έτσι, με ομάδες επικοινωνίας στο WhatsApp κλπ. Δεν είχα κάποια τέτοια ενημέρωση. Τώρα, αν υπάρχει και δεν έχει δηλωθεί και δηλωθεί αύριο, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ξέρετε, από την ώρα που μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο τοπικό μέσο να το ακούσει ή να το μάθει, μέχρι να φτάσει η επίσημη δήλωση στον ΕΟΔΗ, που ακολουθεί μια διαδικασία, μπορεί να υπάρξει και κάποια περίοδος χωρών ή και μια ημέρα. Αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό αυτό. Έχουμε αρκετά κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Είχαμε και πιο νωρίς την άνοιξη. Και εκεί το αυτό που βασικά χρειάζεται πέρα από τη θεραπεία. Τη λεπτοσπύρωση χρειάζεται και θεραπεία. Όταν διαγνωστεί, υπάρχει δηλαδή θεραπεία που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι, είναι να προσέχουν όταν κάνουν αγροτικές εργασίες, ιδίως τώρα που βγαίνουν έξω, παρότι έχει καλοκαίρι, μην βγαίνουν με γυμνά πόδια. Δηλαδή να έχουν, πώς θα σου το πω, παπούτσια με κάλτσες και μακριά, μακριά παντελόνια, ώστε ο κίνδυνος να τους τσιμπήσει κάποιο, να τους ταγκώσει κάποιο τροπτικό, να είναι πολύ πολύ μικρότερος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες, νομίζω, διευκρινήσεις που μας δώσατε και σε ό,τι αφορά το δυτικό Νείλο. Να είστε καλά, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός, επομένως συνεχίστε να στέλνετε όσοι ενδιαφέρεστε να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries. Διαλέγετε εσείς τον προορισμό που σας ενδιαφέρει βάσει διαθεσιμότητας. Η Vodafone είναι επίσης στην παρέα μας αυτό το απόγευμα. Αν έχετε επιχείρηση και αγωνιάτε για το πώς η επιχείρηση αυτή θα είναι ασφαλής απέναντι σε αυτές τις ψηφιακές απειλές για τις οποίες καθημερινά συζητάμε, η Vodafone έχει τη λύση. Είναι το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Μπορώ να πω το γεγονός πως φέτος, λόγω καιρού, η δεξίωση στο Προεδρικό γίνεται σε εσωτερικό χώρο, εντός δηλαδή του Προεδρικού και όχι στους κήπους του, μας δίνει και ένα πολύ καλύτερο πλάνο. Γιατί αν κρίνω από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι κόσμος και κοσμάκης έχει περάσει το κατόφλι. Είναι μια κυρία, δεν γνωρίζω ποια είναι, η οποία αναλαμβάνει να τους υποδεχθεί. Πολύ ωραίες παρουσίες, καλοντημένες παρουσίες, όλοι συνοδευόμενοι, προσκεκλημένοι με τα τέρια τους, τους συντρόφους τους. Πολύ ωραία εικόνα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, έτσι να βγούμε λίγο πιο πολύ στο ψητό. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως ξέρετε, στο εσωτερικό του Προεδρικού δεν υπάρχει και καλό σήμα. Άρα δεν είναι και δεδομένη η επικοινωνία μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων, κυρίως σε Περιστέρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Η μακρακόμη Φθιώτιδας εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου καθυστερεί την κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαλάνδρη έως Μαρούσι. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, και μια άλλη προηγούμενη είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς.
1: Γεια σας. Εδώ είμαι πάλι. Δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε σήμερα.
0: Εσένα δεν σε βαριόμαστε ποτέ. Επίσης, εγώ να σου προτείνω αντί για τον καιρό να μας
1: κάνεις
0: έτσι μια ωραία περιγραφή αυτού που βλέπουμε τώρα, που είναι οι προσελεύσεις στο
1: Προεδρικό Μέγαρο. Είναι καταπληκτικό.
0: Δεξίωση. Και λέω ότι φέτος το γεγονός ότι λόγω καιρού. Να είδες πως συνδέονται τα δύο. Γίνεται η δεξίωση εντός του Προεδρικού.
1: Να έχουμε χάσει πολλές φάσεις.
0: Βλέπουμε όμως. Τις εισόδους, δηλαδή δεν χάνεις.
1: Παίρνεις
0: το χαρτί και κρατάς τις απουσίες.
1: Σωστά.
0: Και βάζεις σωστά. Και το βαθμό επί του στυλιστικού, άμα θες.
1: Σωστά. Λοιπόν, επειδή η Αττική έκανε ένα μπουρίνι πριν από λίγο, περπάτησε, τρέχει γενικώς και πάει ανατολικά και νότια του νομού. Άντε καμιά ώρα ακόμα, μια μισή, σε κάποιες περιοχές. Στα ανατολικά και νότια του νομού ακόμα. Και στη συνέχεια ίσως ακόμα λίγο και εδώ στη Μάντρα και Δυτική Αττική να βγάλει καμιά καταιγίδα ακόμα. Μια-δυο ώρες μετά θα τελειώσει. Αυτό. Και δεν έχει κάνει πλημμύρες και τέτοια πράγματα, γιατί είναι γρήγορα αυτά τα περάσματα. Εκείνο που έχει κάνει, έχει πολύ ισχυρό άνεμο. Οπότε έκανε και την. Έχει δέντρα πεσμένα, μπόλικα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Άρα αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο συναγερμός.
1: Ναι, και ακόμα κάμια ώρα να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να έχει ακόμα κάτι εδώ στο Σαρονικό και να περάσει προς τα βόρεια του νομού.
0: Ωραία.
1: Πάλι και να κάνει κάτι.
0: Αύριο, όπως θα έλεγε λοιπόν, και η Σκάρλετ Οχάρα,
1: αύριο, ναι,
0: θα είναι μια
1: άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα.
1: Άντε, ωραία, μια πιθανότητα το πρωί να βγάλει καμιά βροχούλα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Από το μεσημέρι και μετά θα έχει ήλιο. Ξανάρχεται το καλοκαίρι στη ζωή μας. Κυριακή, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Δεν θα κάτσεις τελικά μαζί μου να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάτσω, γιατί πρέπει να πάω να ετοιμάσω ένα δελτίο.
0: Α, βάβε. Δελτίο. Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Στα κάτω Πατήσια και στο Μαρούσι με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Δεν έχει ρεύμα. Εντάξει. Λογικό είναι αυτό. Χθες δεν είχε ρεύμα λόγω καύσωνα από τη ζήτηση, φόρτωσε το σύστημα. Σήμερα έχουμε και κεραυνική δραστηριότητα. Mini blackout αναμενόμενο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Κρίμα, γιατί βλέπω ο κύριος Δουδονής το προσέρχεται τώρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Γνωστά πρόσωπα είναι και δίνουν το παρόν στην δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω 2-3 πραγματάκια πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω για το διαγωνισμό μας. Τελευταία ευκαιρία, γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Golden Star Ferry σας δίνει εισιτήρια. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή στον προορισμό που σας αρέσει, αρκεί να εξυπηρετείτε από το δίκτυο και βάσει διαθεσιμότητας, μας καλείτε στη Ρούλα Βρετάκου 2148-0170-174.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρη ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο παρέα. Έχουμε μπει σιγά σιγά προς το φινάλε και αυτή την ώρα απέναντί μου τα πλάνα από το Προεδρικό, από την καθιερωμένη δεξίωση 52 χρόνια δημοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν τιμά την ιστορική επέτειο λίγο διαφορετικά από ό,τι συνήθως, με μια δεξίωση όχι στους περίφημους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου αλλά εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουν αλλάξει κάπως τα πλάνα λόγω της βροχόπτωσης που είχαμε νωρίτερα και υπάρχει μία ακόμα έτσι ιδιαιτερότητα, αν θέλετε. Με απόφαση του κ. Τασούλα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προσκλήθηκαν μετά από πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος ακόμα τότε όταν υπάρχει η απόφαση να εμφανίζονται σόλο, χωρίς συνοδούς, οι προσκεκλημένοι, ο Καρόλος Παπούλιας. Τώρα λοιπόν που καιρή της κρίσης, θέλω να πιστεύω μας έχουν για πάντα αποχαιρετήσει, ο κύριος Τασούλας εισηγήθηκε οι σύζυγοι των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών, των βουλευτών που είχαν εξαιρεθεί από την περίοδο της Προεδρίας Παπούλια στο πλαίσιο εκείνων των περικοπών, να τους συνοδεύουν στην δεξίωση. Όπως και ο ίδιος τους υποδέχεται απόψε όλους, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου. Φυσικά απόψε δεν είναι μόνο οι παρουσίες που έχουν ενδιαφέρον, έχουν και οι απουσίες.

0: Έτσι, στην ευετειακή εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας δεν προσήλθαν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος και θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή και αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο. 1.700 οι προσκεκλημένοι. Να πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους της απόψινής δεξίωσης ξεχωρίζουν και οι πρώτοι των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή ο κύριος Γιώργος Μυριάδης που έβγαλε 19 και 8 και ο κύριος Ανδρέας Οικονομόπουλος με 19 και 75. Αριστεύσαντες ετοιμάζονται να γίνουν φοιτητές στην πρώτη τους επιλογή, βεβαίως με τέτοια βαθμολογία. Εμείς τώρα βέβαια θα συναντήσουμε έναν φοιτητή ο οποίος στα 70 του επιστρέφει στα θρανία, επιστρέφει στη γνώση. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σας κύριε Γάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω ότι η επέτειος της γιορτής της Δημοκρατίας είναι μια μέρα μνήμης, ταυτόχρονα και μια ημέρα παρακαταθήκης, για να μην ξεχνούμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό, η ελευθερία και η δημοκρατία, θέλουν υπεράσπιση ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Κύριε Γακή, να ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να κινήσετε τις διαδικασίες, θα μας πείτε πώς, να συμμετέχετε κι εσείς στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις φετινές, και εν τέλει να περάσετε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τι να πω τώρα, πέρασαν μπροστά στην απόφαση όταν πάρθηκε και πέρασε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μου. Και τα δύσκολα χρόνια από τα οποία σπουδάζαμε στα αγροτικά χωριά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς μας να το κάνουν αυτό, εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας, όλα αυτά ήρθαν και, τι να πω, δημιουργήσαν μια θωράκιση ότι έπρεπε κάτι να κάνω, ότι πρέπει να υπερασπιστώ δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν. Κυρίως τα παιδιά εκείνα που είναι σε μια αδύναμη θέση. Εγώ έχω τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά έκανα ένα. Πρώτα ξεκίνησα από τα ΤΕΗ στην Καβάλα, τα 18 μου χρόνια, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης. Μετά κατέβηκα στη Ρόδο, έκανα μεταπτυχιακό για το Φύλο και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εκλέχθηκα βουλευτής. Ξεκίνησα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, το άφησα όμως γιατί δεν μπορούσα πριν να τελειώσω. Και όταν νιώθω ότι πια η κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα πρέπει να κλείσει και θέλω να την κλείσω, νιώθω ότι πρέπει κάποια πράγματα να κάνουμε, οφείλουμε να κάνουμε και στον εαυτό μας αλλά και στην κοινωνία. Εκτίμησα λοιπόν ότι η επιλογή το να καταθέσω τα δικαιολογητικά για να επιλεγώ σε μια θέση στο Πανεπιστήμιο ήταν μια επιλογή που συμπίκνωνε όλη αυτή την πορεία. Η επιλογή που θέλω να πω στον κόσμο, να ακούσει και όλο, ότι η επιλογή αυτή είναι με ένα ποσοστό 5% που προβλέπει ο νόμος για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Περίπου τα αμαία, ας πούμε, αλλά έτσι το ονομάζει ο νόμος, το ονομάζει με σοβαρές παθήσεις. Δεν δίνουν εξετάσεις. Μπαίνουν μόνο με το απολυτήριο γυμνασίου. Άρα εγώ, εκείνο που κάνουν τα παιδιά, τον άνθρωπο που κάνουν τα μικρά παιδιά, να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν μεγάλους βαθμούς, να περάσουν στις σχολές που θέλανε, δεν μπήκα σε μια δοκιμασία. Εξάλλου το έχω περάσει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλά ήθελα με τη συμμετοχή μου να δείξω ότι η γνώση δεν σταματάει ούτε στα 70, ούτε στα 80, όταν μπορεί κανείς να την κάνει, έτσι, μπορεί να την αποκτήσει. Αλλά θα πρέπει να παλεύει συνεχώς να μπορέσει να είναι παρόν στις διαδικασίες της μόρφωσης. Όχι μόνο μια επιτυχία σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιων εξετάσεων. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό ήταν που με εμπνεύσε, και το δεύτερο είναι ότι ειδικά τα άτομα με τις σοβαρές παθήσεις που είναι σε μια ακόμα συνθήκη περιθωριοποίησης και είναι λίγο κρυμμένα από την κοινωνία και δεν βγαίνουν, πρέπει να κανείς να δώσει ένα παράδειγμα και να μπορέσει να σταθεί δίπλα τους και να τους πείσει ότι μπορούμε χέρι-χέρι να προχωρήσουμε και να τα βοηθήσει να προχωρήσουμε στην ζωή την επόμενη. Να τους δώσει δυνατότητα δηλαδή να τους πείσει ότι πρέπει και μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα τα αγαθά που έχουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν την ατυχία να έχουν αυτές τις σοβαρές ασθένειες.
0: Ναι. Ναι. Αφενός η γνώση είναι δικαίωμα όλων, αλλά λέτε κερδίζει κανείς και από την διαδικασία. Δηλαδή η διαδικασία του να μπεις και να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο προβλέπει ένας νόμος, έτσι. Δεν στερείς τη θέση από κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Ναι, δεν στερείς τη θέση, γιατί αυτές οι θέσεις καταρχήν είναι 5% επί του συνόλου των εισαγόμενων φοιτητών. Εγώ τα εξέτασα πάρα πολύ και μου βάρνε πάρα πολύ στην απόφασή μου αυτές οι λεπτομέρειες. Δηλαδή είπα, αφού είναι 5% επιπλέον των θέσεων που διεκδικούν οι φοιτητές, άρα δεν μπαίνω στα χωράφια. Δεύτερον, με ποιο τρόπο γίνεται επιλογή, με το βαθμό του απολυτηρίου. Τι απολυτηρίο έχω εγώ? 13 και 2 δωδέκατα. Απολυτήριο 75, τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Άρα επομένως δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο χαμηλότερο. Εμπαθώς μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει χαμηλότερο βαθμό απολυτηρίου σήμερα από το δικό μου. Επομένως, αν μπω κάπου, θα είμαι από τους τελευταίους που θα μπαίνουν στη σχολή.
0: Ναι. Θα την παρακολουθήσετε τη σχολή, κύριε Γάκη?
1: Θα την παρακολουθήσω, γιατί υπάρχει. Έχω διαπιστώσει μέσα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, κυρία Δράκου, έχω διαπιστώσει ότι λείπει σε έναν βουλευτή, λείπει η γνώση των νομικών επιστημών, πρωτευόντως και δευτερευόντως των οικονομικών επιστημών. Είναι πολύ πιο εύκολο και γίνεται δουλειά πολύ πιο εύκολη για έναν βουλευτή όταν ξέρει νομικά ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ξέρει έστω τα οικονομικές θεωρίες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θέλω να καλύψω αυτά τα κενά που δεν μπορούσα να καλύψω όταν ήμουν βουλευτής. Και είναι γνώσεις οι οποίες είναι και στην καθημερινότητα, δηλαδή αγγίζουν και την καθημερινή ζωή, την κίνησή σου, τις επιθυμίες σου, όλα αυτά τα πράγματα. Αναλύουν την κοινωνία και επομένως καλύπτουν και ένα
0: έτσι, δικό. Είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας, που αν κρίνω από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλοι χρειαζόμαστε. Είναι ένας ήπιος τρόπος να έρθεις σε επαφή με κόσμο, να μιλήσεις, να μάθεις, να δείξεις ότι τίποτα δεν σταματά και σίγουρα αυτό νομίζω το έχουμε κατακτήσει, να βγαίνουμε σιγά σιγά από τα κουτάκια και τα στερεότυπα που συνδέονται με την ηλικία. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά κάτι τέτοια παραδείγματα είναι που δείχνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και καλώς αλλάζουν, έτσι.
1: Θέλω να πω επίσης ότι αν δεν παρακολουθήσω τη σχολή, δεν έκανα τίποτα. Κανένα παράδειγμα δεν έδωσα, κανένα μήνυμα δεν έστειλα, γιατί θα ήταν κάτι σαν μια φωτοβολίδα και η οποία θα σβήσει. Η ουσία είναι η δύναμη να παλέψει κανείς. Αν αυτό που λέμε είναι μια αστραπή ζωή, μα προλαβαίνουμε, να προλάβει να υλοποιήσει όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ξεκίνησε να κάνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για το μήνυμα βεβαίως που θέλετε να περάσετε με αυτή σας την κίνηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φοιτητής ξανά στα 70 του, παρακαλώ, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Και καλό είναι να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχει και κόσμος ανάμεσά μας, είμαι βέβαιος, που αγνοεί ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη στο νόμο για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Διαφημίσεις. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Όχι, πρέπει να μπω εγώ όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Πρέπει να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία σας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορείτε, αν έχετε μια επιχείρηση, να κοιμάστε ήσυχος ήσυχοι. Μπαίνετε λοιπόν στο vodafonebusiness.gr και βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να επιλέξετε και σε επίπεδο συμβουλευτικής και άλλων ψηφιακών εργαλείων για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας από ιούς, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων που βλέπουμε και μας τρομάζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το KIL, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. KILGREECE.gr.

0: Λοιπόν, μάθαμε και το who is who επί τη υποδοχή, φορώντα ένα κομψότατο σφραίο μαυρό φόρεμα, αυτήν την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων τη Προεδρία, η κυρία Ντενίζ Λιάπη, και η Γενική Γραμματεία τη Προεδρία τη Δημοκρατία, κυρία Λίκη Χατζή, μαζί με το Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου τη Δημοκρατία, τον κύριο Βασίλη Νταβώνη, υποδέχονται του προσκεκλημένου περί του 1.700. Από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν τους έχουμε μετρήσει έναν προς έναν. Αυτό που ξέρουμε βεβαίως είναι πως είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η εκδήλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, φέτος λόγω των βροχών και των καταιγίδων. Και επίσης, σε σχέση με άλλες φορές, θα δούμε και τις τους συζύγους των πολιτικών προσώπων αυτό το απόγευμα, διότι ο κύριος Στασούλας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αρθούν εκείνοι οι περιορισμοί που είχαν μπει στις προσελεύσεις τον καιρό των μνημονίων. Μόλις έφτασε και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι βλέπω τώρα στα πλάνα. Αρχίζουν να καταφθάνουν λοιπόν και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έχουν την περίφημη συνομιλία στον πρώτο όροφο του Προεδρικού, εκεί στο σαλονάκι που έχει διαμορφωθεί σχετικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πείτε σε λίγο με τον Νίκο Ανδρίτσο. Άρτια φιχθής ο Νίκος από την άδειά του. Θα κάνετε μαζί, θα ακούσετε το βραδινό του μαγκαζίνου. Εμείς να κάνουμε το διαγωνισμό μας με τη βοήθεια του Κώστα Σπανού, του ηχολήπτη μας. Έναν αριθμό θα ήθελα, Κώστα, από το 1 μέχρι και το 60, για να δώσουμε τον νικητή στα των ακτοπλοϊκών.
1: Το 46.
0: Λοιπόν, το 46. Είναι η κυρία Ελένη Μαστοράκη που κέρδισε. Πάντα τυχερή να είστε, κυρία Μαστοράκη. Λοιπόν, αύριο θα τα ξαναπούμε εκτάκτως. Αύριο είναι Σάββατο. Θα είμαστε εδώ όμως στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μητέρα,
10: το
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων κυρίως στο Περιστέρι αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι η οδός Πειραιός από το ύψος της οδού Χαμοστέτνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά στον Πειραιά και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακομιφθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε Τρίκαλα, Λάρισα και Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες

στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, υπογράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ανέρχεται σε πάνω από 12.500.000 ευρώ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στην οικία του ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε μαζί τους, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι. Εκτός συνόρων, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Την αποστολή 2 ελληνικών αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσεις στους πολίτες των κρατών του Περσικού κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές

0: όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο Μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάποελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει το χτύπημα της κακοκαιρίας με βασικά χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μπάρας προειδοποιητικών μηνυμάτων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Εδώ έφυγε η Σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες του συνεταιρισμού έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται, καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
3: Έχουν ζημιές αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρίζ. Ένα θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μία φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολική στις φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο, την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι όπως βλέπετε σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
4: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από το συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας, από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας, ξεκινώντας από την Εύβοια. Στο Προκόπη βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
5: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
0: Από τη Βόρεια Εύβοια να πάμε στη Θεσσαλία, στη Λάρισα πιο συγκεκριμένα. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Χρήστος Νικολαίδης, να ακούσουμε τι μετέδωσε σχετικά με την κακοκαιρία.
6: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου 3 ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων, είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.
0: Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε το απόγευμα και την περιοχή της Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
7: Η κακοκαιρία λοιπόν άρχισε να δείχνει τα δόντια τους και στην πρωτεύουσα. Είχαμε ένα πολύ έντονο μπουρίνι το οποίο συνδυάστηκε με πολύ ισχυρούς ανέμους και σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως και εδώ στην Αρδιτού όπου βρισκόμαστε. Βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα φρεάτιο το οποίο έχει υπερκυλήσει. Υπάρχει συσσόρευση υδάτων στον δρόμο και ιδιαίτερα νωρίτερα είχαμε και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε ότι σταματούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν αρκετά λίγα λεπτά πολύ έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε εικόνες που βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο στην Αττική, είχαμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και στη Μεσογείον που από την ένταση του φαινομένου μετατράπηκε σε ποτάμι. Υπάρχουν αναφορές και για κομμένα δέντρα από την ένταση των ανέμων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο νωρίτερα πριν από περίπου μία ώρα ο ουρανός σκοτίνιασε, πυκνά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και λίγα λεπτά πριν τις 7 ξεκίνησε η ισχυρή νεροποντή. Μια νεροποντή η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων έπιασε απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Είδαμε πολλούς από αυτούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλες να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάποιο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.
0: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, από τη Χριστίνα Σούζη. Καθώς ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση του στην κακοκαιρία, ωστόσο το καλοκαίρι είναι εδώ και όπως θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Σούζη, από την Κυριακή επιστρέφουμε σε κανονικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς και από πλευράς καιρού.
2: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου, εκείνο που έχουν από να ξεκινήσω με την Αττική. Τα έντονα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικά και ο καιρός έχει ανοίξει, έχει ανοίξει σιγά σιγά και όποιες βροχές ακόμα σημειώνονται στα ανατολικά της Αττικής και αυτές σε λίγο θα σταματήσουν, άρα από την Αττική έχει περάσει. Τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ακόμα στην Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ανατολική Στερεά, όταν λέω, δεν εννοώ πια την Αττική, αλλά βορειότερα
8: της Αττικής. Έχουν εξασθενήσει
2: σημαντικά και στην Νότια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και Κυκλάδες. Αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, αργά το βράδυ, τότε τα φαινόμενα μετακινούνται προς το Αιγαίο, Θάσο, Λίμνος, Σαμοθράκη. Σε αυτές τις περιοχές ίσως είναι και κάπως πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, σαφώς όμως πολύ πιο εξασθενημένα και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σταματάνε στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πια το καλοκαίρι ξαναγυρίζει στη θέση του και τη Δευτέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Εκτός σύνορων τώρα, στο έλεος του πύρινου Εφιάλτη βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το Παρίσι να ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες αποκάλυψης και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την Ελλάδα να τίνει χείρα βοηθείας αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Κορίνα Γεωργίου.
9: Όπως ανέφερε Μάρκο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι στιγμής 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους νομούς Λαντ και Ζιρόντ, ενώ συνολικά έχουν εκενώσει τις εστίες τους 67.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του νομού Ζιρόντ ανακοίνωσαν ότι 53 κατοικίες και ένας χώρος κατασκήνωσης καταστράφηκαν από τις φλόγες και 42 πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές διέταξαν πριν από λίγο την πλήρη εκένωση της αστικής περιοχής Παγαντιαμπόρν στο νομό Λαντ. Στο Μπισκαρός, η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, έχει απανθρακώσει ήδη 25.000 στρέμματα και περίπου 105 κατοικίες. Και άλλα κτίρια έχουν πληγεί από τη φωτιά. Στην Ισπανία, Μάρκο, εν μέσω θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση είναι επίσης εφιαλτική. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο έχει ήδη κατακάψει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την περιφερειακή πρόεδρο να κάνει λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Περίπου 18.000 άτομα απομακρύνθηκαν από διάφορα χωριά και κομοπόλεις στα δυτικά της πρωτεύουσας.
0: Και στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: 8 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με τοπική εφόλιστη ύλη σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε αντιπαράθεση με τη Ρένα Δούρου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
17: Σε μπράντεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
18: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
19: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς.
18: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
17: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
18: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
18: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείται.
17: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
18: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
20: Πού πάτε.
17: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
18: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ.
20: Εννοείται.
18: Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
3: Επιτρέψτε μου.
21: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
17: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
3: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
22: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
17: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
3: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
23: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει.
24: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
25: Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
22: Η αριστερά, που πάντα ήταν θεματοφύλακας του συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
26: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
17: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
27: Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τριλογίας της συνταγματικής αναθεώρησης τη Δευτέρα με την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, όπου οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και το δημόσιο. Και λέμε πρώτη ψηφοφορία γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα θα ακολουθήσει άλλη μία, αυτή μετά από περίπου ένα μήνα με το άνοιγμα της Βουλής. Τα άρθρα τα οποία θα συγκεντρώσουν είτε στην τωρινή είτε στην επόμενη Βουλή την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 θα αναθεωρηθούν. Βέβαια κάτι τέτοιο με τους ισχύοντες συσχετισμούς δεν φαίνεται πιθανό, καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προτίθενται να δώσουν τη θετική τους ψήφο σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επί της συνταγματικής αναθεώρησης, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
28: Φαίνεται ότι θα πάμε σκληρό ροκ, αλλά στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης
29: πρέπει να διακρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη καχυποψία μεταξύ των πρωταγωνιστών, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτοί οι δύο μόνο θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτή η χαρχιοδοξία έχει πολλούς λόγους. Ο πρώτος βέβαια είναι οι υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης ζητεί να μάθει το λόγο της παρακολούθησής του και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Είναι βαριά η κληρονομιά του 2019. Το 2019 η αντιπολίτευση συνένεσε στην αλλαγή του εκλογής, του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα βρίσκει τον κατάλληλο πρόσωπο με συνενετικές διαδικασίες. Είδαμε ότι η πρώτη εκλογή Προέδρου μετά από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε χωρίς συνενετικές διαδικασίες, μόνο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Επομένως, δεν το βλέπω καθόλου, το βλέπω απίθανο δηλαδή, να υπάρξει οποιαδήποτε συνένεση σε αυτή την εκλογή, σε αυτή την ψηφοφορία, διότι η επόμενη Βουλή, αν ψηφιστεί με 180 ψήφους τώρα, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα γίνουν τα άρθρα του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
30: Περιγράφεις μια βαθιά πολιτική δυσπιστία, ειδικά για την συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ των κομμάτων, ιδιαιτέρως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πάσχο.
29: Ακριβώς. Και αυτή η δυσπιστία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και περιμένουμε να δούμε μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάπου, αν τελικά όλα δείχνουν ότι οι προτάσεις που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει θα περάσουν με 156 βουλευτές, όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Οι 180 που θα χρειαστεί μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων, διότι σε πολλά συμφωνούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια, όπως το πρόβλημα, το περιβόητο άρθρο 86, το οποίο προβλέπει για τη δίωξη υπουργών, όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στο τελικό στάδιο αποφασίζει η Βουλή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη, να μην συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση. Τότε γιατί το βάζει στο Σύνταγμα αυτή την τελική κρίση του Κοινοβουλίου, εφόσον η Βουλή δεν θα μπορεί να αναθεωρήσει τις πράγμασεις.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σοκ έχει προκαλέσει το άγριο περιστατικό βίας στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στη Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει τις λεπτομέρειες.
2: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να οριάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας τα 2 ευρώ, και αυτό στο οποίο στέκονται οι καταναλωτές είναι τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αποκλιμάκωση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
4: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνής τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
5: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
4: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
6: Το Θεό. Στο Θεό, θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
7: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία, παιχνιδάκι είναι. τα ανεβάζουν, δεν κατεβαίνει ποτέ.
4: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
8: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
9: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
4: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
10: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
4: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
0: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε κατηγορηματικά για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων συνεχίζεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα. Στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
12: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
11: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
12: Τι πάνε από την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και αυτή ήταν η κυβέρνηση ηττημένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
13: Ό,τι αφρίζει.
12: Καλή τύχη.
11: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυπλοφορείται το είπαμε το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό pressing του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
14: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση
13: έταξε
14: τα πάντα στους πάντες.
11: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
12: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
11: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
15: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
16: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
19: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο πάζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
15: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
11: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
31: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
11: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
0: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζεται η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η δεξίωση πραγματοποιείται εντός του Προεδρικού και με αρκετές πολιτικές απουσίες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που θα μας πει περισσότερα.
32: Και προσαρμογές αναγκαστικές όπως αυτές που προανέφερες, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, διεξάγεται η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων, και στη Μεγάλη Σάλα, όπου συνήθως διεξάγονται οι ορκομοσίες. Υπάρχουν απουσίες. Δεν είναι παρόν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμάται ότι μάλλον θα προσέλθει έστω και καθυστερημένο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν το πολιτικό καρέ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν εάν η δεξίωση γινόταν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως κάθε χρόνο, σε αυτό που θα αντικαταστήσει το σκηπού, φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα ρουμπρίκα, θα λέγαμε, της βραδιάς, θα είναι, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήδη βέβαια έχουν λάβει, πάρει τη θέση τους μάλλον αρκετά πηγαδάκια εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή απευθύνει την ομιλία του με αρκετά μηνύματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι η προσέλευση ήταν ένα stress test για όλους, κυρίους και κυρίες, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε η Προεδρία της Δημοκρατίας επέτρεψε και τις εισόδους των αυτοκινήτων προκειμένου να επεβεβαστούν σε πιο κοντινά σημεία με τις εισόδους του κεντρικού κτηρίου, αλλά και από την πλαϊνή είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτως ώστε να είναι πιο ανώδυνη, αν θέλετε, η προσέλευση για αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία αναμένονται με ενδιαφέρον και οι συζητήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ, προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων, και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
13: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower. Δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε τόσο εμπλεκόμενος και μπορεί να βαθύνει.
17: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
13: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε. Όχι.
3: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
13: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα του κάνω μήνυση. Θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και η γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά τους. Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι, πήγα να καθαρίζουν τα γράμματα. Και εκεί αλλάξουν τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το πρώτο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
3: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
13: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε ο Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια ο εισαγγελέας. Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από την δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ψευδής για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία. Έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτης.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.
0: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, μια σκαλοσιά έπεσε στον Πειραιά και έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
18: Σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινούνταν στη Γρηγορίου Λαμπράκη και όπως θα δείτε τώρα από την εικόνα που σας μεταφέρουμε, μια σκαλοσιά νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του πάντα με την πρώτη εικόνα που έχουμε. Βλέπετε εδώ πόσοι άνεμοι πέταξαν, σήκωσαν τη σκαλοσιά στον αέρα, την πέταξαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, και τα δύο ρεύματα στη Γρηγορίου Λαμπράκη η κυκλοφορία να έχει διακοπεί, με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, ενώ εργαζόμενοι στην πολυκατοικία έχουν έρθει προκειμένου να βγάλουν τις υπόλοιπες καλοσιές υπό τον φόβο των ισχυρών ανέμων για το ενδεχόμενο να πέσει κι άλλο μέρος της καλοσιάς. Την ίδια στιγμή, όσο βλέπετε εσείς στη συγκλονιστική αυτή εικόνα που σας μεταφέρει ο Τόλης Παπαγεωργίου, να πούμε πως συνολικά στη χώρα σήμερα είχαμε 216 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσει υδάτων και αφαιρές αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες μόνο στην Αττική. Σε αυτό το γρήγορο μπουρίνι το οποίο σημειώθηκε, είχαμε 152 κοπές δέντρων, αντλήσει υδάτων και αφαιρές αντικειμένων και 5 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Σημειώνω πως αυτή την ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, ενώ στο Πειραιά υπάρχουν γενικότερα και στο Περιστέρι πτώσεις δέντρων, τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή πυροσβέστες προκειμένου να τα βγάλουν από το οδόστρωμα για να επανέλθει η ομαλότητα στη κυκλοφορία στην ομαλότητα. Βλέπετε εδώ πάντως, είναι συγκλονιστική εικόνα των εργαζομένων οι οποίοι βγάζουν τις καλοσχέσεις αυτή τη στιγμή από το κτίριο προκειμένου να ασφαλίσουν ουσιαστικά την κυκλοφορία των οχημάτων υπό το φόβο νέας πτώσης. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι πώς έχει πέσει η σκαλοσιά στο ανωδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη. Και επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σαν από θαύμα πραγματικά είναι ακόμα ο άνθρωπος καλά, είναι στη ζωή, δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί, ευτυχώς σοβαρά.
0: Τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο, άφησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα.
18: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που, όπως ανέφερε, πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
1: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
18: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
2: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
20: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
2: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
18: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
0: Στην Κρήτη, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτιζαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοεξαρτημένους για να πέφτουν στα μαλακά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
16: Συνοδεία αστυνομικών, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρηματικά ποσά για να αλλοιώνουν αποτελέσματα εξετάσεων οδηγούνται στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι παραποιημένες γνωματεύσεις φαίνεται να έριχναν στα μαλακά κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.
21: Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο συνελήφθησαν.
16: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
22: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
16: Ανάμεσα στις υποθέσεις που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση, με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν κατηγορηθεί 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά, τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να διαπίστωσαν 8 περιπτώσεις αλλίωσης γνωματεύσεων. Ανάμεσά τους, μία ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς των ΤΑΕ στις Βρύσες Χανίων το 2015, ο βιασμός ενός 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του, 2 θανατηφόρα τροχαία και 2 υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
5: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για 2 τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
0: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
6: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
0: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μία απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων, που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
7: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες. Και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
8: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
0: Η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά από τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
20: Και όλο λένε πως το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
23: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
24: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
25: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν να πάλι.
6: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
0: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία. Στη Γερμανία, σε ανασχηματισμό προχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς σε μια ίστατη προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα με φόντο την δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξίου AfD. Να ακούσουμε περισσότερα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη Deutsche Welle και τη Βόνη.
26: Ο κύριος Μέρτς πράγματι ήθελε να εκμεταλλευτεί το αποκαλούμενο σκάνδαλο ΣΠΑΝ προκειμένου να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος για την κυβέρνησή του, αλλάζοντας πρόσωπα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και βεβαίως να κατορθώσει να έχει κοντά του έμπιστους ανθρώπους. Έτσι έφερε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον έμπιστο του Τόρστεν Φράι, ο οποίος άδειασε τη θέση του Υπουργού Καγκελαρίας για την Υπουργό Υγείας Νίνα Βέρκεν. Οι καραμπόλες συνεχίστηκαν. Έτσι στη θέση της Νίνα Βέρκεν πήγε ο Κάρστεν Λίνεμαν, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και επίσης από τους πιο έμπιστους του καγκελαρίου. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Ο κύριος Μέρτς δεν ήθελε να δώσει προφανώς την εικόνα ενός μεγάλου ανασχηματισμού ως παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί. Ωστόσο, στο μεταξύ φαίνεται να εξελίσσεται και σε μισό ανασχηματισμό, γιατί ο κύριος Μέρτς ήθελε να αντικαταστήσει και τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Σνίντερ, με τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένος. Του έστειλε μάλιστα το SMS ότι θα τον απομακρύνει. Όμως ξαφνικά χθες τη νύχτα ο υποψήφιος να τον διαδεχτεί, ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών επίσης, ο Φρίτς Γκούντσλα, δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει υπουργός, γιατί όπως είπε δεν γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μέρτς ψάχνει κυριολεκτικά υπουργό και πολλοί μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μιλούν για ένα χάος, αφού η εικόνα που δίνει τελικά είναι μια εικόνα ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές που ήθελε να κάνει στην κυβέρνησή του και τελικά στέλνει το αντίθετο μήνυμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή χαφ Kings Kangua ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία και την έδρα της Πάξη, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης. Ποδαρικό με το δεξί έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και ανατροπή κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
4: Τέλος αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει από την Ουγγαρία.
9: Με το 2-1 υπέρ του, το Τριφύλι κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Conference League και κερδίζει το χειροκρότημα των φίλων του.
0: Η διαφορά ενός γκολ είναι σαφώς καλύτερη από την ισοπαλία ή την ήττα με ένα γκολ διαφορά, αφού σε όλα τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι δύσκολο να κερδίσεις. Παίρνουμε τα θετικά και φυσικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
4: Γυρίζω Σαρουρί, αυτό γκολ! Σκοράρει ο Παναθηναϊκός στο 40. Πήγαινε συστημένη μπάλα στον Τετέι. Παρ' όλα αυτά ο Βάς βάζει το πόδι του και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη σεζόν, 26-27, χάρη σε έναν αντίπαλο. Ο Τετέι σπώντα τον Αντίνο, offside λέει. Το γκολ δεν μετράει, σηκώσει τη σημαία, από αντίπαλο έχει πάει μπάλα στον Αντίνο. Μετράει το γκολ, 0-2 στο 56. Σήκωσε το σημειάκι ο διαιτητής. Ο βοηθός είχε άποψη ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο και άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Κακώς είπα, δεν μετράει η φάση. Κανονικά μετράει.
0: Είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία, πήγαμε πολύ καλά στον αγώνα και χαίρομαι για την απόδοσή μου, ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο.
4: Παλιά για τον Πόντε. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ο Μπόντε. Ένα-δύο υπάρξει με τον 40χρονο επιθετικό της.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το απόγευμα την Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, η οποία παρέμενε κλειστή από το ύψος της οδού Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσης καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλωσιά. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθούς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα το βράδυ και μέχρι τη λήξη των έντονων καιρικών φαινομένων, ο εθνικός κήπος θα παραμείνει κλειστός. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων και από ανεμελκυστήρες. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τα τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λιμνός. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχοπτώσης. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υποκρίθηκε και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για

0: κοπέλες που ήταν 5 μήνων έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Στην Ισπανία μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ το απόγευμα οι αρχές εκένωσαν άλλες δύο κοινότητες και απομάκρυναν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπφερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως ανέφερε τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Σι Τζινπινγκ. Τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε πως τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μαζί θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα Κοσπανός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσά, μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλεσμένος μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, με μια βεντάλια θεμάτων. Η επικαιρότητα είναι η παρουσία του, οφείλεται στο γεγονός ότι ανακοινώθηκαν επιτέλους οι βαθμολογίες των μαθητών και έτσι μπορούν να χαράξουν, αν είναι εφικτό, το επόμενο τους βήμα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι για την κουβέντα που θα κάνουμε. Απλώς μόνο στην εισαγωγή που κάνατε βάλατε ένα επίρρημα, επιτέλους. Ίσα δεν είναι επιτέλους, είναι επιτέλους θα ήταν αν το περιμέναμε και έμπαινε ο Αύγουστος και τελείωνε ο Αύγουστος. Ίσα πλέον έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Πριν καν λήξει ο Ιούλιος, δηλαδή χθες είχαμε 23, μία εβδομάδα πριν τη λήξη του Ιουλίου, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, από εδώ και πέρα, αυτά τελείωσαν, τα συγχαρητήρια τα είπαμε, τώρα ξεκινάει ένας ωραίος δρόμος. Προφανώς.
0: Δηλαδή και εμείς όταν είμαστε στα χρόνια μας ήταν μηχανογραφημένα. Ανακοινώνονταν, πήγαινε κανείς και έβλεπε βαθμολογία του και μετά.
1: Στα δικά σας, στα δικά μου τα χρόνια είχαμε την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, εσείς περιμένετε την εφημερίδα.
1: Τυπωνότανε και ψάχναμε το όνομά μας ή το ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
0: Α, ναι, ήταν και. Ναι,
1: ήταν και ραδιόφωνο σωστά. Και εφημερίδα.
0: Εντάξει, δύσκολα.
1: Τώρα είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
0: Εντάξει, ενημέρωση στο email. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά σε μια πολύ κοπιαστική και σκληρή διαδικασία που πάρα πολλοί μαθητές αναρωτιούνται αν έχει νόημα ή όχι, και γι' αυτό πρέπει να δούμε απόψε ποια πολιτική χαράστε για το μέλλον από την κυβέρνηση στο κρίσιμο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιο θα είναι το νέο λύκειο αλλά και ποιο θα είναι το πανεπιστήμιο. Μετάδομαι, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Πριν όμως φτάσουμε σε πούμε αυτό το ερώτημα ή συζητήσουμε αυτό.
0: Αυτή είναι μια εισαγωγή, δεν είναι καλύτερη. Θέλω να ακούσω και την άποψη.
1: Πριν από αυτό, για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις νέες και στους νέους, τα παιδιά τα οποία εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης θέλω να πω στα παιδιά που δεν είδαν το όνομά τους στις λίστες των επιτυχόντων ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι έτσι ώστε να πάρουν την εξειδίκευσή τους, να πάρουν μια γνώση είτε μέσα από τα ΣΑΕΚ είτε από οτιδήποτε, αλλά και το κυριότερο, και τα παιδιά τα οποία δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή εκεί που πέρασαν, θα τους συστήσω ένα πράγμα με βάση την πορεία μου τόσα χρόνια ως ακαδημαϊκός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Παιδιά, το αύριο το διαμορφώνει η επιμονή μας σε κάτι. Όσο έχουμε επιμονή και όσο σιγά σιγά αν δεν το αγαπάμε λίγο θα το αγαπήσουμε περισσότερο, αυτό θα μας φέρει την επιτυχία. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτό που είπατε. Για να φτάσουμε στη χθεσινή μέρα είχαμε εξετάσεις. Τι εξετάσεις? Πανελλαδικές. Άρα αυτονόητα το ερώτημα είναι, οι πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να καταργηθούν? Ολοκλήρωσαν το βίο τους? Η απάντηση
0: δεν τίθεται καν το ερώτημα αν θα καταργηθούν εξετάσεις. Το περιεχόμενο, τρόπος είναι. Το σύστημα τώρα δεν μπορεί κάποιος να μπει σε σχολή χωρίς εξετάσεις.
1: Θα φτάσω λοιπόν εκεί.
0: Εκτός και αν πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο εκεί που πληρώνει και δεν πάει.
1: Δεν έχουμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, έχουμε μη κρατικό. Αλλά θα φτάσουμε.
0: Θα συγκρουστούμε. Το 89, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Ενιαίου Συνασπισμού, ή τη ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού, έφτιαξαν μία διάταξη που έλεγε για την ίδρυση της μη κρατικής τηλεόρασης. Τώρα μιλάμε για μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι το ίδιο, το ίδιο και αυτό.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Δεν λέμε την αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πολιτική, έχουν τα παιδιά τους και και σωστά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στα ιδιωτικά σχολεία. Κανένα πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρυβόμαστε.
1: Όχι. Θα φτάσουμε. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
0: Αλλά να
1: εγώ όμως θα επιμείνω ότι δεν είναι ιδιωτικά. Στα βασικά λοιπόν.
0: Με δίδακτρα είναι πάντα.
1: Στα βασικά λοιπόν. Στα βασικά τι σημαίνει.
0: Και μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή Το λέω από οικογενειακή εμπειρία. Αν δηλαδή θέλετε... αποτυγχάνει το παιδί στη σχολή που θέλει και έχει την προοπτική, πλέον του δίνεται αυτή η επιλογή να μπει στο ιδιωτικό, να πληρώσει χωρίς εξετάσεις και να κάνει τα εξάμεινά.
1: Θα φτάσουμε εκεί, όμως με μία πρόταση.
0: Σκληρό ροκ θα κάνω.
1: Βεβαίως, ένας αντίλογος.
0: Παρακαλώ, να σας ακούσουμε θέλουμε.
1: Βεβαίως, υποτεθείστο, ας υποθέσουμε ότι εγώ δεν πέρασα.
0: Ναι.
1: Έδωσα εξετάσεις και δεν πέρασα. Μου λέτε λοιπόν ότι αν ο μπαμπάς μου ή η οικογένειά μου έχει τα χρήματα, θα πληρώσω και θα πάω σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Ναι. Και λέω εγώ, αν δεν υπήρχαν τα κρατικά πανεπιστήμια, με τα ίδια ή περισσότερα χρήματα θα πήγαινα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία.
0: Προφανώς. Μπράβο. Είναι θέλω... η πραγματικότητα άρχισε να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν έχει γίνει. Θέλω να μας πείτε πώς την περιγράφετε την πραγματικότητα.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Αλλά το δεδομένο είναι. Όχι, εσείς τι θέλετε να μας πείτε.
1: Ναι,
0: το δεδομένο είναι ότι ο γονέας αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που το παιδί του, για το οποίο έχει πληρώσει πάρα πολλά μαύρα λεφτά σε φροντιστήρια και σε κατοίκον εκπαίδευση, αν δεν μπει το παιδί του στο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, η προοπτική του είναι να δανειστεί. Για να μπει το παιδί του στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όπου θα μπει χωρίς εξετάσεις.
1: Λοιπόν, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια, θα φτάσω σε αυτό που λέτε, δείχνουν ότι τις περισσότερες πρωτιές τις έχουν παιδιά από σχολεία της περιφέρειας και σε μεγάλες. Όχι, θέλω να φτάσω αλλού. Ότι τι, που λέτε για φροντιστήρια, που λέτε για χρήμα, που λέτε για ιδιαίτερα.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Δεν είπα ότι δεν γίνονται φροντιστήρια ή όχι. Είπα το εξής, ότι φέτος μπήκανε κοντά στις 60.000 από τους 70 οι οποίοι είχαν δηλώσει 54-55.000. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά έγραψαν κάποια βαθμολογία και από τη στιγμή που συμμετέχω σε εξετάσεις, και εδώ ερχόμαστε να δούμε το είδος των εξετάσεων, θα πρέπει να πάρω κάποιο βαθμό. Για να φτάσω λοιπόν στις εξετάσεις, έχω περάσει κάποια χρόνια στο Λύκειο. Επομένως, η ουσία είναι να δω μόνο τις εξετάσεις ή και πώς θα δομήσω το νέο Λύκειο, τη νέα παρουσία.
0: Αυτό λοιπόν,
1: επειδή εμείς δεν είμαστε σαν τα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης, άκουσα την Ελλάς προχθές, εκπροσώπους της Ελλάς, όπου ναι, καταργούμε τις πανελλαδικές, όμως όχι, θα γίνονται εξετάσεις εσωτερικά, ναι, ανώνυμα, ναι, μετά εξετάσεις. Όχι.
0: Δεν έχω καταλήξει πολύ. Εμείς τι λέμε. Και ο κ. Γαβρόλου που ήταν εναντίον, τώρα είναι σε ένα κόμμα που λέει ότι είναι υπέρ.
1: Θα φτάσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς τι λέμε. Ξεκίνησε ένας εθνικός διάλογος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, θα ολοκληρωθεί.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, έχω συμμετάσχει στον εθνικό διάλογο του αείμνης του Γιώργου Σουφλιά το 1993.
1: Με χαρά το ακούω. Όμως,
0: στον εθνικό διάλογο για την παιδεία του τότε.
1: Πάλι
0: εθνικός διάλογος.
1: Μα το ξέρετε. Έχει ξεκινήσει και
0: έχει δεσμευθεί.
1: Μα έχουμε δεσμευθεί ότι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, θα υπάρχουν τα πορίσματα τα οποία θα δοθούν. Άρα σε περίπτωση που δεν γίνει, τότε δικαιούστε να μου πείτε ότι ξέρεις, λες ιστορίες. Όμως από τη στιγμή που είμαι σίγουρος, γιατί το παρακολουθώ,
0: ναι,
1: είμαι
0: φαντάζομαι
1: μέσα, ότι θα γίνει όταν γίνει και δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.
0: Ωραία.
1: Το πόρισμα όλων αυτών των ανθρώπων που συζητούν όλες τις παραμέτρους, διότι δεν είναι τόσο απλά.
0: Ωραία, εσείς πώς το φαντάζεστε, κύριε Παϊόν, το νέο Λύκειο?
1: Το νέο Λύκειο το φαντάζομαι.
0: Έχει αυτοτέλεια ή δεν έχει?
1: Το νέο Λύκειο το φαντάζομαι σαν έναν χώρο όπου στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου δεν θα είναι ένας χώρος απλώς να πηγαίνω να περνάω τις ώρες μου για να πάω στο φροντιστήριο. Ένα Λύκειο στο οποίο, αν ρωτήσει σήμερα ένα παιδί που μπήκε έστω και πρώτο στην ιατρική ή πρώτο στην, και θα πάω το αντίστοιχο, στην νομική ή στην ψυχολογία, και ρωτήσει τον γιατρό για τη μάχη του Magic Art και θα σου πει τι είναι αυτά, πως είναι κινέζικα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει στις τρεις τάξεις να αναπτυχθούν όλες τα skills, όλες οι δυνατότητες που έχει ο κάθε μαθητής, να συνεκτιμηθούν σε μια πορεία τριών ετών. Τα θέματα, οι εξετάσεις που θα υπάρχουν μέσα στο κάθε λύκειο, να μην εξαρτώνται από τον καθηγητή του λυκείου.
0: Πώς θα γίνονται?
1: Πώς θα γίνονται? Υπάρχει, είναι μία από τις προτάσεις η οποία συζητιέται. Θα υπάρχει εθνικό μητρό θεμάτων και εθνικό μητρό εξεταστών. και στις τρεις τάξεις, έτσι ώστε να δομηθεί μια γνώση τέτοια, ένας χειρισμός της γλώσσας τέτοιος, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημίας, βιολογίας. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το εθνικό απολυτήριο το οποίο θα υπάρχει να μην είναι ένα σκέτο χαρτί όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, θα το δούμε, πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση, και το λέω επισήμως, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, θα υπάρχουν τα πορίσματα της Επιτροπής που θα τεθούν σε διάλογο. Και βεβαίως, επειδή πάντα πίστευα ότι όταν γίνεται διάλογος, δεν γίνεται διάλογος εφόρου ζωής. Κάποιοι που σε κάποιους χώρους συζητάμε και ξανασυζητάμε και διαμορφώνουμε και είδαμε που καταλήγουν αυτές οι πολιτικές τους
0: συζητήσεις.
1: Έτσι. Θα πάρθουν.
0: Καλά, στον 7ο, εντάξει, συγγνώμη, αλλά μας λέτε, στον 7ο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συζητάμε για το νέο Λύκειο.
1: Πολύ σωστά.
0: Στην αρχή.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Γιατί αν το κάνετε στην αρχή, τώρα θα εφαρμοζότανε. Αν το κάνετε τώρα.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Αν υπάρχει αλλαγή στην κυβέρνηση, αν είναι ο Σαμαράς.
1: Όχι.
0: Αν είναι ο Νατσιός και συνεπάρξει μαζί η κυβέρνηση, δεν θα γίνει ποτέ.
1: Επίσης, να ξέρετε.
0: Σας λένε, δεν έχετε μέσα τα θρησκευτικά.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς λέω ότι.
0: Καλά, εσείς το ξεκινήσατε, αλλά έχετε καθυστερήσει 7 χρόνια.
1: Δηλαδή θα συζητήσουμε το αν κάτι καθυστέρησε. Φυσικά. Και όχι το αν γίνεται. Μισό λεπτά.
0: Φυσικά. Γιατί
1: εδώ θα διαφωνήσουμε.
0: Γιατί να μην
1: να με κατηγορήσετε.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν.
1: Ναι,
0: παρατηρώ.
1: Υπάρχουν τόσα άλλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να τρέξουν.
0: Okay.
1: Να μας κατηγορήσει κάποιος ότι ολοκληρώσαμε το βίο της κυβέρνησης και δεν ανοίξαμε τέτοια θέματα.
0: Άρα είσαι σίγουρη ότι θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές.
1: Ορίστε.
0: Θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές.
1: Με τα σημερινά δεδομένα. Η αίσθησή μου, η πεποίθησή μου είναι ότι με τα δεδομένα και με τους 8-9 μήνες που έχουμε μπροστά μας, την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα και οι οποίες φαίνονται και ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό ότι δρομολογούνται, πεποίθησή μου είναι, εδραία πεποίθηση, ότι στο τέλος της ημέρας, μετά τις εκλογές, βέβαια πάντα την απόφαση την παίρνει ο ελληνικός λαός. Έτσι, δεν μπορώ, με ρωτήσατε την άποψή μου.
0: Ναι,
1: θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να πετύχει μια αυτοδύναμη τρίτη τετραετία για να μπούμε στην Ελλάδα του 2030.
0: Άρα, αν υπάρχει αυτοδύναμη τρίτη τετραετία, θα εφαρμόσετε και το σχέδιο που θα προκύψει στο παιδευτικό διάλογο για την παιδεία για το νέο Λύκειο.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται λοιπόν, τι γίνεται τώρα στα ιδιωτικά σχολεία. Όταν το παιδί θέλει να μπει στο δημοτικό. Γιατί ο γονέας που κουράστηκε να πληρώνει ταυτόχρονα φροντιστήρια εδώ, εκεί, όλα αυτά τα χρόνια και να μην έχετε, λέει: παιδιά, εντάξει, να δούμε το ιδιωτικό. Τι έρχεται και το ιδιωτικό και λέει: κύριε Παπαϊωάννου, ότι ξέρετε, στα 16, όχι στα 18, το παιδί σας, πέρα από τα αγγλικά, θα γνωρίζει απόλυτα δύο ξένες γλώσσες, θα έχει δώσει τόσες πολλές εξετάσεις. Θα υπάρχει σύστημα αξιολόγηση όλων, όχι μόνο των μαθητών και των δασκάλων, καθηγητών, στην πορεία. Και στο τέλος θα έχει μια δυνατότητα διπλής επιλογής. Ή να δώσει σε πανελλαδικές εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ή να είναι αυτομάτως στο εξωτερικό.
1: Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία έτσι. Έτσι
0: σας πω, δεν πάνε όλα,
1: δεν οδηγούν σε IB όλα.
0: Ναι, αλλά, ναι. Ναι. Αλλά και αν κάνει κανείς τον προϋπολογισμό, πρακτικά βλέπω ότι συμφέρει να πληρώνει τα 6-7 χιλιάρικα το χρόνο προοδευτικά που αυξάνονται για να έχει στο τέλος αυτή την κατάληξη. Γιατί δεν θα το βρει στο δημόσιο σύστημα. Πώς λοιπόν θα άρεσε αυτή τη σχέση.
1: Πάμε τώρα στο δημόσιο σύστημα. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Τις δύο φίλες που λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήταν ένα τραγικό γεγονός το οποίο, όσο και να πούμε ότι
0: καλύτερα
1: καταλαβαίνουμε.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό.
0: Τραγωδί.
1: Πάμε λίγο τώρα στην ουσία αυτού του πράγματος. Προφανώς τα κορίτσια αυτά, τα παιδιά αυτά, είχαν μια συσσωρευμένη εσωτερική ψυχολογική πίεση που δεν φάνηκε προς τα έξω, που τα οδήγησε εκεί. Και πάμε τώρα, κύριε Κοφόπουλε, σε εμάς. Κι εγώ πατέρας είμαι. Τα δυο μου παιδιά τελειώσανε δημόσιο σχολείο. Τελειώσαν πανεπιστήμιο. Ο ένας είναι στο εξωτερικό. Εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού. Η κόρη μου κάνει άσκηση νομικής. Όλοι μας ως γονείς, είτε πήγαινε σε ιδιωτικό είτε δεν πήγαινε, όταν φτάναμε στα παιδιά μας στην Πέμπτη ή στην Έκτη, Πολλοί γονείς, να κάνουμε φροντιστήριο στην Πέμπτη ή στην Έκτη για να πάμε να δώσουμε εξετάσεις στο τάδε σχολείο ή στο δίνα σχολείο. Αφού λοιπόν το παιδί έμπαινε σε μια λογική βοήθειας από την Πέμπτη Δημοτικού, με το που μπαίναμε στο γυμνάσιο θα έπρεπε μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου να έχω πάρει σε δύο γλώσσες, συνήθως proficiency ή κάτι στα γερμανικά ή στα γαλλικά. Γιατί άμα μπω στην πρώτη λυκείου θα πρέπει να κάνω φροντιστήριο για να πάω στις πανελλαδικές. Άρα λοιπόν είμαστε μια χώρα που και εμείς οι ίδιοι ως γονείς οδηγούμε τα παιδιά μας σε μια τέτοια. Μισό λεπτάκι. Οδηγούμε σε μια τέτοια.
0: Γιατί το επόμενο επιχείρημα που θα ακούσουμε ότι είναι αδιάβλητο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και κλείσαμε όλα και δεν
1: θα κάνουμε. Όχι. Μα για αυτό το λόγο το είπα. Μα για αυτό το λόγο το λέμε.
0: Ότι αν κάνουμε. Κύριε Γιάννο, κύριε Παϊόν, το ότι φταίμε εμείς που αναγκαζόμαστε, επειδή τα παιδιά δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες μέσα στο σχολείο, δεν μπορούν. Φταίμε εμείς που αναγκάζουμε και πληρώνουμε την τσέπη μας, δηλαδή.
1: Να ρωτήσω λίγο.
0: Τρεις-τέσσερις ώρες παραπάνω
1: όχι,
0: τη μέρα.
1: Όχι. Να ρωτήσω
0: δηλαδή,
1: λίγο. Να ρωτήσω λίγο.
0: Προτιμούμε στο ιδιωτικό.
1: Να ρωτήσω λίγο, κύριε Κουφόπλη.
0: Ένα παιδί. Διακρίνεται, έχω πιο φιλελευθερία από εσάς.
1: Ένα παιδί στην Τρίτη Γυμνασίου. Γιατί τα έχω ζήσει και στο εξωτερικό. Στην Τρίτη Γυμνασίου. Ένα παιδί. Το οποίο παίρνει proficiency. Πότε θα χρησιμοποιήσει ξανά αγγλικά, άλλες τρεις τάξεις, τουλάχιστον 4-5 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Αλλά το συνέχεια και χωρίς πτυχίο, λόγω των πλατφορμών που έχουν τα παιδιά.
0: Φυσικά, τα μαθαίνουν.
1: Πάμε τώρα στο τυπικά τα πτυχία. Και όταν θα χρειαστεί να πάει για μεταπτυχιακά, με τις καινούργιες λογικές και με τις καινούργια δεδομένα, το προφήσανση δεν κάνει, πρέπει να δώσει ειδικές
0: στάσεις.
1: Άρα λοιπόν, το επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι, πρέπει μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου να έχω την τέλεια γλώσσα? Αυτό είπα προηγουμένως. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε ένα σχολείο και γυμνάσιο και λύκειο, αφού μιλούσαμε για το Λύκειο, θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα, και αυτό είναι και μέσα στον εθνικό διάλογο, έτσι ώστε όλα αυτά που λέτε, όταν είπα εγώ προηγουμένως τα skills, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε παιδί και τις δεξιότητες, είναι και η ξένη γλώσσα μέσα, και αυτό θα εκτιμηθεί, θα συνεκτιμηθεί, αλλά μην περιμένουμε τώρα. Όταν θα βγουν τα πορίσματα, τότε θα συζητήσουμε. Και γι' αυτό δεσμεύτηκα.
0: Πάρτε ανάσα. Κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, η τίτλη των ειδήσεων με το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργη.
2: Μη Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
3: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρακολουθεί. Σέρνη. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική στον Πειραιά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλέ στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ολομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Κωνσταντινούπολος από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Νολιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχοντας αρκετά θέματα να καλύψουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, μετά το σχεδιασμό για τον νέο λύκειο και τον διάλογο, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, πάμε να δούμε τα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου θέλετε να ξεκινήσουμε, για παράδειγμα.
1: Όπου θέλετε.
0: Χρηματοδότηση.
1: Χρηματοδότηση, βεβαίως.
0: Χρήσιμο ζήτημα.
1: Πάρα πολύ. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται είτε από την πολιτεία. Έχουμε αυξήσει την τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, κατά 42%, και από εκεί και πέρα υπάρχει και χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι προγράμματα, ναι, τα οποία ήταν μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης και Εθνική Πόρη. Επομένως, θα ρωτήσει κάποιος, φτάνουν αυτά τα χρήματα? Βεβαίως. Η απάντηση είναι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και αν υπήρχε και δημοσιονομικός περισσότερος χώρος, θα υπήρχε και περισσότερη χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέρα από τα χρήματα τα οποία δίδονται, να δούμε και το τι δίνει η πολιτεία, που βοηθάει τα πανεπιστήμια στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά όταν δεν είναι τα χρήματα, υπάρχει μια αξιολόγηση, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας γνωρίζετε, για παράδειγμα, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τι χρηματοδοτήθηκε?
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε αξιολογήθηκε?
1: Ακριβώς. Τώρα, για το 2026, mm-hmm, να πω ένα νούμερο, δίνουμε σε όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια 133 εκατομμύρια 150 χιλιάδες συν την έκτακτη χρηματοδότηση. Το κάθε πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι αυτόνομο. Υπάρχει μια αυτονομία. Αλλά σε κάθε πανεπιστήμιο, επίσης, επειδή τα γνωρίζω και ως Πρίτανης, που ήμουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα ελαστικά και τα ανελαστικά έξοδα. Από αυτήν τη χρηματοδότηση κυρίως καλύπτονται τα ανελαστικά έξοδα, ανάλογα με το πόσο μικρότερο ή μεγαλύτερο είναι ένα πανεπιστήμιο. Ενδεχομένως να μείνει ένα μικρό ποσό, το οποίο θα δοθεί σε άλλους λόγους, για την αγορά υλικών ή οτιδήποτε. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει ένα, μέσω της νομοθεσίας, ένα ποσό το οποίο προέρχεται από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έλευνας, που είναι η ΕΛΚΕ, από τα χρήματα που είναι από τα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του κάθε πανεπιστημίου. Και φυσικά, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε πέρυσι τα πανεπιστήμια αριστείας. Όπου τα πανεπιστήμια αριστείας, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, δεν τα δώσαμε πάρεση 100 εκατομμύρια ή 200 ή 50 ή 10 εκατομμύρια. Ζήτησε το κάθε πανεπιστήμιο το τι χρειάζεται σε πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό και αγοράστηκε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός που το κάθε πανεπιστήμιο ήθελε. Δεν μπορεί να ξέρει η πολιτεία τις ανάγκες εκ προημίου. Όμως, σε αυτό που ρωτήσατε, Ζητήσαμε τις ανάγκες, καθορίστηκαν οι ανάγκες και δώσαμε τα χρήματα.
0: Άρα υπάρχει χαρτογράφηση, δεν είναι στα τυφλά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε.
1: Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα και για τα υπόλοιπα.
0: Χωρίς λογοδοσία και αξιολόγηση δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν...
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Ότι γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στον πολιτικό βίο που πάνε τα χρήματα και δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να
1: εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι επειδή και το τελευταίο ευρώ ανήκει σε εσάς και σε μένα,
0: φυσικά,
1: ανήκει στο συμπολίτη μας, πρέπει να ξέρουν όλοι, πάντα έλεγα και ως πρίτανης και τώρα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια από τους τοίχους μέχρι το όποιο όργανο υπάρχει μέσα είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν μπορεί κανένας με την περιουσία τη δική μας, όλων μας, να παίξει.
0: Ωραία. Να δούμε τη φοιτητική μέρημνα.
1: Να πάμε στη φοιτητική. Τι σημαίνει φοιτητική μέρημνα? Σημαίνει στέγαση,
0: κρίσιμο,
1: και ζήτηση. Κρίσιμο λοιπόν η στέγαση. Πάρα πολύ ωραία.
0: Από την αρχή και μετά θα πάμε στο φαγητό. Πρώτα
1: θα πάμε. Να δούμε πού θα καθίσουμε. Και μετά θα φάμε. Να δούμε πού θα μείνουμε. Πού θα κοιμηθούμε.
0: Πολύ αγχωτικό.
1: Και μετά θα φάμε.
0: Τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη διαδικασία του άγχους, να βρεθεί το σπίτι.
1: Να βρεθεί το σπίτι.
0: Κάπου στην επαρχία.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις πόλεις που ζει η οικογένεια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, οικογενειών που πρέπει να πάνε να βρουν σπίτι. Υπάρχουν τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, έτσι ώστε πολλά από τα παιδιά τι να κάνουν, είτε να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δωμάτιο στις εστίες, θα φτάσω στις εστίες, είτε να πάρουν το λεγόμενο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Τι θέλω να πω, ας ξεκινήσουμε με τις εστίες. Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος, μα οι φοιτητικές εστίες είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε άσχημη? Η απάντηση είναι ότι από το 19 και μετά αυτή η κυβέρνηση έδωσε πραγματικά μεγάλη σημασία και δίνει στη στέγαση, στη φοιτητική μέρημνα. Γιατί όταν ο φοιτητής δεν είναι ήρεμος στην καθημερινότητά του, πώς θα φτάσει? Άρα λοιπόν σε επίπεδο φοιτητικών εστιών αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα της τι δίδεται. Έχουμε το χτίσιμο νέων εστιών, αλλά και την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Για το χτίσιμο νέων εστιών, να το πω έτσι, έχουμε την σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικού τομέα, ΤΑΣΔΙ. Άρα σε 8 περιφερικά πανεπιστήμια έχουμε 735 εκατομμύρια, τα οποία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία εστιών. Στη συνέχεια δίδονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 82.600 για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υπαρχόντων, και από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο θα δοθούν άλλα 220 εκατομμύρια συν τα 160 εκατομμύρια τα οποία προχθές οι ελληνικές τράπεζες στα τρία μεγάλα πανεπιστήμια. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι αν αφήσω τα 160 εκατομμύρια, τα προηγούμενα είναι 1.200. Γίνονται του χρόνου? Προφανώς και όχι. Είναι όμως εστίες οι οποίες ολοκληρώνονται. Είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν αγοράσει κτίρια. Βλέπετε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο ΔΠΑΕ. Και φυσικά είναι μια προσπάθεια που δίνει αποτελέσματα και άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και περιοχές στις οποίες ούτε με ΖΟΣΔΙΤ γίνονται καινούργιες εστίες, ούτε υπάρχουν εστίες. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές βλέπε Φλόρινα. Έρχεται το Ινεδιβίμ και τι κάνει? Νοικιάζει ξενοδοχεία και τα δωμάτια τα προσφέρει στους φοιτητές. Επομένως, ένα κομμάτι του προβλήματος τακτοποιείται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
0: Παρεπτόντως, εξαιτίας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η τοπική κοινωνία έπαψε πια να πιέζει, να ζητάει φοιτητές για να νοικιάζει, γιατί έπρεπε, έχει μεγαλώσει, διευρυνθεί η τουριστική σεζόν, άρα δεν συμφέρει.
1: Έχουμε,
0: γιατί παλαιότερα
1: οι τοπικές
0: κοινωνίες έβαζαν ανάσχεση στη δημιουργία των φοιτητικών εστιών.
1: Κύριε Γοφόπουλε, απόλυτο δίκιο.
0: Έπρεπε να δουλεύουν 12.
1: Δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Δεν ήταν σε εσάς, ήταν διαχρονικό τότε.
1: Πανεπιστήμια, διαχρονικό ακόμα και πανεπιστήμια που είναι σε νησιωτικές. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα πανεπιστήμια στην Κρήτη, τα τρία, τα παιδιά μέσα Μαΐου τους βγάζουν και τους ξαναβάζουν αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το πρόβλημα. Και σε αυτά τα πανεπιστήμια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δημιουργούνται όλη αυτή η κατάσταση.
0: Στο Ιόνιο έχει γίνεται μια πολύ τεράστια δουλειά.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο φοιτητικό
0: δικαστήριο. Αλλά έχει ένα, δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι και με τους... Είναι, τους θέλει τους φοιτητές. Ήταν τα τρία φοιτητές. Λέγανε κάποτε τα τρία φοι στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τις λες. Φοιτητές φαντάρι φαντάσματα. Για το χειμώνα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έτσι. Που ήταν οι εντός εισαγωγικών οι πελατοί. Οι άνθρωποι που έπρεπε κάπου να μείνουν. Που έπρεπε,
1: έτσι.
0: Γιατί ήταν αυτή η αντίληψη ότι έρχονται εδώ ή είναι το εισόδημά μας. Η ερώτηση είναι, σε σχέση με εργασία, αυτό έχει αλλάξει. Είναι δηλαδή το κράτος έτοιμο σε μια προοπτική 4-5 ετών.
1: Σε λιγότερο, σε 3 χρόνια. Βεβαίως.
0: Να καλύψει τις πλήρες υποδομές.
1: Να καλύψει
0: και στις ακριτικές περιοχές ή στα μεγάλα νησιά όπως.
1: Βεβαίως. Ήδη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και στην Καβάλα μιλάμε για νέες εστίες. Παντού. Από την άλλη, είναι αυτονόητο. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι φοιτητές θα μείνουν σε εστία. Όμως. Μιλάμε για τα παιδιά εκείνα που προέρχονται από οικογένειες που δυσκολεύονται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
0: Ναι.
1: Το 19 ήταν 44 εκατομμύρια. Ναι. Φέτος είναι πάνω από 90. Το βρήκαμε, το 19 ήταν 1000 ευρώ για κάθε φοιτητή. Το 21-22 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έκανε 1500 και 2000 αν συγκατοικείς. Και από το 23-24 2 και 2500 αν υπάρχει συγκατοίκηση. Ναι, περιγέρ, κατέτος. Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς οι δύο να είμαστε φίλοι, να έχουμε περάσει ή να έχουμε γνωριστεί την επόμενη χρονιά μέσα στο πανεπιστήμιο, να έχουμε την δυνατότητα μέσω των κριτηρίων να πάρουμε στεγαστικό επίδομα. 2.500 εσείς, 2.500 εγώ. 5.000 μπαίνουν στον Κουρβανά για να βρεις ένα διάρρη σπίτι που 500-600 μπορείς να βρεις. Που σημαίνει ότι καλύπτεται αν όχι 100% πάνω από
0: 90. Είναι μια βάση.
1: Είναι μια βάση.
0: Γιατί στις ακριτικές περιοχές έχεις και το ζήτημα της θέρμανσης.
1: Προφανώς.
0: Που είναι πολύ βασικό γιατί είναι 6 μήνες υγρασία, βροχή, κατατρεγμός.
1: Πάμε τώρα.
0: Πανεπιστημίο Κρήτης
1: που δεν
0: είναι νοτιάς, πάνω στα βόρεια ξυλιάζεις.
1: Πάμε τώρα στη σύτηση.
0: Πάμε στη σύτηση.
1: Η σύτηση λοιπόν.
0: Παλιά ήταν τα κουπόνια. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς προλάβει.
1: Είχα.
0: Που έδινες τα κουπόνια.
1: Τα δίνεις τα κουπόνια στο εστιατόριο και πήγαινε.
0: Στο εστιατόριο πήγαινε και σου βγάζει εδώ τη χειρότητα.
1: Πρώτα τώρα όσον αφορά τη σύτηση. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί το έχω ζήσει
0: διατροφή.
1: Και τα τελευταία χρόνια
0: και ειδικό,
1: στο Αριστοτέλειο. Ναι. Θέλω να πω σε όλους όσους μας ακούνε ότι η ποιότητα της διατροφής, η ποιότητα των φαγητών, του σιτηρεσίου το οποίο δίνεται είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Πραγματικά.
0: Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο.
1: Είναι τρεις διαφορετικές και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό, έτσι ώστε να καλύψει.
0: Μεγαλέω.
1: Και αρχίζω να λέω, γιατί πέρυσι σε μία σύνοδο Πριτάνων υπήρχε πανεπιστήμιο περιφερειακό, όχι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να είμαστε ειλικρινείς. Που ενώ, να το πω χοντρά, έπρεπε, υπήρχαν χρήματα να συντηστούν 100, τυχαίο το νούμερο, πείτε 1000, αλφα αριθμό φοιτητών, συντίζονταν α-20%. Γιατί δεν πήγαιναν.
0: Ναι.
1: Είχαν τη δυνατότητα και δεν πήγαιναν. Άρα λοιπόν προτρέπω ότι και η σύτηση είναι κάτι που καλύπτεται. Παιδιά, μην θεωρείτε ότι η σύτηση στα πανεπιστήμια είναι όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή η διατροφή και προσεγμένη.
0: Ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Άρα έχετε τους δύο πυλώνες. Λοιπόν, να δούμε, γιατί θέλω να περάσουμε μετά και στα μηνύματα των ακροατών, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστήμιων.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα με τα joint master degrees or dual master degrees. Mm-hmm. Υπήρξαν 70 αιτήσεις, έχουν χρηματοδοτηθεί, προχωρούν 48 τέτοιου είδους προγράμματα. Το ΕΚΠΑ, δηλαδή πανεπιστήμια, είτε μιλάμε για το Χάρβαρντ, είτε μιλάμε για το Yale, το ΕΚΠΑ με το Yale, το Αριστοτέλειο με το Χάρβαρντ, τα περιφερειακά πανεπιστήμια με το Κολάμπια. Αυτό δείχνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη όλοι οι διεθνείς παίκτες. Και αυτό είναι, γιατί το πανεπιστήμιο είναι η άνθρωπή του. Και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους, γιατί βάζουν πλάτη, γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βρίσκονται τόσο ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αρκεί να προχωρήσει, γιατί να μην σημαίνει ότι αν αλλάξει ο υπουργός σου, ο υπουργός θα
1: αυτό
0: σταματήσει
1: είναι
0: η διαδικασία.
1: Όχι, αυτό είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Όχι, είναι ένα πρόγραμμα.
0: Είναι πάντα. Το έχετε δει και από άλλη θέση.
1: Μου δώσατε.
0: Αν δεν είστε ω πρίτανη, δεν ξέρετε τον υπουργό, τον υφυπουργό.
1: Μου δώσατε πολύ καλή πάσα.
0: Δεν σα έδωσα πάσα. Ερώτηση κάνω, γιατί το έχουμε δει.
1: Πολύ ωραία.
0: Συμβαίνει το έργο.
1: Συνέβαινε. Από το 21, από το 20 και μετά. Είτε εγώ ξέρω τον, σαν Πρίτανης, ξέρω τον υπουργό, είστε εσείς υπουργός, ναι, και είστε αδελφός μου, και να θέλετε να μου δώσετε έστω και ένα ευρώ, δεν μπορείτε. Ναι. Πλέον η Σύνοδος Πριτάνιων, δηλαδή οι Πριτάνιοι όλοι το ξέρουν, υπάρχει η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή, ναι, Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πλέον ξεκάθαρα, κρυστάλλινα, καθαρά, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πανεπιστημίων και της ΕΘΑΕ και τα οποία είναι πλήρως ανακοινώσιμα, mm-hmm, στο διαδίκτυο. Έτσι βγαίνει η χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του κάθε πανεπιστημίου. Άρα αυτό που γινόταν παλιά, ξέρω τον υπουργό ή έχω μπάρμπα στην κορώνη, τώρα
0: ψήφι
1: δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν μας ενδιαφέρει το αν είναι ή δεν είναι ψήφι. Μας ενδιαφέρει το να είναι κάτι καθαρό, να είναι κάτι αντιληπτό από όλους, ναι, και να είναι αποδεκτό. Και είναι αποδεκτό. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα που είπατε προηγουμένως που συζητήσαμε για τη διεθνοποίηση, είναι κάτι που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης και σχεδόν ολοκληρώνεται. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Ότι μετά τις επόμενες εκλογές έχουμε ένα Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει
0: σημαντικό
1: ο πολυκερματισμός και η πολυδιάσπαση της έρευνας που προέρχεται. Η έρευνα είναι είτε από τα πανεπιστήμια, από τα ερευνητικά κέντρα, από τις spin-off εταιρείες κλπ. Όλα αυτά πλέον μαζεύονται σε ένα Υπουργείο. Γιατί τώρα η έρευνα βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έρευνα παράγουν και τα πανεπιστήμια, φυσικά, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση, μια ενιαία χρηματοδότηση, είτε για τη βασική έρευνα, είτε για την εξειδικευμένη έρευνα, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ερευνητής, είτε πανεπιστημιακός είτε σε ερευνητικό ίδρυμα, κάθε χρόνο τι πρόγραμμα ή τι προγράμματα θα έχει μπροστά του για να μπορεί να προετοιμαστεί και να είναι πραγματικά ανταγωνιστικός.
0: Στο κενό, γιατί έγινε στο πρόσφατο παρελθόν να βρεθούν ερευνητές στο κενό.
1: Γι' αυτό το λόγο το λέω.
0: Θρησκευμάτων θα είναι το Υπουργείο.
1: Θα παραμείνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκευμάτων και αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Είπαμε ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παραμείνει παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού.
0: Και υπάρχει πάντα ένα ζητηματάκι.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Μια αυξομοίωση της έντασης. Όχι.
1: Σε επίπεδο, στο κομμάτι της παιδείας,
0: ναι,
1: ή της θρησκευτικής παιδείας, όχι. Σε άλλα θέματα μπορεί.
0: Ναι, δηλαδή όπως λόγω, θα δώσετε μας ένα παράδειγμα που το έχετε βιώσει εσείς.
1: Εγώ ως πολίτης απλώς.
0: Ως υφυπουργός.
1: Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει κανένα. Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει
0: κανένα.
1: Και έχω αγαστή συνεργασία και με το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
0: Ωραία. Να δούμε λίγο από τα μηνύματα των ακροατών. Σας παρακαλώ, όσα μπορείτε να απαντήσετε. Να σε ακροατήσω, αναρωτιέται γιατί δεν βάζετε γυμναστές στην επιαγωγή για την παιδική παχυσαρκία.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Είναι σε ταμπλέτες. Βλέπουν διαφημίσεις οι οποίες είναι τίγκα στη ζάχαρη.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και στα κυλικεία τώρα απαγορεύεται.
0: Καλά, απαγορεύεται. Ναι, όχι,
1: συγκεκριμένα σκευάσματα και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θα έλεγα ότι ο γυμναστής θα βοηθήσει. Αν μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, η παιδική παχυσαρκία μπορεί να έχει σχέση με τη διατροφή και από εκεί και πέρα με την άθληση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η παρουσία ενός γυμναστή στον νηπιαγωγείο έχει λογική, δεν θα διαφωνήσω, όμως αν μιλάμε για το συγκεκριμένη, ας το πούμε, κατάσταση, χρειάζεται και η διατροφή. Και ο γυμναστής μπορεί να πει κάτι για τη διατροφή. Όμως θα το πω πού? Στο παιδάκι των 5 ετών και θα το καταλάβει, άρα θέλω μόνο άσκηση. Ενδεχομένως, ναι, ενημέρωση των γονέων.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Λουκάκης, εκπαιδευτικός, λέει: παρακαλώ, μην απευθύνεται σε μένα, τον ομιλούντα, μην παρουσιάζετε ψευδείς εικόνες για την ιδιωτική εκπαίδευση και κατ' επέκταση για τη δημόσια, πώς εξηγεί το γεγονός πως δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής ιδιωτικού σχολείου που να με κάνει φροντιστήριο. Είναι το μήνυμα. Λοιπόν. Πρέπει να χαμηλώσει σταύρος, πρέπει να χαμηλώσει προσδοκίες από τα παιδιά. Λίγα πραγματικά σημαντικά σε κάθε μάθημα, καθώς δεν ανοίγουν βιβλίο και κουράζονται εύκολα. Άλλωστε, πώς να τα πεις να διαβάσουν όταν τα έχουν έτοιμα στο κινητό? τη κριτική ικανότητα πρέπει να καλλιεργηθεί. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα.
1: Σε αυτό.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Αν, ναι. Εδώ λοιπόν πώς θα υπάρξει η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
1: Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο δάσκαλος από φορέας της γνώσης που ήταν μέχρι τώρα πρέπει να γίνει φορέας της σύνθεσης. Ναι. Τι να κάνω, να διατηρήσω, να καλλιεργώ την κριτική σκέψη στο παιδί, να την καλλιεργώ, να τη διατηρώ και στη συνέχεια να μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα τα σύγχρονα, τις σύγχρονες πλατφόρμες. Θα το πω με παράδειγμα. Ναι. Ως πανεπιστημιακός. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μάλλον όλοι όσοι μας παρακολουθούν, οι ακροατές μας, στο θέμα της νομικής, αντιλαμβάνονται ότι το ποινικό δίκαιο ή το συνταγματικό είναι διαφορετικό σε εμάς από ό,τι είναι σε άλλες χώρες Κεντρικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν, τι έχει επιτύχει η νομική σχολή του Αριστοτελείου, είναι η πρώτη, ότι την ώρα που κάνει μάθημα ο συνάδελφος που κάνει ποινικό δίκαιο ή συνταγματικό δίκαιο, αυτονοήτως θα ρωτήσει κάποιος, κύριε Τάδε, αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, στην Αγγλία, οτιδήποτε. Τότε έχει ήδη εγκατασταθεί ο λεγόμενος teacher assistant, ο βοηθός δασκάλου, που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη. Μια
0: και δίνει την πληροφορία.
1: Και ρωτάω εγώ, τι γίνεται, και μου δίνει την απάντηση. Εκεί δεν είναι θέμα κριτικής σκέψης, εκεί είναι θέμα να παρέχω μια γνώση και μετά να τη συγκρίνω. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την κριτική σκέψη.
0: Ναι. Στο πρακτικό κομμάτι όμως, όταν παραδίδονται εξετάσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάμε τώρα στις εξετάσεις. Θυμάστε το Φεβρουάριο μία περίπτωση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, που πήγε και μία μητέρα, γιατί ο γιος της, ο φοιτητής, κόπηκε και της απέδειξε ο καθηγητής ότι αυτός και άλλοι 39 το πήραν από την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν ένα τρομακτικό λάθος, μπήκαν, το βρήκανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, την ώρα των εξετάσεων, το αν έχω τη δυνατότητα ή δεν έχω, δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, αλλά πώς γίνεται, αν η σωστή απάντηση, μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη σωστή απάντηση. Με βάση τα κριτήρια που θέτε, θα υπερβούμε, θα δώσετε έμφαση στην κριτική ικανότητα και σκέψη ή θα μένουμε.
1: Σαφώς.
0: Στο, γιατί οι εισαγωγικές εξετάσεις, απλά πανελλαδικές, είναι παπαγαλία, είναι η αντιγραφή.
1: Προφανώς. Ήδη ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πάλι θα το πω στο Αριστοτέλειο, όπου, όπου γίνονται εξετάσεις μέσω τάμπλετ. Τα τάμπλετ δεν έχουν καμία σύνδεση με διαδίκτυα, με ιστορίες, όπου όλες οι ερωτήσεις είναι multiple choice.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά κριτική σκέψη. Και με το που δίνεις το μάθημα, σε 5 λεπτά έχει βγει και η βαθμολογία σου.
0: Ήταν άλλη κατηγορία.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Άρα λοιπόν, βέβαια και.
0: Για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό συμβαίνει, συγγνώμη. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια νέα νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι την νοοτροπία μας.
0: Ναι. Τώρα, η προηγούμενη ερώτηση από το Μάνο είναι μάλλον εξειδικευμένη. Οι υποδιευθυντές στη ΣΑΕΚ επιλέγονται αποκλειστικά από το διευθυντή. Χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι είναι η ΣΑΕΚ.
1: Η ΣΑΕΚ είναι τα παλιά ΙΕΚ. Είναι.
0: Α, μάλιστα. Okay. Εκεί άλλη τάξη ζητούμε. Ναι,
1: τα ΣΑΕΚ όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προσφέρουν μια εξειδικευμένη γνώση που πιθανόν να καλύπτουν και την απουσία των ΤΕΗ. Που σε ένα βράδυ τα ΤΕΗ είχαν γίνει πανεπιστήμια, θυμάστε, το 18.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, καλά, τραγωδία.
1: Και, εδώ τώρα προσπαθούμε, όχι ενδεχομένως, αλλά μια εξειδικευμένη διετή γνώση να πάρουν τα παιδιά και να έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, το τομέα κατάρτιση είναι ανήκει σε εσάς.
1: Όχι,
0: όχι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι τομέα. Εγώ είμαι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, απλώς ήθελα να διευκρινίσω, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις
1: για
0: το επίπεδο κάθε φορά. Γιατί είναι μια. Για τον πολίτη όλα είναι ενιαία. Δηλαδή και λέω, ωραία, δεν πάμε εκεί, μπορούμε να πάμε στην κατάρτιση για να κάνουμε.
1: Βεβαίως μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, ας πούμε, δημοσιογραφία έχει τρεις, τέσσερις, πέντε σχολές, ας πούμε, ιδιωτικές, που γίνεσαι αθλητικός συντάκτης κτλ. Ωραία, το αφήνουμε, δεν είναι στο δικό σας κομμάτι. Όμως είναι πάντα εκεί το ζήτημα των αξιολογήσεων και εκεί σημαντικό. Δηλαδή,
1: προφανώς, στο τέλος οι εξετάσεις δεν γίνονται, γίνονται από το νέο ΠΕΠ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι πολύ βασικό. Αλλά να μπορούμε κάπως να αξιολογούνται και οι σχολές.
1: Μισό λεπτάκι. Τα ΣΑΕΚ είναι δημόσια.
0: Είναι
1: δημόσιες. Τώρα, αν μιλήσουμε για τα κολέγια ή τις ιδιωτικές ή αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι σε μια λογική αδιαβάθμιτης μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Από όλα αυτά τα κολέγια, τα πτυχία, τα περισσότερα τα οποία λειτουργούν, τα πτυχία έχουν μια αναγνώριση επαγγελματική, αφού περάσουν από το ΑΤΕΝ, τα καταθέτουν.
0: Καταλαβαίνω. Ωραία. Πριν έρθω στο στούντιο, είχα μια ερώτηση από εδώ από συνάδελφο, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις για το. Για την αξιολόγηση στον τομέα, στα ΔΕΠΗ, στην κατηγορία αυτή των παιδιών που δεν μπορούν να δώσουν.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτό όντως.
0: Είναι πολύ μεγάλη λίστα.
1: Βεβαίως.
0: Στα
1: κέντασί. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το Υπουργείο προσπαθεί να το βελτιώσει.
0: Προσπαθεί. Μας δίνουμε λίγο το προσωπικό που καλείται να αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πάρα πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν. Και ζητάνε την προφορική εξέταση. Και φτάνουν σε ένα σημείο να μην έχουν.
1: Να μην προλάβουν να πάρουν την έκδοση της απόφασης του ΚΕΔΑΣΥ για να μπορέσουν να κάνουν. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο και το βλέπουμε και πρέπει να το δούμε επιπλέον. Δηλαδή να αυξηθούν οι ομάδες αυτές των αξιολογητών των περιπτώσεων που έχουν προβλήματα.
0: Είναι μεγάλη λίστα.
1: Συμφωνώ.
0: Ανθρώπων που περιμένουν για τα παιδιά τους.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αυτό όμως τι δείχνει. Αυτό όμως τι δείχνει. Ότι το βλέπω καθημερινά. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τις ειδικές αγωγές στα σχολεία. Αρχίζει και η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να τα έχουμε.
0: Έχουν εθιστεί στα μπλέτες, σε αυτό το κομμάτι και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όχι, λέτε.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
0: Δεν
1: θέλω να πω ότι φταίει δεν το τάμπλετ ή η ταμπλέτα για το αν εγώ θα είμαι δυσλεκτικός ή θα είμαι ΔΕΠΗ ή θα είμαι οτιδήποτε.
0: Αλλά υπάρχει μια ταλαιπωρία από την οθόνη, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η οποία μπορεί να οδηγήσει.
0: Η δυσλεξία παλαιότερα την τιμωρούσαν στα σχολεία, δυστυχώς. Δεν την καταλάβαιναν.
1: Τώρα όμως την καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο, είναι αυτό. Αν υπάρχει αντίληψη. Το θέμα όμως είναι η καθυστέρηση. Λοιπόν, ο επίλογος δικός σας, κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε να δούμε ποιο είναι το μήνυμα.
1: Το μήνυμα. Εκείνο που πραγματικά θέλω να μείνει από αυτή την κουβέντα μας είναι ότι το θέμα της παιδείας είναι σε όλες τις βαθμίδες, είναι τόσο πολύ σοβαρό που πρέπει ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν κάνουμε, να το λέμε με σοβαρότητα, να είναι κοστολογημένο, να είναι δρομολογημένες οι λύσεις, γιατί το αύριο των παιδιών μας είναι η περιουσία μας.
0: Φυσικά. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Σε λίγο διακοπή και το δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική στον Πειραιά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train, παραμένει ωστόσο το πρόβλημα σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Μπουρίνη ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ άνεμος τρόβυλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπία από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο, σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς τον νεογνό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Ανολιώσια. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός

0: αεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 1974. Το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας.
1: Ο Γεώργιος Μαύρος, υπουργός εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος, προβαίνει σε δηλώσεις για τις συνομιλίες στη Γενέβη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ελλάδα, δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη, λανθασμένη η αρρύθμιση. Δεν μετρήσαμε σωστά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σε δευτερόλεπτα μάλλον, θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι οι κρίσιμες ώρες μετά την πτώση της δικτατορίας. Έχει προηγηθεί η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, η πλήρης κατάρρευση του πολιτικού του συστήματος του στρατού και η επιχείρηση αποκατάστασης δημοκρατίας με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Γαλλία.
1: Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.
2: Η ζωή όλων των εθνών

0: Υπάρχουν στιγμές που επιβάλλουν έξαρση ηθική και εθνική. Είναι η στιγμή εκείνη κατά της οποίας ένας λαός απογοητευμένος από το πρόσφατο και από το απότερο παρελθόν αναζητεί με αγωνία τον δρόμο του. Και τα στιγμάς αυτάς ακριβώς ζει σήμερα η χώρα μας. Το στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της δικτατορίας και της πλήρους αποκαταστάσεως της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμο. Για να αξιοποιηθεί ωφέλιμα απαιτεί πολιτική νοριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μετά την δοκιμασία την οδυνηράν των τελευταίων ετών θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή και ότι θα την αξιοποιήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοιγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους.
1: Κωνσταντίνος Καραμαλής, ως επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το 1974, λίγες ώρες μιλώντας στο Κοινοβούλιο, λίγες ώρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, σε πολύ κρίσιμες ώρες και στιγμές. Απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή η βραδιά σε αυτή τη σημαντική επέτειο, η οποία δεν θεωρείται εθνική για ένα περίεργο παράξενο λόγο. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Sky, κυρία Αναστασία Λαμπρία, είναι εκδότρια, έχει τον εκδοτικό οίκο. Συγγνώμη, έχει τον εκδοτικό οίκο Ποταμό, ο οποίος παρέχει, κυκλοφορεί σπουδαία βιβλία. Ένα εξ αυτών, το οποίο είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων εκ νέου, είναι το βιβλίο Τάκη Λαμπρία, Κωνσταντίνος Καραμαλής, της Κιάνος Μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος. Ζητήσαμε την κυρία Λαμπρία να είναι απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, για να μας μιλήσει για εκείνες κρίσιμες ώρες, τις οποίες βίωσε και εκείνη με τον πατέρα της, τον αείμνηστο Τάκη Λαμπρία, ο οποίος είχε διαγράψει την δική του ξεχωριστή πορεία ως δημοσιογράφος στον Ελληνικό Τύπο, δημιουργώντας τη Μεσημβρινή και δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έχοντας όλες τις εμπειρίες εκείνων των κρίσιμων 24 ώρων. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι απόψε εδώ. Κοιτάξτε, στην αφήγησή μου ή στην περιγραφή μου υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Η μία είναι του παιδιού, ήμουνα τότε 14 χρονών, που πια είχα πιστεί ότι ο πατέρας μου δεν θα γυρίσει ποτέ.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι. Έλειπε ήδη 7 χρόνια. Στα 7 χρόνια αυτά τον είχα δει συνολικά 10 μέρες.
1: Τρομερό.
2: Δύο ταξίδια.
1: Ένα κορίτσι που δεν έβλεπε τον μπαμπά του. Τότε δεν υπήρχαν κινητά με οθόνες και
2: ναι. Και τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η αλληλογραφία μόνο. Και από την άλλη είναι ότι ήμουνα σε μια οικογένεια που παρακολουθούσε από πολύ με μεγάλη αγωνία το τι συνέβαινε. Δεν ήξερα ότι γυρνά, δεν ξέραμε ούτε ότι γυρνάει ο πατέρας μου.
1: Δεν το ξέραμε.
2: Δεν το ξέραμε.
1: Δεν σας είπαρε τηλέφωνο.
2: Δεν υπήρχε δυνατότητα. Ο τρόπος που γύρισε ο Λαμπρίας μαζί με τον Καραμαλή εκείνο το βράδυ είναι κάπως άκρος περιπετειώδη σε βαθμό μυθιστορήματος. Γιατί έλαβε στο Λονδίνο που ήταν και ζούσε ένα τηλεφώνημα από τον Καραμαλή, ο οποίος του είπε να είσαι στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο, ακριβώς στις 9. Και του είπε δεν προλαβαίνω ο Λαμπρίας και του απάντησε ο Καραμαλής δεν ξέρω τι θα κάνεις, αν χρειαστεί έλα και με τα πόδια. Ο Λαμπρίας στο Λονδίνο χωρίς λεφτά, γιατί ως γνωστόν δεν ήταν τα πράγματα ανθυρά οικονομικά κάθε άλλο, χωρίς τρόπο να πάει στο αεροδρόμιο, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο να το βγάλει, τον βοήθησε ο Καράς, ο εφοπλιστής που ζούσε τότε στο Λονδίνο, του έστειλε με τον οδηγό του λίρες για να μπορέσει να πάρει ένα ταξί και να πάει στο, και να βγάλει εισιτήριο. Κάνοντας διαδρομές τρελές και δίνοντας μπαξίσια στον ταξιτζή για να τράξει,
1: ναι.
2: Φτάνει, βγάζει εισιτήριο, φτάνει στο Παρίσι με την ψυχή στο στόμα, αλλά φτάνει σε λάθος αεροδρόμιο.
1: Προσγειώνεται σε λάθος αεροδρόμιο.
2: Ναι, γιατί δεν ήξερε. Νόμιζε ότι έφευγε από το Ορλί, ενώ έφευγε από το Μπουρζέ το, του Ζισκάρ Ντεστέν. Το, ναι. Τέλος πάντων, τα καταφέρνει.
1: Πώς τα κατάφερε?
2: Τα καταφέρνει, διότι εντωμεταξύ η Ολυμπιακή είχε... Ναι. Κινητοποιηθεί και του άνοιγαν δρόμο, οι μισοί τον μούτζωναν, οι άλλοι τον έβριζαν, ήταν έξαλλοι όλοι οι επιβάτες οι υπόλοιποι, και καταφέρνει και φτάνει στην ώρα του.
1: Όπου τον περιμένει ο,
2: όπου τον περιμένει, βέβαια.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, ναι, τον περιμένει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Χρυσοστάλης και ο ανιψιός του Καραμαλή, ο Μιχάλης Ολιάπης, και μπαίνουν μέσα στο μικρό αυτό ιδιωτικό αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν που το είχε παραχωρήσει. Γίνανε και διάφορα ευτράπελα του, ότι η, ας πούμε, η γαλλική αστυνομία τους έλεγε ότι έχουμε οργανώσει μια μικρή δεξίωση. Ναι, ήταν κάπως η κατάσταση.
1: Και
2: έτσι.
1: Η ομάδα πήγε, οι αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στη, ναι, στην Ελλάδα, ναι, για να επαναφέρουν τη δημοκρατία, για να είναι οι εγγυητές της δημοκρατίας.
2: Και εν πάση περιπτώσει αγνοήθηκαν όλα αυτά, ναι. Μπήκανε στο αεροπλάνο και εκεί είναι πολύ συγκινητική η περιγραφή του πατέρα μου για το... ο Καραμαλής ήταν απόλυτα σιωπηλός και συγκεντρωμένος σε αυτό που πλέον καταλάβαινε ότι θα ακολουθούσε. Κάποια στιγμή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου κάλεσε το Λαμπρία μπροστά καθώς πλησίαζαν και είδε ο πατέρας μου από το πιλωτήριο όσο μπορούσε όλο τον κόσμο αυτό. Είχαν την ενημέρωση
1: στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το λέμε για τους ακροατές,
2: ναι,
1: γιατί
2: ναι, βέβαια, ίσως... καμία σχέση με το αεροδρόμιο των Ιν,
1: ναι. Στα νότια προάστια, ναι, όπου έπρεπε να διασχίσει κανείς την παραλιακή, πολύ, ναι, μακριά από το κέντρο, έπρεπε να έχει αυτοκίνητο,
2: ακριβώς.
1: Και ξαφνικά υπάρχει μια λαοθάλασσα.
2: Ναι, υπάρχει μια λαοθάλασσα. Τα ξένα μέσα μεταδίδουν ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αθήνα από την εποχή της λήξης του πολέμου, και σε κατάσταση ενθουσιασμού ο Λαμπρίας γυρνάει και τα μεταφέρει αυτά στον Καραμαλή και εκείνος του απαντάει: αυτό δείχνει και το μέγεθος της ευθύνης μου.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι, βγαίνουν
1: από το
2: αεροσκάφος, την περίφημη φωτογραφία της πόρτας, και από κάτω όντως είναι ένα τεράστιο πλήθος ενθουσιώδες που κάπως οχάνονται όλοι, σηκώνουν τον Καραμαλή σχεδόν στα χέρια, οι υπόλοιποι...
1: Ο Καραμαλής δεν ήθελε και πολύ, δεν ήταν πολύ της επαφής.
2: Καθόλου, ναι, πολύ...
1: Ήταν,
2: ναι,
1: πολύ αποστασιοποιημένος.
2: Αποστασιοποιημένος των... Ναι.
1: Άρα είναι τεράστια...
2: Των
1: ορίων, ναι, αλλά είναι η προσδοκία του κόσμου που τελείωσε.
2: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί τραγωδία,
2: ναι,
1: της εισβολής, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος έχει την εξουσία.
2: Η γελοιότητα της επιστράτευσης.
1: Η γελοιότητα της επιστράτευσης.
2: Ναι. Ναι, το καλαμπούρι, το, ναι, απίθανο, ναι, δηλαδή.
1: Το οποίο περιγράφει ο Χαριτόπουλος στα βιβλία του πάρα, ναι, πολύ αναλυτικά, δηλαδή, ναι, το πού τους έστελναν και τι έγιναν. Και δεν,
2: ναι,
1: είχαν...
2: και πώς κανείς δεν υπήρχε και ήταν όλα... Και εκεί ο Λαμπρίας βέβαια χάνεται στο πλήθος.
1: Ναι.
2: Και υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσει στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να φτάσει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Λέει ότι ήρθα με τον πρόεδρο και όλοι του λένε είσαι τρελός, του φέρονται ας πούμε, ναι. Μα τι λέτε τώρα, γίνεται ένας πανζουρλισμός, έτσι.
1: Τον αναγνώριζαν, όχι.
2: Όχι, δεν τον αναγνωρίζει κανείς. Οι αστιφύλακες και με τα περιπολικά ήταν αυτοί που, και το λέει κάπου αργότερα, οι πρώην εσατζίδες μας φυλάγαν τώρα, ναι. Δηλαδή... Ναι, μη φανταστούμε τώρα, ξέρουμε ναι. την κατάσταση που επικρατούσε.
1: Απλώς τα σώματα προφανώς είχαν καταλάβει όλοι ότι είχε αλλάξει η κατάσταση.
2: Ναι, οπότε καταλάβαιναν ναι. ότι πρέπει να πάρουν άλλη θέση τώρα.
1: Ναι, ναι, καλώς ναι. Η ίδια ιστολή, ίδια η αντίληψη, αλλά ναι,
2: ήθελαν,
1: άλλη κατάσταση.
2: Ήθελα, ναι. Ναι. Αλλά τότε επιστρατεύει το τέχνασμα και επικαλείται τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
1: Ναι, σωστά.
2: Και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να φτάσω στον... γιατί ήρθα από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και έτσι καταλήγει και επιτέλους φτάνει.
1: Άρα μαγικές λέξεις δύο, δημοσιογράφος και εξωτερικό. Ναι, για να σου λέει εδώ τι γίνεται. Ναι. Και η τρίτη Καραμαλής.
2: Ναι, και φτάνει στη Βουλή.
1: Οδηγώντας μεταξύ.
2: Όχι, με ένα περιπολικό.
1: Με το περιπολικό, μέσα στο περιπολικό.
2: Μέσα σε ένα περιπολικό.
1: Άρα καταφέρνει να πείσει στους αστυνομικούς.
2: Ναι, δεν υπήρχε ούτε ταξί ούτε τίποτα. Σωστά. Και ο κόσμος δεν ξέρω καν πώς είχε φτάσει. Δηλαδή ήταν ο ίδιος κόσμος που είχε κατέβει στην πλατεία Συντάγματος, που έχουμε αυτές τις πολύ δυνατές και συγκινητικές φωτογραφίες. Και προς στιγμή ξεχνάμε πως όλος αυτός ο κόσμος την περιέθαλψε τη Χούντα, έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν το δόγμα να περνάμε
2: η
1: καλά.
2: Η σιωπή ναι, ήταν ο κανόνας.
1: Υπήρχε μια σιωπηρή αποδοχή ναι. της πραγματικότητας.
2: Εν πάση περιπτώσει τα παραμερίζουμε αυτά μπροστά ναι. στη συγκίνηση και στον τρελό ενθουσιασμό. Ναι.
1: Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
2: Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
1: Δύο η ώρα
2: έφτασε.
1: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα εμείς η οικογένεια Λαμπρία ας πούμε είναι στο δεν ξέρει τίποτα μέχρι που από την τηλεόραση βλέπουμε τον πατέρα μου.
1: Μάλιστα, άρα δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα. Ναι, ποιο τηλέφωνο.
2: Δηλαδή η αδερφή μου ως είχε κατέβει στο Σύνταγμα με άλλους φίλους συνομιλίκους.
1: Ηλικίας τότε.
2: Η αδερφή μου ήταν, εγώ ήμουν 14 και εκείνη 16.
1: Άρα λίγο μεγαλύτερη, άρα μπορούσε να κατέβει.
2: Ναι.
1: Εσείς είστε σπίτι.
2: Εγώ είμαι σπίτι με τη μητέρα μου.
1: Ναι.
2: Και στην τηλεόραση βλέπουμε.
1: Έχετε ανοίξει την τηλεόραση ή περιμένετε γόνατο και βλέπετε τον πατέρα.
2: Βλέπουμε το αδιανόητο, ναι.
1: Με τον Καραμαλή.
2: Ναι. Από κοντά τον είδαμε μετά από τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες μετά είδαμε τον πατέρα.
2: Ναι. Δηλαδή μας τηλεφώνησε νομίζω την επομένη. Ξέρουμε όλοι ότι οι πρώτες μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο πατέρας μου είχε εγκατασταθεί στο διπλανό δωμάτιο του Καραμαλή στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν πολύ ρευστά και πολύ επικίνδυνα όλα τα πράγματα και ειδωθήκαμε μεταξύ, ξέρετε, της λαχτάρας και της αμηχανίας μετά από τρεις μέρες.
1: Δύο μικρά κορίτσια, δηλαδή στην προεφηβική και εφηβική ηλικία που ξαφνικά βλέπουν τον μπαμπά τους.
2: Ναι.
1: Γιατί σταμάτησε να ήταν πολιτικός.
2: Πώς?
1: Σταμάτησε, δεν ήταν πολιτικός, ήταν
2: Όχι,
1: ο μπαμπάς.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα
2: ήταν ο μπαμπάς, αλλά και ταυτοχρόνως ήταν ο μπαμπάς που με κάθε τρόπο μας είχε δώσει να καταλάβουμε τι συνέβαινε αυτά τα 7 χρόνια. Ναι. Έτσι. Και με άγριο τρόπο. Δεν ήταν εύκολη η ζωή μας.
1: Προφανώς. Η οικογένεια... Ήταν υποκαθεστώς παρακολούθησης.
2: Ήταν υποκαθεστώς παρακολούθησης. Ήταν, ξέρετε αυτό, να σε ρωτάνε στο σχολείο που είναι ο μπαμπάς σου και να λες ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές του Κωστορίτσα.
1: Κωστορίτσα, ναι, ναι.
2: Και ό,τι θυμάμαι εγώ είχα επισκεφθεί τον πατέρα μου μία φορά στο Λονδίνο. Μόλις είχε γυρίσει από την Χιλή καλεσμένος του Αλιέντε.
1: Όλα μαζί στη σειρά. Το ένα χειρότερο από το άλλο.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, το λέω καθ' υπερβολή, ναι. Καταλαβαίνετε.
2: Αλλά θέλω να πω, ήμουνα ξέρω εγώ τότε 11 χρονών, ήξερα για τον Αλιέντε, μου είχε γνωρίσει το στρατηγό Πρόπουλο, είχα γνωρίσει τότε στο περιοδικό που έβγαζε τον
1: Greek Report.
2: Ναι, τον Πάγκαλο, με ρωτούσε ο πατέρας μου για διάφορους συγγενείς και φίλους και αυτοί τι λένε για το καθεστώς συνταγματαρχών. Και εγώ για να μην τον στενοχωρήσω του έλεγα όλοι είναι εναντίον. Μου λέει αν ήταν όλοι εναντίον δεν θα ήταν.
1: Δεν θα υπήρχε να καταλάβανε. Έλεγε, πώς το λέει, Χούντα, έλεγε καθεστώς.
2: Ναι, ναι, οι συνταγματάρχες και οι κολονέλοι, συνταγματάρχοι.
1: Α, ναι, αυτός ο όρος χάθηκε στη διαδρομή, ενώ τότε ήταν πολύ δυνατό.
2: Ναι, ναι, ναι, οι κολονέλοι, συνταγματάρχες και η Χούντα. Θέλω να πω, ξέρουμε τι ζούσαμε.
1: Ναι, ξέρετε, ναι, προφανώς ήταν το πολιτικό, αλλά πάντα υπάρχει το συναισθηματικό.
2: Ναι, ήταν πολύ βαρύ. Ναι, εγώ λείπει. Θυμάμαι μικρή, έβλεπα τα διαγγέλματα, τα τρομερά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, τα εκατάληπτα στην Βουλή. Τα έχετε δει.
1: Ναι.
2: Και καθόμουν και τα έβλεπα με προσήλωση υπνοτική, υπνοτιστική, σαν υπνοτισμένη, περιμένοντας και ευχόμενη. Ναι. Ότι κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος θα πει ο Παναγιώτης Λαμπρίας θα επιστρέψει στην Αθήνα.
1: Στο μυαλό των παιδιών. Προφανώς έτσι είναι. Πάντα υπάρχει και φίλε, λαχτάρα.
2: Έσχος, ναι.
1: Εντάξει, μην κρίνετε τότε. Τι να κάνετε, πόσο άλλο θα μπορούσε να γίνει. Πάντα υπάρχει ανάγκη. Ο μπαμπάς είναι μακριά. Και δεν κάνει κανεί και δεν είναι επίσης πολύ κατανοητός ο λόγος. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι κάτι συμβαίνει, φαντάζομαι, αλλά.
2: Όχι, ήτανε κατανοητός.
1: Ναι, ήταν κατανοητός.
2: Ήταν κατανοητός. Και θυμάμαι βέβαια πώς έφυγε. Τον Αύγουστο του 68 έφυγε. Μετά τη σύλληψη για τις εικόνες και το λαδά και το ξύλο και την ασφάλεια και όλα αυτά.
1: Θέλετε να τα πείτε στους ακροατές, γιατί ίσως να μην τα γνωρίζουν. Γιατί ξέρετε, η φθήνη. Φθήρεται ο χρόνος, τα σέρνει όλα και τα αφήνει. Και αν δεν υπάρχει μαρτυρία, υπόμνηση του τι έχει συμβεί, κανείς δεν το. Ξεχνιέται. Και γι' αυτό έχουν μια σημασία και οι μαρτυρίες. Δηλαδή, θα ήθελα, αν και εσείς επιθυμείτε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι γνωστά και.
1: Τίποτα δεν είναι γνωστό. Αλλά πριν φτάσουμε στο πριν, να. Από τις ώρες της αποκατάστασης της δημοκρατίας, τι άλλο θυμάστε, δηλαδή σε αυτό το τριήμερο.
2: Θυμάμαι την απίθανη αισιοδοξία.
1: Ναι.
2: Την απίθανη αισιοδοξία.
1: Ναι. Ότι όλα θα πάνε καλά.
2: Ότι ναι, ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι σαν να άνοιξαν οι ουρανοί, δηλαδή. Ναι. Ναι. Αυτό το ένα συνέστημα που δεν νομίζω ότι το έχω ξαναζήσει ποτέ.
1: Ναι. Είστε κι εσείς έτοιμοι να βγείτε στον δρόμο, ποια ήταν η αίσθηση.
2: Δεν ξέρω, αλλά παρακολουθούσαμε από κοντά τα πάντα και τι ήταν αυτό, η απίθανη αγαλίαση και αυτή η αισιοδοξία την οποία τουλάχιστον εγώ δεν έχω γνωρίσει στην πολιτική ζωή από τότε. Δηλαδή ήταν ένα πρωτοφανές, ήταν ένα μοναδικό γεγονός αυτό.
1: Φόβος, ανησυχία. Εκείνες τις πρώτες ώρες, τι σας είχε πει ο πατέρας σας για μετά.
2: Υπήρχε πολύ μεγάλη και κατά καιρούς και κοιμόντουσαν σε κάτι βάρκες, σκαφίδια δηλαδή, γιατί υπήρχε φήμες τους ερχόντουσαν και τα λοιπά.
1: Μα έρχονταν, υπήρχαν πάντα μικροκινηματίες, δεν ήτανε.
2: Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Λαμπρίας συνέδεσε με αυτή την καλύτερη φάση της μεταπολίτευσης και του Καραμαλή. Κατ' εμέ έφερε πολύ μεγάλη ευθύνη για το εκείνο τον πρώτο καιρό και τα πράγματα που γίνανε. Ναι. Αναγνώριση του Κουκουέ και όλα αυτά τα.
1: Τα μεγάλα βήματα.
2: Τα μεγάλα βήματα.
1: Ναι.
2: Και τα οποία ήταν και εντυπωσιακά για το.
1: Για να δημιουργηθεί, για να συγκροτηθεί ομαλός δημοκρατικός βίος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να φύγουν όλα τα παλιά, όλα τα λάθη. Του παρελθόντος, αυτά που έγιναν, οι βιώτες, ο εμφύλιος, οι ακρότητες, θα έπρεπε να είχαν τελειώσει και να πάμε στην επόμενη μέρα.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας μου δεν ανήκε ούτε στη λαϊκή δεξιά.
1: Ναι. Με προλάβετε, ναι.
2: Ούτε στην άλλη νεοφιλελεύθερη, εξελισσόμενη, ας πούμε, όποια δεξιά. Ήταν μια δεν ντρέπομαι που το λέω, μοναδική περίπτωση. Δεν ήταν καραμαλικός πριν γνωρίσει τον Καραμαλή στην εξορία, στην αυτοεξορία.
1: Ναι. Θα μας πείτε και μετά και πώς προέκυψε ο τίτλος του κόμματος Νέα Δημοκρατία, γιατί...
2: Α, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω πάντως ότι ήταν μέσα, ίσως ήταν και του Λαμπρή αυτό.
1: Ναι, ναι. Ιδέα.
2: Ιδέα, ναι.
1: Το είχε διαβάσει κάπου, θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε
2: ακριβώς.
1: Και εσύ το θυμάστε, ναι. Αλλά φαίνεται, φέρεται ότι έχει μία εμπλοκή στο όνομα.
2: Ναι.
1: Το πρότεινος ιδέας του Καραμαλή και το υιοθέτησε.
2: Κοιτάξτε, ήταν ο στενότερός του συνεργάτης τότε.
1: Πάρτε μια ανάσα. Κυρία Αναστασία Λαμπρία, εκδότρια, εκδόσεις Ποταμός. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα από τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε Σχαλούσια που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η Σχαλούσια. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας, για έναν παράξενο λόγο, το σημειώσουμε ακόμα φορά, δεν θεωρείται εθνική επέτειος για τη χώρα. Για έναν, και αυτό ως τώρα δεν έχει απαντηθεί, γιατί γίνεται απλώς μόνο μια γιορτή στο Μέγαρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αργούνται εμείς.
1: Κάπως κομική.
0: Και κάπως κομική πια, ναι, είναι σε διαστάσεις τραγωδίας, γιατί οι μισοί δεν πάνε για, για διευκρίνησης λόγους. Δεν το καταλαβαίνουν καν. Δηλαδή, υπάρχει υπερτερή εγωισμός έναντι του θεσμού.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπερτερούν και οι δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, πολύ, όντως.
1: Και επίσης βλέπεις πολλά πρόσωπα που...
0: δεν τη συμπαθούσαν τη δημοκρατία.
1: Που συμπαθούσαν,
0: ναι,
1: τη δικτατορία, ναι, να κορδώνονται εκεί.
0: Και να είναι εκεί, ναι, ναι, και να την απολαμβάνουν, ναι, ναι, να είναι στο Προεδρικό, ναι, Μέγαρο, ναι, ενώ να έχουν μια άλλη τέτοια διαδρομή. Και όσοι ήταν απέναντι στη Χούντα, να είναι, να μην, σχεδόν να μην έχουν χώρο, να μην υπάρχει αυτή η μνήμη.
1: Εντάξει, είναι, νομίζω, μες στα χαρακτηριστικά τα ελληνικά, ναι, ναι, αυτό.
0: Το βιβλίο αυτό, Κωνσταντίνος Καραμαλής και ένας μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος του πατέρας, Στάκη Λαμπρία. Τι περιλαμβάνει, τι είναι όλη η μαρτυρία, είναι βήμα-βήμα, είναι τις
1: συγνώσεις. Ναι, είναι βήμα-βήμα. Αυτά ήταν δύο βιβλία,
0: ναι,
1: ξεχωριστά.
0: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Είχε προηγηθεί το πρώτο και μετά με τον θάνατο του Καραμαλή ο πατέρας μου έγραψε πιο προσωπική, ας πούμε, σχέση με τον Καραμαλή, για τον Καραμαλή, και τα βγάλαμε σε ένα τόμο μετά, γιατί είχαν εξαντληθεί και τα άλλα,
0: όντως,
1: δύο. Είναι όλο αυτό το βήμα-βήμα της μεταπολίτευσης, ναι, το πρώτο μισό, και πώς δημιουργήθηκε η σχέση του Λαμπρία με τον Καραμαλή.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε και να σταθούμε σε αυτό το σημείο, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση.
1: Ο Λαμπρίας δεν διευθυντής μεσημβρινής τότε, και μάλιστα ήταν ο νεότερος διευθυντής καθημερινής εφημερίδας, και θεωρούμενος πάρα πολύ επιτυχημένος, γιατί είχε εκτοξευθεί η εφημερίδα σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία αφενός και αφετέρου. Ήταν μια τελείως φρέσκια και διαφορετική, μοντέρνα για την εποχή εφημερίδα. Δεν συμφωνούσε καθόλου με την αποχώρηση του Καραμαλή, που σηκώθηκε και έφυγε ως Τριανταφυλλίδης κτλ. Πλην όμως, στην διάρκεια της εφταετίας, ο Καραμαλής στο Παρίσι και ο Λαμπρίας κυρίως στο Λονδίνο, αλλά ταξιδεύοντας συνέχεια και στο Παρίσι και στην Κολονία, γιατί συμμετείχε στις εκπομπές της Deutsche Welle.
0: Σημαντική η παρουσία της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle σε όλον αυτόν τον αγώνα,
1: ναι,
0: των δημοσιογράφων εκεί.
1: Ερχόταν σε επαφή με τον Καραμαλή, όπως ερχόταν σε επαφή και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εκεί, νομίζω, άρχισε να παρατηρεί την προσωπικότητα και την ηγετική στόφα που είχε ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το πόσο, όχι να πω προσιλωμένος, πόσο συγκεντρωμένος
0: ήταν σε αυτό.
1: Ήτανε σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, βίωνε ο Καραμαλής μέσα του ότι είχε μια αποστολή, είχε μια ευθύνη απέναντι στο λαό και στη χώρα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό μας,
1: ναι, αυτό.
0: Και αυτό διέκρινε ο πατέρας,
1: ναι,
0: σας, αυτή τη σχέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρά το,
1: ναι,
0: γεγονός ότι έφυγε και τους συνεδρίασε τους πάντες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και
1: αυτό
0: είχε βέβαια και μια σκληρή. Και είχε,
1: ναι,
0: και μια σκληρή εποχή. Μάλλον είχε μια σκληρή στάση ο Καραμαλής τα προηγούμενα χρόνια. Απέναντι στο υπόλοιπο του πληθυσμού,
1: ναι,
0: δεν ήταν ένας αγαπητός,
1: ναι,
0: ήταν ένας
1: στιβαρός, αυστηρός,
0: ναι,
1: που μπορούσε να του προσάψεις διάφορα.
0: Ναι, δεξιός,
1: ναι,
0: πολιτικός της δεξιάς πολιτικής,
1: ναι, ακριβώς.
0: Όπως ήταν, ας πούμε, και ο Κωστής Στεφανόπουλος τα πρώτα του χρόνια, υπερσυντηρητικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και αργότερα που
1: όμως
0: ναι,
1: η ζωή του Καραμαλή στο Παρίσι, ναι, οι επαφές που είχε εκεί, ας πούμε, μου έρχεται στο στόμα Μαλρό. Θέλω να πω ότι καλλιεργήθηκε,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Άλλαξε η οπτική.
1: Ναι,
0: βγήκε
1: δεν,
0: από
1: δεν
0: το...
1: ήταν ένας κάτοικος Παρισίων απλώς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν απολάμβανε μια ζωή, ναι, έτσι στην,
1: ναι,
0: καταλάβαμε ότι μπήκε σε φάση, ζυμώθηκε με, άλλες,
1: ναι,
0: με άλλους ανθρώπους και γνώρισε και άλλες αντιλήψεις.
1: Και άλλους πολιτικούς, ναι, και άλλες προσωπικότητες.
0: Έφυγε από το στενό κύκλο των Σερών και του Παλατιού, αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, και
0: του δράματος.
1: Το αθηναϊκό και, ναι, το ελληνικό.
0: Το πέρυξη του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Αυτό τη αντίληψη. Ναι.
1: Ή τον επαρχιωτισμό. Έτσι,
0: ναι,
1: τον επαρχιωτισμό τη πολιτική.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και τη μικροπολιτική.
0: Οπότε. Γνωρίζονται, σφυριλατείται μία σχέση,
1: ναι,
0: ο Λαμπρίας με τον Καραμαλή και, ναι, άρα γίνεται ο έμπιστος άνθρωπος, γίνεται ο άνθρωπός του. Και,
1: ναι,
0: και του λέει ο Καραμαλής, λέει στο Λαμπρία να έρθουν μαζί στην Ελλάδα, ναι, και περνάνε και,
1: ναι, ο Λαμπρίας γίνεται υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό με έργο τον τύπο, mm-hmm, ανάμεσα σε άλλα. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε 20 ώρες την ημέρα.
0: Mm.
1: Έτσι. Ήτανε χαλκέντερος ο πατέρας, ναι, μου στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό ο Καραμαλής το χρησιμοποίησε για να μην πω το εκμεταλλεύτηκε. Ναι. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν...
0: Πολλές όψεις.
1: Ναι, και ο Λαμπρίας δεν ήταν... Μπορεί να βγει και με τα τσαρούχια το 1974, όμως το 1977,
0: mm-hmm,
1: ο Λαμπρίας δεν βγήκε βουλευτής.
0: Τρομάδο.
1: Διότι δεν ήταν στο σύστημα το κομματικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί άλλο να είσαι δίπλα στον Πρωθυπουργό και άλλο είναι το κόμμα.
1: Ναι, και δεν νομίζω ότι μετά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η πολιτική του έκανε καλό.
0: Ναι.
1: Ότι οι περισσότερες πικρίες εισέπραξε.
0: Γιατί, αρχίζει μετά...
1: Γιατί ήδη είχε ένα όνομα που γνωστό.
0: Φυσικά,
1: και αναγνωρισμένος, ναι, φοβερός διευθυντής, πολύ μορφωμένος σε σχέση
0: για τα δεδομένα της εποχής.
1: Για τα δεδομένα της εποχής, ανήσυχος, ναι, συνεχώς. Δεν ήταν.
0: Ναι, είχε σπουδάσει, δεν το θυμόμουν, νομικά.
1: Ναι, είχε δικηγορήσει εξάλλου, αλλά και πέραν των πτυχίων ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός στα ρεύματα της εποχής, στην τέχνη, στη λογοτεχνία,
0: στην τέχνη, ναι,
1: στο τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη ζωή του στο ζούσαμε στα χρόνια της εφταετίας από τις μεταφράσεις που έκανε και συνεργαζόταν εδώ με το Ντεγόπουλο για τα λεξικά. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος με μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια και μόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν το γνωστό κομματόσκυλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Που ζει και αναπνέει μέσα στον κόμμα και είναι ολοκληρωτό, ναι, εξάρτηση,
1: ναι,
0: και πάει,
1: ναι,
0: από ακριβώς, εδώ και
1: ακριβώς.
0: Ήταν αυτή η προσωπικότητα και προφανώς αυτό του αναγνωρίζει ο Καραμαλής.
1: Επειδή μου με ρωτήσατε πώς έφυγε.
0: Ναι, αυτή δεν.
1: Κλείσανε οι εφημερίδες και ο Λαμπρίας διεύθυνε για ένα διάστημα τις εικόνες. Mm. Τις οποίες εικόνες πήρε ο Πουρνάρας, για να τις βγάλει εκείνος. Και ήταν διευθυντής ο Λαμπρίας και ο Γιάννης ο Λάμψας ήταν αρχισυντάκτης ή διευθυντής σύνταξης. Και δημοσιεύθηκε ένα κείμενο του Λάμψα για την ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
0: Mm.
1: Αυτή ήταν η πρόφαση, βέβαια.
0: Καλά, ναι. Εντάξει.
1: Και συνελήφθη Λαμπρίας και Λάμψας
0: για τη δημοσίευση του κειμένου,
1: για τη δημοσίευση του αντεθνικού κειμένου,
0: ναι,
1: και πήγανε στην ασφάλεια στην Μπουμπουλίνας. Εκεί τον επισκεφθήκαμε και θυμάμαι πολύ καλά, του πήγαμε φαγητό, μητέρα μου μας πήγε δηλαδή και του πήγαμε φαγητό, όπου εκεί ο Λαδάς, διότι γι' αυτό είναι πρόκειτο, τους ξυλοκόπησε το Λάμψα και τον Λαμπρία, βρίζοντας ως πόρνες τις κόρες τους ηλικίας 6 και 8 και του Λάμψα αντιστοίχως.
0: Ντροπή, ναι.
1: Και αυτό.
0: Αυτό ήταν το καθεστώς όμως.
1: Αυτό ήταν το καθεστώς. Και ο Λαμπρίας θεώρησε ότι η περηφάνεια του δεν του επέτρεπε να ζήσει σε αυτή τη χώρα υπό αυτό το καθεστώς. Και τον Αύγουστο, με ένα πολύ μικρό βαλιτσάκι που το θυμάμαι ακόμα, μπορεί να ήταν διαφημιστικό της Air France, της Lufthansa, γιατί ναι. ήταν αυτά τα βαλιτσάκια, καρό και όλα συφασμάτινα. Ναι. Μας είπε ότι φεύγει για λίγο. Για λίγο. Δηλαδή το βαλιτσάκι χώραγε τρία πουκάμισα και ξέρω εγώ, τα ξυριστικά αυτό. Ναι. Και ότι πηγαίνει στην Ελβετία που ήταν εκεί ο Λάμψας και θα δουν ότι με τη βεβαιότητα ότι η Χούντα θα πέσει σε λίγες εβδομάδες.
0: Με αυτή την βεβαιότητα. Σας το είχε πει αυτό. Άρα και το θυμάστε μάλιστα.
1: Οι λίγες εβδομάδες γίνανε 7 χρόνια.
0: Αυτό το είχε πει και στη μητέρα σας, για παράδειγμα, ναι, ή το, ναι, το πει σε όλους. Δηλαδή, άρα είναι σίγουρος ότι
1: εμάς,
0: δεν
1: ναι.
0: ήταν
1: υπεκφυγή.
0: Δεν ήταν υπεκφυγή.
1: Όχι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη σκηνή. Ναι. Δηλαδή, είναι στα μάτια μάλιστα. μου που καθόμασταν, που βρισκόμασταν, το σπίτι στο οποίο μέναμε ναι. τότε. Όλο αυτό.
0: Τότε που μένατε, σε Αθήνα πάντα.
1: Μέναμε στην Αθήνα, στην οδό Λυκαβητού και Τσακάλωφ. Ναι. Και φύγαμε από αυτό το σπίτι για ένα εσωτερικό διαμέρισμα διάρη στο Κουκάκι.
0: Ναι. Πιο χαμηλά. Για να
1: δείξετε, ναι. Εντάξει, τα πράγματά μας πήγανε σε αποθήκες φίλων και γνωστών.
0: Έτσι γίνεται πάντα, γιατί.
1: Ναι. Ήταν, αλλάξαμε σχολεία, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα. Το...
0: Και ο πατέρας πάει στο εξωτερικό, λοιπόν. Βρίσκεται, πάει στην Αγγλία και ξεκινάει εκεί να γράφει, να αρθογραφεί, να δραστηριοποιείται, να ζει.
1: Ναι, ναι, σε επαφή με όλους τους έξω. Και για το ΖΙΝ έκανε μεταφράσεις, επιμέλειες, σε εγκυκλοπαίδειες, σε λεξικά, την εγκυκλοπαίδεια των κοινωνικών επιστημών της UNESCO. Mm. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Για τους
1: και χειρονακτικές εργασίες. Και έτσι, ναι. Δηλαδή.
0: Ναι, ό,τι παίρνει το χέρι για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα.
1: Φτωχά.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Πολύ στριμωγμένα έτσι.
0: Και κατάφερε να σας στέλνει και χρήματα.
1: Ναι, ναι,
0: για να μπορέσει
1: ναι,
0: να επιβιώσει, ναι, το φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Μετά εμείς πήγαμε στο κολέγιο υπότροφες, γιατί ήμασταν και οι δύο καλές μαθήτριες. Γιατί ταυτόχρονα ήταν και επιμονή του ναι, ότι πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση
0: ναι.
1: στην ναι, και η
0: πειθαρχία έτσι ώστε να πετύχει να...
1: Ναι, η καλλιέργεια των παιδιών και τα σχολεία και αυτά, εγώ θυμάμαι που τους στέλνα τον έλεγχό μου, ας πούμε, κάθε ναι, αρχαία τόσο...
0: Είχε προφανώς.
1: Ναι, γιατί έβλεπε... Τι διαβάζεις τώρα, τι...
0: Ναι, γιατί προφανώς έβλεπε ότι αυτό που εξεπιχούνται ήταν κάτι... φρικτό και υποδιέστερο ναι. και θα ήθελαν, δεν θα ήθελαν να έχουν οι άνθρωποι γνώσεις. Ακόμη και σήμερα έχουν, υπάρχουν ας πούμε πολιτικοί που έχουν πει ότι δεν υπήρχε ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
1: Καλά,
0: θα είχε
1: εντάξει,
0: κάνει λάθος ο Όμηρος με τον Πάτροκλο και με τον Αχιλλέα.
1: Ήταν αυτό
0: ο
1: το...
0: Ο Αχιλλέας έχει ντυθεί και για, η Θέτιδα, η μητέρα του, μας λέει ο μύθος, ο Όμηρος, ότι τον είχε ντύσει γυναικεία για να τον κρύψει, για να μην πάει στο στρατό.
1: Αυτό,
0: για να μην τον πάρει, γιατί έλεγε η προφητεία ότι αν πάρει μέρος στο τροϊκό πόλεμο θα πεθάνει. Πάνει. Και μετά έκανε.
1: Ναι.
0: Το λέω παρενθετικά αυτό, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που έχουν στο κεφάλι τους πολλά στερεότυπα και δεν έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν.
1: Καλά,
0: το βιβλίο.
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ανοιχτωσιά του μυαλού και τη δίψα της ζωής προσπαθούσε πάρα πολύ να μας την εμφυσίσει και καλλιεργήσει.
0: Και για μια πολύ βαριά, όχι συντηρητική, βαριά δεξιά, αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, το να είναι κάποιος ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή ήταν βλάχος στην καθημερινή και ήταν μια ωραία εφημερίδα και η οποία έκλεισε. Όταν λέτε ότι έκλεισε, έκλεισαν αυτές οι εφημερίδες.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί το ξέρουν, δεν το μπορεί να μην το θυμούνται οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ότι υπήρξαν και άνθρωποι που είπαν όχι, δεν θέλουμε.
1: Ναι,
0: γεια
1: σας. Ναι,
0: ναι. Δεν θα συνεργαστούμε.
1: Δεν θα συνεργαστούμε.
0: Άλλοι το απολούθησαν.
1: Βεβαίως.
0: Τα νέα και το βήμα συνέχισαν.
1: Ναι.
0: Η καθημερινή έκλεισε.
1: Και η μεσημβρινή έκλεισε.
0: Και η μεσημβρινή. Ναι. Πρώτα και η καθημερινή και μετά η μεσημβρινή.
1: Ταυτόχρονα
0: ήταν. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να επιστρέψουμε στα επόμενα μνημονεύματα της μαρτυρίας που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Αυτή ήταν η ζωή και μια ζωή κρυμμένη, δηλαδή, κρυφή.
0: Εσείς είχατε, ας πούμε, αστυνομικούς στο σπίτι, βλέπατε ή είχατε τη
1: τήρηση? Εμείς είχαμε έναν στο σπίτι που μέναμε μετά, κάτω από το λόφο του Στρέφη. Ήταν στην ίδια πολυκατοικία ένα στη ΣΚΙΠ.
0: Ναι. Έμενε, δεν ήταν για εσάς.
1: Έμενε και νομίζω ότι ταυτόχρονος ήταν double score. Δηλαδή ότι παρακολουθούσε και τα εκτενόμενα.
0: Προφανώς.
1: Θυμάμαι και το όνομά του κιόλας τώρα, ένα έκλαμψη. Έχει το όνομα ενός πολύ γνωστού τηλεοπτικού δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση φαντάζομαι, αλλά έτσι μου ήρθε η επιφύτηση τώρα. Και βέβαια τα τηλέφωνα, με τηλεφωνήματα με τον πατέρα μου δεν μπορούσαμε. Ήτανε και πάρα πολύ αραιά και ήταν ένα είδος πολυτέλειας.
0: Τα γράμματα που προλαμβάνετε, θυμάστε, ήταν κλειστά, ανοιχτά?
1: Ήτανε ανοιγμένα τα γράμματα.
0: Ήταν ανοιγμένα.
1: Τα περισσότερα γράμματα ήταν ανοιγμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Όλες μας και οι τρεις δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία από τότε.
0: Ναι. Τα χρόνια αυτά εμείς δεν τα βιώσαμε. Μόνο είναι οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες, γι' αυτό έχουν και μια αξία. Για να είναι σε πρώτο να ακούγονται. Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να γραφτεί και να είναι όλα τα δεδομένα. Για να μην επιστρέψουμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί που θα ήθελαν να φτάσουν, επιχείρησαν και το πρώτο διάστημα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Υπήρχαν περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, που οργανώθηκαν, επιχείρησαν να οργανωθούν. Και άπειλες αντί του Καραμαλή. Θυμάμαι τότε με τη Θεσσαλονίκη επίσης που είχαν μείνει σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, δεν είχαν βγει, υπήρχε ο φόβος.
1: Ναι, βεβαίως. Και τότε και νωρίτερα αυτό που σας είπα, ένα.
0: Το πρακτικό σουγόμα της πιτζάμας επίσης, θυμάμαι, ήταν.
1: Και σε ένα βαρκάκι ενός φίλου του Αχιλέα Καραμαλή, κάπου έξω από το Σούνιο, δηλαδή περνάγανε το.
0: Είχαν φρουρά δική τους, θυμάστε, είχαν δηλαδή κάποιους έμπιστους ανθρώπους να είναι δίπλα τους.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πρέπει να είχανε.
0: Ναι.
1: Άρα στο σπίτι μας από κάτω ήταν ένας αστιφύλακας που περισσότερο, ξέρετε, σαν διακοσμητικό ήταν.
0: Με τη στολή. Μετά, αφού γίνονται τα πρώτα βήματα, έρχονται και υπάρχει αποκατάσταση, μπαίνουν και άλλοι πολιτικοί στο δικό σας κύκλο, γύρω από το Λαμπρία δηλαδή. Μπαίνουν, έρχονται και άλλοι άνθρωποι που ήταν συνοδοιπόροι, που μαζί αντιμετώπισαν τη χώρα και ας ήταν από άλλο πολιτικό χώρο. Αρχίζει η επικοινωνία, η όσμος.
1: Προφανώς δεν το θυμάμαι. Δηλαδή μέσα στον μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή κοιτάξτε, ο Λαμπρίας δούλευε από το ξημέρωμα έως τις 2 τη νύχτα. Θέλω να πω, δεν υπήρχε κοινωνική ζωή στο σπίτι με άλλους.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή και τις περισσότερες ώρες που τον βλέπαμε ήταν, ξέρω εγώ, την Κυριακή το πρωί. Γιατί Κυριακή μεσημέρι ήταν οπωσδήποτε συνάντηση με.
0: Μέχρι τον Καραμαλή και να το συζητήσουμε στο πέμπτομα.
1: Οι περίφημες συναντήσεις.
0: Οπότε ήταν όλες οι μέρες ήταν δεσμευμένες.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ήταν μόνο η δουλειά. Δεν ήταν. Φανταστείτε τώρα και τον όγκο και τον οριμαγδό των πραγμάτων που έπρεπε να.
0: Και σίγουρα μέσα αρμοδιότητας του ως υφυπουργός του Πρωθυπουργού που ήταν ο τύπος, είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή για να αντιμετωπίσει.
1: Και τότε είπε αυτό που τον μίσησαν όλοι και πρώτοι το συγκρότημα Λαμπράκη, ότι ο τύπος στην Ελλάδα είναι κίτρινος. Και έγινε της Μουρλής.
0: Είχε γίνει κόλλης. αλλά ήταν βιώματα αυτά. Η Γενική Γραμματεία ήταν ένα πράγμα. Φρικτό. Δηλαδή δεν ήταν δημοσιογραφικό. Ήταν ένας απευθείας λογοκριτικός μηχανισμός.
1: Αλλά για τον κιτρινισμό του τύπου είναι κάτι άλλο. Εκεί άρχισε ένας πόλεμος εναντίον του Λαμπρία από τον μικροπολιτικό των νέων. Ένας οργανωμένος σκληρός πόλεμος.
0: Άρα ήταν απόφαση η ιδιοκτησίας της εποχής για να έχει αυτή τη στάση. Εντυπωσιακό. Φαντάζομαι η διατύπωση αυτή ήταν με βάση τις εμπειρίες του περικίτρινου τύπου του πατέρα σου, να βάλει όλα όσα είχε δει τα προηγούμενα χρόνια. Άλλοι θυμάστε από την εποχή εκείνη άλλους δημοσιογράφους με τους οποίους σχετιζόταν ο πατέρας, λογοτέχνες, ηθοποιούς ενδεχομένως ή κάποιους άλλους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο από το οποίο το έχει ΕΡΤ από το. Μια πρωτοχρονιά του 75.
0: Το 75, ναι.
1: Αξίζει να το ψάξει κανείς. στο σπίτι της, του Αλεξανδράκη και της Γαλινέα, ναι, που κάνανε πρωτοχρονιάτικο πάρτι,
0: ναι,
1: και ήταν όλοι εκεί,
0: ναι,
1: και ο Βάσος Βασιλείου,
0: Βάσος Βασιλείου, ναι,
1: και ο Λαμπρίας και άλλοι ηθοποιοί, ναι, πολλοί, και υπήρχε ένα
0: αυτή η ακόμη αισιοδοξία.
1: Ναι. Με το Χόρν είχε πολύ στενή σχέση.
0: Καραμαλή, ναι.
1: Με τον Χατζηδάκη είχε σχέση που περνούσε από τα 40 κύματα.
0: Καλά, γιατί ήταν
1: άλλο πάνω, άλλο κάτω. Και γιατί ο Λαμπρίας τον είχε τοποθετήσει το Χατζηδάκη. Ήταν απόφαση του Λαμπρία ο Χατζηδάκης να αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα, όπου γινόντουσαν μετά
0: ήταν
1: τα γνωστά.
0: Ναι, αλλά. Ναι. Δίκιο, το έχω ξεχάσει αυτό. Έχετε δίκιο ότι το σημειώνετε, γιατί εκεί δημιουργείται μια άλλη πολιτιστική επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Σε,
1: ναι,
0: ένα αραχνιασμένο χουντικό ραδιομέγαρο.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι, με τις καθαρεύουσες και
0: με
1: όλα.
0: Με τις καθαρεύουσες, ναι, και ξαφνικά άκουγες φωνές, μελωδίες,
1: ναι, ναι,
0: παίξιμο ηθοποιών.
1: Και άλλο.
0: Και άλλο. Δήμαρχο Χαρχούδα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: που ξαφνικά τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς,
0: εδώ, ναι, και τι είναι αυτά που, ναι, παίζει και ποιος είναι.
1: Και νομίζω ότι τότε είχε βάλει ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οδυσσέα Ελίτη.
0: Ναι, ναι. Άρα και αυτό είναι, γιατί αυτό χρόνο στον Καραμαλή. Είναι.
1: Αυτά ήταν κυρίως.
0: Κυβέρνηση Λαμπρία. Καραμαλή, αλλά είναι Λαμπρία. Ναι, ναι. Άρα εδώ, ναι, έχουμε τον άνθρωπο, το διανοούμενο, ναι, δηλαδή, που ήθελε, ναι, να δώσει.
1: Και ένα τον Χόρν, βέβαια.
0: Και τον Χόρν, ναι. Ναι. Εσείς τον Καραμαλή, ως οικογένεια το είχατε συναντήσει, λέγοντας,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνατε, ερχόταν.
1: Όχι, τον είχα συναντήσει λίγες φορές. Είχαμε πάει και κανένα δύο ταξίδια μαζί. Νομίζω ένα ταξίδι στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα και εγώ με τον πατέρα μου εκεί. Και ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, ο συγγραφέας τότε. Πάρα πολύ αυστηρός.
0: Στα 18 κύμανα, έτσι, ο Κοντζιάς δεν ήταν όνομα.
1: Ναι, και πεζογράφος, ναι, πολύ γερός. Νομίζω ότι ήταν γραφείο τύπου τότε στο Λονδίνο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ήταν μαζί σε αυτό το ταξίδι.
0: Πώς σας φαίνονται στα μάτια, θυμάστε πώς σας φαίνονται τον Καραμαλή στα μάτια?
1: Κοιτάξτε, εγώ τον αντιμετώπιζα προφανώς με σεβασμό, αλλά και με όλη την διάθεση αντιρρησίας της οικογένειας, της ηλικίας μου, ας πούμε.
0: Της ηλικίας, ναι, ναι. Ότι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει,
1: εντάξει, αυτά που ξέρετε τότε πως δεν δέχεσαι τίποτα, δεν σου φτάνει τίποτα, ναι, θες κι άλλο, ας πούμε. Ναι,
0: ναι. Ποιος είχε δίκιο τελικά? Τότε που θέλεις κι άλλο?
1: Νομίζω ότι
0: αυτό
1: που κατάφερε,
0: ναι,
1: αυτή την μετάβαση, ναι, χίλια πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έγιναν σωστά, αλλά αυτά που έγιναν ήταν πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Ναι, και γι' αυτό υπήρχε ο λεγόμενος ομαλός δημοκρατικός βίος.
1: Ακριβώς.
0: Μια φράση,
1: ναι,
0: που την έχει πει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλαξε η διακυβέρνηση το 81, έγιναν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία παραδέχτηκε το αποτέλεσμα, ναι, και παρέδωσε την εξουσία,
1: ναι, ναι, ακριβώς,
0: στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Και οι περιγραφές τότε ήταν ότι ερχόταν η καταστροφή, δεν θα γίνει, δεν θα παραδώσει, θα έχουμε νέο πραξικόπημα. Είναι πολλά δημοσίευματα της εποχής. Και εκεί είναι το σημείο καμπής. Δύο άνθρωποι που μπορεί να συγκρούονταν πολιτικά στο Κοινοβούλιο, Καραμαλής και Παπανδρέου.
1: Συγκρούσεις άγριες.
0: Με σκληρή ρητορική.
1: Με σκληρή ρητορική, αλλά πάρα πολύ ωραία ελληνικά.
0: Και ευγένεια.
1: Ναι,
0: όχι χειδεότητα, ευγένεια.
1: Ναι, ναι. Με ευγένεια, επιχειρήματα και ωραία ελληνικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά, ναι, είναι ξεχασμένες μου αγάπες, ναι, δηλαδή, ναι, όνειρα που φύγατε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα έχουν παραλυρήματα στη Βουλή.
1: Ναι, είναι. Ναι, υβρεολόγια, παραλυρήματα, ναι, για ξύλινη γλώσσα, τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τίποτα. Ναι. Τότε έβλεπες τα. Άκουγες, δεν τον έβλεπε. Δηλαδή, όσοι έχουν δει τα βίντεο θα καταλάβουν ότι ήταν πολύ διαφορετικό το επίπεδο, τουλάχιστον στα εκείνα τα πρώτα χρόνια της μετάβασης και της διαχείρισης εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, από τη δεξιά τότε που λέγανε. Στο Πασόκ που οροματιζόταν το σοσιαλισμό και θα έφερνε την ανατροπή του σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Και θα καταστρεφόταν και η χώρα μαζί και όλα.
1: Νομίζω κάποιος έχει πει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
0: Ναι.
1: Αυτό το εφικτό, ναι, κατορθώθηκε τότε.
0: Το συμπέρασμά σας για το επίλογο ανήκει σε εσάς, κύριε Λαμπρέ, για τη μέρα και για την πορεία αυτή?
1: Προσωπικά ήταν, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι τρία πράγματα στη ζωή μου, το ένα ήταν αυτό. Και αυτή ξαφνικά ο κοινός ενθουσιασμός και συντροφικότητα που αισθανόσουν με όλους. Αυτά είναι ξεχασμένα.
0: Σωστά.
1: Τώρα δεν υπάρχει παρά μόνο, ξέρω εγώ, πίκρα για το πώς χειριζόμαστε και την δικτατορία, έτσι, όπου ξεπλένονται όλα.
0: Πολλά πλυντήρια.
1: Ναι. Και πώς δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία σε αυτά.
0: Ναι, γιατί το θεωρούμε περίπου δεδομένο, θέσφατο.
1: Ναι.
0: Και πολλοί λένε ότι έχουμε και χούντα.
1: Καλά, εντάξει, αυτή είναι η άλλη...
0: Τραγικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εάν το ακούτε, τι σκέφτεστε όταν ακούτε αυτό το επίπεδο.
1: Εντάξει, νομίζω γελάω.
0: Για ένα γραφικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Λαμπρία.
1: Ευχαριστώ, ελπίζω να πάει ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Θα το αξιολογήσουν ακροατές, αλλά προσωπική μου γνώμη είναι πως ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασία Λαμπρία, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής, πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε ηλεκτροδότηση κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, οπότε και αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου στο ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στην Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στην Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισσας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε απόψε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Fars, το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο. Τον τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλε αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα.

0: Τώρα, η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως το Διπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ρόντ και Λαντ, στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς οι πυρκαγιές στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό. Την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμή στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο, αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στη νότιο-δυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα Ανατολικά Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Την προηγούμενη ώρα πορευτήκαμε με την κυρία Αναστασία Λαμπρία, κόρη του Τάκη Λαμπρία, του ανθρώπου που ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμάλη, με πολύτιμη μαρτυρία για την περίοδο της επταετίας αλλά και για τις πρώτες ώρες της αποκατάστασης της δημοκρατίας, όταν ο Καραμαλής τηλεφώνησε στον Λαμπρία. Ο Λαμπρίας ήταν στην Αγγλία και του ζήτησε να είναι μέσα σε λίγες ώρες στο Παρίσι και τα κατάφερε ο Λαμπρίας με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Όντας άφραγκος, βρήκε τα χρήματα, εξασφάλισε εισιτήριο, πέταξε, βρέθηκε στη Γαλλία, προσγειώθηκε σε λάθος αεροδρόμιο, συνάντησε τον Καραμαλή, ο οποίος τον περίμενε στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Giscard d'Estaing, και πέταξαν μέσα στην Ελλάδα και ήταν οι άνθρωποι που ήταν οι εγγυητές, ο Καραμαλής και οι συνεργάτες του, για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα, αφού είχαμε προηγηθεί, κυρίες και κύριοι, η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο και η κατάρρευση του συστήματος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, της Χούντας, των ανθρώπων που σφετερίστηκαν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία. 11 και 14 πρώτα λεπτά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα μεταφέρω ορισμένα εξ αυτών. Λοιπόν, μας γράφει η Μαρία, ευχαριστούμε ανθρώπινη και προσιτή χωρίς έπαρση, είναι η κυρία Μαρία Τριβιζά, για την κυρία Αναστασία Λαμπρία. Παναγιώτης, ευχαριστούμε την κυρία Λαμπρία για τις τόσο σημαντικές ιστορικές πληροφορίες. Άνθρωποι σαν τον Τάκη Λαμπρία δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Ο Γιώργος Καραπουλάκης επαναλαμβάνει αυτή τη φράση για το στιγμιότυπο, για την αναφορά του Λαμπρία προς τον Καραμαλή, ότι τον περιμένει το μεγαλύτερο πλήθος που υπήρξε ποτέ από την εποχή της απελευθέρωσης. Ο Καραμαλής το απάντησε αυτό, προσδιορίζει και το μέγεθος των ευθυνών μου. Και τα άλλα μηνύματα είναι διαφορετικά. Έχουμε περάσει έχουμε φύγει από την ιστορία και τώρα είμαστε στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος ενημερώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη, λέει, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών στην Γλυφάδα. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης, είναι ντροπή για ένα τουριστικό νησί όπως η Κρήτη, οι κάτοικοι να μην δέχονται κουραζιερόπλα με Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν έχει καμία σχέση πολιτική Νετανιάχου με την οικογένεια ενός Ισραηλινού που θέλει με τα παιδιά του να απολαύσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος με τέτοια κολλημένα μυαλά. Είναι προφανές, θα συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να χρεώνουμε στους πολίτες τις αποφάσεις των πολιτικών που. Και τέλος πάντων, το βασικό είναι να μπορούμε να παραμένουμε άνθρωποι σε όλο αυτό που συμβαίνει. 11 και 15 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σε λίγο υποδεχόμαστε τους επόμενους μας καλεσμένους.

0: στιγμιότυπα. Καλησπέρα σας. 11:19 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 210-48-0-174. Το τηλεφωνικό και το σταθμό. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Επιστροφή στα θέματα της καθημερινότητας, της πραγματικότητας. Αυτά που βιώνουμε όλοι. Και τι άλλο. Με εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση στις πόλεις, στα σπίτια μας. Διαμαρτυρία της Greenpeace για τις θερμικές παγίδες των πόλεων και των σπιτιών μας. Σπίτια, σάουνες, πόλεις, καζάνια, το σύνθημα. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρία Μυρτώ Πισπίνη, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Καλησπέρα, κύριε Πισπίνη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Περιγράφετε τις. Κάνετε αυτή τη διαμαρτυρία για να αναδείξετε τις αβίωτες συνθήκες, όπως αναφέρετε, που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες στα σπίτια τους στην περίοδο του καύσωνα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί έχουμε τόσο υψηλή θερμοκρασία εντός των σπιτιών μας?
1: Πραγματικά, νομίζω ότι είναι συμβολική διαμαρτυρία σε διάφορα μέρη της Αθήνας. Φωτογραφηθήκαμε με το σύνθημα «Σπίτια, σάουνες, πόλεις, καζάνια». Αυτή η διαμαρτυρία ήρθε κατόπιν της δημοσίευσης που κάναμε μια πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Γραφείου στη συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Παθητικών, Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων, όπου η έρευνα αυτή έδειξε σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και σε διαφορετικούς τύπους σπιτιών, αμόνατα, ήπια, ανακαινισμένα, περισσότερο ανακαινισμένα και παθητικά. Τα περισσότερα σπίτια μας είναι αμόνατα στην Ελλάδα και με κάθε καλοκαίρι, με κάθε καύσωνα, αυτή η άνοδος θερμοκρασία παγιδεύεται μέσα στα σπίτια μας. Οι μετρήσεις που κάναμε ειδικά στα αμόνατα και στα ήπια ανακαινισμένα ήταν πάνω κάτω οι ίδιες. Έδειχναν ότι είναι πολύ πάνω από τη θερμική άνεση που ορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Το τι είναι αμόνατο, δηλαδή το σπίτι δεν μας προστατεύει, σημαίνει ότι κάθε φορά που θερμαίνεται η θερμοκρασία εγκλωβίζεται. Οι πολίτες δεν ανάβουν το κλιματιστικό, αυτό έδειξε η έρευνά μας, το ανάβουν 1 με 2 ώρες λόγω της οικονομικής πίεσης που υπάρχει. Και με αυτό την κατάσταση επιβαρύνεται και η φυσική μας υγεία και η ψυχική μας υγεία. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή στο σπίτι, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δυσφορεί, εκνευρίζεται. Και όσον αφορά τη φυσική υγεία, οι επιστήμονες μας λένε ότι καταπονείται η καρδιά μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, έχουν υποκείμενα νοσήματα, τα παιδιά ηλικιωμένοι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια. Στην Ελλάδα καταγράφουμε πάνω από 4 εκατομμύρια είναι τα κτίρια όπου ζούμε και τα μισά είναι αμόνατα. Όλο αυτό έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καλεί, βάζει ένα πύχη πολύ ψηλά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να ανακαινίζουμε τα σπίτια μας με πολύ γρήγορο ρυθμό και ολοκληρωμένο. Τι εννοώ ολοκληρωμένο? Δηλαδή να μην κάνουμε απλά κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες αναβαθμίσεις που μπορεί να βελτιώνουν λίγο το σπίτι. Δηλαδή να βάλουμε μια καινούργια συσκευή πιο ενεργειακά αποδοτική ή να αλλάξουμε μόνο τα κουφώματα. Χρειάζεται να επέμβουμε στο όλο το κέλυφος του κτηρίου, να περιορίσουμε τους χώρους από τους οποίους φεύγει η θερμότητα, η ψυχρότητα, γιατί μιλάμε για θερινή ενεργειακή φτώχεια, αλλά υπάρχει και η χειμερινή ενεργειακή φτώχεια. Απλά νομίζω ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια τύπως αντιμετωπίζει πολύ θερμότερα καλοκαίρια. Αν θυμίσουμε το 2024 και το 2025, ήταν τα θερμότερα καλοκαίρια από ποτέ. Το θέμα της ενεργειακής, θερινής ενεργειακής φτώχειας μας προσχολήσει πολύ στο μέλλον.
0: Ναι, αλλά χρειάζεται όμως αρκετά κεφάλαια για να κάνει κανείς μια τέτοια ανακαίνιση. Δηλαδή, για να τοποθετήσει κανείς μια θερμοπρόσωψη είναι ένα τεράστιο έργο, ένα φοβερό ποσό που βοηθάει για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η επιβάρυνση.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα του εξοικονομώ, αλλά όπως είπα δεν είναι εις βάθος η ανακαινήση που προτείνει. Έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές νέες πολιτικές, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά και για τις θα ανακαινήσει τη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, που δίνει κάποια εργαλεία στα κράτη και τα ενθαρρύνει να αρχίσουν να κάνουν μαζικές ανακαινήσεις. Επομένως, η πολιτεία πρέπει να παίξει ένα πολύ πρωταρχικό ρόλο, συντονιστικό, και να αρχίσει να γίνεται αυτό πράξη, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο δύσκολα με την κλιματική κρίση. Αν δεν ξεκινήσουμε τώρα, εκατομμύρια πολίτες θα υποφέρουν. Επομένως, μπορούμε, αντί να επενδύουμε σε ορυκτικά καύσιμα, π.χ. σε LNG ή σε εξορύξεις αερίου, καλύτερα είναι να δώσουμε τους πόρους στη δημόσια υπέρ, μάλλον, των σπιτιών των πολιτών. Είναι ένα θέμα πλέον κοινωνικό, είναι θέμα και δικαιοσύνης. Η ενέργεια πολλές φορές δεν την σκεφτόμασταν σαν ένα αγαθό.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα αγαθό.
0: Προτείνεται κάτι ενδιαφέρον πάντως, ότι τουλάχιστον τους μεθερινούς μήνες ζητάτε άμεσα μέτρα μείωση του κόστους ενέργειας.
1: Ναι, υπάρχουν στην έρευνά μας, έχουμε αρκετές προτάσεις που μπορεί να έχουμε κάποιες προσωρινές ανακοφίσεις, επιδοτήσεις, προτεραιοποίηση φυσικά στις επιδοτήσεις 100% σε ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν πολλοί που, όπως είπατε, δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγία ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεκινήσουν από τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, δηλαδή πρέπει να γίνουν πολύ στοχευμένες στις παρεμβάσεις σε περιοχές και με υψηλή θερμική επιβάρυνση. Επίσης μπορούν να γίνουν κάποια άλλα μέτρα σε περίπτωση καύσωνα, να υπάρχει προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης, να υπάρχει μείωση του κόστου ενέργειας, δηλαδή στους λογαριασμούς μας, αυτά τα πάγια έξοδα που ανεβάζουν τους λογαριασμούς μας.
0: Δύσκολη πολλά κατάσταση, μέτρα. Ναι, αλλά...
1: Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, και πρέπει να αρχίσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες που... τις ακραίες συνθήκες της κλιματικής κρίσης που όλοι βιώνουμε.
0: Και ταυτόχρονα και του κόστους της ανόδου της ενέργειας.
1: Ακριβώς, γιατί θα έπρεπε να στοχεύσουμε στο να η χώρα μας να είμαστε αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή της ενέργειας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα στα φωτοβολταϊκά είμαστε τρίτη χώρα στον κόσμο. Απ' την άλλη όμως ο κόσμος αναρωτιέται γιατί οι λογαριασμοί είναι τόσο υψηλοί.
0: Έλατε.
1: Γιατί πρέπει να επενδύσουμε και στην αποθήκευση της ενέργειας.
0: Φυσικά δεν έχει νόημα.
1: Πολλή ενέργεια χάνεται, ενώ θα μπορούσαμε να την χρησιμοποιούμε. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, στρατηγική, για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας και όχι να εξαρτώμεθα από ενέργεια η οποία έρχεται από έξω από τη χώρα μας. Και όπως βλέπουμε κάθε φορά όταν γίνεται ένας πόλεμος, μια κρίση, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας ανέβηκαν πολύ οι τιμές, τώρα με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Το καλύτερο είναι, αφού έχουμε ήλιο, αέρα και μπορούμε να επενδύσουμε σε φτηνή ενέργεια, να το κάνουμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την έκθεση μπορούμε να την διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, όποιος ακροατής μας ακούει αυτή τη στιγμή, για την ενεργειακή φτώχεια. Και ναι.
0: Και να πάρει κουράγιο.
1: Να πάρει κουράγιο, γιατί λύσεις υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι και όλοι μας μπορούμε να τις ζητήσουμε από την πολιτεία, από τους βουλευτές μας. Έχουμε δύναμη σαν πολίτες.
0: Δεν έχουμε ελπίδα. Δύναμη έχουμε, ελπίδα δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων της Greenpeace. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3 210-48-00 174 τηλεφωνικό, κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Έχει ξεσπάσει πριν από πυρκαγιά σε δασική έκθεση τη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμμο. Στις 10.30 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το κέντρο ενημερώνεται με συνεχή εικόνα από τον ντρόν και μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες και υποδομές. Έχει ενημερωθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία έχει ξεσπάσει δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνι στη Σάμο. Είναι η ενημέρωση που λαμβάνουμε τώρα από τον Μιχάλη Τεζάρη. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 σε 11.30 με την Αγγελική Καρδιόλογα και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια, αεροδρόμιο Άνω Λιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλαιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός: λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Sky 100,3 210 48 00 174, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η κλιματική κρίση αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά, από τη μία οι καύσονες και η εκδήλωση των πυρκαγιών είτε στις πόλεις είτε στα δάση, και από την άλλη κυρίες και κύριοι αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν μια σειρά από προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα που γίνονται δίπλα μας, και έρχεται το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος να αναδείξει για μια ακόμη φορά ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνου και Πάτμου, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος καταγγέλει την καταστροφική και παράνομη αλία από 4 τουρκικές μηχανότρατες. Κύριος Θεοδωρής Τσιμπίδης από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Τσιμπίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Έχετε συντάξει μια αναλυτική ανακοίνωση που έχετε μέσα τα στοιχεία, τα δεδομένα με την κίνηση των 4 τουρκικών μηχανότρατων ανάμεσα σε αυτά τα νησιά, φωτογραφικό υλικό. Έχετε όλα τα δεδομένα για τη λειτουργία τους. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
1: Και άλλα τόσα που έχουμε στείλει στις αρχές.
0: Και έχετε στείλει και άλλα τόσα.
1: Όπως κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα καινούργιο γεγονός. Εξελίσσεται και κάθε χρόνο, πώς το πούμε, γίνεται πιο ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Η αλληλεπίδρασή μας με όλη αυτή την κατάσταση με τα ληφτικά δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, έχουμε στιγμές απείρου κάλους και συγκρούσεις κτλ. Και εικόνες που δεν τις βγάζουμε, διότι δεν είμαστε εδώ ψευτοακτιβιστές. Εμείς αλληλεπιδρούμε με όλα αυτά τα προβλήματα επί χρόνια, χειμώνα, καλοκαίρι κτλ. Και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Αυτή τη φορά δεν μπορέσαμε, γιατί πραγματικά πλέον αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αρχές δεν υπάρχουν, δεν φαίνονται πουθενά στον ορίζοντα.
0: Πουθενά,
1: και η καταστροφή είναι τρελή. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις θα φύγουν. Μόλις πάμε κοντά, καταλαβαίνουν να σηκώνουν τα εργαλεία και με
0: συγχωρείτε. Σάρβα, δηλαδή, 7 μέρες.
1: Μέρα νύχτα τα εργαλεία κάτω. Δεν ψαρεύουν απλώς, καταστρέφουν. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε και εσείς περισσότερο βλέπετε μια εικόνα η οποία δεν περιγράφει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε κάτω ότι σέρνονται αλυσίδες, σιδερένιες, πόρτες, δίκτυα. Και όπου περάσουν δεν ξαναγίνεται τίποτα. Διαταράσσεται το ίζημα κάτω και τα οικοσυστήματα σε αυτά τα βάθη θέλουν εκατοντάδες χρόνων για να επανέλθουν.
0: Δηλαδή, σαρώνουν το βέβαιο, το χδέρνουν, δεν αφήνουν τίποτα.
1: Το διαλύουν.
0: Ό,τι είναι.
1: Φανταστείτε τα ασβεστολιτικά φύκη, τραγάνε στα λένε ψαράδες. Χρειάζεται εκατοντάδες χρόνων για να γίνεται. Μεγαλώνουν 0,7 το χρόνο. Δηλαδή, καταστρέφουμε ένα οικοσύστημα και ένα περιβαλλοντικό απόθεμα, να το πω έτσι, οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει. Πώς το λένε. Δημιουργούμε δηλαδή ζημίες μη αναστρέψιμες. Έχουμε τους δικούς μας, λοιπόν, τους κυνηγάμε όλο το χειμώνα. Με το που σταματήσουν λοιπόν οι ελληνικές μηχανότατες, εμφανίζονται οι τουρκικές. 12 μήνες
0: πριν. Δεν είναι μόνο θέμα εθνικότητας, είναι αντίληψη. Δηλαδή το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Βέβαια, κανονικά και
0: οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Και με τον νόμο. Το επιτρέπει αυτό ο νόμος?
1: Όχι, τίποτα από αυτά δεν επιτρέπει όμως. Τίποτα δεν επιτρέπει και όλα εξελίσσονται παράνομα. Φυσικά είναι παράνομη η παρουσία σκαφών τρίτης χώρας μέσα και το Αιγαίο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να σε παίρνουν λιμενάρκες από περιοχές της Ελλάδας. Δεν θέλω πραγματικά να εκθέσω ανθρώπους και να σου λένε σε παρακαλώ, ελάτε, κάντε κάτι. Δηλαδή, θα παραιτηθώ. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, άρα είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή και με τους ανθρώπους, δηλαδή με τις αρχές.
1: Όχι. Οι αρχές εδώ πιστεύω πραγματικά είναι το ίδιο ανήσυχοι και το ίδιο, να το πω, θυμωμένοι όπως και εγώ. Δεν νομίζω ότι. Αλλά αυτή είναι με δεμένα τα χέρια. Και εμάς η δουλειά μας δεν είναι συνέχεια να
0: θέσουμε
1: σε κίνδυνο τον κόσμο για να σταματήσουμε αυτήν την
0: εποχή. Κύριε Τσιμπίδη, όπως γράφετε, αυτή η περιοχή ανάμεσα σε Σάμο, Φούρνους και Αρκιούς είναι θεσμοθετημένη από τον Ιούνιο του 2025, όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση αλίας με μηχανότρατες.
1: Βέβαια, Εκεί και μέχρι δεν είχαμε παρανομίες ούτε από Έλληνες εφέτος.
0: Ναι.
1: Έτσι, λόγω του ότι παρακολουθούσε και το στορυφορικό σύστημα το VMS, ναι. Λόγω του ότι είμαστε όλοι στα μπάι και το ξέρουν λέει, και κάθε μηχανότητα που θα μπει μέσα μπορεί να μην ξαναψάρεψει ποτέ της.
0: Άρα, συγγνώμη, άρα το σύστημα αυτό που περιγράψετε καταγράφει αυτούς που μπαίνουν μέσα.
1: Βέβαια,
0: μπορεί να μην ξαναψάρεψει. Την ίδια ώρα όμως θα μπουν οι τουρκικές μηχανότητες, θα το κάνουν και θα φύγουν.
1: Ακριβώς, οι οποίες δεν μπορούμε να τις δούμε, τις βλέπουμε μόνο με το ΑΙΣ. Άρα τι κάνουνε, μπαίνουν οι τέσσερις, εκπέμπει ένα ΑΙΣ.
0: Το ΑΙΣ τι είναι?
1: Είναι το ανοιχτό σύστημα παρακολούθησης στο πλοίο, πάνω το δείτε και εσείς. Πηγαίνει και στο Marine Traffic.
0: Α, αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που είναι και διάσημο. Εκεί θα το δείτε λοιπόν. Είναι υποχρεωμένα όλα, κάθε σκάφος που ταξιδεύει στη θάλασσα πρέπει να έχει ανοιχτό το ΑΙΣ. Είναι για λόγους ασφαλείας και τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Αυτοί μπαίνουν μέσα λοιπόν, έχει μόνο ένας το ΑΙΣ ανοιχτό, μπαίνουν βαθιά μέσα στο Αιγαίο, υπάρχει μια περιοχή 7 επί 13 χιλιόμετρα περίπου, ένα μικρό κομματάκι, το οποίο είναι διεθνή. Με πρόσχημα αυτό το κομματάκι μπαίνουν βαθιά μέσα στο Αιγαίο. Έτσι και ξεκινάνε από αυτό το κομματάκι εκεί, κάνουν ότι ψαρεύουν και αρχίζουν και βγαίνουν και φτάνουν με τους πόνους. Τώρα μπαίνουν, φτάνουν μέχρι την Πάτμο. Και πάλι λέγοντας, φανταστείτε από χτες δεν μπήκανε καθόλου ούτε σε αυτό το μικρό κομμάτι που λέγεται διεθνή. Δεν αισθανόταν την ανάγκη να το κάνουν.
0: Μπήκαν κατευθείαν δηλαδή στα ελληνικά χωρικά είδωτα.
1: Έτσι, αν αυτά είναι τη μέρα, φανταστείτε τι γίνεται το βράδυ. Λοιπόν, πέρσι μπήκανε βαθιά, περάσανε το στενό, για όποιους το γνωρίζουν, ανάμεσα Λειψό και Αρκιούς, μιλάμε στα 30 μέτρα, κοντέψανε να φτάσουν ενδιάμεσα των δύο νησιών μέσα στην Πάτμο και δεν εμφανίστηκε κανένας. Εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα, δηλαδή και να μην είσαι απαντεώνας σε προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση να γίνει, καταλάβατε, κύριε. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να γίνουν αποδεώνες, γιατί ψάρια δεν υπάρχουν, κυνηγάνε με κάθε τρόπο τα αλλιευτικά, όπου υπάρχει αλλιευτικό απόθεμα, όπου υπάρχουν ψάρια.
0: Σημαίνει ότι η δική σας προσέγγιση είναι με βάση τη γνώμη την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φυσικά. Και ο κάθε πολίτης έχει όχι μόνο δικαίωμα, έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται τους φυσικούς τους πόρους.
0: Σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή που ψάρουν παράνομα, όπως μας λέτε, οι τουρκικές μηχανότητες, τι βγάζουν, τι ψάρια υπάρχουν?
1: Οτιδήποτε έχει απομείνει, να το πούμε έτσι. Γιατί τις παρακολουθάμε τις καλάδες, καθόμαστε επί ώρες για να δούμε τι θα ανεβάσουν πάνω. Πραγματικά είναι αστείες οι ποσότητες, δηλαδή δεν ξέρω αν βγάζουμε ροκάματο. Μερικές φορές βγάζουν, δηλαδή ανοιχτά από τη Λέρου που είδαμε. Και γαρίδα πολύ είδαμε καλύτερες καλάδες. Κοντέψανε να μπουν μέσα στην Αγία Μαρίνα, μέσα στο λιμάνι της Λέρου. Και δεν υπήρχε κανένα να τους αποτρέψει. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή τους αποτρέψαμε, τα μαζέψανε, δοκιμάσαν να πέσουν δύο φορές προς το σκάφος μας. Δεν σας τα κοινοποιήσαμε αυτά
0: ναι,
1: τα
0: βίντεο. Ναι, δεν το έχουμε αυτό. Α, το έχετε
1: όχι,
0: και αυτό.
1: Δεν έτσι. Τα έχουμε βγάλει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο χαμηλά τους τόνους.
0: Άρα, και να προσπάθησαν να σας διβολήσουν, δηλαδή, τι εννοείτε?
1: Ναι, κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό και χειρονομίες και βρισκές και απειλές και τα λοιπά, αλλά εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να...
0: Δηλαδή έρχονται με την πλώρη,
1: επειδή... Βέβαια, τι λέτε. Κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό το πράγμα και μία θα το γλιτώσουμε, δύο θα το γλιτώσουμε, τρία θα το τρακάρουμε. Τα σκάφια μας και εμάς όμως είναι πάρα πολύ ενισχυμένα και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα σκάφια να τα τρακάζει, να σου πω. Αν πάμε με μικρό σκάφος, δεν πάμε. Θα κινδυνεύουμε, εννοείται. Ό,τι κινδυνεύει η ζωή μας, αυτό. Αλλά και εμείς προετοιμασμένοι. Αλλά δεν είναι. Να σας πω, για να παρεξηγηθώ, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για ναυμαχίες. Είναι άλλη η δουλειά μας.
0: Προφανώς δεν θέλετε να κάνετε. Ποιος ήρεμοι άνθρωποι είστε, φαντάζομαι, δεν θέλετε να.
1: Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της αδράνειας είναι αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν ψάρια στα νησιά. Δηλαδή είναι η φούρνη με τη μεγαλύτερη αλευτική κοινότητα στα Αιγαία αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ψάρια για τα εστιατόρια, δεν έχουν ψάρια να πάνε οι ίδιοι. Mm. Εδώ στη Σάμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τρία καΐκια. Η Σάμος που έβγαλε καΐκια για όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες καΐκια να φυγηθήκανε και εκατοντάδες ψαρεύανε γύρω από τα νησιά. Είναι τρεις ψαράδες και αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Θέλω να πω ότι όλες.
0: Αυτή δηλαδή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση του πληθυσμού.
1: Τρομερές συνέπειες. Δεν κάνουμε υποθέσεις, δεν κάνουμε οικολογία. Τώρα. Τα προβλήματα είναι οικονομικά, κοινωνικά, πάνω απ' όλα.
0: Θυμάμαι ότι την εποχή της πανδημίας μας λέγατε ότι είχε ανανεωθεί ο πληθυσμός των ψαρών, γιατί απαγορευόταν η αλεία.
1: Απίστευτο αυτό που είδαμε και δεν το είδα κανένας και δεν θέλει να το δει. οι επιστήμονες, οι δικοί μας εδώ, οι θεολόγοι που μας λένε ότι ο λαγοκέφαλος να φτιάχνουμε, η μόνη πρότασή τους είναι να φτιάχνουμε τσάντες και πορτοφόλια. Δηλαδή, πού είναι ο ορθός λόγος, πού είναι οι μελέτες οι πραγματικές που διασφαλίζουν την επιβίωση της θάλασσας, κατάλαβα.
0: Μια και το αναφέρετε, η δική σας προσέγγιση για τους λαγοκέφαλους, κύριε Τσιμπίδη, ποια είναι?
1: Καμία, όποτε είδατε, δούλεψε πολύ καλά στα κοινωνικά δίκτυα, τρομοκρατήσαν τον κόσμο από άκρη σ' άκρη αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε, ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στο λαγοκέφαλο. Έχει εχθρούς στον εαυτό της. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι, κάθε μέρα ακούνται στις παραλίες πνιγμούς. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό το πρόβλημα. 300 άνθρωποι φεύγουν, 350 κάθε χρόνο, και κανένας δεν έχει τραυματιστεί από θαλάσσιο ζώο. Ποτέ. Ναι. Λοιπόν, πανικοβάλλουμε, αντί να μάθουμε, αντί να γίνουμε γνώστες και ίσως και λίγο πιο σοφοί, ξέρω εγώ, μάλλον να το πω.
0: Εντάξει, πάντως το λαγοκέφαλο δεν τρώμε, έτσι.
1: Δεν κινδυνεύουμε πάντως από τα λαγοκέφαλα.
0: Αντιθέτως, το λιοντόψαρο είναι ωραίο, αν και μοιάζει λίγο με τη σκορπίνα. Αλλά...
1: Το κριτήριο είναι ακριβώς το τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Μέχρι εκεί πάει η προβληματισμός μας, κύριε Κοχούβλε. Το πρόβλημα είναι ένα. Αδειάσαν οι θάλασσες. Όσο αδειάζουμε τις θάλασσες, τις απορριθμίζουμε. Φυσικά και θα έρθουν όχι μόνο λεοντόψαρα, όχι μόνο λεγοκέφαλα. Θα έρθουν τα πάντα και κροκόδιλοι θα θαλάσσιοι θα έρθουν στην περιοχή. Γιατί όχι να μην έρθουν, αν εμείς τους ερημοποιήσουμε. Ένα οικοσύστημα ισορροπημένο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά η περιοχή της Λίμνου, της Μυτιλίνης, δεν έχουν δει ποτέ τους λαγοκέφαλο. Γιατί οι ίδιες θερμοκρασίες πάνω κάτω έχουμε. Λοιπόν, τα αυγά ταξιδεύουν, γιατί με τα αυγά ταξιδεύουν τα λαγοκέφαλα, δεν κολυμπάνε να πάνε από το ένα νησί στο άλλο φυσικά. Ταξιδεύουν και φτάνουν μέχρι Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είναι πιο ισορροπημένα τα οικοσυστήματα, και όχι γιατί κάναμε κάτι και πήραμε κάποιο μέτρο, αλλά οι καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα είναι τέτοιες που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου δεν μπορεί να ψαρέψει. Έτσι, ένα μέτρο που αν το περνάγαμε με νόμο θα γινόταν επανάληψη.
0: Σαν μονά ζυγά, ας πούμε, να μην μπορώ να ψαρέψω όλες τις μέρες. Ούτως ή άλλως τα ψάρια υπάρχει, δεν έρχονται πάρα πολλά, δεν είναι εισαγόμενα.
1: Πάρα πολλά. Τα πάντα σχεδόν. Μέχρι τα νησιά εδώ, και δεν θέλω να το λέμε δυνατά, το αποφωνάζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ο κόσμος έρχεται εδώ στα νησιά και νομίζει ότι τρώει ψάρι ελληνικό. Όχι, τρώει εισαγόμενο. Πάρα πολύ εισαγόμενο. Τι, τρώει μια τροφή τόσο ευπαθή. Το ψάρι πρέπει να καταναλωθεί εντός 24 ώρων. Λοιπόν, μετά δεν είναι βρόσιμο.
0: Αυτά τα ψάρια δηλαδή έρχονται για παράδειγμα τι, από τη Μάλτα, από πού?
1: Από τη Μάλτα έρχονται και μέσω της Μάλτας, αλλά πιο πολύ από αφρικανικές χώρες. Από τη στιγμή από Μαρόκο έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολύ και
0: νόμιμα,
1: από
0: νόμιμα είναι.
1: Νόμιμες εισαγωγές και άπαξ και μπουν στην Ιχθυός Καλακάτω, χάνεται πλέον, δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται.
0: Δεν ξέρει κανείς την ταυτότητα. Άρα...
1: Βουτι, όλα αυτά
0: από
1: για να
0: το Μαρόκο πώς έρχονται δηλαδή...
1: Κατεψυγμένα
0: από το Μαρόκο και μετά σερβίρονται.
1: Βέβαια. Και κυκλοφορά και πάρα πολύ νοπό που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ναι. Τα ψάρια που τα βλέπουμε στις βιτρίνες, για να μείνει ένα ψάρι τόσες μέρες, εβδομάδες, κάνει βόλτες εδώ στα νησιά και στην Αθήνα, πρέπει να έχει φάει πάρα πολλά χημικά.
0: Το ψάρι που το βλέπουμε στη βιτρίνα για να κατανάλωσε. Ότι...
1: Φυσικά. Εννοείται ότι έχουν εμποτιστεί από την πρώτη στιγμή που πιάνονται αυτά που να φύγουν στο εξωτερικό μέσα σε χημικά αντιμυκητικά. Παλιότερα και φορμόλοι, όπως τη λένε. Κάτι θέλω να πω, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, το ψάρι όταν φτάσει εδώ και μετά από ένα μήνα, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη τροφή για να το φάει κάποιο.
0: Από τα μικρά μας χρόνια θυμόμαστε ότι το ψάρι το τρώγαμε επί τόπου.
1: Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά που λέμε τώρα λοιπόν μας στερεί όλα αυτά. Στοιχειώδη διαχείριση.
0: Μια ερώτηση για τους αστακούς. Και τη αστακομακαρονά, που είναι η βάση τη αστακομακαρονά.
1: Αστακό δεν πρέπει να το τρώμε καθόλου, δυστυχώς. Το βγάζουμε τώρα, βγάζουμε και μια εφαρμογή, το Fish for Life. Το είχαμε βγάλει πριν από χρόνια, αλλά τώρα το τελειοποιήσαμε και μέσω του ΑΗ. Όποτε ώστε να υπάρχει πληροφόρηση. Ο αστακός πλέον δεν πρέπει να το τρώμε, γιατί δεν υπάρχουν αστακοί. Η αστακή είναι το μόνο από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που κουβαλάει τα αυγά του όλο τον χρόνο. Άρα, όποτε και να το φας, έχεις κάνει ζημιά στο απόθεμα πλέον. Ναι. Δεν έχει εποχή. Γι' αυτό και λέμε για λίγο καιρό. Ναι. Καλό ήταν να μην τρώμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα.
0: Αυτοί που έρχονται είναι ελληνικοί ή είναι από άλλες χώρες?
1: Όχι, έρχονται από παντού. Και τους ταξιδεύουν ακόμα και ζωντανούς. Εδώ τους παίρνουν. Φτάνουν εδώ πέρα. Δηλαδή, φανταστείτε τι στρες έχουν φάει αυτά τα ζώα. είναι ακατάλληλα για οτιδήποτε και να το δώσει τη γάτα στον άνθρωπο έτσι. Λοιπόν, αυτό θα σας έλεγε ένας διατροφολόγος που ξέρει τη δουλειά του.
0: Τρομερό.
1: Εγώ κλείνοντας θα έλεγα.
0: Και τις καραβίδες το ίδιο ισχύει.
1: Καραβίδες λιγότερα είναι λίγο. Κάπου σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα βαστάνται από θέματα. Αλλά πιο παλιοί θυμούνται ότι οι καραβίδες στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, ήταν το πιο φθηνό, ήταν πιο φθηνό από την Γόπονα. Υπήρχε τεράστιες ποσότητες, ήταν πολύ δυνατό το απόθεμα. Και αυτό το διαλύθηκε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ελάχιστες σε σχέση με ότι υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Όχι 200 χρόνια, πριν 20 χρόνια.
0: Είναι κατακλείδι, κύριε Τσιμπίδη.
1: Κατακλείδι θα έλεγα λοιπόν εδώ που φτιάχνουμε πανάκριβα πάρκα, προσλαμβάνουμε εκατοντάδες ανθρώπους, θα σώσουμε τον πλανήτη για να προστατεύσουμε 5 βραχονισίδες στην Ελλάδα με εκατομμύρια. Θα μπορούσα αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί είναι να διαχειριστούμε την αναπαραγωγή του ψαριού. Πολύ απλά να τα αφήσουμε να γεννήσουν. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Τους μήνες που αναπαράγονται τα ψάρια δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Είναι προφανές. Ένα ζώο που αναπαράγεται δεν το σκοτώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εμείς στην εποχή που τα ψάρια θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν είναι καλά στην υγεία τους, αν είναι το νερό, έχει καλή θερμοκρασία κτλ. Φτάνουμε όλοι στην παράκτια ζώνη εκεί που έρχονται τα ψάρια για να γεννήσουν και τα αποδεκατίζουμε. Αποδεκατίζουμε και τα ψάρια λειτουργούν σε μια πολύ διαφορετική κλίμακα από τα δηλαστικά. Δηλαδή, ένα ψάρι μπορεί να γεννάει 200.000 αυγά, ένα τόνο μπορεί να γεννήσει 10 εκατομμύρια αυγά, ένα φορτηγό ολόκληρο. Πώς στερείς αυτή την ποσότητα λοιπόν από
0: άρα τα χρειάζεται, λέτε, μια διαχείριση, να υπάρχουν.
1: Τίποτα άλλο. Να τα αφήσουμε μήνες, τα ψάρια.
0: Μέρες ή μήνες απαγορεύσεων.
1: Μήνες απαγόρευση. Αυτά που λέω δεν είναι επαναστατικές λύσεις.
0: Είναι
1: ξεκάθαρος. Εφαρμόζονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Με πρώτο παράδειγμα την Αυστραλία, η οποία ήταν η χώρα, γιατί εδώ έχουμε και αναμασάμε την κλιματική αλλαγή όλη την ώρα.
0: Ναι.
1: Η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή και πάρα πολύ νωρίς, πολύ πριν φτάσουν οι συνέπειες εδώ, είναι η Αυστραλία. Εκεί διαλυθήκαν και τα αποθέματα, μιλάμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Παρθήκανε μέτρα λοιπόν, ακόμα και σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, και αυτή τη στιγμή τα αποθέματα είναι τέλεια. Όλοι πιάνουν ψάρια, οι ερασιτέχνες πιάνουν ψάρια και τώρα ο κόσμος γενικότερα, οι επαγγελματίες δουλεύουν. Λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο ακόμη κλείνοντας. Ναι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ρίχνουν δυναμίτη στη θάλασσα?
1: Υπάρχουν. Είναι λίγοι ευτυχώς. Πιο πολύ κυκλοφοράνε με ένα χέρι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, είναι μακάβριο. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς και είναι γραφικοί, δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Ο δυναμίτης έκλεισε. Όχι γιατί δεν έχει δυναμιτιστές, γιατί δεν βγάζουν τίποτα πλέον. Στην παράκτια ζώνη και ειδικά στα ρηχά νερά δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί σε αυτό συντελεί και αυτή τα λίμματα, τα τεράστιες ποσότητες που δεν το φαντάζεται άνθρωπος. Εδώ είμαι στη Σάμο, παραδείγματος, καλή ώρα, γιατί είναι η έδρα μας η μία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 7 βιολογικούς καθαρισμούς. Τόνοι λίμματα. Δεν δουλεύει κανένας. Το αποτέλεσμα, εμείς δουλεύουμε συνέχεια οι επιστήμονες εδώ, είναι όπως και σε πάρα πολλά νησιά, είναι πάνω στην αυτογραμμή. Οπουδήποτε υπάρχουν αστικά λίμματα, τελειώνουν όλα. Δεν μπορεί τίποτα να αναπαραχθεί. Εμείς βλέπουμε τα ψάρια, αλλά για να υπάρχουν τα ψάρια πρέπει να υπάρχει ένα οικοσύστημα. Από εκατοντάδες είδη. Έχουμε 300 είδη φυκών. Λοιπόν, δεκάδες είδες ασπόντυλων, εδραίοι οργανισμοί, πασταυράκια, η αχινή που γνωρίζουμε γιατί τους τρώμε και πόσα άλλα είδη. Όλα αυτά εξαφανίζονται σιγά σιγά από όλη την παράκτια ζώνη όπου πέφτουν λίμματα. Και πρέπει όμως σε μια περιοχή, ειδικά αυτή την εποχή, που δεν πέφτουν τεράστιες ποσότητες από λίμματα. Δεν τα βλέπουμε δυστυχώς, η αγωγή είναι κάτω από τη θάλασσα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Καληνύχτα και καλή τύχη να κατακλείδει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη, για την
1: υποβολή σας. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Μελετών, Αρχιπέλαγος στη Σάμο, ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης. Σε βάχο θαλασσινός Μάνος Λοΐζος, ραντεβού από το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στι 14 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν αφελοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρος, Βασίλης Πακοσταντίνου, Μίλητος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη, εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, μπορούμε. Συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάκτη.

Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, για την αποφώνηση. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά μαζί σας θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο Άρης Πορτοσάλτε για τις επόμενες τρεις ώρες. Είναι η τελευταία εκπομπή του Άρη, μετά πάει διακοπές. Σωστά. Ναι, νομίζω. Περισσότεροι τώρα. Οι περισσότεροι των συναδέλφων θα πάνε σε ξεκινάνε διακοπές τους, θα τους ακούσετε μετά στον Αύγουστο. Θα είμαστε όλοι εδώ. Εμείς συνεχίζουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά γενικά η ενημέρωση στο 100,3 είναι αδιάκοπη, όποιος και όποια και αν είναι στον αέρα, μην είναι συντονισμένοι στο Sky.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά ξέσπασε απόψε στις 10.30 στη Σάμο, σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, μακριά από σπίτια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε και στην Βόρεια Κέρκυρα, κοντά στο χωριό Λιβάδι. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί τη οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής, πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, οπότε και αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίοι σύμβουλοι του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν απόψε στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υποσημεία Μοζαμβίκη, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φάρς, το πλοίο χτυπήθηκε επειδή αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε Ιρανικό αέριο. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηχαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό, η οποία βρισκόταν στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης και τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως το Διπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από την Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και

0: και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γερή δυνατή όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν ώψη και της αδείας μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός Ιουλίου. Μου λέει: σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλήστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο. Να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, πριν στρίψουμε, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο,

που θα μας βγάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από τον εκεί στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουτζούρα του κάθε πικραμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του, και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής, είναι ενός καλλιτέχνου προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ, κύριε Μποτώνη, με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι. Τι να σας πω, μπράβο του. Είναι πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα, χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την κρύωμα, είναι σκαλωσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, λάθος το είπα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, αν το θυμάμαι, το 80 ποτέ ήταν. Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα, τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. 5 το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα από ό,τι καταλαβαίνω, ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι, όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Πέτρος ακολουθεί. Την επόμενη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτοσάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφορείο-λωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί σφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν.
Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα, ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: ξέρω αν. Δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του Πόθα Ενέσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι Πόθεν Έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση Πόθεν Έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν σε αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα αποθυσάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως, καμία αντίρρηση, αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη. Συνεπώς ο κύριος Παλιός το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της. Το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση, βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπει οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του, θα αναρωτηθεί κανείς. Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούν, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε ότι είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το πώς δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας, Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτή την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο που, για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω. Καλή δύναμη σας εύχομαι, κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε απόψε στη Σάμο σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη σε δυσπρόσιτη περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Βόρεια Κέρκυρα κοντά στο χωριό Λιβάδι. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαίους συμβούλους του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν απόψε στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπεινα. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε απόψε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλίβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Το τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή. Και σε μεγαλύτερα, εννοείται, δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική, είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα, πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας εκεί που θα είμαι. Θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεό, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθι, ελληνική μύθι και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρισε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο οι ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
0: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
6: Πολύ καλημέρα Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
3: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος, μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλή σύνδεση, πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου, μεγάλε.
6: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-65, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
3: Πολύ ξεχασμένη, πολύ. Πολύ
6: και φέρνει
3: ξεχασμένη.
6: Πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Από τον κινητόδρομο στο Λίδι, έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό, έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραΐλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
3: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό, Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
6: Μου είπαν κάτι για πρίκα.
3: Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει και ως ύλη, και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι, καμία. Η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
6: Η άρια του δρόμου, η Βυργινία Δημαρίου, η Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
5: Κάναμε ένα επεισόδιο.
3: Ορίστε, Βυργινία.
5: Ένα ειδικό επεισόδιο για την ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ναι.
5: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον Στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό, πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος να σημειώσουμε.
3: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
5: Σωστό και αυτό. Αλλά
3: ναι.
5: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
6: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ξένες τράπεζες οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
3: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορα. Στις ανοησίες τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
6: Να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
3: Στην κυβέρνηση διότι... Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουφλιά και ναι. Καραμαλή, έτσι, να μην το αδικούμε.
6: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. Ναι. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
3: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
6: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο, εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο γλίτωσα για 10 ευρώ από τα διχόσια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά έργα έχουν κόστος για να.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν κατά τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
6: Δεν γίνονται αυτά.
3: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω.
6: Άρα μου υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν ιδιώδη, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη.
5: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
3: Γιατί λε σχεδόν, και όχι κανονική, απλώ δεν νιώσαμε τι συνέπειε τη χρεοκοπία την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
6: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο δεν θέλει να το δεχθεί όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο άλλο νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
3: Φτάνει, μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτε. Ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από τον νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
6: Για το χιονοδρομικό.
3: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
7: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν και ο χειμερινός τουρισμός. Είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
3: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου
6: ένα,
3: ότι.
6: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα χτυπή, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουν στη Βουλγαρία τα χιονοδρομικά σκι. Στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν. Αλλά εμείς
3: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
6: Ναι, μα, καλά κάνουν.
3: Καλά κάνουν. Σωστά, άνθρωποι, σωστά.
6: Βεβαίως. Ναι. Κατά τα άλλα, πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό, για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα, πλέον είναι γέρνη πλάστιγα προς την άνοιξη. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
3: Ναι, βέβαια, όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
5: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
3: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει
5: γιατί,
3: τελευταία, δεν το ξέρω.
5: Γιατί
3: δεν ξέρω.
5: Φαντάζομαι ότι,
3: δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι
5: φαντάζομαι
3: λέει.
5: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη του. Γιατί με το θα δεν.
3: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γιώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστή
6: συμφωνώ.
3: Ναι. Ορίστε, Δημήτρη, συγγνώμη.
6: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συμφασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περί τι να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
5: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
6: Ναι, για την Καριστιανού λες.
5: Ναι.
6: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή θα ήταν ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
5: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα
3: κόμματα. Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
5: Χωρίς Άρη.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
6: Κλείσε και άκου. Κλείσε και άκου στάτους.
3: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
5: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
3: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
6: Εγώ φεύγω τώρα. Η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
5: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
3: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
5: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
3: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
3: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από την Ραφίνα. Καλημέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας και λιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε, φαντάζομαι, η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, τι έγινε πραγματικά. Αλλά χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, αποκαθίσταται η τάξη μετά την. Η οποία τάξη. Ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω δύο επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό και οι δύο κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα. Το αντιλαμβάνομαι τα παράπονα. Μου έχουν στείλει και οι δύο φίλοι, και ο κύριος Σοφιανός και ο κύριος Ιωαννίδης, την λογική τους αντίδραση. Δεν είναι μηδενιστές ούτε στη μαύρη αντίδραση. Οπότε κάποια στιγμή, Σάβα μου και αγαπητέ Ιωάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Ενώ από το τώρα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, το αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα η οποία εισπράττει από τον τουρισμό 30 δις, κάποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν. Είναι αντιληπτό εκεί από το λιμάνι. Τώρα πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία στο λιμάνι είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο διάλειμμα και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά ξέσπασε απόψε στη Σάμος Εδασική Έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Βόρεια Κερκία κοντά στο χωριό Λιβάδι. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική στον Πειραιά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου στο ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 152 κλήσεις στην Αττική, 216 έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος στύψε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική. Στη Μακρακόμη φθιώτιδα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρεκάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίοι σύμβουλοι του και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χουντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υποσημεία Μοζαμβίκης με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε επίθεση χθες το βράδυ στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το πλοίο χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, μετέδωσε το Φάρς. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωση. Στην ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί καταπαύση του πυρός, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως στο Διπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και του Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Για μένα είναι το δεύτερο μέρος, για σας το πρώτο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, το αργό δηλαδή, τα 2 ευρώ για τη βενζίνη και το δίζελ, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα αργήσουν τα μέτρα που, τα οποία λογικά θα επαναφέρει τη βενζίνη και το δίζελ, προφανώς κάποια στιγμή.

0: τον βομβαρδισμό εκεί των σημείων που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Προφανώς γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το συμφωνητικό των 60 ημερών δεν το έχει πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Αλλά έχουμε και άγνοια δεδομένων, να σας πω την αλήθεια. Πλήγα πράγματα βλέπω που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρά μόνο να σκεφτούμε λογικά ότι βομβαρδίζοντάς τους προσπαθεί να τους φέρει στα νερά του. Μπορεί, τι να σας πω, μπορεί να κουμαντάρει τους κατσαπλιάδες. Ποια συνεννόηση μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω και δεδομένα για να μπορώ να κρίνω. Ας μείνουμε στα δικά μας, εν πάση περιπτώσει εδώ στα της ζωής μας. Η Περιφέρεια Αττικής, διαβάζω, τοποθέτησε τις 388 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβίαση κόκκινου σήματος σε κάποιους επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Για φανταστείτε τώρα, χρειαζόμαστε κάμερες για να πιστούμε ότι δεν πρέπει να περνούμε το κόκκινο, το οποίο είχαμε συνηθίσει να το περνούμε διότι υπήρχε μια αποχαλήνωση πολλών ετών. Συνεχίζεται η εκκρεμότητα για την εγκατάσταση 1000 καμερών, οι ονομαζόμενες έξυπνες κάμερες στο οδικό δίκτυο, και ακόμη δεν λέει να προχωρήσει ο διαγωνισμός του Οργανισμού Συγκοινωνιών για την εγκατάσταση άλλων 250 καμερών σε επιλεγμένα αστικά λεωφορεία προκειμένου να καταγράφεται η παραβίαση στις λεωφοριολωρίδες. Τι να σας πω. Ένα θέμα είναι ένα κεντρικό θέμα είναι αυτοί οι διαγωνισμοί περίφημοι. Δεύτερον η καθυστέρηση. Τρίτον ότι συζητάμε τα ίδια πράγματα διαρκώς. Προσωπικά βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τον συχαίνω με τον εαυτό μου όσο επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα για αυτήν την ιστορία με τις κάμερες. Οι κάμερες οι οποίες στο μεταξύ υπάρχουν στα σπίτια μας, οι κάμερες αυτές που βάζουμε στα σπίτια μας, στις πολυκατοικίες στις οποίες ζούμε ή στα καταστήματα τα οποία κρατούμε ως ιδιοκτησία, είμαστε ένοικοι. Αυτές οι κάμερες είναι παράνομες μένα, αλλά δίνουν το υλικό στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνη η αντίληψη που έλεγε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τις κάμερες, αυτή μια αριστερούλικη κατά βάση αντίληψη, η οποία αυτοδιαψεύδεται υπό την έννοια ότι όλες οι υποθέσεις εγκλημάτων και βίας που εξιχνιάζονται ακριβώς αυτές τις κάμερες βασίζονται, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά κράτη με εκλεγμένες κυβερνήσεις, και έχουν αποδώσει. Σε εμάς μόνον υπήρχε μια προσήλωση σε αυτήν την αντίληψη των υποτιθέμενων προσωπικών δεδομένων, που μάλλον ήταν για να προφυλάσσουν τα δεδομένα των εγκληματιών και των παραβατών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της Demand επέστρεψε μετά από 15 μέρες. Ήταν εδώ, ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε, πριν από δύο Παρασκευές. Ποια είναι η Demand? Η Demand είναι μια εταιρεία ανάπλασης αστικού χώρου, αστικού περιβάλλοντος. Αναλαμβάνει παλιά κτηριακά συγκροτήματα τα οποία τα γκρεμίζει ή τα ξαναφτιάχνει προκειμένου να δοθούν σε άλλες χρήσεις.
1: Αυστηρά τα ξαναφτιάχνει. Δεν γκρεμίζει.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, μαζεύουμε παλιά κτίρια, είμαστε ρακοσυλλέκτες παλιών κτιρίων ως αντίληψη, ως νοοτροπία και συμπεριφορά.
1: Αγαπητέ Άρη, για να το κάνω πιο εύθυμο παρασκευιάτικα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συλλέγουμε παλιά κτίρια, παρατήσαμε τα παλιά κτίρια, είχαν ερημώσει πρώην βιομηχανίες που βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό, και τώρα αυτό που γίνεται είναι αγοράζουμε αυτά τα παλιά εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
0: Εσείς ως Demand.
1: Εμείς ως εταιρεία.
0: Εγώ δεν έφυγα από την εταιρεία τώρα. Είπα πώς συμπεριφέρω, γιατί προχθές μπήκα, είχα πολύ καιρό. Πήρα την λεωφόρα Αθηνών, το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες. Ανέβηκα την Αχιλλέως για να πάω προς την πλατεία Καραϊσκάκη, και λίγο πριν να στύψω δεξιά, να πάρω την Πειραιώς να πάω Ομόνια. Λοιπόν, και την ώρα που είμαι πάνω στον ανισόπεδο κόμβο της Αχιλλέως, δεξιά και αριστερά είναι δύο τέρατα, δύο φρικιά κτίρια παρατημένα, και πήγε να μου φύγει το τιμόν, τρόμαξα που τα βλέπα. Τι άθλια εικόνα.

0: η είσοδο τη πόλεω. Προφανώ για μην να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην demand. Έχουμε μια αντίληψη να παρατούμε τα κτίρια μας. Το λέω ως αντίληψη πολιτείας και ηθινόντων κτλ. Το δεξιά ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, offset λέει απ' έξω, αλλά κακή εικόνα, την οποία δεν, τουλάχιστον δεν την καλύπτουμε με έναν τρόπο απ' έξω, με ένα πανί, ξέρω εγώ, με μια...
1: Ναι, τώρα κατάλαβα ποιο ζήτημα θίγεις. Ναι. Κοίταξε, πολλές υποδομές δημιουργούν κενά σε κτίρια όσον αφορά τη χρήση τους. Ναι. Αυτά τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες ή δεν υπάρχει ο καινούριος χρήστης για να τα κρατήσει ζωντανά. Η κρίση, η δεκαετής, η ελληνική, αυτό το ανέδειξε πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα. Τώρα έχει τα τελευταία 6-7 χρόνια και διορθώνεται, γιατί βλέπουμε πολλά κλειστά μαγαζιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια να έχουν πάλι ζωή, γιατί υπάρχει ζήτηση για καινούριους χώρους. Το συγκεκριμένο...
0: Υπάρχει δηλαδή το συγκεκριμένο, ναι,
1: το συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, όταν έγινε αυτός ο ανισόπεδος κόμβος για να βελτιωθεί η κυκλοφορία, τι έγινε, πέρασε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια αυτών των κτηρίων όλη αυτή η κυκλοφορία, ήταν ανυπόφορα να ζει κανείς εκεί μέσα και έτσι εγκαταλείφθηκαν. Θα μπορούσε μια ιδέα να είναι ένα πράσινο κρατικό ταμείο, όπως τα λέμε, να τα αγοράσει αυτά, να τα γκρεμίσει και να δημιουργηθεί περισσότερος πράσινος χώρος. Ας πούμε μία ιδέα.
0: Ναι, ναι. Γενικώς έχει βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό της διαχείρισης των κτηρίων, δηλαδή υπάρχει ειδικότητα στην αγορά.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δρόμοι που το 50% των καταστημάτων ισόγεια ήσαν κλειστά επί μία δεκαετία, και τώρα αν κανείς παρατηρήσει θα τα δει όλα πλέον ανοιχτά. Θα πω ένα πιο, έτσι, από τα πιο κεντρικά σημεία, η Πατριάρχου Ιωακήμ από την πλατεία Κολονακίου μέχρι τον Ευαγγελισμό, αν θυμάσαι το 2015-16-17, ήταν προβληματική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανίκια στο ισόγειο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια επιλέξαμε την Πατριάρχειο Ιωακήμ. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της πόλης τα οποία είναι βυθισμένα ακόμη, έτσι.
1: Ισχύει, ναι, σε λιγότερο βαθμό σε πάρα πολλές γειτονιές, ναι, της πούμε, πόλης.
0: Για να μείνω σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, η Σταδίου είναι ακόμη προβληματική. Δηλαδή το Αττικόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση. Στην αρχή στα Χαυτεία υπάρχει πολύ μουντζούρα στους τοίχους.
1: Η Σταδίου, ναι, που αναφέρθηκες, αυτή, ναι, τη στιγμή, όπως γράφτηκε ένα πρόσφατο άρθρο, υπάρχει μια έκρηξη επενδυτική και αλλάζει όψη. Θα τη δούμε ολοκληρωμένη σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά αν την περπατήσεις από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, θα δεις αυτή τη στιγμή ότι αναπαλαιώνονται και ξυγχρονίζονται πάνω από 10 κτίρια μεγάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μείνει στο ότι πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική κατοικία. Ποια είναι η αντίληψή σας ως demand τώρα στο σκέλος κοινωνική κατοικία?
1: Ναι. Να ξεχωρίσουμε την κοινωνική κατοικία από την προσιτή κατοικία. Αυτό που λένε οι ξένοι affordable housing και social housing. Η κοινωνική κατοικία είναι, ας το πούμε, οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που κατά κάποιο τρόπο οφείλει το κοινωνικό κράτος να δίνει εύκολη πρόσβαση και σε πολύ καλή τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη την Ελλάδα υποχρεούνται μέσα από τις μεταθέσεις να δουλέψουν. Είναι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πυροσβέστες,
0: οι γιατροί, οι δάσκαλοι
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους, το οποίο νομίζω το έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό, να τους προσφέρει και πρόσβαση με την έννοια της διαθεσιμότητας, αλλά και μια προνομιούχα τιμή που να μπορούν από το μισθό τους να την πληρώνουν χωρίς να τρώνε όλα τα λεφτά στον νίκη. Η προσιτή κατοικία είναι ένας πιο γενικός όρος που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι το ενίκιο δεν πρέπει να σου τρώει σε εισαγωγικά πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική και πολιτική. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση, και θα πρέπει αυτό να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γενική ακρίβεια, να εφαρμόσουν πολιτικές. Υπάρχουν ορισμένες, σχεδιάζονται κάποιες άλλες μέχρι το 2035, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, ώστε να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, και εννοώ τα χαμηλά και μέσα κοινωνικά στρώματα, σε διαμερίσματα που δεν θα πληρώνουν ενίκιο πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους.
0: Και θα γίνει αυτό πώς?
1: Αυτό καταρχάς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα γίνει συνδυαστικά από το ίδιο το κράτος και τα προγράμματά του, αλλά κυρίως μετά θα γίνει από ιδιώτες, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν αποφασιστεί και υπάρχουν οι συνθήκες, πολύ πιο γρήγορα από το κράτος. Και για να το καταλάβει ο κόσμος, το κράτος για να οριμάσει τέτοιου είδους ακίνητα, να τα μετατρέψει σε κατοικίες και να βγουν στην αγορά με τις διαδικασίες του, θέλει 5 με 7 χρόνια. Η ορίμανση ακινήτων από τους ιδιώτες, που είναι δικά τους και που θα έχουν κίνητρα να τα κάνουν προσιτή κατοικία, αντί για 5 με 7 χρόνια κρατάει 2 έως 4. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Πώς θεραπεύεται το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Να διατεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους μεγάλος αριθμός κατοικιών στην αγορά.
0: Ναι. Να δούμε πρακτικά, που σημαίνει ότι έχω ένα διαμέρισμα, το κρατώ κλειστό. Σε ποιο τύπου ιδιοκτήτη αναφέρεσαι?
1: Κοίταξε, για να μην περιοριστούμε στα κλειστά διαμερίσματα και αρχίσει μια κουβέντα πόσα είναι, πόσα ανοίγουν κτλ. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, να το πιάσουμε ίσως αργότερα. Να πούμε το εξής.
0: Αν σας ενδιαφέρει εσάς να κάνετε μια τέτοιου τύπου επένδυση, σε ποιους θα απευθυνόσασταν? Σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες? Δεν ξέρω, για αυτό εξής.
1: Αυτό λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες αποφασίζουν να κάνουν προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παλιό εργοστάσιο, ένα οικόπεδο, και σου βγαίνει βάσει της, ας το πούμε, των πολεοδομικών όρων να κάνεις 300 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή το κόστος γης, το κόστος κατασκευής, το χρηματοοικονομικό κόστος, το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας που δεν συμψηφίζεται, οδηγούν ένα πραγματικό κόστος που πρώτον δεν είναι χρηματοδοτήσιμο για να το κάνεις προσιτή κατοικία και είναι αρνητικό. Η ακρίβεια δηλαδή όλων αυτών που σου είπα παράγει ένα ελάχιστο ενίκιο που είναι το 70% του εισοδήματος, ας το πούμε, των 1.000 ευρώ. Άρα καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις με ζημιά, δεν μπορείς να δανειστείς και ούτω καθεξής. Είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο σου το περιγράφω.
0: Προφανώς μπορεί να το κάνει και το κράτος να μπει σε...
1: Όχι, φυσικά. Πώς να το κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από το 2018 και μετά, που άρχισε η οικονομία να βελτιώνεται, είναι να γίνονται οι παλιές γνωστές πολυκατοικίες ή τα ακριβά ή πανάκριβα διαμερίσματα, γιατί η ζήτηση εκεί και το διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει για να τα υποστηρίξει. Τι δεν γίνεται και υπάρχει?
0: Αυτό δηλαδή από την γνωστή εργολαβική αντίληψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι εργολάβοι κάνουν πολυκατοικίες στο Μαρούσι, στην Πεύκη κτλ. Και πουλάνε 5, 6, 4,5 χιλιάρικα το μέτρο. Αυτά είναι ένα συγκεκρισμένο κόσμο που μπορεί να τα καλύψει. Ο κόσμο που έχει 2 χιλιάρικα διαθέσιμα ή που δεν έχει ούτε τα 2 χιλιάρικα διαθέσιμα, το μέτρο εννοώ, αλλά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει γιατί βγάζει 1.200, δεν βρίσκει διαμέρισμα. Είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει το κράτος, εκτός από τα μέτρα που παίρνει για την κοινωνική κατοικία, είδες τώρα υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων για πρώτη φορά που φτιάχνουν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για στρατιωτικούς
0: για να καλύψουν τις
1: μέσα στα στρατόπεδα. Ναι, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι έψαχναν έξω στις πόλεις που να μείνουν. Άρα εκεί θεραπεύεται μια μεγάλη ανάγκη. Ξέρω κι εγώ, υπάρχει ένα κάπου επιδοτούμενο ενίκιο. Υπάρχουν άλλες δράσεις του Υπουργείου που είναι η κυρία Μιχαηλίδου ή της κεντρικής κυβέρνησης σαν σχεδιασμό. Αυτά όλα θεραπεύουν ή προσπαθούν να θεραπεύσουν τις ανάγκες της κοινωνικής κατοικίας. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν και κίνητρα, όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ιδιώτες, για τις ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν φτηνότερα και να έχουν την υποχρέωση αυτά τα διαμερίσματα για τουλάχιστον 20 χρόνια, πρώτον να υπάρχει πλαφόν στην τιμή και δεύτερον να τα νοικιάζουν μόνο, να μην μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και με άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Δημήτρης Ανδριόπουλος, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας οικιστικής ανάπλασης Demand. Τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, προηγείται το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη Σάμος Εδασκέκτα στη θέση Προφήτης Ηλίας Τόρος, καρβούνι σε δυσπρόσιτη περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Βόρεια Κέρκυρα κοντά στο χωριό Λιβάδι. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κυραυρική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε πως το λιμάνι της Χοντέιντα δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέλη του πληρώματος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά όλες και όλοι όσοι έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Κύριος Ζαχαράκης, η κυρία Κοσμίδη, ο φίλος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο κύριος Μπούρικας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγης Αντωνίου, κυρία Μαρία Τούγια και πολλοί ακόμη φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μηνύματα από τα Γρεβενά. Θα τα διαχειριστώ σε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Συνεχίζω προς το παρόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Κύριος Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα το οικιστικό, είναι ένα σκέλος των δραστηριοτήτων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με την οικιστική ανάπλαση, με την αναπαλαίωση κτηρίων. Και τώρα συζητούμε για την κατοικία, την προσιτή κατοικία, που είναι άλλο πράγμα από την κοινωνική κατοικία. Αγαπητέ Δημήτρη, να ρωτήσω τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή να συνεχίσουμε λίγο ακόμη στα παράθεση, έτσι, με παραδείγματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ.
4: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να πούμε λοιπόν ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να πέσει το κόστος υλοποίησης κατοικιών, όχι μόνο το κατασκευαστικό, όλα αυτά που είπαμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Σε μεγάλα ακίνητα ή σε μεσαίου μεγέθους ακίνητα να δοθούν όλα αυτά τα κίνητρα που έχουν δοθεί και στις άλλες μεσογειακές χώρες και με τους περιορισμούς που είπαμε να παραχθούν φτηνότερα διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση. Να φέρω ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά σε ένα νεόδμητο κτίριο αυτή τη στιγμή νοικιάζεται, όχι στις ακριβές γειτονιές, 700 περίπου ευρώ. Αυτό θα πρέπει να νοικιάζεται 400 με 450 ευρώ ώστε να αντιστοιχεί.
3: Καινούριο πια.
4: Καινούριο. Μιλάω για το νεόδμητο. Ναι. Γιατί όπως είπαμε.
3: Γιατί
4: χρειάζεται.
3: Εδώ απλώς σε μια βαφή κάνουν στον τοίχο, κάνει ο συμπαθής πατριώτης και το πηγαίνει στα 8-9 εκατοστάρικα.
4: Είπαμε, ναι. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε ένα σοκ προσφοράς νεόδμητων. Εκεί που επιτρέπεται, στον αστικό ιστό μέσα, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν για να πάει από τα 700 στα 450, ώστε να είναι το 30% ενός εισοδήματος καθαρού 1.300 ευρώ, ας το πούμε έτσι, 1.400, τι είναι αυτό? Είναι ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι θα μπορεί να μείνει εκεί και να αποκτήσει και ένα παιδί. Γιατί θα είναι σωστά σχεδιασμένο το διαμέρισμα. Δεν θα είναι 45 τετραγωνικά του 1970 που, όπως είπες, το βάψανε, ήταν κακοσχεδιασμένο και ούτω καθεξής και δεν χωράει ούτε μισός άνθρωπος μέσα. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό μένουν σε 16 τετραγωνικά στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα, όταν πηγαίνουν, η μανούλα θέλει 55 τετραγωνικά για να πηγαίνει και η ίδια. Να μένει μαζί. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν, γιατί εξυγχρονίζεται και ο τρόπος που ζούμε. Τι έχει γίνει λοιπόν στο εξωτερικό, και μιλάω για Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, που συγκρινόμαστε άμεσα. Το κράτος είπε ότι όποιος ιδιώτης κατασκευάζει σπίτια, ξέρω κι εγώ, σε αριθμό πάνω από 50, το ΦΠΑ από 23-24% για αυτά θα πηγαίνει στο 6% ή στο 4%. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι, ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα για κάθε διαμέρισμα υποχρεούσε μία υπόγεια θέση στάθμευσης, είπαν αυτοί, δεν χρειάζονται τόσες πολλές ούτως ή άλλως, γιατί εντείνουμε και το κυκλοφοριακό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Μηχανάκια ή ποδήλατα έχουν οι περισσότεροι. Έδωσε παρέκκληση 50%. Άρα μειώθηκε η υποχρέωση ενός κόστους που δεν χρειάζεται. Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8%, ας ζήσεις και με 4,5%. Γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική, την οποία δέχτηκε
5: του επενδυτού, δηλαδή,
4: του επενδυτή.
5: Ναι, ναι.
4: Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός κατέβασε το παράδειγμα του ενοικίου από τα 700 στα 425. Ναι. Και σε αυτό πρωτοστάτησαν και οι τράπεζες παντού, οι οποίες δέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδιωτικά έργα, τονίζω, με απόδοση 4,5% και όχι 7 που ήταν το όριο όταν κάνουμε ένα κτίριο γραφείων και ούτω καθεξής. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά, κοντά στις πραγματικότητες, αλλά όχι απόλυτα. Απλά τα χρησιμοποιώ για το παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή...
5: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες που μας είπες. Δηλαδή,
4: βεβαίως.
5: Μπορεί να δείξεις ότι οι συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί.
4: Βεβαίως.
5: Μάλιστα.
4: Εάν πάμε δηλαδή στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μασαλία, σε πολλές ιταλικές πόλεις, θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι ιδιωτικές εταιρείες και μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πλέον βιώσιμο. Τι λέει όμως το κράτος εκεί? Πρώτον, απαγορεύεται να πουλήσεις αυτά τα διαμερίσματα για 20 χρόνια. Τα έχεις μόνο για ενοικίαση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρεις εσύ πολυκατοικίες που τις φτιάχνει ένας εργολάβος και νοικιάζει μόνο?
5: Όχι.
4: Όλοι πουλάνε.
5: Ακριβώς.
4: Στο παντελόνι και όρθιοι.
5: Ναι.
4: Το κατάλαβες τι υπονοώ. Άρα αυτό λέγεται ρέζι φορέντ, δηλαδή διαμερίσματα μόνο προς ενοικίαση. Έχεις την υποχρέωση
5: και
4: να...
5: Όχι Airbnb.
4: Απαγορεύεται το
5: μάλιστα.
4: Airbnb.
5: Μάλιστα.
4: Δημιουργεί μια πλατφόρμα η ΑΔΕ, η κάθε ΑΔΕ αυτών των χωρών. Επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους που τα εισοδήματά τους είναι τέτοιου είδους και τους δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη σε αυτά τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένας κανονισμός αυστηρός λειτουργίας.
5: Δηλαδή, δεν ξέρει τη φορολογική σου δήλωση.
4: Βέβαια.
5: Και άρα δεν κοροϊδεύεις.
4: Ακριβώς.
5: Δεν παρισφρείς εσύ στη θέση κάποιων άλλων ανθρώπων.
4: Ακριβώς. Οπότε το ευεργέτημα θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν όλο τους το εισόδημα, όπως συνέβη και με την πανδημία το 20 και το 21. Θυμάσαι τι συναντήσαμε τότε. Άρα θα λέει ένα ζευγάρι που βγάζει 1.600 ευρώ καθαρά, ότι θέλω να νοικιάσω ένα τέτοιου είδους σπίτι, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και μέσα από την πλατφόρμα ο ιδιώτης θα παίρνει τον άνθρωπο που θα νοικιάζει αυτό το σπίτι.
5: Διαχείριση θα γίνεται από την εταιρεία που τα κατασκεύασε.
4: Οι ιδιωτικές εταιρείες συγχρόνως θα υποχρεούνται από τον νόμο
5: να
4: τα διαχειρίζονται.
5: Μάλιστα.
4: Να τα καθαρίζουν, να τα σκουπίζουν, να λειτουργούν παντού τα φώτα, να λειτουργεί παντού η θέρμανση.
5: Δηλαδή, μέσα στο ενοίκιο θα είναι και οι παροχές αυτές που λέγαμε κοινής ωφέλειας.
4: Θα ξέρει ο άλλος πόσο είναι το ενοίκιο και πόσο είναι ένα φτηνό κοινόχρηστο.
5: Μάλιστα.
4: Και θα ξέρει ότι σε αυτό το κοινόχρηστο υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης θα ξέρει ότι αν δεν πληρώνει το ενίκιο που το αναλογεί από το μισθό του, με έναν μηχανισμό ότι θα πρέπει να φεύγει και να αποβάλλεται για να μπαίνει ένας άλλος νοικοκύρης μέσα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί.
5: Αυτό
4: ήδη.
5: Είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αυτό θέλει ένα νόμο που, δηλαδή, που θα περιγράφει αυτά που μας είπε.
4: Ακριβώς. Αυτό θέλει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το έχουμε επικοινωνήσει και το λέω στον κύριο Πιερακάκη ως μια ιδέα για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν αυτό. Βρίσκεται, υποθέτω, σε μια επεξεργασία ή θα επεξεργαστεί αυτό κατάλληλα, γιατί όλα όσα ξέρουμε και γίνονται από το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου ή από την κεντρική κυβέρνηση αφορούν το άλλο κομμάτι κατοικίας που έχουμε πει. Ακριβώς.
5: Ναι, εδώ είμαστε η προσιτή κατοικία, το να έχει πρόσβαση ένα εισόδημα των 1.500-1.600 ευρώ ζεύγους, ενώ ζεύγους να έχουν πρόσβαση σε μια σοβαρή κατοικία καινούρια σε ένα πολύ λογικό ενίκιο.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Δηλαδή, δεν ξεπερνά, είπε, στο 30-35%.
4: Το 30%.
5: Το 30% είναι τόσο αυστηρά προσδιορισμένο.
4: Ακριβώς. Γιατί αν υπολογίσεις μετά το σούπερ μάρκετ, το καύσιμο που θέλεις, να πας διακοπές, να πιεις ένα ποτό κτλ., έχει υπολογιστεί ότι το ενίκιο σου δεν πρέπει να είναι πάνω από το 30%.
5: Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με παροχή δημόσιας συγκοινωνίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτοκίνητο, αλλά θα έχουν την πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία. Για να αλλάξουμε και αντίληψη και οι υπόλοιποι.
4: Είπες τώρα και κάτι άλλο το οποίο εκτός από όλα όσα είπα χρειάζεται και μια εκπαίδευση στον κόσμο. Έλεγες, άκουγα την εκπομπή σου και έλεγες για τον Ε65 και τι επανάσταση θα φέρει από αύριο που θα λειτουργήσει σε όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά και της Δύσης.
5: Ναι, ναι.
4: Είναι Μακεδονία και η Ήπειρος. Ένα άλλο μέτρο είναι με τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος που δουλεύει στην Άρτα ή στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή στα Γιάννενα και δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό ενίκιο, με ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να πάει να μείνει σε ένα χωριό, η απόσταση που ήταν μια ώρα είναι τώρα 15 λεπτά και να υπάρχει ένα σύστημα που του επιδοτεί το διόδιο. Αντί να επιδοτείς μόνο το ενίκιο, αυτά γίνονται πλέον με την τεχνολογία, με μεγάλη ασφάλεια. Να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Καλάνιστρα, έξω από την Άρτα σήμερα 45 λεπτά ή έξω από τα Γρεβενά, να χρησιμοποιώ τον Ε65 ή την Ιόνια Οδό, να πηγαίνω σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και να μου επιδοτείτε με έναν τρόπο το διόδιο. Άρα αντί να πληρώνω 700 ευρώ ή 600 στην Άρτα μέσα που όλοι θέλουν να είναι στην πλατεία, να πληρώνω 250 σε ένα χωριό που τα μισά σπίτια είναι άδεια. Υπάρχει αυτό και έτσι λειτουργήσε και σε πολλές χώρες, ναι, της Βόρειας Ευρώπης.
5: Ναι, και απαντά στο μυρολατρικό το δικό μας, αδειάζουν τα χωριά, τι θα κάνουμε.
4: Έτσι ξαναγεμίζουν τα χωριά σιγά, ναι, σιγά. Έτσι
5: αποσυμφορίζουμε με έναν τρόπο, της πόλης.
4: Βέβαια, ναι, είναι ένα κομμάτι μιας περιφερειακής πολιτικής, ναι, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, επεξήγηση,
5: ναι,
4: και γίνεται σταδιακά. Είναι ένα άλλο μέτρο από το προηγούμενο που λέγαμε να χτίσεις, ναι, πολλές κατοικίες.
5: Τώρα, δύο παρατηρήσεις έχεις εδώ αμέσως από κάποιον Ιωάννη, φαντάζομαι, ότι επειδή είπες δεν χρειάζονται χώροι στάθμευσης σε αυτή την ιδέα αυτών των κατοικιών που
4: δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί.
5: Πολλοί χώροι στάθμευσης. Γιατί λέει εδώ κάθε μπαμπάς δορίζει αυτοκίνητο στο παιδί μόλις πετύχει στο πανεπιστήμιο. Τα οποία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι παρεπόμενα μιας αντιλήψεως για έναν τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι για όλους, εν πάση περιπτώσει.
4: Καταρχάς, δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις. Με μία παρέκκληση, αυτό θα το κρίνει η πολιτεία. 40-50%.
5: Εσύ προσπαθείς να μειώσεις το κόστος έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτές.
4: Ώστε να γίνει βιώσιμη η κατασκευή και η υλοποίηση.
5: Να δοθεί η προοπτική, να δοθεί η λύση.
4: Ακριβώς.
5: Σε ρωτάει ο Νίκος την άποψη του κυρίου Ανδριόπουλου για την ανάθεση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευής φοιτητικών εστιών ώστε να πέσει το κόστος διαμονής κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται, διότι ο χώρος άπλετος υπάρχει και εύκολο είναι. Εγώ ακούω δε από άλλους ότι
4: γίνεται,
5: τρέχει ένα πρόγραμμα φοιτητικών εστιών.
4: Τρέχει ένα πρόγραμμα, έχουν κλείσει πολλοί διαγωνισμοί και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και στην Κρήτη και στην Μακεδονία και στη Θράκη, και είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και είναι, και αυτό είναι στην κοινωνική κατοικία που λέγαμε, ότι πρέπει το κράτος και διαμέσου των πανεπιστημίων να δημιουργήσει κάποιες χιλιάδες φοιτητικές εστίες.
5: Ή και αντιστοίχως να γίνει και μια ιδιωτική επένδυση και σε φοιτητικές εστίες που θα έρθουν να αντιπαραβάλλουν το μισθό μας σε σχέση με την κατοικία που νοικιάζει η οικογένεια για ένα παιδί εκτός φοιτητικής εστίας.
4: Ακριβώς. Κοίταξε, κάποτε κάναμε μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο χρειάζονται 60.000 διαμερίσματα για φοιτητές. Αυτά όλα τα διαμερίσματα είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Άρα οξύνουν το γενικότερο πρόβλημα που λέγαμε. Αν δημιουργηθούν λοιπόν 5, 10, 15, 20 χιλιάδες φοιτητικές εστίες και εκεί πηγαίνει ο φοιτητής, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσα στα αστικά κέντρα αυτομάτως για τους υπόλοιπους. Και θα αρχίσει έτσι από την προσφορά και τη ζήτηση να ισορροπεί η τιμή. Όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε σαν αποτέλεσμα σε 3, 5, 7, 9, 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι καθολικό, οριζόντιο και σε όλο τον πλανήτη. Η Αμερική ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρακολούθησες, ένα καινούριο νόμο με κίνητρα, 60 διαφορετικά κίνητρα για αυτά που λέμε, για την προσιτή και κοινωνική κατοικία. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις. Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές, είναι σε όλο τον πλανήτη. Γιατί έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις.
5: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχα σε κάποια φάση της κυβέρνησης είχε υποθεί ένα σχέδιο με την εγκατάσταση πολλών υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλ, ανάμεσα στον Ιμητό και τη Δάφνη.
4: Δήμος Δάφνης Ιμητού.
5: Ναι. Έτσι, πού είναι αυτό το σχέδιο, θα το μάθουμε σε λίγο. Διάλειμμα εδώ, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σχέδιο Πυρκάλ.
4: Το σχέδιο Πυρκάλ.
5: Υπάρχει, αυτό είναι σε ζωή.
4: Ναι, βέβαια, αφού μάλιστα έχει γίνει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ και είναι και προχωρημένη η διαδικασία. Από αυτά που γνωρίζω, καταρχάς είναι ένα εκπληκτικό ακίνητο και είναι μια ευκαιρία της πόλης να αλλάξει το κέντρο της και να γίνει αυτό που πάει να γίνει εκεί, που συμβαίνει κάθε 50 χρόνια στην Ευρώπη. Το πέτυχαν λίγο οι Γερμανοί στο Βερολίνο και ίσως και κάπου αλλού. Είναι τεράστια ευκαιρία, όση κριτική και αν έχει δεχθεί, και είναι από τα πιο μακρόπνοα σχέδια που έχουμε νομίζω δει. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη μεταφορά 9 υπουργείων είναι σε προχωρημένη διαδικασία. Τα κτίρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το θέμα, είχαν χρησιμοποιήσει ευεργετήματα του ΝΟΚ και από ό,τι ξέρω πριν κλείσει
5: του νέου οικοδομικού κανονισμού δηλαδή.
4: Ακριβώς. Και πριν κλείσει ο διαγωνισμός βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε υπήρξε ανάγκη να ξανααλλάξουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτά είναι που γνωρίζω από τη δημόσια πληροφορία.
5: Πάντως ως σχέδιο το εγκρίνεις, δηλαδή είναι θετικό το να συγκεντρωθούν κάπου όλα τα υπουργεία, ας πούμε.
4: Κοίταξε, δεν θα συγκεντρωθούν όλα, θα συγκεντρωθούν 5, 7 ή 9, ό,τι λέει το πρόγραμμα, από τα 19 που έχουμε, σε ένα οικόπεδο κρατικό 160 στρεμμάτων που έχει ένα υφιστάμενο σταθμό μετρό δίπλα του και έναν που μπορεί να πάει στο μέλλον τη γραμμή 4. Άρα εξορισμού είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να γίνει για την πόλη. Γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να γίνει μια τεράστια ανάπλαση, μια διαφορετική χρήση των όλων αυτών των κτηρίων που έχουν σήμερα τα Υπουργεία και είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Είναι, σου λέω, η ευκαιρία μιας πόλης προς τη θετική κατεύθυνση που τους παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πίστεψαν αυτό το project και το προχώρησαν. Εννοώ στην κυβέρνηση ή στις διαφορετικές δύο κυβερνήσεις που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό.
5: Η Νατάσα σε ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για το project ελληνικό.
4: Το project στο ελληνικό είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη. Είναι ένα project που ξεκίνησε το 2014 διαγωνιστικά και το 2019 κατασκευαστικά. Θέλει 20 με 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση. Είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και υπομονή
5: από όλους μας, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
4: Για να καταλάβουμε τι γίνεται και νομίζω ότι το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση και όχι τα πρώτα του κτίρια που ακούω πολλές φορές να συζητιούνται. Η πρώτη του φάση που είναι ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, που θα είναι γύρω στο 2029 με 2030, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πάρκο που είναι μπροστοβαρές, όλα τα αθλητικά.
5: Ο δρόμος να έχει,
4: να έχουν γίνει όλες οι βαριές υποδομές και να έχουμε δει και τα πρώτα κτίρια. Αυτό λέγεται πρώτη φάση. Αυτό θα είναι το 2029-2030. Τότε δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πρώτη κριτική. Μέχρι τότε χρειάζεται γαϊδουρινή υπομονή. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην υπομονή στην Ελλάδα, γι' αυτό τη λέω γαϊδουρινή. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υπάρχει αυτή στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το ακίνητο, 6.300 στρέμματα, είναι ένα πρώην αεροδρόμιο, έχει 1.002 ζητήματα και για να λέμε την αλήθεια, η εταιρεία που το κάνει, η Λάμδα, είναι άτυχη υπό την έννοια ότι μετά το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν όλα τις τα κόστη. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τόσο μεγάλο όμως έργο είναι εκθετικές αυτές οι προκλήσεις. Ναι μεν η πανδημία, ο πόλεμος έφεραν συγκυρίες όπου η ζήτηση για κατοικία είναι πάρα πολύ καλή και όπως ξέρουμε πουλιώνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον κτλ. Αλλά συγχρόνως ήταν εκθετική η αύξηση του κόστους και των προκλήσεων. Άντε βρες εργολάβο για τόσα κτίρια, ποιοι εργολάβοι, ποια συνεργεία. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις για την κατασκευή. Και αν τις έχει ένας που φτιάχνει μια πολυκατοικία ή εμείς που φτιάχνουμε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή το Fix που ξεκινήσαμε τώρα, σου έχω ξαναπεί ότι δεν βρίσκαμε τούβουλα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαμε τούβουλα. Γιατί έχουν κλείσει τα καμίνια στην Ελλάδα με την κρίση. Και εξαφανίστηκαν και οι τεχνίτες, οι τουβλάδες. Εμείς τότε απέναντι από το Fix είχαμε ένα συνεργείο 20.
5: Το Fix το χτίσετε όπως ήταν παλιά δηλαδή.
4: Βέβαια. Με τα διατηρητέα, με το κόκκινο τούβλο.
5: Με το κόκκινο τούβλο, μάλιστα.
4: Αλλά απέναντι όταν φτιάχναμε τα γραφεία που είχαν όψεις από τούβλο, είχαμε ένα συνεργείο 20 Ελλήνων τουβλάδων, οι οποίοι μια μέρα φύγανε για να φτιάξουν μια εκκλησία στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο συνεργείο, κατάλαβες. Και φέραμε Αιγύπτιους. Ήρθαν Αιγύπτιοι νόμιμα φυσικά με άδεια εργασίας, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι Αιγύπτιοι που δεν μιλάγαν καμιά άλλη γλώσσα με τον Έλληνα που έπρεπε με το γερανό να τους πάει κάτι επάνω. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις, πολλαπλασιαστικές, ένα ελληνικό, ναι, που ρωτάει η αγαπητή Νατάσα.
5: Η οποία θέλει και κάτι ακόμη, πώς εξηγήσω ότι και στην Ευρώπη δεν βρίσκεις διαμέρισμα με ένα δωμάτιο κάτω από 1.000-1.500, ας πούμε.
4: Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Απλά λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η εξήγηση είναι σύνθετη, οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Έγινε ο τουριστικός πράκτορας του καθένα που κλείνει ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb ή οτιδήποτε άλλο, άρα αυξήθηκε η κινητικότητα των ανθρώπων. Το δεύτερο, άλλαξε η σύνθεση η κοινωνική, ενώ μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται αυτοί που ζητάνε σπίτια. Γιατί πόσοι ζουν τώρα πλέον μόνοι τους, πόσα ζευγάρια χωρίζουν και θέλουν δύο σπίτια και ούτω καθεξής. Παλιά τα παιδιά φεύγανε από τα σπίτια τους στα 30-35. Για κάποια στιγμή έρχονται να φεύγουν στα 20-25, ξαναφύγαν στα 35 για οικονομικούς λόγους, τώρα ξαναγυρίζει το 20-25. Όλες αυτές οι παράμετροι και πολλοί ακόμα που δεν έχουμε το χρόνο.
5: Αντανακλούν πάνω στο ακίνητο.
4: Αντανακλούν στο ακίνητο. Συν το γεγονός ότι μαζευτήκαμε όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υπερπροσφορά που υπάρχει στο θέαμα, στον πολιτισμό, στην εναλλαγή, στους φίλους. Δεν μείναμε να μείνουμε, δεν μείναμε στις μικρότερες πόλεις ή στις κομοπόλεις. Οπότε αυτή η αστιφιλία τι οδήγησε? Στην περιφερειακή ερήμωση, και όξινε το πρόβλημα αυτό όταν συνδυάστηκαν οι διαφορετικοί παράγοντες. Έχουμε την τέλεια καταιγίδα αυτή τη στιγμή.
5: Και με αυτήν θα κλείσουμε, με την περιγραφή της τέλειας καταιγίδας. Ραντεβού το φθινόπωρο. Να επανασυζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω προκαλεί ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ.
4: Βεβαίως,
5: πάρα πολύ.
4: Καλά μπάνια σε όλους.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και πάμε για το τρίτο μέρος στην συνάντησή μας. Καλημέρα σας.
6: My soul is running on a path that I cannot reach.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την ευστεπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διευκρινίζοντας πως το λιμάνι της Χοντέιντα δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό σημαία Μοζαμβίκης με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε επίθεση χθες στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, εχθές, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φάρς, το πλοίο χτυπήθηκε επειδή οι Αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε Ιρανικό αέριο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του ορμούς. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη Σάμο σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνι. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα κοντά στο χωριό Λιβάδι. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Στο Μπορντό πλησιάζει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Νωρίτερα εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες μπήκαν στην τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καινούρια φρέσκια ώρα για σας, τρίτη ώρα για μένα. Έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες ώρες, στις οποίες αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων. Την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Ενδιόπουλο συζητήσαμε το θέμα κατοικία. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε αρρωγή σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει και χρειάζεται πρόσβαση σε κατοικία, σε αυτό που όπως το ονόμασε προσιτή κατοικία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες με τον γνωστό τρόπο που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και ζητούμε και από τους πολιτικούς μας να δώσουν λύσεις, δεν θα το προσεγγίσουμε. Ας ακούμε τους επιχειρηματίες. Τώρα διαβάζω εδώ μια σειρά αντιδράσεων, έτσι αποσπασματικές προτάσεις, να με συγχωρείτε, όπως διατυπώνονται στην πλατφόρμα 1003, δεν με ικανοποιούν, να σας πω την αλήθεια. Αφού τα ακούσατε όλα αυτά, να έχω μια συγκεντρωτική άποψη έτσι για το θέμα, αν κάποιος έχει γνώμη, γιατί αν δεν έχει, δεν έχει νόημα και να εκφραστεί κιόλας, οπότε να μην κουραζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την τρίτη μας

0: πια και παρέα τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα έτσι όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα και από το φθινόπωρο, για τις κυριακάτικές μας εκπομπές έχουν ως εξής. Το Σάββατό μας αύριο θα τελειώσει με την τελευταία εκπομπή, την έκτη κατά σειρά της συζήτησης με τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διανθισμένο με άφθονη μουσική, μας κράτησε συντροφιά εδώ και 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα, αύριο ολοκληρώνεται με το 6ο επεισόδιο. Θα έρθουμε τον Αύγουστο, την επόμενη εβδομάδα που είναι 1η Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο, με 5 εκπομπές τις οποίες τις σχεδιάσαμε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έλεγα και νωρίτερα ότι η ελληνική αγωγή την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την ηγείται τώρα σε αυτήν η Ευγενία Μανολίδου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, δυνατότητα που θα θέλατε να δώσετε στο παιδί σας να μάθει ελληνική γλώσσα. Τώρα προφανώς στη ζωή του θα μάθει και άλλες πολλές γλώσσες. Αλλά αν ξεκινήσουμε από την πρωταρχική, την ελληνική, η ελληνική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για παιδιά δημοτικού ή ακόμη και παρακάτω μεγαλύτερων ηλικιών είναι η πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα σε μια εκδοχή αρχαίας γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν να αναπτύξουν δυνατότητες στη γλώσσα, να βελτιώσουν την έβρεση λέξεων, να την ποικιλία στην έκφρασή τους μέσα από αυτήν την διαδικασία την οποία παρακολουθώ πολύ κοντά σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγωγή. Με την κυρία Μανολίδου λοιπόν σχεδιάσαμε μία σειρά 5 εκπομπών που αναφέρονται στους ελληνικούς μύθους και ορίστε παρακαλώ το αναγγελτικό.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Φιλοξενούνται 5 καθηγητές φιλόλογοι εξαιρετικοί του Ελληνικού Κρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αυτοί είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια φιλόλογοι, όλοι καθηγήτρια φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αυτήν την σειρά των 5 επεισοδίων για τους ελληνικούς μύθους, το νόημά τους, η σοφία τους και η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι για τα Σάββατα του Αυγούστου. Τις Κυριακές του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στη σειρά της παράθεσης ιστορίας του 10ου αιώνα, 19ου αιώνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έχουμε Αθήνα και Πειραιά.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Και έρχεται ο Σεπτέμβριος με το καλό και το φθινόπωρο με αρχή από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ιστορία την οποία παρουσιάζουμε έχει σκέλος την Ευρώπη και την Ελλάδα. Για τις εκπομπές λοιπόν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για

0: τους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, παρουσιάζουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Αυτά θα εξελιχθούν από τον, επαναλαμβάνω, από το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Τώρα εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία έχει την επιμέλεια σε όλες αυτές τις εκπομπές και την οργάνωση αυτών των ιστορικών εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Νίκο Κατσιονίδη, ο οποίος επιμελείται ηχητικά όλο αυτό το υλικό, όπως και τα αναγγελτικά τα οποία σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι, υπό την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εχθές στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου, ο οποίος μπαίνει από σήμερα σε λειτουργία και θα δοθεί προς χρήση. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε κάτι για την Πτολεμαϊδα. Παρακαλώ πολύ να ετοιμάσουμε το ηχητικό του Πρωθυπουργού, αγαπητέ Νότη. Αναφέρθηκε σε έναν άλλον δρόμο, μιλώντας από τον Ε65, ο οποίος είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδας Ξινό Νερό.
3: Να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευθεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα έργα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Γνώρισα τις προάλλες τον κύριο Ιωάκωβο Παντελίδη. Ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μου εξήγησε τι σημαίνει απολιγνητοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το κομμάτι Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Φλωρίνης, ένα κομμάτι της Φλώρινας, το οποίο έζησε για δεκαετίες με τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ αλλάζει χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα για την ταχύτατη ενημέρωση, έτσι κωδικοποιημένα όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Παρακαλώ να τα επαναλάβετε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για σας για δεκαετίες, για σας που δεκαετίες επί δεκαετίες οι γονείς σας και οι γονείς των γονέων σας εργάστηκαν υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τι σήμαινε? Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Εσείς ξεκινήστε και θα σας το ρωτήσω εγώ, έτσι ακριβώς όπως μου είπατε ένα παράδειγμα.
4: Η ΔΕΗ χρόνια ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Στήριξε την εθνική οικονομία, αλλά στήριξε ιδιαίτερα και την περιοχή. Με θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Αυτό μας έκανε να νιώθουμε κι εμείς έτσι μια σιγουριά σαν άτομα, σαν κοινωνία, ότι έχουμε δίπλα μας τη μεγαλύτερη επιχείρηση, ζούμε από αυτήν και ουσιαστικά όλα τα χρόνια πορευτήκαμε με τη ΔΕΗ. Εγώ αυτή τη στιγμή με 60+, θυμάμαι από μικρό παιδί, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας.
0: Ωραία. Να δουλεύουν. Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της, οι εργαζόμενοι της. Τι μου είπατε, ότι για 10 ανθρώπους προσλάμβανε 1000, πώς μου το είπατε? Αυτό ήταν ωραίο, έτσι όπως μου το περιγράφατε.
4: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό συνέβαινε στη ΔΕΗ. Ήταν μια κρατική επιχείρηση, η οποία η ΔΕΗ χρόνια τώρα, αν χρειαζόταν για την επιχείρηση της. Πέντε άτομα σίγουρα έπαιρνε 10. Όχι μονάχα στην Τολεμαίδα, αλλά και όπου υπέ.
0: Ναι. Εγώ τώρα. Ναι. Καμία αντίρρηση το καταλαβαίνω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την περιοχή σας. Ναι. Ας μην φύγουμε.
4: Αυτό συνέβαινε. Και έχει κακοκονδύλιο. Άμα πάτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν η επιχείρηση.
0: Τώρα. Ήταν λοιπόν η ΔΕΗ με το προσωπικό της, αλλά ταυτοχρόνως και ένας κύκλος εργασιών γύρω από αυτήν την,
4: τεράστιο,
0: μεγάλη τεράστια βιομηχανία.
4: Τεράστιο. Πολλοί εργολάβοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε εξαιτίας αυτής της επιχείρησης, βγάζοντας το λιγνίτι, παίρνοντας τεράστια μηχανήματα, τα οποία δουλεύανε χρόνια γύρω στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Μηχανήματα, φορτηγά, εν πάση τόση μια.
4: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα.
0: Ναι. Έχουν θέμα σήμερα. Αυτό θέλω να πει. Πάμε τώρα να περιγράψουμε το σήμερα.
4: Αυτή η απαγιτοποίηση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε, μου σκάει, πολλά χρόνια πριν. Ακόμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν έκλεισε η Πτολεμαϊδα με την κυρία Μπυρμπίλη, η Πτολεμαϊδα 1, έπειτα η 2, η 3 που κάηκε. Αυτά δεν ξεκινήσανε τώρα, ξεκινήσανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ στην περιοχή έχει να επενδύσει χρόνια.
0: Από 16 χρόνια πριν.
4: Ωραία. Ας πάμε 16 χρόνια πριν, ότι έχει να προσλάβει προσωπικό ουσιαστικά. Εμείς είμαστε σε μια κοινωνία τώρα που βράζει, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα οκτάμινα ήτανε ένα κομμάτι το οποίο είχε φεύγει η ΔΕΗ για να κλείνει τα στόματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Στους οκταμινίτες, στους οποίους έδινε μία δουλειά μέσα για 8 μήνες και έπειτα οι υπόλοιποι όλοι αυτοί ζούσαν από το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό ήταν χρόνια τώρα, έτσι δουλεύανε, έτσι δούλευε το σύστημα και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, όλοι φωνάζουν, όλοι μιλάνε. Αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους που πραγματικά επενδύσανε στην περιοχή. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Φοβούνται και να μιλήσουν.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά, κύριε Παντελίδη, υπάρχει και το εξής. Το βάζω ως μια διάσταση. Δεν λέω ότι είναι κυρίαρχη, αλλά το βάζω μια διάσταση. Έως πρότινος, εσείς όλοι μαζί εκεί, η ευρύτερη κοινωνία, εκπέμπατε το σήμα κινδύνου για την υγεία σας. Από τον καρκίνο συνέπεια του λιγνίτη. Ξαφνικά αγαπήσατε καρκίνο. Δεν το φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι?
4: Όχι βέβαια.
0: Ναι,
4: όχι,
0: αλλά βέβαια, ξαφνικά γυρίσαμε πάλι στη λαχνία του λιγνίτη, τον οποίο καταγγέλατε πριν από χι χρόνο.
4: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι χρόνια πρόεδρος ξενοδόχων και με διέφερε η περιοχή μου να αναπτυχθεί. Έχουμε επενδύσει ο καθένας στη δουλειά μας πάρα πολλά χρήματα. Μας ενδιαφέρε να παραμείνει ζωντανή. Παρακαλούσα τους καθηγητές των σχολείων να κάνουν μια επίσκεψη μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στα ορυχεία, μέσα στα ΚΙΤ, για να δούνε πώς βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και τι προσφέρει η τεράστια αυτή επιχείρηση. Δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτή την επιχείρηση. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν και πολέμοι της ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ ήμουνα πάντοτε στους αγώνες των εργαζομένων δίπλα τους.
0: Ναι.
4: Και στην Αθήνα και παντού. Ξέρουν, εγώ έχω όνομα και επίθετο. Είμαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρω στην περιοχή. Όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γρουσουτσάλτε, άτομα σαν και εμένα δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δείτε στο πληκτρολόγιο μέσα, σε όλα τα social, θα δείτε αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίζει.
0: Από επικριτές κυβέρνησης το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι.
4: Και για τον Ε65 αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στο δρόμο.
0: Ναι.
4: Είμαι στο δρόμο για Αθήνα. Δυστυχώς δεν προλάβα, γιατί τον ανοίγουν μετά τις 12. Και έρχομαι από τον παλιό το δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, επιτέλους ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος θα ερχόμαστε με ασφάλεια στην Αθήνα, γιατί έχουμε και δουλειά στην Αθήνα.
0: Ναι. Τώρα, η καινούργια επένδυση στη ΔΕΗ δεν σας καλύπτει, δηλαδή?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι, να λέμε και τα πράγματα, το κομμάτι της μετάβασης άργησε. Κοιτάξανε πολλά πράγματα, αλλά χθες ήμουνα κάτι, χθες ήμουνα στα εγγένεια της Γόιτερπλαν. Μια επένδυση η οποία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια. Μια επένδυση η οποία έχει 1500 στρέμματα θερμοκήπια, θα γίνουν θερμοκήπια και υδροπονία. Έγιναν τα εγγένεια. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που θα αποσχολήσει πάνω από 300 τόσα άτομα στη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή της χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέτοια έργα εμείς θέλουμε. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουμε και εμείς μια διαφορετική περιοχή αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να με επιβιώσουμε. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω και κάτι το οποίο είναι, μπορείτε να το διαπιστώσετε, όχι από εμάς. Αυτός που φεύγει σήμερα από τη ΔΕΗ παίρνει και 200 χιλιάρικα. Εγώ λέω κάτι. Δίπλα σε εικονοστάση το οποίο έχουν στο σπίτι τους, ας βάλουν και το στάση που απογείωσε τη ΔΕΗ, που την πήγε σε μια άλλη διάσταση, μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να κλείσει.
0: Κάνετε και ρήμα, εικονοστάση, στάση.
4: Η οποία είχε φτάσει, που είχε φτάσει ένα ευρώ η μετοχή της.
0: Μάλιστα.
4: Μια ΔΕΗ που σκεφτόταν πώς θα πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της. Και αυτή τη στιγμή να λένε δόξα τω Θεώ, γιατί και εγώ πέρα από το ότι ξενοδόχος είμαι και μηχανικός. Βγήκαμε σε σύνταξη και παίρνουμε 1200 ευρώ. 1200 ευρώ ο ΔΕΗΤΖΙΣ δεν παίρνει. Παίρνει 1,5, 2, 2,5, 3,000 είναι οι συντάξεις τους.
0: Ναι.
4: Έτσι για να τα λέμε τα πράγματα, η περιοχή έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία, όμως θέλουμε καινούργιες επενδύσεις. Εμείς είμαστε στους ανθρώπους, όπως και ο εργολάβος θέλει καινούργιες επενδύσεις. Ο εργολάβος που επένδυσε σε μηχανήματα. Αυτοί είμαστε που είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Για να πάρει μπρος ξανά, η οικονομία αλλάζει το εργασιακό μοντέλο.
0: Άρα ο ιδιωτικός τομέας που φαίνεται ότι έχει πληγεί, αυτοί οι άνθρωποι εσείς που κάνατε δουλειές γύρω από τη ΔΕΗ, ζείτε σήμερα με μεγαλύτερη πίεση, κύριε Παντελίδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Έτσι, θα σας δώσω
0: από,
4: ένα παράδειγμα.
0: Από τον ίδιο τον εργαζόμενο ή τον πρώην εργαζόμενο της ΔΕΗ. Μισό λεπτό, θα το δώσετε το παράδειγμα, θα κλείσετε, θα κάνω διάλειμμα. Και θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο για να δώσετε το παράδειγμα, κύριε Παντελίδη. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στις σύγκρουσεις με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλίοι του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρισκόνται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, εν είδη αντιπίνουν για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος τους. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προαδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζω την συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη, είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης. Μιλούμε για την απολιγνητοποίηση, την καινούργια προοπτική της ΔΕΗ και ποιος τελικά είναι ο θυγόμενος περισσότερο σε σχέση εκεί με όλη αυτή την επιχείρηση τη μεγάλη, η οποία κράτησε την οικονομία του τόπου στη Δυτική Μακεδονία για πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, λέγατε το παράδειγμα. Καλημέρα σας.
4: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη δικιά μου την επιχείρηση. Σίγουρα, οι δρόμοι, αν θέλετε, οι κάθετοι που γίνανε, η Εγνατία και όλοι αυτοί, εμάς μας βοήθησαν, αλλά και μας έκοψαν ένα κομμάτι δουλειάς. Συν την αποκλειντοποίηση που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εμείς δουλεύαμε με τη ΔΕΗ. Θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή είχαν περάσει από το μυαλό μας ότι οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Δεν τα παρατήσαμε. Αλλάξαμε το εργασιακό μοντέλο. Εγώ προσωπικά δίπλα από το ξενοδοχείο αγόρασα κάποια στρέμματα και έφτιαξα κάποια γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα, σε μία, φανταστείτε πριν, εάν μιλούσαμε για το λιγνίτι και για τη μολυσμένη περιοχή, πώς θα ερχόταν οι ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Μπορδοστάτε, ότι σήμερα όλες οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από Άρη, Καλυθέα, Κηφισιά, Καλαμάτα.
3: Κάνουν προετοιμασίες σε εσάς. Κάνουν
4: προετοιμασίες. Μπορούσατε να φανταστείτε εσείς πριν μερικά χρόνια να έρχονται αυτές οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία στην Πτολεμαΐδα? Με τίποτα.
3: Ναι.
4: Σήμερα αλλάξαμε κι εμείς. Σήμερα η ΔΕΗ ετοιμάζει κάποιες επενδύσεις οι οποίες αυτές πραγματικά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δουλέψουμε. Ετοιμάζει το data center, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Δύο αντιλιοταμιεύσεις. Ξεκινάει το αέριο,
3: ναι,
4: που ήδη έχει ξεκινήσει. Το υδρογόνο, οι μπαταρίες,
3: άρα, το CTR. Άρα η Μύρλα που ακούω και όλη αυτή έχει από πίσω άλλα κίνητρα.
4: Δηλαδή, άλλα κίνητρα, φυσικά,
3: ναι, έχει μέσα
4: κίνητρα.
3: Πολιτική προτίμηση, ιδεολογική προτίμηση. Μάλιστα και ο άλλος, αν θέλει να είναι στην να κάνει κριτική στον Μητσοτάκη, να κάνει αντιπολίτευση, θα την κάνει. Αλλά δεν είναι, αλλά είναι, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η ΔΕΗ έφυγε εκείνο το κομμάτι της, έρχεται ένα άλλο κομμάτι που όμως αυτό επίσης δεν σας αφήνει ανενεργούς.
4: Σίγουρα, σίγουρα όχι, και η περιοχή θα αλλάξει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον της περιοχής, αρκεί να μην τα πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε την επιχείρηση να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σήμερα κάποιες αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα κλήρως δεν υπήρχε. Υπήρχαν μικρά χωράφια, ανταγωνιστικοί, δεν μπορούσαμε να είμαστε ποτέ. Έτσι σήμερα έρχεται η ΔΕΗ και σου δίνει χιλιάδες στρέμματα. Εκεί χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν. Τι άλλο θέλουμε για την περιοχή μας? Είχαμε το Λιγνίτι, θα έχουμε κάτι άλλο? Δεν πεθαίνουμε, ο κόσμος πάει μπροστά, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να επιβιώσουμε σαν περιοχή, σαν κοινωνία, σαν κράτος.
3: Να είστε καλά κύριε Παντελίδη, χάρηκα πολύ, καλή δύναμη.
4: Εγώ χάρηκα, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας.
3: Γεια σας. Κύριε Ιωάννη Ζαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κάθε καλό σας εύχομαι. Ευθυμία Σεργάκη, χαίρομαι για την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και όπως και σε εσάς κύριε Μάρκο Πασαλίδη. Στέργεται μίση από το ξηροπόταμο δράμα στην καλημέρα μου και καλώς να περάσει το καλοκαίρι πάνω στα ψηλά βουνά τα δικά σας. Κύριε Μανώλη Μανδυλαρά, καλημέρα σας. Κύριε Χάρη Σάμπαλη, επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Στην Κατερίνα Αγγελίδη την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου σταθερά, αγαπητή Κατερίνα. Και το ίδιο στον αγαπητό Παναγιώτη Λικούδη με τα ωραία ποίηματα που σκαρώνει για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όταν πριν από 2 εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα της κυρίας συζύγου του ευρωβουλευτού κυρίου Φαραντούρη, έλαβα εκείνες τις ημέρες με την τοποθέτηση της κυρίας στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και, και τον μισθό ο οποίος προέκυψε ως αμοιβή για τα 2 χρόνια του συμβολέου της, έλαβα 2 επιστολές. Σε μία τώρα θα προλάβω να κάνω μία μικρή αναφορά, κυρίες και κύριοι. Μου έγραψε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν θέλει και ούτε θα το ανακοίνωνα το ονοματεπώνυμό του, επωνύμος πάντως, όπως μου γράφεται πάντα στο portosaltatsky.gr, τα εξής για να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης. Μου λέει, άκουσα στην εκπομπή σας τις δικαιολογίες του Υπουργού κυρίου Πιερακάκη για το εξαιρετικό βιογραφικό της κυρίας Φαραντούρη. Είμαι φυσικός και έκανα το λάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παλεύω να βρω μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παλεύοντας με τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Ήμουν υποψήφιος σε θέση στο τμήμα στο οποίο πριν από χρόνια είχα πάρει το διδακτορικό μου και είχα το καλύτερο βιογραφικό. Μία εβδομάδα όμως πριν αρχίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η κυβερνησάρα μας νομοθέτησε να εξαιρούνται από τις εισηγητικές επιτροπές καθηγητές που διετέλεσαν επιβλέποντες διατριβή σε υποψηφίους. Με αυτόν τον τρόπο έπεσα σε επιτροπή που στήριζε άλλον υποψήφιο με κομματικά κριτήρια και κατώτερο βιογραφικό και φυσικά έχασα τη θέση. Γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν είσαι παιδί του κομματικού συστήματος, εκεί δεν έχεις περιορισμούς. Δηλαδή κόπηκα εγώ, ένας απλός πολίτης από μια θέση επίκουρου, και πατάχτηκε η διαφθορά στη χώρα. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοιες υψηλά αμοιβόμενες θέσεις σε συγγενείς πολιτικών προσώπων. Να ξέρει ο κ. Πιερακάκης, στις εκλογές από τη σύζυγο Φαραντούρη να ζητήσει ψήφο, όχι από εμάς της μεσαίας τάξης που τον στείλαμε εκεί που βρίσκεται. Με εκτίμηση τάδε-τάδε, παρακαλώ να μην διαβαστεί το όνομά μου στον αέρα. Τώρα, αγαπητέ μου κύριε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, όπως μου λέτε ότι αντί για εσάς προτιμήθηκε ένας άλλος με κομματικά κριτήρια. Όχι ότι δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Προφανώς πιστεύω, προφανώς και συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συνέβη στη δική σας περίπτωση, έτσι όπως το επικαλείστε, γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θα μπω να ασχοληθώ. Όμως, ως μια πρακτική, βεβαίως και υπάρχει. Τώρα, το ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο μεταξύ του επιβλέποντος στο παρελθόν και του ιδίου να συμμετέχει και σε επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καθηγητού, αυτό δεν το ακούω κακό. Δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή σας, γιατί η διαφθορά συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, καλέ μου κύριε, αλλά να λοιπόν που σε αυτά τώρα τα πολύ προσωπικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και να βρει άκρη, υπό την έννοια ότι πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά, οπότε είναι κάτι που δεν είναι η δουλειά μου. Απλώς ήθελα να συμπεριλάβω και σε εσάς, αγαπητέ φίλε, ότι το μήνυμα που μου στείλατε δεν αδικήθηκε, δεν πετάχτηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: το ίδιο θέμα είχα πάρει επιστολή μακροσκελέστατη από μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή μου έδινε το όνομα τεπώνυμό της, εννοείται, η οποία προφανώς δεν θα ακουστεί. Μου εξηγούσε σε ποια θέση δουλεύει ως κρατική λειτουργός και μου έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τοποθέτηση της κυρίας Φαραντούρη στην θέση της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την σεζόν αυτή, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπαραστάτης τηλεοβάτης στις εκπομπές μου και στην ενημέρωσή σας, με την παρουσίαση αυτοπροσώπως της άποψής του, της γνώμης του για τα πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος Σάκης Μουμτζής, τον οποίο περισσότεροι έχετε γνωρίσει εδώ, διότι εκτός από την ενώ στις ραδιονικές μας συζητήσεις, εκτός από την φάση που εσείς τον επιλέγετε να τον διαβάζετε ως αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή ή αλλιώς αναγνώστες της εφημερίδας Ιστοτόπου του liberal.gr. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Σάκη, κλείνουμε την περίοδο. Συνοπτικά λοιπόν για την φάση, για τις στιγμές που ζήσαμε από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, έχεις να πεις για την κυβέρνηση τι ακριβώς? Πάνω θα κάνεις μια μικρή αξιολόγηση για όλους τώρα. Αν θες να ξεκινήσουμε από την αντιστρόφος και από την αντιπολίτευση και να αφήσουμε την κυβέρνηση στο τέλος.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από την αντιπολίτευση και στο τέλος την κυβέρνηση. Στην αντιπολίτευση κυριαρχεί ο Τσίπρας, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η επανεμφάνισή του, ό,τι και να γράφεται, ό,τι και να λέγεται. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά με το καλημέρα κυμαίνεται γύρω στο 15% είναι μία επιτυχία. Και λέω είναι μία επιτυχία διότι εκτόπισε από την δεύτερη θέση και με τρόπο θεαματικό το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας, όπως γράφηκε κατ' επανάληψη, αποβλέπει στις μεθεπόμενες εκλογές. Δεν αποβλέπει σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θέλει τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πλην δραματικού απρόόπτου θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω όμως αν θα κατακτήσει το περιπόθητο 18% πλάς που είναι και ο πύχης του 2023.
0: Και η συγκρίσεώς του στη συνέχεια με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει μια επίδοση του 15%.
1: Το 15%, ναι. Και λέω και έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι ο στόχος να διαλυθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επετέφθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Ενδεχομένως να συνεργαστεί και με κάποιες προσωπικότητες του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και κάποιες παλιές συνιστώσεις. Και αν μη τι άλλο, να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Τσίπρα που έναν πιθανό θρίαμβο να τον κάνει μια απλή νίκη ή καν ούτε καν νίκη. Διότι αν πιάσει το ποσοστό του Κασελάκη δεν κάναμε και τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Όπου βέβαια τα μηνύματα του, αυτό μόνο να πούμε στο πολιτικό σκέλος, τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα αυτοθολώνονται. Δηλαδή προσπαθεί αυτός να πει κάτι ότι δεν είναι το παρελθόν, αυτοί οι καινούριοι που τον εκπροσωπούν είναι κάτι επίσης αριστερούλιδες παλιάς κοπής, λένε κάτι ανοησίες. Το πράγμα είναι ασυντόνιστο πάντως.
1: Το ιδεολογικό και πολιτικό DNA δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά. Όσες μεταμφιέσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις πάνω σε προηγούμενες κυβιστήσεις, θα παραμείνει αυτό που είναι. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλήν στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
0: Ωραία. Δεξιά αντιπολίτευση. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ιδανικοί αυτόχειρες. Για δύο χρόνια σχεδόν παίξαν μπάλα μόνοι τους, δεν κάναν τίποτα, μόνο βάζαν αυτόν γκολ. Ακολούθησαν έναν ολισθηρότατο δρόμο. Είναι η μεγάλη χορηγή, ή μάλλον είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Μητσοτάκη, διότι άφησαν όλο τον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου να τον γεμονεύσει και έχουν περιοριστεί σε ένα κεντροαριστερό αμυγός ακροατήριο, το οποίο βέβαια θα προτιμήσει το Τζίπρα σε μια δεδομένη στιγμή, διότι φαίνεται ο ενδεχόμενος κυβερνητικός πόλος. Τώρα προχθές μάλωσε η Γιαννακοπούλου με τον Καρχημάκη, ναι, τον γιο Καρχημάκη.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: δεν κατάλαβε γιατί μάλωσε, αφού και οι δυο λένε ότι μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης θα ψηφίσουν ένα το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Δηλαδή αυτός ο χώρος παράγει περισσότερη γκρίνια από ό,τι μπορεί να καταναλώσει, ναι, για έναν πολύ απλό λόγο, διότι βρίσκεται σε μία φθορά.
0: Στο μεταξύ και οι δύο μαζί τους παρακολουθώ, με συγχωρείς που σε διακόψω, διακόπτω, λένε ότι θα έχουμε πιο αυστηρούς ελέγχους και διάφορα τέτοια. Στοιχειοδός, αν βγαίνανε στην αγορά, στοιχειοδός, να βγουν να περπατήσουν στην αγορά, στοιχειοδός, όχι εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, θα ξέραν, θα είχαν ακούσει ήδη ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων που εξετάζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια επιτροπή που κάνει πολύ σκληρά τη δουλειά της. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Δηλαδή, έγραφε χθες ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα Νέα ότι καθυστερεί να αξιολογήσει τα προγράμματα που του υποβάλλονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, και σε αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν εκεί στο Πασόκ να μην ξέρουν την πραγματικότητα.
1: Το αγνοούν αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή την φθορά, αυτή την πτώση. Πάμε τώρα να πάμε στον πατριωτικό χώρο.
0: Δεξιά, στην πατριωτική δεξιά. Ναι.
1: Στην πατριωτική δεξιά. Ακλόνητος ο Βελόπουλος. Ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό του μηχανισμό, έχει το δικό του κόσμο. Ο ίδιος είναι φιέστατος, έτσι. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής, γιατί πουλάει. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής. Και δεν νομίζω ότι...
0: Είναι ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών.
1: Ναι. Έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο τηλεοπτικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, που δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς, αλλά αυτός δουλεύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον βλέπω, τον παρακολουθώ πως δουλεύει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ενδεχομένως είναι και πρώτο κόμμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία προφανώς λόγω της απειρίας της εμφανίστηκε πολύ νωρίς και θα κάνουν τα καύσιμά της προώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω τώρα με κραυγές για μειοδοσία, για προδοσία, για δεν ξέρω τι είπε σήμερα για το Μητσοτάκη.
0: Εντυπωσιακή αντοχή δείχνει η Λατινοπούλου πάντως.
1: Ναι, εντυπωσιακή αντοχή. Δεν ξέρω τι επίδοση θα έχει εκλογική και δεν ξέρω αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Αντοχή εννοώ δημοσκοπικά τώρα, έτσι.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Δεν ξέρω αν σε δεύτερες εκλογές θα επιβιώσει, γιατί κινείται οριακά. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον πατριωτικό χώρο, το οποίο θέλει να καλύψει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύει ότι μπορεί να ηγεμονεύσει, να πάρει και από τον Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου και από την Καριστιανού. Δεν για τον Βελόπουλο δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα παιχτεί και εκεί ένα...
0: Τι εννοείς για τον Βελόπουλο, δεν είσαι σίγουρος, γιατί και το εξήγησε
1: το. Ότι ο Βελόπουλος δείχνει αντοχές.
0: Α, ότι μπορεί, ότι μπορεί να αλωθεί από τον Σαμαρά, λες,
1: ναι,
0: ο Βελόπουλος.
1: Ναι. Και δεν είναι και ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει το χώρο του να αλωθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έχει, από ό,τι διαβάζω, πρόβλημα στελέχωσης και αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα στρατηγικής, Άρη μου. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Αντώνης, ο φίλτρατος Αντώνης. Θέλει μια κούρσα 5 χιλιόμετρων, αυτός να εμφανιστεί ξεκούραστο στα 100 μέτρα και να κερδίσει. Δεν παίζεται όμως έτσι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να φτιάξει.
0: Και τι να κερδίσει τώρα, μισό λεπτό, να κερδίσει. Δηλαδή να κερδίσει τι πράγμα.
1: Να
0: ρίξει τον νικητή Μητσοτάκη, αν δεν πάρει το εκείνο το ποσοστό. Να γίνει τι, να αλλάξουν, δηλαδή και πάμε σε δεύτερη εκλογή δεύτερης Κυριακής, θα σηκωθούν χεράκια νεοδημοκρατικά που θα πούν κάτσε κάτω πρωθυπουργέ, σε αλλάζουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω σε αυτό.
1: Είναι γενικώς η στρατηγική του θολή.
0: Ναι.
1: Τόσο από το πότε θα ιδρύσει το κόμμα, όσο και με τι ατζέντα θα εμφανιστεί, έτσι. Γιατί στα εθνικά θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί ο λόγος του είναι πιστικός απέναντι στα πεπραγμένα.
0: Είχε ένα νόημα να πεις τότε για το Σκοπιανό κάπου ανθρώπου, άγγιξε κτλ. Μάλιστα. Σήμερα κάνεις κόμμα για να πεις τώρα πάω να ρίξω τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή κάνεις κόμμα μονοπρόσωπο για εναντίον ενός προσώπου. Δεν έχει λογική.
1: Ναι, έχει τις δυσκολίες του. Έχει τις δυσκολίες του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω τώρα για τις εκλογές την άνοιξη. Αυτό είναι γνωστό έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε νοήμονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν άνοιξη και για το καλό του τόπου, αλλά και για το καλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτός αποφασίζει έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε όμως την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολλά πισωγυρίσματα. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως βέβαια υπήρχαν και σημαντικά έργα, σημαντικές βελτιώσεις, σημαντικές επιδόσεις, αλλά υπήρχαν και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε μία, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη στιγμή, αντίδραση η οποία δεν ήταν υπρέπουσα όπως φάνηκε με το χειρισμό της υπόθεσης του ΠΚΠ. Πολύ γρήγορα η ίδια η παράταξη κρέμασε στα μανταλάκια τους υποκατηγορίαν βουλευτές της, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε οι περισσότεροι αθώθηκαν, απειλάγησαν, οι υποθέσεις του μπήκαν στο αρχείο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και μια πολύ πιο ξεκάθαρη στρατηγική τώρα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην επανεμφάνιση, στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του Σαμαρά, το πρώτον, και το δεύτερον, να καταστήσει ακόμα πιο σαφή ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκλογική αναμέτρηση, ναι, στην οποία θα παιχτεί η αυτοδυναμία.
0: Και αυτό πότε θα επιτευχθεί έτσι να μπει χοντρά το δίλημα, αν φέρει τον χρόνο πιο κοντά στο πρόβλημα. Δηλαδή, το πιο, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ, να το ξεκαθαρίσω. Εννοώ ότι αν το ζητούμενό σου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, το δίλημα θα λειτουργήσει της μίας Κυριακής, αν το πράγμα έχει στο όριό του.
1: Ναι,
0: λέει μία λογική, λέει μία εκδοχή των πραγμάτων. Μία εκδοχή, δεν λέω ότι συμβεί αυτό. Το ξέρω δηλαδή.
1: Το δίλημα του Κυριακού, με δεδομένου του συσχετισμού που υπάρχουν, είναι πολιτική σταθερότητα και πολιτική αβεβαιότητα. Έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δηλαδή, το έθεσε και σήμερα στη συνέντευξή του στο Open, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησαν για τη συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν πιστεύετε ότι το ζήτημα της χώρας είναι να υπάρχει μια, το διαβάζω ακριβώς, μια κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κουτσούμπα, θα πω καλή τύχη. Αυτή είναι η εναλλακτική. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση της δημοκρατικής, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τεθούν.
0: Και με αυτά τα διλήμματα θα ξεκινήσουμε την καινούρια μας περίοδο, Σάκη μου. Σε αφήνω φρουρό, γιατί μαζί θα ξεκινήσουμε, σε αφήνω φρουρό ότι αν χάσω εγώ κάτι αυτές τις μέρες, θα το έχεις πιάσει εσύ σίγουρα που συνεχίζεις ακάτοικτος και ακούραστος.
1: Συνεχίζω ακάτοικτος στις διακοπές μου γράφοντας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Είναι αυτό που λέμε απεργό εργαζόμενος, λοιπόν. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θεόδωρη Γεωργιάδη για τις ευχές σας. Αγαπητέ Νικόλαε, αγαπητέ Βασίλη Κοντόπουλε, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μάρθα Ζαχαριάτου, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ρέα Μίχα. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλες και όλους. Ευχόμενος οι επόμενες εβδομάδες να περάσουν ευχάριστα, να ξεκουραστείτε και εσείς. Εγώ με την άδειά σας θα αναχωρήσω για τις δικές μου θερινές διακοπές. Το ραντεβού μας με το καλό, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευοσάτο Κυριακό.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στις σύγκρουσεις με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφή η συμβουλή του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημαίνοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, εχθές, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει ένα Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που επλήξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κυραυλική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων.